Μερικοί νομίζουν πως μόνο τις 15 μέρες τις πρώτες. Όχι. Διότι η ερωτή της κοιμήσεως της Παναγίας 15 Αυγούστου δεν έχει μόνο προεόρτια, αλλά έχει και μεθέωτα. Στις 23 του Αυγούστου αποδίδεται η ερωτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εάν λοιπόν στις 23 ημέρες του μηνός γεννείται η Παναγία, μην ξεχνάτε ότι στις 31 είναι και της Αγίας Ζώνης, μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι αλλού την γιορτάζουμε με το παλαιό ημερολόγιο, όταν εμείς τελειώνουμε εκείνη αρχίζουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Αύγουστος είναι σχεδόν όλος ο μήνας της Παναγίας. Έτσι τον ονόμασαν. Γι' αυτό και εμείς, όπως εδώ στην Κρήτη, λέμε κάτι που έχει σχέση με τα σταφύλια, Αύγουστο και καλέ μου μήνα να σου δύο φορές τον χρόνο, μπορούμε να πούμε και εμείς με εκκλησιαστική γλώσσα, Αύγουστο και καλέ μου μήνα να σου δύο φορές τον χρόνο, να ειδούμε δηλαδή δύο φορές τον χρόνο την Παναγία. Γι' αυτό προσέχετε τώρα ότι κάθε μέρα εμείς δεκαπεντίζουμε εδώ, κάθε προλειτουργία, κάθε κάθε παράδειση. Και θα ήταν ευχής έργο και στα χωριά λυπούμε, αφάνωστε λυπού, που τα χωριά είναι κλειστά, κλειστές οι εκκλησίες, σκονισμένες οι αγίες τράπεζες, τα καντήρια σπιτά. Ο παπάς αλλού, ντρέπομαι που το λέμε, πάντρεπε τα χωριά μας να χτυπούν οι καμπάνες πρωί βράδυ, να μάθει ο κόσμος και μόνο η καμπάνα είναι το ωραίο κύριμα. Πάλωσε στο χωράφι του σκάφη, κλαδέφι, τριγάι, ακούει την καμπάνα στο χρόνο. Μεγάλο πράγμα. Το ωραίο κύριμα είναι η καμπάνα και να έπρεπε λέω στα χωριά να δεκαπεντίζουν οι ιερείς μας εκεί, να έρθουν έστω 5-10 και μια λειτουργία που γίνεται για παιδιό. Και μια λειτουργία που γίνεται. Δεν έχει σημασία πώς δεν έρχονται στην εκκλησία, να γίνει λειτουργία. Είναι αγιασμός στο χωριό. Αγιασμός στην πόλη να γίνεται μια λειτουργία και θα έπρεπε κάθε μέρα να λειτουργούμε. Κάθε μέρα. Γιατί η λειτουργία είναι η μεγαλύτερη ευλογία σε έναν τόπο. Γι' αυτό βλέπετε τώρα λειτουργίες το πρωί, παρακλήσεις το απόγευμα. Βλέπετε υπάρχει μια έντονη έτσι θρησκευτικότητα. Έντονη η θρησκευτικότητα και είναι μια ευκαιρία, αγαπητοί μου, και θα ήθελα να το προσέξετε αυτό, είναι μια ευκαιρία τώρα να αγαπήσουμε πιο πολύ την Παναγία. Γιατί δεν την αγαπούμε την Παναγία. Βέβαια την φωνάζουμε με τα χείλη μας, την παρακαλούμε καμιά φορά στον χώρο μας, αλλά είναι αλήθεια ότι την Παναγία δεν την αγαπούμε όπως πρέπει. Δεν την αγαπούμε γιατί Τη στενοχωρούμε. Είναι δυνατόν να χαίρεται η Παναγία? Εμείς εδώ απόψε της είπαμε χαίρεται, άκουσα τόσα χαίρεται, παρακολούθησα την παράκληση, την άκουσα όλα, τι ωραία που την ψάχνετε όλοι μαζί, αλλά ξέρετε η Παναγία είναι λιγμένη. Πώς να χαίρεται? Όταν αλλού την λασφημούν, η Παναγία θα χαρεί. Ύστερα της λένε να χαίρεται, αλλά λασφημούν το παιδί της. Είναι δυνατόν μια μάνα να χαίρεται όταν βασιμούν το παιδί της. Για να χαίρεται η Παναγία και να έχει χαρά στον ουρανό η Παναγία, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε ζωή και να αλλάξουμε διάθεση για την Παναγία. Γιατί η Παναγία είναι μια μάνα. Μάνα είναι η Παναγία και είναι η μάνα δικιά μας μάνα. Δεν είναι μόνο του Χριστού μάνα, αλλά είναι και δικιά μας μάνα. Έτσι, μήτερα, έτσι την είπα το προηγουμένο στην παράκληση. Μητέρα, ο κλέος, ιδιαίτερα για εσάς τις μητέρες, είναι η μητέρα των μητέρων μας. Έτσι την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αυτή αγαπητή μου είναι η Παναγία. Και έχει μεγάλη παρησία προς τον Θεό. Είναι ο μόνος σωσμένος άνθρωπος. Κανείς άλλος δεν είναι στον παράδεισο. Μόνο η Παναγία. Σώθηκε. Κρίθηκε και σώθηκε. Παναγία. Είναι στον παράδεισο. Και έχει ένα χάρισμα, έχει ένα λειτουργήμα. Το λειτουργήμα αγαπητή μου της πρεσβείας. Λειτουργεί η Παναγία. Να πείτε είναι ιερέας. Μα μόνο ιερέα λειτουργεί. Πού λειτουργούμε. Βασίλειο ιεράκο. Λειτουργεί η Παναγία στον ουρανό. Και το λειτουργήμα της, η λειτουργία της είναι λειτουργία πρεσβείας. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάτητων.
τις είπαμε λίγο πριν. Δηλαδή τι σημαίνει η λειτουργία προστασίας. Παίρνει τα αιτήματά μας. Εδώ μέσα είναι μια γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Λέει Παναγία. Παίρνει το αίτημά της Παναγία. Εδώ μέσα υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ένα πρόβλημα στο σπίτι. Παίρνει το αίτημά του η Παναγία. Εδώ υπάρχει κάποιος άλλος που κινδυνεύει ή κάποιος άλλος που ζητά κάτι άλλο από την Παναγία. Αυτή η παράκληση που έγινε απόψε μετέφερε όλα τα αιτήματά σας στην Παναγία. Όταν ψάλατε ή όταν παρακολουθούσατε την παράκληση, στέλνατε στην Παναγία, τι στέλνατε. Στέλνατε τα αιτήματά σας, τις παρακλήσεις σας, την παρακαλούσατε για κάτι. Όλα αυτά τώρα απόψε με φωνή ισχυρή. Τα έστειλε η Εκκλησία. Άλλο είναι να καθίσει στο σπίτι σου και να πει την παράκληση, καλότερο. Και άλλο είναι να πει στην Εκκλησία να ενώσει τη φωνή σου με τη φωνή του ιερέα, με τη φωνή του χορού των ψαλτών, με τη φωνή της Εκκλησίας και μια φωνή πιο δυνατή. Άλλο είναι να φωνάξεις, αγαπητή μου με το στόμα, και άλλο είναι να έχεις ένα μεγάλο και να στέλνεις τη φωνή σου πιο μακριά. Αυτό κάνει τώρα η Εκκλησία. Παίρνει την ισχυρή φωνή σας και τη μεγαλύνει, την κάνει με μεγαλύτερη ένταση και τη στέλνει στον ουρανό. Και σας πιάνει χέρι με χέρι η Εκκλησία και σας ανεβάζει τα αιτήματά σας στον ουρανό. Και θέλω να σας πω κάτι που παρακαλώ πολύ να με πιστέψετε. Να έχετε αγάπη στην Παναγία. Είναι αδύνατο να τη ζητήσετε κάτι και να μην σας το δώσει. Όταν είναι βέβαια για το συμφέρον της ψυχής σας. Εάν δεν είναι, δεν σας το δίνει. Αλλά αν τη ζητήσετε κάτι, που να έχει σχέση με τη σωτηρία σας, η Παναγία θα σας το δώσει. Και όσο αγαπάτε την Παναγία, αυξάνει ανάλογα μέσα σας και ο φόβος της αγιότητας. Δηλαδή η αγιότητα σε μια ψυχή είναι ανάλογη με την αγάπη που έχει προς την Παναγία. Όσο αγαπάς την Παναγία, τόσο γίνεσαι περισσότερο άγιος. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Παναγία. Να της μιλάτε με υψηλότητα. Όταν βλέπετε το ίδιο, να μην υπάρχει σπίτι, να κάνω μια ξεκαθάρισμα. Δεν θέλω να πιστέψω πως υπάρχει σπίτι χωρίς εικόνισμα της Παναγίας. Έχεις, λέει, στο σπίτι σου εικόνισμα της Παναγίας, τι φοβάσαι. Τι φοβάσαι, λέει ο Βαρδίγης ο Εκκλησιάτης. Τι φοβάσαι. Από Παναγίας άρεστε. Από Παναγίας. Έτσι να αρχίζεις τα αιτήματά σου. Μην σας έχουμε μαριολογία και μαριολατρία. Δεν τη λατρεύουμε την Παναγία. Δεν είναι Θεός. Είναι άνθρωπος. Αλλά την τιμούμε, την ευγνωμονούμε και την δοξολογούμε. Γιατί είναι η δεκάθεον Θεός. Αυτή που κατέχει τα δευτερία της Αγίας Διάδας. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε μεγάλη παρησία προς την Παναγία. Να χτυπάτε την πόρτα της καθημερινά. Μη σταματάτε. Κάθε μέρα να χτυπάτε την πόρτα της. Και μάλιστα, αν δεν την είχαμε, δεν ξέρετε, δεν ξέρω κι εγώ και εσείς δεν ξέρετε πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχαμε την Παναγία. Τι είπατε λίγο στην παράκληση. Η μοίραση προείστας ο πρεσβεύουσα. Τι σημασία είσαι το έτος του των κυρίων. Εάν δεν σε έπαμε λέει να μας προστατεύεις και να πρεσβεύεις για μας, ποιος θα μας γλίτωνε από τόσους κινδύνους. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι εκείνη. Θυμάμαι κάποτε σε ένα μοναστήρι δικό μας εδώ της περιοχής μας που διάβαζαν μια δαιμονιζόμενη. Εκεί λοιπόν την ώρα που τις διάβαζαν, τις δαιμονιζόμενες, είπε το δαιμόνιο στις καλόγριες. Αν δεν την είχατε αυτή, θα σας έφτιαχνα εγώ. Αλλά την έχετε και σας προστατεύει. Βλέπετε. Η Παναγία. Και εμείς δεν ξέρουμε τι κάνει για μας η Παναγία. Η Παναγία όμως μας προστατεύει και μας σκεπάζει. Θα τα μάθουμε στην άλλη ζωή. Στην αιωνιότητα. Τι έχει κάνει για μας η Παναγία. Καμαρώνεις τα παιδιά σου. Η Παναγία τα σκεπάζει. Ναι. Το σπίτι σου. Η Παναγία το ευλογεί. Τη ζωή σου. Τόσους κινδύνους. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που, για να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια έγινε ένα ατύχημα ψηλά, αγαπητοί μου, έγινε ένα ατύχημα.
είχε βαστεί δίπλα από τη Θεσσαλονίκη σε κάποια πόλη ένα παιδί οδηγούσε τα μεσάνυχτα, είχαν περάσει τα μεσάνυχτα και έπιασε κάτω από μια γέφυρα. Το αυτοκίνητο έγινε χίλια κομμάτια. Αυτός δεν έπαθε τίποτα. Τίποτα δεν έπαθε. Όταν λοιπόν το παιδί συνήλθε από το σοκ που είχε πάθει, του είπα, ναι παιδί μου, εδώ δεν έπρεπε να βρούμε ούτε τα κόκκαλά σου. Τι σου συνέβη. Α, όταν έπεφτα, κάποιος γέροντας με έπιασε και με κάθισε ψηλά στον αέρα και δεν άφησε να πέσω με το αυτοκίνητο. Και όταν το αυτοκίνητο έπεσε, μ' άφησε μαλακά κάτω. Και δεν έπαθε τίποτα. Ποιος είναι αυτός ο γέροντας, δεν τον έχω ξαναδεί. Όταν το παιδί αυτό πήγε μετά από μερικά χρόνια στο Άγιο Όρος και πήγε στο κελί του πατρός Παϊσίου, τυχαία, μόλις τον είδε του είπε, αυτός είναι ο γέροντας, αυτός με έπιασε. Ο γέροντας λοιπόν χαμογέλασε ο πατήρ Παϊσίος, χαμογέλασε. Του είπε, παιδί, τι έπιασε, γιατί με ρίχνεις. Γέροντα, όταν πριν από μερικά χρόνια μου συνέβη ένα ατύχημα, σε είδα να με κρατάς και σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου, γιατί ήσουν εσύ. Τότε λοιπόν του είπε ο πατήρ Παΐσιος, άκου παιδί μου, εγώ κάθε βράδυ, 2 με 3 τα μεσάνυχτα, κάνω προσευχή για εκείνους που οδηγούν αυτοκίνητα, που οδηγούν αεροπλάνα που είναι μέσα σε σιδερόδρομους και προσεύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους. 2 με 3 προσεύχομαι για αυτούς, 3 με 4 προσεύχομαι για τους αρρώστους των νοσοκομείων. Έχει δηλαδή προσευχή. Και ήταν ο άνθρωπος εκείνος που τον πήγε. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Αν αυτό συμβαίνει σε ένα άνθρωπο, πόσο περισσότερο συμβαίνει για την Παναγία που δεν κοιμάται ποτέ, που έχει το χάρισμα της Μεσητείας, μέρα νύχτα, και μας σκεπάζει αγαπητοί μου και μας βοηθεί. Και όπως σας είπα, έχει μικρική Παρισία. Θέλετε να φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί κάνει μια αταξία στο σπίτι. Ένα παιδί, ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι. Έρχεται λοιπόν ο πατέρας, θυμωμένος, έτοιμος να το χτυπήσει το παιδί. Το παιδί έντονο, τρέχει, πού να πάει. Η μάνα τρέχει την αγκαλιά, εδώ τρέχει στην αγκαλιά, νιώθει σιγουριά. Τρέχει στην αγκαλιά της μάνας το παιδί. Το παιδί νιώθει σιγουριά, πού να πάει, μπορεί να καταφύγει. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Ο Θεός θα μας τιμωρήσει. Αλλά εμείς τρέχουμε στην αγκαλιά αγαπητοί της Παναγίας. Γι' αυτό της είπα, τι της είπα τώρα, και σε μεσή τριανέχω προς τον φιλάνθρωπο τον Θεό. Βλέπετε, και σε μια εικόνα του πατέρα και του παιδιού και της μάνας, και σε μεσή τριανέχω προς τον φιλάνθρωπο τον Θεό. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Τι ωραία έχει. Παρακαλώ σε παρθένε, βοήθησον εντάχει ευρύ. Οι παρακλήσεις, ξέρετε πώς ονομάζεται η παράκληση αυτή, τι είναι η παράκληση. Η παράκληση αυτή είναι ένα γράμμα προς την Παναγία. Απόψε ήρθαμε εδώ όλοι και την ώρα που γραφόταν η παράκληση, που λεγόταν η παράκληση, εγγράφαμε όλοι μαζί ένα γράμμα προς την Παναγία. Και λέμε Παναγία, άκουσε αυτή τη γυναίκα και δώσε αυτό το πράγμα. Άκουσε εμένα και δώσε αυτό το πράγμα. Άκουσε τον Τάδε και δώσε αυτό το πράγμα. Όλοι λοιπόν εγγράψαμε όλα τα αιτήματά μας, όλα τα προβλήματά μας, εγγράψαμε ένα γράμμα και το υπογράψαμε από το γράμμα όλοι μαζί από όσο που ήρθαμε εδώ, το βάλαμε μέσα σε ένα δάκελο και το κλείσαμε. Αυτό είναι η παράκληση. Και τώρα θέλουμε να το στείλουμε στην Παναγία. Αυτό είναι η παράκληση. Άρα αγαπητοί μου, για να πάει ένα γράμμα στον προορισμό του, τι χρειάζεται, μόνο το γράμμα να γραφεί. Χρειάζεται και γραμματόσημο. Υπάρχει ένα γραμματόσημο. Ας θέλεις ένα γράμμα, πρέπει να πας από τα χειδρομία, να πάρεις ένα γραμματόσημο, να το βάλεις σε πάνω και να πάρεις στον προσμό. Το γραμματόσημο, ξέρετε ποιο είναι. Είναι η πίστη μας. Για να πάρει το γράμμα προς την Παναγία που στείλαμε απόψε και για να γίνουν όλα αυτά που ζητήσαμε,

Θεού ανεβαίνει η πίστη. Και εκεί που συνδέεται με αυτή την πίστη και χάρη, γίνεται οσπιτία του θαύματος. Για να γίνει θαύμα, χρειάζεται να κατεβαίνει το βέλος της χάρητος και να ανεβαίνει το βέλος της πίστης. Όπου συναντηθούν τα δύο μέλη, στο σπιτία του διακρισμού, θαύμα. Έτσι γίνεται, παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν, στέλνοντας απόψε το γράμμα, να βάλουμε γραμματόσημο. Και το γραμματόσημο είναι το στέλνεις με πίστη. Με πίστη, ό,τι και να τη ζητήσει, θα σου το δώσει. Αλλά από πάνω, αγαπητοί μου, και κάτι άλλο. Για να κολλήσει το γραμματόσημο, πρέπει να βάλουμε και λίγη κόλλα. Το γραμματόσημο πρέπει να βάλουμε τώρα. Αυτή η κόλλα είναι η αγάπη. Θα βάλεις και αγάπη. Γιατί αλλιώς, αν κάνεις τώρα εσύ εδώ και στέλνεις παράδειση στην Παναγία και παίρνεις το γραμματόσημο της πίστεως, άγιος να είσαι, άμα δεν έχεις αγάπη, δεν πάει. Δεν κολλάει το γραμματόσημο. Πρέπει να έχεις αγάπη, πάντα. Μεγάλη αγάπη, στην καρδιά σου να μην υπάρχει τίποτα μίσος. Ούτε για τον άντρα σου, ούτε για τη γυναίκα σου, ούτε για τα παιδιά σου, ούτε για τους γονείς σου, ούτε για τα αδέλφια σου, ούτε για τους υπαλλήλους σου που έχεις στο γραφείο σου, ούτε για τους συναδέλφους σου, ούτε για κανένα. Έχεις την ψυχή σου βάρος, βάρος. Φοβέσου την Παναγία τίποτα. Μισείς, δεν είναι συγχώρεση. Είναι η καρδιά σου σκληρή σαν την πέτρα. Δεν περιμένεις τίποτα. Η Παναγία δεν πρόκειται να σου δώσει τίποτα. Αγαπητοί μου, ο 15ος είναι μια ευκαιρία. Τώρα οι άνθρωποι τι κάνουν, διακοπές. Και τις διακοπές τι κάνουν, δεν κάνουν μπάνια. Έτσι λοιπόν, ο 15ος είναι και για τα μπάνια τα δικά μας. Κάναμε λουτρά. Μπήκε ο 15ος και όπως φροντίζει καθένας, καθένας φροντίζει για το σώμα του, λέει υποφέρω και πρέπει να κάνω μπάνια. Εντάξει. Άρα, κοιτάξτε και την ψυχή σου, πως και αυτή δεν είναι ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο δεν είναι η ψυχή σου. Λοιπόν, και δεν ανάγκη να πας στην Ικαρία, ούτε στα μέτρα, ούτε οπουδήποτε αλλού. Το μπάνιο που κάνεις, στην εξομολόγηση. Πας να κάνεις ένα μπάνιο, να καθαριστείς. Και έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή μας από το σώμα μας. Άλλοι άνθρωποι έχουν στην τσέπη τους φάρμακα, για ψυχικές παθήσεις, είναι γιατί μέσα τους έχουν προβλήματα. Η συνείδησή τους τους κεντάει, σκορπιός. Καλύτερα να σε δαγώνει σκορπιός παρά να σε χτυπήσει η συνείδησή σου. Καλύτερα να έχεις οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρά να είναι το μαξιλάρι σου γεμάτο αγάπη που θα σου λέει μη, γιατί το έκανες, γιατί. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τσιμηθούν, έχουν τύψεις και παίρνουν φάρμακα και δεν κοιμηθούν. Το ωραιότερο λοιπόν πράγμα, το ωραιότερο άγγεσμα, το ωραιότερο ξεδίπλα είναι χαρτί και καλά. Το πνευματικό. Να ανοίξεις την ψυχή σου και να κάνεις ένα μπάνιο, αγαπητοί μου, μπάνιο το πνευματικό. Να τα πεις όλα. Όλα. Να μην τραβείς. Ό,τι τα κάνεις, δεν τρέπεις. Και εξάλλου ο πνευματικός δεν είναι περίεργος άνθρωπος να σε ρωτά τι έκανες και τι λεπτομέρειες. Μερικοί μάλιστα νομίζουν και τόσο ανέβη που νομίζουν ότι ο πνευματικός είναι ο. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ο πνευματικός ούτε ρωτάει, ούτε ανοίγει οι πόρτες του σπιτιού σου. Δεν έχει το πνευματικός να σου ανοίξει τις πόρτες. Προπάντων δεν μπορεί να ανοίξει την πνευματοκάμερα. Ούτε πρόβλημα. Ένας πνευματικός έμπειρος και οικειασμένος δεν μπορεί να δεχτεί την πνευματική. Ξέρεις. Ξέρεις. Ο πνευματικός έχει άλλη αποστολή. Να αλλώσεις τις πληγές σου. Τις πληγές του σώματός σου, της ψυχής σου. Αυτό το πρόβλημα έχω.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Και ερχόταν σιγά σιγά η άνοιξη. Και οι μάχες γύρω από την Κωμόπολη των Αρχανών συνεχίζονταν. Με δυσκολίες, αλλά με ακμαίο πάντα ηθικό, οι χριστιανοί απέκρουσαν τους επιτιθέμενους Τούρκους. Ο Νταφώτης παρακαλούσε την Επιτροπή επί της Αμήνης να τον ενισχύσει με άντρες και με τρόφιμα όπως του είχαν υποσχεθεί και μέχρι στιγμής δεν είχαν πράξει. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία σε αυτό, καθώς άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται η έλλειψη τροφίμων στους κατοίκους και πολλούς από αυτούς μάστιζε η πείνα. Και αυτή ήταν αιτία να ελαττωθούν και οι φρουροί. Υπήρχε και έλλειψη πολεμοφοδίων, αφού πολλά είχαν καταναλωθεί στις διάφορες μάχες. Αποφάσισε έτσι ο Νταφώτης να στείλει δύο αξιωματικούς στην Αθήνα με πλοιάριο που έφευγε από τη Χερσόνησο και, αν χρειαζόταν, να έφταναν και μέχρι το παλάτι και να ζητήσουν ενίσχυση σε πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όμως μετά από μερικές μέρες ήρθαν αξιωματικοί απεσταλμένοι από τον αρχηγό της κατοχής στον Αλικιανό Χανίον, τιμολέοντα Βάσο. Έφεραν ενίσχυση σε χρήματα και ζήτησαν να πάνε άντρες με ζώα για να παραλάβουν φυσίγκια. Την επομένη ήρθε και ο γενικός αρχηγός, ο Αριστοτέλης Κόρακας, και από κοινού με τους αξιωματικούς του Βάσου αποφασίστηκε η ενίσχυση της Φρουράς Αρχανών. Την ίδια μέρα ένα πλοίο με πλοίαρχο τον Στυλιανό Μακρύ από το Ηράκλειο έφερε τρόφιμα και τα αποβίβαζε στον όρμο της Αγίας Πελαγίας, αλλά μία αυστριακή κανονιοφόρος άρχισε να ρίχνει βολές με αποτέλεσμα να βυθίσει το πλοίο και να τραυματίσει σοβαρά τον πλοίαρχο και πολλούς άλλους που μετέφεραν τις τροφές. Η συμπαράσταση των Ευρωπαίων σε όλο της το μεγαλείο. Ήρθε και ο επίσκοπος Αγαθάγγελος από τη Χερσόνησο, αφού είχε προσκληθεί από τον Νταφώτη και τέλεσε αγιασμό στο τάγμα. Την επόμενη έκανε λειτουργία και μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Κρήτης που είχε πρόσφατα πεθάνει. Με τον πύρινο λόγο του καλούσε για τον νυν υπερπάντων αγώνα, έχοντας στο πλάι του πολλούς μοναχούς που τον συνόδευαν, μα και τον ηρωικό ιερομόναχο Φώτιο Παπαδάκη, ο οποίος σε πολλούς αγώνες είχε πάρει μέρος. Τις επόμενες μέρες έφτασε από τα Λασιθιώτικα, όπου είχε συνοδέψει τον Κόρακα στην πολιορκία της Ιεράπετρας, και ο γέρο αρχηγός, ο Μαγκουφουμανόλης, με 120 άντρες, και έτσι ενίσχυσε περισσότερο την άμυνα. Σαν μπήκε μάλιστα στο χωριό με την αρχαία κορμοστασιά του, όλοι τον θαύμασαν. Δίπλα του τον συνόδευαν οι τέσσερις γη του πάνω στα άλογα, δύο από δεξιά και δύο από αριστερά του. Χειροκροτήματα και ζητοκραυγές ακούστηκαν καθώς έμπαινε στην Κωμόπολη. Υπήρχαν όμως και διπρόσωποι από τη μεριά των χριστιανών που μόνο τα συμφέροντα του αγώνα δεν υπηρετούσαν, αλλά μάλλον τα συμφέροντα της Τουρκίας και των υπολείπων. Ένας από αυτούς που ήταν πιστό όργανο της Τουρκίας και είχε διατελέσει διοικητής στο Λασίθι είχε σκοτώσει περισσότερους από 100 χριστιανούς. Αξελός το όνομά του. Το παρουσιαστικό του σαν αρχοντογούρουνο. Οι μεραμβελιώτες λοιπόν, κατά την εκστρατεία του Κόρακα, εκεί τον έπιασαν εχμάλωτο. Αλλά οι πρόξενοι, σύσσωμοι, ζήτησαν την παράδοσή τους σε αυτούς και στην τουρκική διοίκηση. Και αυτό έπραξε ο Κόρακας σαν ήρθε στις Αρχάνες, αν και όλοι οι πρόκριτοι και οι αρχηγοί είχαν αντίθετη γνώμη.

Μόλις έφτασε ο Αξελός στο Ηράκλειο, έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Χασάν Ταχσίν Πασά για να ενημερώσει τους Τούρκους αξιωματούχους που παρευρίσκονταν εκεί για όσα παρατήρησε στο στρατόπεδο του Κόρακα μα και στη φρουρά των Αρχανών. Μόλις είχε αναλάβει στον στρατόνα διοικητής ο Σεφκί Πασάς, συνταγματάρχης του πυροβολικού, αντικαθιστώντας αναγκαστικά τον συνταγματάρχη Οσμάν, που ήταν εκείνος που είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα στο γόνατο επάνω στον λόφο όταν συντόνιζε την επίθεση των Τούρκων στην προηγούμενη μάχη. Οι γιατροί του γλίτωσαν το πόδι, αλλά μάλλον θα παρέμενε σακάτης για όλη του τη ζωή. Αυτός ο σκληρός Τούρκος αξιωματικός που είχε πάρει μέρος σε τόσες μάχες την έπαθε από τον πιο ταπεινό στρατιώτη του εχθρού του, τον Μανολιό. Αποφασίστηκε να προσβληθεί η Κωμόπολη τις επόμενες μέρες με πολυάριθμο στρατό και ατάκτους και να πάψει να αποτελεί προπύργιο της αντίστασης σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Έτσι στις 15 του Μάρτη συνέβη η φοβερότερη μάχη που είχε γίνει μέχρι τώρα στην Κρήτη και μόνο μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη του Λασιθίου το 68 που είχε κρατήσει 3 μέρες. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με μια ομάδα από ντόπιους στην καταρχανίτικη Κεφάλα πριν ξημερώσει, μα γρήγορα διώχτηκαν προς τα σπήλια στην κατοφέρεια Τζέ από την ενισχυμένη από τον διοικητή του τάγματος φρουρά και τους προστρέχοντες εθελοντές. Όμως το πυροβόλο στην κορφή του Γιούχτα ακούστηκε 3 φορές προειδοποιώντας πως πανστρατιά από το Ηράκλειο βαδίζει κατά των Αρχανών. Και από το σκαλάνι πολυάριθμοι Τούρκοι άτακτοι αλλά και 2 λόχοι του τακτικού στρατού έρχονταν κι αυτοί προς την Κωμόπολη. Ο Νταφώτης είδε ότι το σχέδιο των Τούρκων είναι να γίνει η μεγάλη επίθεση από την ανατολική πλευρά, γιατί το έδαφος είναι καταλληλότερο και πιο ομαλό για αυτόν τον σκοπό. Η επίθεση στη δυτική ήταν για αντιπερισπασμό. Γρήγορα έστειλε αγγελιοφόρους με οδηγίες σε όλες τις ομάδες. Ο αρχηγός του Ψιλορίτη ήταν με τους άντρες του στην ανατολική πλευρά ανάμεσα στον Χαράλαμπο Αγγελιδάκη από το Μονοφάτσι, τον Ατρόμητο Γεροαρχηγό και τον άλλο Ασπρομάλι, τον Μαγκουφομανόλη. Δίπλα του οι 2 αδελφοί Μαθιός και Σύφης. Ο Αγγελιδάκης είχε μεθύσει από τη μάχη και έτρεχε σαν έφηβος πάνω κάτω στη γραμμή των αντρών ενθαρρύνοντάς τους. Ο Μαγκουφομανόλης το ίδιο. Βλέποντάς τους, ο Σταυρουλογιώργης δεν μπορούσε να κρατηθεί και μόλις έβλεπε Τούρκο σε όχι και τόσο μακρινή απόσταση, ορμούσε σαν τον Χάρο, κρατώντας το χέρι το τουφέκι και έχοντας το μαχαίρι στα δόντια του, κάνοντάς τον να παγώσει από την τρομάρα και να γίνεται εύκολο θύμα του. Όμως οι Τούρκοι όλο και ενισχύονταν. 2.500 άτακτοι Τουρκοκρήτες με πολυάριθμες σημαίες έρχονταν από το Ηράκλειο. Κάποια στιγμή σταμάτησαν και ένας ημάμις άρχισε να κάνει δέηση και να ψέλνει ύμνους στον Αλλάχ. Ύστερα, μόλις τελείωσε, ακούστηκαν αλλαλαγμοί και από όλα σχεδόν τα σημεία ο εχθρός έκανε επίθεση. Τα φυσίγκια των χριστιανών λίγα και πρέπει να κάνουν οικονομία γιατί σε λίγο δεν θα έχουν καθόλου. Ο διοικητής διατάζει το πυροβόλο να ρίξει οβίδες κατά των επιτιθέμενων και αυτό συγκρατεί το υπηκό των Τούρκων. Οι αμυνόμενοι, περί τους 900, πολεμούσαν με περισσότερους από 9.000 επιτιθέμενους Οθωμανούς. Ο Νταφώτης μαζί με τον ανθιπολοχαγό Χρήστο Μπρισιμιτζάκη, λόγω έλλειψης σε φυσίγκια, είχε κυκλωθεί από πολλούς Τούρκους ατάκτους και κινδύνευε άμεσα μαζί με πολλούς άντρες από το τάγμα του ανάμεσά τους και τον Μιχάλη του Παπά με πολλούς εθελοντές. Η αποφασιστική όμως επίθεση του οπλαρχηγού της Πεδιάδας Νίκου Παπαδάκη που έφτασε την κατάλληλη στιγμή επικεφαλής 500 ανδρών και οι βολές του πυροβολικού τους έσωσαν.
Προηγουμένως είχε φτάσει με 2 μουλάρια ο αρχανιώτης Σπύρος Φραγκίδης, φέρνοντας κυβότια με φυσίγκια, γκρά και σασεπό. Η Μαριγό η καπετάνισσα τα διαμήρασε μαζί με τρόφιμα και νερό αναμεμειγμένο με κρασί στους άντρες, έχοντας βοηθούς πολλά κορίτσια της Κωμόπολης. Εκεί και ο Μανολιός κουβαλούσε με το ψαρό μουλάρι όσα δεν μπορούσαν οι γυναίκες. Πολλοί ήταν αυτοί που πολεμούσαν με εφόπλου λόγχοι, γιατί τους είχαν τελειώσει τα φυσίγκια. Σε όλες τις γραμμές της άμυνας, οι αρχηγοί από όλες τις επαρχίες με τους άντρες τους πολεμούσαν σαν λιοντάρια. Πολλοί που δεν είχαν φυσίγκια, μόλις εφοδιάστηκαν, γύρισαν πιο αποφασιστικοί. Η ορμή των ανδρών του Νίκου Παπαδάκη και του Αγγελιδάκη, μα και των υπολείπων, ανάγκασε τους Τούρκους να τραπούν σε άτακτη φυγή. Στη δυτική Πτέρυγα, η έφοδος των αξιωματικών του τάγματος με τους άντρες τους και μερικούς αποκορονιώτες είχε την ίδια επιτυχία. Μόνο αυτοί που επιτέθηκαν στο Γιούχτα φαίνονται να αντιστέκονται και να προσπαθούν να καταλάβουν τη θέση ανεμόσπηλια, για να προσβάλλουν από τα πλάγια εκείνους που μάχονταν ψηλότερα στο βουνό. Όμως ο υπολοχαγός Ιωάννης Κοκκινάκης τους αναγκάζει σε υποχώρηση, αφού κατάφερε να τους βάλει μεταξύ 2 πυρών. Και εκεί που η νίκη ήταν βέβαιη, ο Τρυφίτσος και οι άντρες του και 60 μοναχοί με επικεφαλή στον ηγούμενο Μελέτιο Βασιλάκη δεν άκουσαν τις υποδείξεις του Νταφώτη να υποχωρήσουν σιγά σιγά μαζί με τους άλλους, αλλά μερικοί από αυτούς, 60 τον αριθμό, προχώρησαν και εκτέθηκαν σε ένα λόχο νιζάμιδων που μαζί με άλλους ατάκτους επιτέθηκαν εναντίον τους. Σε λίγο και άλλος λόχος άρχισε να επιτίθεται και η μάχη πάλι γενικεύεται. Ο ιερομόναχος Φώτιος Παπαδάκης στέκει σε ένα μικρό ύψωμα από πέτρες μπροστά από τους άλλους και χωρίς καμία προφύλαξη μάχεται, σκοτώνοντας 3 Οθωμανούς. Αλλά ήταν τόσο κοντά τους, ώστε κινδύνευε να πέσει στα χέρια τους ζωντανός. Οι άλλοι του φωνάζουν «Γιάγυρε πίσω, Φώτιε!» Αλλά αυτός, μεθυσμένος από τη μάχη και την προς τον Θεόν πίστη, τους απαντά «Παίζετε μωρέ εσείς, μα εμάς δεν μας επιάνει μπαλωθιάτσι χριστιανούς». Σαν είδε πως κινδύνευε να πιαστεί ζωντανός, πήγε να υποχωρήσει, μα μια σφαίρα τον βρήκε κάτω από την αριστερή ομοπλάτη και του τρύπησε την καρδιά. Τότε έγινε μεγάλη μάχη, να μην γίνει τρόπαιο η κεφαλή του στους Τούρκους μεταξύ των μοναχών και των τουρκοκριτικών. Στο τέλος οι μοναχοί με τον ηγούμενό τους Μελέτιο κατάφεραν να πάρουν το σώμα του. Ο διοικητής βρέθηκε λίγο μακρύτερα, προφυλασσόμενος μέσα σε ελιές, υποχωρώντας σιγά σιγά, αφού είχε καταναλώσει σχεδόν όλα τα φυσίγκια, μαζί του και 3 αξιωματικοί. Τον είχαν περικυκλώσει καμιά 20 τουρκοκριτικοί και τον απειλούσαν φωνάζοντας «Σκύλε τα Φώτη, την κεφαλή σου θέλουμε να την επάμενε στο κάστρο! Ελάτε παλιόσκυλα, ελάτε να την πάρετε!» απαντά εκείνος και τους πυροβολεί με τις τελευταίες σφαίρες του περιστρόφου του. Ο διοικητής από την κόπωση και την προσπάθεια αδυνατεί πλέον να βαδίσει και είναι στο έδαφος με τα γόνατα. Αλλά άντρες που ειδοποιήθηκαν στις Αρχάνες και στα άλλα μέτωπα για τον κίνδυνο που διέτρεχε, φτάνουν με ενισχύσεις από όλες τις πλευρές. Πρώτος, ένας 16χρονος αρχανιώτης μαζί με τον Σύφη και τον Μαθιό, που σαν τιτάνες είχαν πολεμήσει σε αυτή τη μάχη. Κατάφεραν να τον απομακρύνουν στέλνοντας ομοβροντία πυρών. Η ορμή και των υπολείπων έκανε τους Τούρκους να υποχωρήσουν. Βλέποντας όμως ο διοικητής του πυροβολικού Ιωάννης Μπρημισιδάκης πόσο αγώνας γίνεται άνισος, μεταφέρει το πυροβόλο του σε κατάλληλη θέση και αρχίζει να ρίχνει βολές κατά τη μεριά του Σκαλανίου. Μία βολή πέφτει σε έφλεκτες ύλες και πολλά σπίτια αρχίζουν να καίγονται.
πυκνός καπνός ανέρχεται στον αέρα και βλέποντάς τον οι Τούρκοι κλονίζονται και αρχίζουν να υποχωρούν ατάκτως. Μαζί τους παίρνουν και δύο τραυματισμένους αρχηγούς τους που θεωρούνταν ήρωες για αυτούς, τον Μπουλικάτσο και τον Χοχλίδη. Οι χριστιανοί αρχίζουν να τους καταδιώκουν και πολλούς αποδεκατίζουν.

Κατά τις 7 το απόγευμα άρχισε να πέφτει το σκοτάδι στα αιματοβαμμένα πεδία της μάχης που είχε κρατήσει 14 ώρες. Σε λίγο όλα είχαν ησυχάσει και μία ακόμα νίκη μεγάλη για τους χριστιανούς ήταν γεγονός. Οι χριστιανοί στην αρχή ήταν 800 και στο τέλος περί τους 1300. Αντιμετώπισαν περισσότερους από 10.000 ατάκτους και νιζάμιδες. Οι νεκροί ήταν 9 και οι τραυματίες 12, ενώ του εχθρού, από πληροφορίες που πήραν από το Ηράκλειο, ήταν περίπου 120 νεκροί και υπερδιπλάσιοι τραυματίες. Τη μάχη σε όλες τις φάσεις της την παρακολουθούσαν από το πέλαγος 4 μεγάλα πλοία των ευρωπαϊκών δυνάμεων και απορούσαν οι χριστιανοί πώς και δεν τους κανονιοβόλησαν όταν καταδίωξαν τους Τούρκους, περνώντας έστω και κατά ελάχιστο την ουδέτερη ζώνη. Σαν επέστρεψαν στην Κωμόπολη οι μαχητές, με χαρά και περηφάνεια, άκουγαν τις παρατεταμένες ζητοκραυγές από τους κατοίκους, τις ευχές των γενικών και τα συγχαρητήρια του Γενικού Αρχηγού Αριστοτέλη Κόρακα.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Η βυζαντινή γλυπτική στο Άγιον Όρος. Είναι γνωστό ότι τα έργα της γλυπτικής στο Άγιον Όρος είναι περιορισμένα σε αριθμό, αν συγκριθούν με τον πλούτο του ζωγραφικού διακόσμου των μνημείων του. Πράγμα βέβαια που ισχύει γενικότερα για τους ναούς της Μέσης και ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Ωστόσο, ο επισκέπτης των μοναστηριών του Άθου εντυπωσιάζεται από τα μαρμάρινα λείψανα που άλλοτε διατηρούνται in situ, άλλοτε σε δεύτερη χρήση, άλλοτε εντυχισμένα ως διακοσμητικά στοιχεία στους τοίχους κτηρίων ή σε λίγες περιπτώσεις απλώς φυλαγμένα ως αναμνηστικά μιας άλλης εποχής. Ο μαρμάρινος αυτός διάκοσμος έχει κυρίως αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και αντιπροσωπεύεται από κίονες, κιονόκρανα, επιθύματα, πλαίσια θυρών, θωράκια, φιάλες και τέμπλα. Δεν λείπουν ωστόσο και άλλες κατηγορίες γλυπτών, όπως τα ταφικά μνημεία και τα εικονιστικά ανάγλυφα. Τα στοιχεία αυτά είναι περισσότερο εμφανή στα παλαιότερα καθιδρύματα του Όρους, που χρονολογούνται στον 10ο και 11ο αιώνα, όπως στο Πρωτάτο των Καριών, στη Μεγίστη Λαύρα, στο Βατοπέδι και στις μονές Ιβύρων, Ξηροποτάμου, Δοχιαρίου και Ξενοφόντος. Αρκετά γλυπτά εξάλλου ανήκουν στην παλαιοχριστιανική περίοδο, πράγμα που σημαίνει ότι κατά την ίδρυση των μοναστηριών, μάρμαρα προερχόμενα από ερυπωμένες εκκλησίες είτε της Μακεδονίας είτε των νησιών εισήχθησαν στο Άγιον Όρος, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση να ανήκουν σε προημότερα χριστιανικά μνημεία μέσα στο ίδιο το Άγιον Όρος. Ομοίως, στο Άγιον Όρος συναντάμε και ανάγλυφα, κυρίως επιτύμβια των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που είτε μεταφέρθηκαν από τα μετόχια των μονών εκτός Αγίου Όρους, είτε προέρχονται από τα πολίσματα που ήκμασαν στον Άθο κατά την προχριστιανική περίοδο. Τόσο τα γλυπτά αυτά, όσο και εκείνα που λαξεύτηκαν αποκλειστικά για τα βυζαντινά μνημεία του Άθου, δεν έχουν ακόμα μελετηθεί στο σύνολό τους. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι ο γλυπτός διάκοσμος των εκκλησιών του Άθου ακολουθεί τους τρόπους και τις τεχνικές που συναντάμε στα θρησκευτικά κτίσματα του υπόλοιπου Βυζαντινού κόσμου και συνδέεται τόσο με την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, όσο και με γειτονικά εργαστήρια της Μακεδονίας. Αρχίζοντας από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά, πρέπει να επισημάνουμε ένα δίζωνο κορυθιακό κιονόκρανο με πρωτομές κριών στο σκευοφυλάκιο της Μονής Μεγής της Λαύρας, που χρονολογείται στον 6ο αιώνα, και ένα άλλο όμοιο του 5ου αιώνα, ξαναχρησιμοποιημένο στο καθολικό της Μονής Ιβύρων. Επίσης, στη Μονή Ιβύρων και οι κίονες του μεσαίου τμήματος του τέμπλου με τα βάθρα τους ανάγονται στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, οπότε είναι ενδεχόμενο να προέρχονται από την παλαιά Μονή του Κλίμεντος, η οποία τοποθετείται στην ίδια θέση με το σημερινό μοναστηριακό συγκρότημα. Ακόμη, στο παλαιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντος, οι τέσσερις κίονες του κυρίως ναού με τις βάσεις και τετιανίου κρανάτους είναι δανεισμένα από παλαιοχριστιανικά μνημεία. Τα κιονόκρανα αντιπροσωπεύουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους κορινθιακών κιονοκράνων του 4ου και 5ου μετά Χριστού αιώνα, από τα οποία το ένα έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις για να προσαρμοστεί στον διάκοσμο των επιθυμάτων που προστέθηκαν κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Τα επιθύματα των κιονοκράνων στο καθολικό της Μονής Ξενοφόντος είναι σύγχρονα με την κατασκευή του ναού, που θεωρείται ίδρυμα του οσίου Ξενοφόντος
γύρω στα 1000 μετά Χριστού. Στα επιθύματα παρατηρείται μία ποικιλία ανάγλυφων θεμάτων, όπου συνδυάζονται φιλοφόροι σταυροί, ανθεμωτοί βλαστοί και συνεχόμενοι κύκλοι με ρόδακες και πυροστρόβιλους. Ως προς την τεχνική, εφαρμόζεται η αντιπλαστική πρισματική κοινή γλυφή που εμφανίζεται από τις αρχές του 10ου αιώνα στην Παναγία της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη το 907 και επαναλαμβάνεται αργότερα στην Παναγία του Οσίου Λουκά και σε ένα μεγάλο αριθμό γλυπτών στη Μικρά Ασία. Κατά τη μέση και ύστερη Βυζαντινή περίοδο, κυρίαρχη θέση στον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των ναών κατέχουν τα μαρμάρινα τέμπλα, τα οποία είναι υψηλά και συντίθενται από κιονίσκους που ανακρατούν ένα οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινά τους φράζουν θωράκι. Είναι ένας τύπος που εμφανίζεται κατά τα τελευταία παλαιοχριστιανικά χρόνια. Εξελίσσεται όμως και σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια της εποχής των Μακεδόνων και Κομνηνών. Σε αρκετούς ναούς του Αγίου Όρους σώζονται ακόμη εν μέρη ή ακέραια τα μαρμάρινα τέμπλα, συνήθως πίσω από τα ξυλόγλυπτα με τα βυζαντινά εικονοστάσια. Τέτοια τέμπλα συναντάμε στο Πρωτάτον, στο Καθολικό των Μονών Ιβύρων, Χιλανδαρίου, Ξενοφόντος και Δοχιαρίου, αλλά και στα παρεκκλήσει του Αγίου Νικολάου στο Βατοπέδι και στον Κημητηριακό Ναό της Λαύρας. Μερικά τέμπλα βέβαια, όπως του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, έχουν διαλυθεί και τα αρχιτεκτονικά μέλη τους εντυχίστηκαν αρχότερα σε άσχετες κατασκευές. Ένα από τα προημότερα βυζαντινά τέμπλα βρίσκεται στην παλαιότερη και πιο σεβάσμια εκκλησία του Αγίου Όρους στο Πρωτάτο. Το επιστήλιο του κοσμείται με κυματοειδή βλαστό, με ημιανθέμια και σταφύγια, καθώς και με το λεγόμενο μικρασιατικό θέμα, συνεχόμενα δηλαδή τοξίλια που περικλείουν φύλλα ακάνθας. Στα θωράκια βλέπουμε ένα συνηθισμένο θέμα της μεσοβυζαντινής περίοδου, γεωμετρικά πλέγματα από ρόμβους και κύκλους που περικλείουν ρόδακες και πυροστρόβιλους. Τα ανάγλυφα του Πρωτάτου ακολουθούν μία γραμμική και μάλλον απλοϊκή τεχνοτροπία που σχετίζεται ίσως με γειτονικά εργαστήρια της Μακεδονίας, πράγμα που ευνοεί μία πρώιμη χρονολόγησή τους σε σχέση με τα γλυπτά του 11ου αιώνα, όπως τα ξέρουμε παραδείγματος χάρη από το Καθολικό του Οσίου Λοκά στη Φωκίδα. Έτσι λοιπόν, το τέμπλο του Πρωτάτου θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 10ο αιώνα και ίσως γύρω στο 965, να ενταχθεί δηλαδή στις εργασίες που πραγματοποίησε αυτή την εποχή στο μνημείο ο Όσιος Αθανάσιος. Ανώτερα σε ποιότητα είναι τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου και το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του, το οποίο αποσυναρμολογήθηκε και αντικαταστάθηκε το 1788 από το σημερινό ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με βάση τα διάσπαρτα σήμερα μέλη, εντυχισμένα σε διάφορα κτίρια της Μονής, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ίχνη στον στυλοβάτη, κατέληξε στην σχεδιαστική αναπαράσταση του τέμπλου, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί με βεβαιότητα, όπως και το ίδιο το μοναστήρι, ανάμεσα στο 3ο προς το 4ο του 10ου αιώνους. Στα γλυπτά αυτά παρατηρούμε έναν εκλεκτισμό, καθώς συνδυάζονται θέματα μεσαιωνικά, όπως ρόδακες και γεωμετρικά πλέγματα, με άλλα παλαιότερα από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, όπως η ομόθετη ρόμβη στα θωράκια, η τεμνόμενη κύκλη στο επιστήλιο και η αετή
στις γωνίες των γιονοκράνων. Ακριβώς αυτή η αναβίωση των παλαιοχριστιανικών θεμάτων που παρατηρείται και σε δύο άλλα μεγάλα μνημεία της εποχής, στη Μονή του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη και στην Παναγία του Οσίου Λουκά, εντάσσει και το τέμπλο του Βατοπεδίου στα πλαίσια της ανανέωσης της τέχνης στην εποχή των Μακεδόνων και το συνδέει με την καλλιτεχνική δημιουργία της πρωτεύουσας και της σφαίρας επιρροής της. Από τα υπόλοιπα μαρμάρινα τέμπλα που σώζονται in situ, αξίζει ακόμη να μνημονευτούν άλλα δύο, το ένα στο παλαιό καθολικό της Μονής Ξενοφόντος και το άλλο στο καθολικό της Μονής Χιλανδαρίου. Το τέμπλο της Μονής Ξενοφόντος είναι πιθανό να προσθέθηκε κατά την ανακαίνιση του ναού το 1083 από τον Μέγα Δρουγκάριο Στέφανο και μετέπειτα μοναχό και ηγούμενο με το όνομα Σιμεών. Ο διάκοσμος του τέμπλου είναι πολύ λιτός. Κυρίως ξεχωρίζουν τα δύο θωράκια του με γεωμετρικά πλέγματα που περικλείουν σταυρούς, ρόδακες και φυτικά μοτίβα που θυμίζουν σε γενικές γραμμές τα προγενέστερά τους στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και αυτά του 11ου αιώνα στην φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας. Το μαρμάρινο τέμπλο στο καθολικό της Μονής Χιλανδαρίου ανήκει σε δύο φάσεις. Παλαιότερο είναι το τμήμα της προθέσεως που προέρχεται από τον αρχικό ναό του τέλους του 10ου αιώνα και των αρχών του 11ου αιώνα, αφού ο κυματοειδής βλαστός των περίσκων του και τα τεκτονικά κοιονόκρανά τους με αβαθή φυτική διακόσμηση συγγενεύουν με αυτά του Πρωτάτου. Τα άλλα δύο τμήματα του τέμπλου, αυτά δηλαδή που αντιστοιχούν στο μεσαίο τμήμα και στο διακονικό, πρέπει να ανήκουν στις ανακαινιστικές εργασίες που πραγματοποίησε ο Μιλούτιν στο τέλος του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Στη χρονολόγηση αυτή οδηγεί τόσο η σύνθετη διατομή των γιονίσκων που έχουν στο μισό ύψος τους το διακοσμητικό μοτίβο του διπλού σχοινοειδούς κόμβου, όσο και τα λεβιτόσχημα κοιονόκρανά τους, στοιχεία που είναι γνωστά από άλλα παραδείγματα διακοσμητικής γλυπτικής σε μνημεία του τέλους του 13ου και του πρώτου μισού του 14ου αιώνα. Τα συναντάμε στα τέμπλα των Βλαχερνών της Άρτας 1250 και της Πόρτας Παναγιάς 1283 και στους άμπονες της Αγίας Σοφίας Αχρίδας 1317 και της Παλαιάς Μητρόπολης στην Ιβέρεια αρχές του 14ου αιώνα.

Μία μεγάλη κατηγορία αρχιτεκτονικών γλυπτών συνιστούν επίσης και τα μαρμάρινα θυρώματα, από τα οποία πιο αξιόλογα είναι αυτό της βόρειας θύρας του ναού του Πρωτάτου, μερικά του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, το γύσο σε δεύτερη χρήση στην δυτική είσοδο του σημερινού καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, καθώς και δύο υπέρθυρα του καθολικού της Μονής Χιλανδαρίου, ένα της δυτικής θύρας του Εσονάρθικα και άλλο της κεντρικής εισόδου του Κυρίως Ναού. Το θύρωμα του Πρωτάτου είναι χαρακτηριστικό για τον γεωμετρικό, φυτικό και ζωόμορφο διάκοσμο του υπέρθυρου του, που συναντάται και σε άλλα θυρώματα των αρχών του 11ου αιώνα, όπως στους Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς. Ο διάκοσμος στο υπέρθυρο της Μονής Δοχιαρίου, με την ελισσόμενη κλιματίδα και τις ενδιάμεσες μορφές ζώων, έχει παλαιοχριστιανικές καταβολές. Η τεχνική του όμως σχετίζεται με μία ομάδα ζωόμορφων απλοϊκών αναγλύφων του 10ου-11ου αιώνα, με κάποιες ανατολικές επιδράσεις που είναι γνωστά από την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και τους εξωτερικούς τείχους της παλαιάς Μητρόπολης στην Αθήνα. Από τα πλαίσια των θυρών στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, που κοσμούνται κυρίως με κυματοειδείς βλαστούς ή όρθια φύλλα άκανθας και σειρά συνεχόμενων αστραγάλων, ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το υπέρθυρο της Βασιλείου Πύλης. Κοσμείται και αυτό με κυματοειδή βλαστό, με ημιανθέμια και σταφύλια που ταραμφίζουν μικρά πτηνά, αλλά σε επιπεδόγλυφη τεχνική, με ένθετη πορτοκαλόχρωμη κυρωμαστίχη και εντόνως ισλαμίζοντα χαρακτήρα. Η επανάληψη αυτού του θέματος και μάλιστα με την ίδια τεχνική και στα θωράκια του παλαιού τέμπλου του Καθολικού δείχνει την ενότητα του γλυπτού διάκοσμου του ναού και τη χρονολόγησή του στην εποχή της ιδρύσεώς του, δηλαδή ανάμεσα στο 3ο και 4ο του 10ου αιώνα. Από το άλλο μέρος, τα δύο υπέρθυρα του Χιλανδαρίου με τον περίτεχνο αραβουργηματικό διάκοσμό τους σε επιπεδόγλυφη τεχνική αποτελούν έξοχα δείγματα της δραστηριότητας του Άγιον Όρος, ενός εργαστηρίου γλυπτικής που δρά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και Μακεδονίας κατά τα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα, με αφετηρία κατά πάσα πιθανότητα τη Θεσσαλονίκη. Μία ιδιαίτερη κατασκευή με γλυπτό διάκοσμο αποτελούν οι φιάλες που συνοδεύουν όλα τα καθολικά του όρους. Καμία όμως από αυτές δεν σώζεται αυτούσια από τη Βυζαντινή περίοδο. Ακόμη και η παλαιότερη από αυτές, της Μονής Μεγής της Λαύρας, που κατασκευάστηκε αρχικά στα 1060 μετά Χριστό, ανασυγκροτήθηκε μετά από σεισμό τον 16ο αιώνα. Στη μεταβυζαντινή κατασκευή της φιάλης έχουν επαναχρησιμοποιηθεί θωράκια τόσο από την αρχική φιάλη, όσο και από το παλαιό τέμπλο του Καθολικού, αλλά και διάφορα άλλα γλυπτά. Μολονότι δεν υπάρχει ακόμη μια ολοκληρωμένη μελέτη αντιποκατάστασης της φιάλης, όπως ήταν στα Βυζαντινά χρόνια, ωστόσο, τρία από τα θωράκια της που κοσμούνται στη μία όψη με σταυρούς κάτω από τόξα, σε επιπεδόγλυφη τεχνική, και στην άλλη με ζωόμορφες παραστάσεις μέσα σε μικρά διάχωρα, θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αρχική κατασκευή. Άλλα δύο αμφίγλυφα θωράκια του φράγματος της φιάλης με γεωμετρικά πλέγματα από ρόμβους και κύκλους στη μία όψη και εραλδικά πτηνά και γρίπες και αλληλοσπαρασόμενα ζώα στην άλλη, φαίνεται πως ανήκουν στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του ναού.
μερικά από τα θέματα των θωρακίων και κυρίως οι ζωόμορφες παραστάσεις αποτελούν απόϊχο στον 10ο αιώνα των μετικονομασικών αναγλύφων των ναών της Κρυπούς και του Γρηγορίου του Θεολόγου της Θήβας, ενώ άλλα, όπως ένα με φιλοφόρο σταυρό σε επιπεδόγλυφη τεχνική, βρίσκονται στο ίδιο στάδιο αφαίρεσης με τις πλάκες που επενδύουν εξωτερικά τον τρούλο της Παναγίας του Οσίου Λουκά. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θωράκια επαναχρησιμοποιημένα στις ποδιές των ανοιγμάτων των χωρών των καθολικών της Μονής Ιβύρων και Δοχιαρίου και ένα άλλο εντυχισμένο πάνω από την είσοδο της Μονής Ξηροποτάμου. Το θωράκιο στο βόρειο χωρό του καθολικού της Μονής Ιβύρων με το απλό σχέδιο και το σκληρό και γραμμικό αναγλυφό του αποτελεί δείγμα του απλοϊκού και γραμμικού αναγλύφου του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα. Ακόμη πιο αξιόλογα είναι τα δύο θωράκια στους χορούς του καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, στα οποία απεικονίζονται αετός με ανοιχτά τα φτερά και η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η άνοδος εν το αέρι σε μία έντονη διακοσμητική διάθεση που θυμίζει μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα, καθώς και σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρει αρχιτεκτονικά γλυπτά στην Κωνσταντινούπολη, που αντλούν τα θέματά τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων. Μία άλλη τάση εκπροσωπεί το θωράκιο που έχει εντυχιστεί πάνω από την είσοδη της Μονής Ξηροποτάμου, όπου παριστάνεται παγώνι με ανοιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Με έντονα έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο ανάγλυφο. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για έργο κωνσταντινουπολίτικο του τέλους του 10ου αιώνα που έχει υπόψη του τα γλυπτά της Παναγίας της Μονής του Λιβός και προαναγγέλει ίσως μία ανάλογη παράσταση παγωνιού σε ανάγλυφη πλάκα του 11ου αιώνα εντυχισμένη στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Από το Άγιον Όρος δεν λείπουν ακόμη και τα ταφικά μνημεία που εμφανίζονται με τη συνηθισμένη για τα βυζαντινά χρόνια μορφή της ψεύδος σαρκοφάγου. Πρόκειται δηλαδή για κτιστούς τάφους κάτω από αρκοσόλια με μία ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα στην πρόσωψη που ανήκουν ή αποδίδονται στους κτήτορες των Μονών. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί ο τάφος του Οσίου Αθανασίου στη Μονή Μεγής της Λαύρας που ανήκει στην κατηγορία των συναρμοσμένων σαρκοφάγων χωρίς όμως ανάγλυφο διάκοσμο. Ψευδοσαρκοφάγοι καταχώραν κάτω από αρκοσόλια σώζονται δύο στη Μονή Βατοπεδίου, η μία στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου σήμερα εντυχισμένη και η άλλη στο μεσονυκτικό του Καθολικού. Από την πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα αποδείχθηκε ότι η δεύτερη σαρκοφάγος αποτελεί το τάφο των κτητόρων της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος διαμορφώθηκε σταδιακά από τις αρχές του 11ου έως τον 14ου αιώνα. Πρόκειται για μία σύνθετη ταφική κατασκευή από μία κτιστή υπόγεια κυβωτιόσχημη θήκη, όπου γίνονται οι ταφές και μία υπέργεια ψευδοσαρκοφάγο, λάρνακα δηλαδή κτιστή κατά τις τρεις πλευρές, η οποία έκλεινε στην πρόσωψη με μία μαρμάρινη πλάκα που χρησιμεύε για την εναπόθεση των λειψάνων μετά την ανακομιδή. Με την έννοια αυτή, ο τάφος των κτητόρων του Βατοπεδίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα ταφικά μοναστηριακά έθιμα κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο, καθώς η δημιουργία μιας υπέργειας λάρνακας που κατά πάσα πιθανότητα
διέθετε και μία θερίδα στο κάλυμα, αποσκοπούσε στην προσκύνηση των λειψάνων τους. Η μαρμάρινη πρόσωψη της ψευδοσαρκοφάγου κοσμείται με τοξοστοιχεία που πλαισιώνει φιλοφόρο σταυρό και κυπαρίσια, ένα τυπικό θέμα των σαρκοφάγων της Μέσης και ύστερης Βυζαντινής περίοδου που θυμίζει τον Παράδεισο. Ο λιτός διάκοσμος και το χαμηλό ανάγλυφο εντάσσουν την πλάκα αυτή σε μία σειρά ψευδοσαρκοφάγων που χρονολογούνται στα μέσα του 11ου αιώνα. Ανάλογος είναι και ο διάκοσμος, αλλά περισσότερο περίτεχνος και μιας πλάκας ψευδοσαρκοφάγου στην αυλή σήμερα της Μονής Παντοκράτουρος. Τα θέματα και η εκτέλεσή τους οδηγούν σε μία χρονολόγησή της στον 14ο αιώνα, πράγμα που ενισχύεται και από την παράδοση που συνδέει την ψευδοσαρκοφάγου αυτή με τους κτήτορες της Μονής. Η εικονιστική γλυπτική στο Άγιον Όρος, όπως βέβαια και στο υπόλοιπο Βυζαντινό κόσμο, δεν ευνοήθηκε ιδιαίτερα. Μοναδικό δείγμα αποτελεί μία μικρή εικόνα του Αγίου Δημητρίου, εντυχισμένη στο καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου, που μεταφέρθηκε μάλλον από την Κωνσταντινούπολη. Το έργο χαρακτηρίζεται από μία απλότητα, αλλά συγχρόνως και εκφραστικότητα στην εκτέλεσή του και αποδίδεται στον 12ο αιώνα. Τέλος, από τις άλλες κατηγορίες γλυπτών πρέπει να μνημονευθούν και δύο φορητές μαρμάρινες φιάλες αγιασμού, η μία του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα στη Μονή Βατοπεδίου και η άλλη του 14ου αιώνα στη Μονή Παντοκράτουρος. Και οι δύο έχουν τη μορφή ημισφαιρικής λεκάνης και κοσμούνται με σταυρούς, όπως και άλλες βυζαντινές μαρμάρινες φιάλες αγιασμού και κολυμβήθρες.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν στη ζωή τους πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολύ μέρημνα. Με ένα ή δύο πράγματα πρέπει να ασχολείται κανείς, να τα τακτοποιεί και μετά να σκέφτεται άλλα. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς πολλά πράγματα μαζί. Γιατί αν δεν τελειώσει το ένα και μετά να αρχίσει το άλλο, δεν θα έχει ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους.
1: Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Πόδια σέρζα, στη δουλειά να δίνεται, καρδιά να μην δίνεται». Τι εννοούσε με αυτό?
0: Εννοούσε πως δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας στα υλικά πράγματα. Κι όμως είναι πολλοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη τη μέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε, χέρια και μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκητήσει η καρδιά για τον Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει στη συνέχεια και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση και νιώθει κανείς πραγματική χαρά. Η καρδιά πρέπει να έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Έλεγε ο γέροντας: «Θα δώσω την καρδιά μου σε ένα καρκινοπαθή, θα πονέσω για ένα πονεμένο. Θα έχω αγωνία για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Θα κάνω το σταυρό μου να τους δίνει ο Θεός φώτιση». Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω, δεν τον σκέφτομαι. Έτσι ξεχνούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος.
1: Η πολύ μέρημνα, έλεγε ο γέροντας, απομακρύνει από το Θεό, μας κάνει να ξεχνάμε το Θεό.

0: Έτσι είναι κιόλας.
1: Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα του και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέριμνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέριμνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφια για το Θεό. Η μέριμνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτε για το Χριστό. Αν δεις ότι ο νου σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στη χτίση και όχι στον χτίστη. Με την πολλή δουλειά και μέριμνα, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο παπά Τείχων. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό. Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ αρκετό για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Ποιο? Μανά, δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν.
0: Αποτελεί η Ριζάνη πολύ μέριμνα εμπόδιο για την πνευματική ζωή?
1: Ναι. Γι' αυτό και ο γέροντας έκανε, όπως έλεγε, μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορεί να κάνει τα απαραίτητα και για πάνω, για τον ουρανό δηλαδή. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, σε αυτό το λούκι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις όμως τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο θαυμάσιο, ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο απολαυστικό, ό,τι πιο εξαίσιο, ό,τι πιο παραδεισένιο. Πολλή δουλειά με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, μα ούτε και να σκεφτεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε, μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιείτε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχολείστε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός κυριεύει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με τη σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό, οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν ο περισπασμός είναι πάντοτε εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Θα μας πείτε την απάντησή του?
1: Ναι. Όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, γιατί ασχολείται με χαμένα πράγματα, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά παγώνει εύκολα. Και εγώ, λέει ο γέροντας, όταν όλη τη μέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη τη μέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό» στη διάρκεια της ημέρας και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας, και τότε με ελευθερωμένη την ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολλής περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν δουλεύουν με σήματα καλά. Οι πολλές φροντίδες, το ενίκιο, τα χρέη, η αναδουλειά, τα παιδιά, η ανατροφή τους και όσα χρειάζονται για να ζήσουν και να μεγαλώσουν, μας αποπροσανατολίζουν και μας απομακρύνουν από το Θεό.
0: Έλεγε ο γέροντας, παιδιά μου, να αποκτήσετε την καλή μέρημνα. Ποια είναι η καλή μέρημνα?
1: Καλή μέρημνα είναι να ζητά κανείς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, και να κάνει ό,τι και όσα μπορεί για να την αποκτήσει. Ζητώντας κανείς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα έρχονται μετά. Όταν δεν ξεχνιέται κάποιος και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα και αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, τότε όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πώς να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Αυτή η αγωνία για να φτιαχτεί κανείς όσο πιο καλά μπορεί, αυτή η αγωνία έχει δαιμονική προέλευση. Γυρίστε, παιδιά μου, γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες αλλά μωρές. Και αν μια είναι εξενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πως η μέρημνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία τη βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε, ού μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Ας προσέξουμε να μην πάθουμε και εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες».
0: Οι μέρημνες λοιπόν, ο περισπασμός μας απομακρύνει από το Θεό, ενώ η εργασία που γίνεται με ηρεμία, προσευχή, αγιάζεται. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, γιατί πρέπει να τρέξουμε ύστερα στην άλλη, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία, γιατί αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και μας οδηγεί σίγουρα στο άγχος, που είναι η καταστροφή πολλών ανθρώπων στις μέρες μας. Απλή συνταγή για το σωστό είναι: όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου, να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου, να θυμάσαι πάντα το «Ή ο Χριστός με θυμών, ουδείς καθημών».

0: Σειρά έχουν τώρα, κύριε Γαριφαλάκη, τα μηνύματα της εκπομπής. Θα μας τα πείτε?
1: Και βέβαια. Πρώτο λοιπόν, η πολύ μέρημνα απομακρύνει από το Θεό. Ύστερα, δεν πρέπει να δίνουμε την καρδιά μας σε υλικά πράγματα. Στις δουλειές καρδιά να μην δίνετε, χέρια μυαλό να δίνετε, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, η πολύ μέρημνα είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. Αν καταπιαστείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Και το τελευταίο, αγιασμό θα έχουμε όταν την εργασία που κάνουμε την κάνουμε με ηρεμία και προσευχή. Εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Από καρδιάς σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Παππούλη. Αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα καλό βράδυ.

όλων εις Χριστέ θαυμαστός του κυδεύσα εν δόξος το σώμα σου το άχραντον Θεότο και πανύμνητε εις ημνησαν και των αγγέλων τα πλήθη την μετάσταση την συνέχεια.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Πρωτοβρέξα, σπορά με βούγια. Ήφταξε ο μήνας της βροχής, ο παρακαλεσάρης, η γη ήταν ολόσκαστη από την πυρά του ήλιου και τα δεδρά ζορίζονταν με στουρφιγμένα φύλλα. Κουφόβραση, δισκός καιρός, ανεμοστροβιλιάρης και ο ουρανός μανέφαλα, σκουρόμαυρα, γεμάτος. Ξάφνουν το δώρο της ζωής ήρχε ξεναμολέρνη, ο ουρανός απότομο πάνω στη γη, δροσάτο. Ήπιασε μπόρα δυνατή, πολύβοη, με φούσκες, να σπιθακά με ένα ρυθμό πόλο και δυναμώνει. Η ευλογία του Θεού πάνω στη γη σταλμένη. Οι καταράκτες του ουρανού ανοίξανε με φόρα, δεν ύβρεχε, μα ήτρεχε, ύστραφτε και ευρώντα. Η γη εποτεζότανε σαν το σφουγγάρι ρούφα, το θείο δώρο της ζωής, αρχαίγονη συνήθεια. Από τη δυνατή βροχή νεροπαρσέ γινόταν, ό,τι βρίσκαν επέρνανε στο διάβαντος με φόρα. Ριακοφαώματα, αυλακές ίνιγε στα χωράφια, κι οι δρόμοι ριάκια γίνονταν λασπόνερα γεμάτα. Όσο η ώρα επέρνανε λιγόστευε η ορμίτζης, κι ήβρεχε ώρα σιγανά μέχρι να καλονίσει. Αργά αργά ήρθε ξηγή σε κάμποσες ημέρες να βγάνει από τα σπλάχνα της μικιό μικιό χορτάρι. Γενοβολά συνέχεια και πρασινοφοριέται και παίρνει αλλιώτικη θωριά στο μεταξάνιγμά της. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε, να οργώσουν τα χωράφια, να υποχρεώσουνε τη γη σπαρμένα να γεμίσει, να θρέψει ανθρώπους και οζά όπως το ρίζει φύση. Χιλιάδες χρόνια γίνεται κατά αυτό τον τρόπο. Ζυγάλετρα, αγκουανό και τον καρπό φορτώνει ο ζευγολάτης το πρωί στο μουλαροσωμάρι. Από τα χείρη ήβγαλε τα αρσενικό ζευγάρι, τα δένει από τα κέρατα μαζί να τα πηγαίνει, τα μουστουχώνει ογλίγορα και βγήκανε στη στράτα. Εφτάξανε, ξεφόρτωσε ό,τι είχαν φορτώσει και το μουλάρι είδεσε, του βγάλε το σωμάρι να βόσχει χόρτα νιόβγαλτα ολιμερνής ημέρας. Στα βούγια βάνει το ζυγό, στις ζεύλες τσιπερνάει από το λαιμό κάθε βουζιού και στου ζυγού τσιτρύπες, από και μέσα τσιπερνά και με τα πανοζεύλια πιάνει τα και τα έδεσε σιγούρα με ένα σπάγο. Τα λούρα βάνει στο ζυγό και δένει τα στην κόκα, τα κροσταβάρι ήβαλε μέσα στο χαλκά του λούρου και στη μεσάδα ήσερνε τα λέτρια από τον κρίκο. Με ένα σκηνί τα κέρατα κάθε βουζιού τα δένει, ο πίσω πάλι το έφερε στην έχερη είδε σέντο, που ζεύτη το ονομάζνε όλοι οι ζευγολάτες. Το έδεσε αλετρόδεμα για να μπορεί τα βούζια να κουμαντέρνει όπου θέλε σωστά να τα πηγαίνει. Εσάλεψε τα βούγια του και το ινί καρφώνει πολύ βαθιά μέσα στη γη και ίστασε το ζευγάρι. Τα γκουανό εσκόρπισε σε όλο το χωράφι και τίμαζε το σπορικό, το βάζε στην ποδιά του. Με τη δεξά τη χέρα του το σπορικό επέτα παντού και ομοιόμορφα και όλο επόσπιση.

μαζί και χόρτα και είχενε το νηματερό στην άλλη τη μεριά του. Έσω και άνω φώναζε στα βούγια να πηγαίνουν σωστά στην ίδια τη μεριά ευθεία στο χωράφι. Εσυντροφεύγαν του ζευγά κοράκι σουσουράδες που τα σκουλίκια τρώγανε από τσαυλακές που βγαίναν. Ο ήλιος εμπουμπούριζε και γοργοβασιλεύει. Τα βούγια μα και ο ζευγάς ήτανε κουρασμένοι. Ίσπηρε και ζευγάρισε 8 ντάμες χωράφι. Εξέζεψε τα βούγια του και στο χωριό για γέρνου.

Το έσω τη γλυκό θωρούνε, στο άνω μου κρύφω γέλα. Στάνω μου κρύφω γέλα και γύρω παραβολιαζέ ο μόσχος στην κανέλα.

Μάρτι στο βλαστό, τη βρέξω Μάρτι στο βλαστό και Απρίλη στα σκελώνει. Όπα κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στώνει. Κι ο πρωτοβούλης καψερός ήρθε καιρός να δούμε. Όπα εκείνανα που σπήραμε στα φανερά να βογούνε. Ήρθε το θέρος και ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Όπα και βάλαμε τα δά και εμείς τα βούλια εις τα λόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Όπα κι αναπιανά το μάλαμα κι από καμάρωνα το.

0: περνούσανε κι οι χωριανοί περνούσανε παραπάδε μας και θιάδες. Μπαρμπάδε μας και θιάδες, σίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τη δυο χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικόπου σας περίσσια.
1: Όσο γνωρίζω το Θεό, βγαίνει η ομορφιά του κι όλο και βεβαιώνομαι ότι Θεός υπάρχει. Ξεμολογιά. Ξεμολογιάχω στον παπά να πω τα κρίματά μου κι αν είπε σας αμάρτημα να μου το συγχωρέσει. Είπα του την αγάπη της πως έχω σαν Θεό μου και πως Χριστό παντοτινό τα όμορφα της κάλλει. Πως έχω την αγκάλια της Παρθένα Παναγιά μου και Άγιο Δισκοπότηρο μες στην καρδιά την έχω. Λέω του ότι ξεχυλάει η αγάπη μου για εκείνη κι όλο τον κόσμο εγώ θωρώ αδέρφια μου πως είναι. Κι όπου ξοκλήσει επάντυχνα είναι αυτά τα καντήλια, τσικώνα σε λιβάνι ζακίκανα το σταυρό μου. Γιατί θαρώ, εγίνηκα ο εκλεκτός του κόσμου κι όλα θωρώ τα όμορφα με τσάνιξη στο χρώμα. Μέκαμε με τον τρόπο της εχθρούς μου να αγαπήσω κι οντεγελά πορίζουνε διαμάντια και ζαφύρια. Το πρόσωπο λαμποκοπά σαν τη θωριά του ήλιου και έχει τη χάρη και ομορφιά πέρδικας πλουμισμένης. Τα χείλη της σοντεφιλό κόνισμα των θαυμάτων και ζω σε ένα παράδεισο που είναι κατά δικός μου. Ένα σου λέω πάτερ μου.

νιώθω σαν το κοπέλι που πάντοτε είναι γελαστό και πάντα είναι κλαμμένο. Γιατί θαρώ πως είκαμα μεγάλη αμαρτία που μόνο αγάπη δίνω εγώ και καλοσύνη πάντα και από τη στράτα ξέφυγα που προπατούν ανθρώποι. Και λέει μου ο πνευματικός, τι να σου συγχωρέσω που η καρδιά σου ξεχυλά παιδί μου από φτυχία. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός να δίνει ο γης του άλλου χωρίς κανένα αντάλλαγμα να το γιαγέρνιο πίσω. Μα εσύ παιδί μου είδω και σ' αγάπη παραπάνω. Μιαν η αγάπη τέκνο μου δεν μπαίνει σε καλούπι, αρκεί να βγαίνει από την καρδιά. Αυτή είναι η θρησκεία και να είναι η σκέψη καθαρή, νερό που γαργαρίζει. Αν την αγάπη σου είχαν παιδί μου οι ανθρώποι, παράδεισος θα ήταν όλοι τη γη οι τόποι. Δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, πείνα και δυστυχία, ζήλια, αδικία και ψευθιά σε τούτον τον κόσμο. Όπου αγάπη τέκνο μου είναι ο Χριστός ο ίδιος, γιατί αγάπη δίδασκε και στο σταυρό απάνω.

Το μετάξι θέλει τάξη και απου δεν κατέχει ας κάτσει. Μεταξουριό, σιροτροφία. Χιλιόλογιο κατάφυτα τα καρποφόρα δέντρα με μυρωμένους τσιαθούς τα άλλα να καρποδένουν. Μοσκομυρίζει άνοιξη, λουλουδοαθισμένη. Κοιλάδες και ισώματα, κορφές κάμπι και όρια με αποχρώσεις άπειρες που λες πως δεν τελειώνουν. Όπου τα μάτι γυριστεί, γεμίζει από χρώμα. Όλη η Κρήτη ρέγεται, έχει μια ομορφάδα και μια μεγαλοπρέπεια παλού δεν την ευρίσκεις. Ζεστήμπηκε η άνοιξη, όλα γενοβολούνε, δεντρά, πουλιά, ανάσταση, παράδεισος, φύση. Αυγά με τα ξοσκούλικα είχανε φυλαμένα σε κούτα ποβαφτιστικά, ευρύχωροι, μεγάλοι. Σπούσαν τα αυγά, ξεπόριζαν το ένα μετά το άλλο, ωσάν το μαύρο σύσαμο χιλιάδες κουλικάκια. Η ζέστη τα εκόλαπτε λίγο πριν τον καιρόντος. Αν ο καιρός ήταν κρυγιός και με κρυγιώτες πάντα, ευάνανε οι κοπελιές σύφασμα τυλιγμένα αυγά με τα ξοσκούλικα κάτω από τσαμασκάλες και ανάμεσα στα στήθια τους για να εκολαυτούνε. Στην εκκλησά τα πήγαιναν πρώτα να βλοηθούνε. Τα μέντε τζινικοκερά είχαινε κάθε λίγο, ματιά στην κούτα ήριχνε και τα αυγά εθόργε. Μόλις το χαμπαρίστηκε βρίσκει γλυκοσυρίδες. Μέσα στην κούτα τσίριξε κύρση ξανατσιτρώνε, γιατί τα μεταξόδεντρα μικρά χαμφυλαράκια. Μέρα και νύχτα τρώγανε, σταματημό δεν έχουν. Μόλις τα μεταξόδεντρα μεγάλωσαν τα φύλλα, φτιάξανε το μεταξουριό σε κάμαρα μεγάλη. Στείλωσαν αργά στη ρωσιά σε τρίποδες απάνω και από τα δοκάρια κρέμασαν που πάνω άλλες στάβλες. Συνέχεια καλαμωτές από τα μεσοδόκια, τρεις-τρεις σειρές εκρέμουνταν σακούνιες στον αέρα. Σε κάθε αργαστηροσά εβάλανε από πάνω φύλλα από μεταξόδεντρα που πάντα ασπρομουρνιάταν, αλλά και στις καλαμωτές γέμιζαν με φύλλα. Προσεκτικά, προσεκτικά τα σκουλικάκια βάλαν, πάνω στα φύλλα κύρχηξαν αχόρταγα να τρώνε. Μεταξουριό σιμισακό κάνανε δυο γυναίκες, η μια σε διπλανό χωριό από πολλά νεράχε, έξε μουρνιές ενίκιας, μεγάλες για τα φύλλα. Η άλλη είχε την κάμερα, μαζί και οι δυο τους στρέφαν. Πρωί-πρωί ξεκίνησαν άντρας με δυο γυναίκες, φτάξαν στα μεταξόδεντρα και ο άντρας βγαίνει πάνω. Τα φύλλα σιρωμάδιανε, από κάτω οι γυναίκες, φύλλο το φύλλο μάζωναν και είκαμαν δυο γομάρια. Κάθε δυο μέρες το έκαναν, τάιζαν τα σκουλίκια. Καπνό από την παρασιά, από φούρνο ή από τσίκνα, περνούσε στο μεταξουριό, ψοφούσαν τα σκουλίκια. Είχανε και τα μέντε τους, μην έρθουν με λιτάκι, ύστερα από πολλές τζιμπιές ψοφούσανε και πάλι. Πιάσανε ένα μελίτακα και στη μελιτακιά του, γύρω τον εγυρίζανε και τη γυθιά ελέγαν. Μύρμιγκα, καλομύρμιγκα, μύρμιγκα το μυρμίγκον, πάρε τα μυρμιγκάκια σου κι όλη τη φαμελιά σου κι άμε στα όρη, στα βουνά, με την πολυποδιά σου και με τα γριοκούτσουρα να ζήσεις τα παιδιά σου. Και δεν ενσήμωνε κι ανείς από τσιμελιτάκους για να μπει στο μεταξουριό και αυτοί τρώγαν τα φύλλα. Εσύριζαν που τρώγανε συνέχεια τα φύλλα σαν σούρσιμο, σαν βουητό με θόρυβο μεγάλο. Βγάζαν τα περιτώματα, αφήναν τα σκουλίκια κάθε πρωί και ξαφνικά σταμάτησαν να τρώνε. Εφτάξανε στο σκάλωμα, άλλη δουλειά αρχινούνε για να βομβικοποιηθούν να σάσουν τα κουκούλια. 7 φορές δέρμα άλλαξαν κι όλο και μεγαλώνουν μέχρι που πήραν τη μορφή να πλέξουν τα κουκούλια. Ξύλα ξερά και δροσερά, κλαδιά και αγουδούρους βάλανε σαργαστηροσές καλαμωτές απάνω και ο μεταξοσκούλικας αρχίνηξε να πλέκει. Από τα αυγή και από τα αυγό 45 μέρες ήτρωε ασταμάτητα και έγινε 5 πόντους. Εμπόριανε 6 και 7 πόντους μακρύς να φτάσει. 10 μέρες το σύπηρε να πλέξουν τα κουκούλια. Από το στόμα βγάνανε μετάξι και το δέναν, σίγουρα πάνω στο κλαδί κύπλεκαν τα κουκούλια. Μέσα τα κουκούλια μπαίνανε και γύρω γύρω πλέκαν, μέχρι που τάκλυναν καλά και επομέναν μέσα. Πάλι από μέσα πλέκανε μέχρι να έχουν μετάξει.
και ένα χιλιόμετρο βγαζε νήμα κάθε κουκούλι. Εδάρθανε η όραντος, σαν μπλέξουν τα κουκούλια, να συνεχίσουν τη γενιά όπως το ρίζει φύση. Να γίνει μεταμόρφωση που μέσα στο κουκούλι να το τρυπήσει και να βγει ομορφοχρυσαλίδα. Σάββατε αυτή εγένανε εντελόγω τα αυγάτζης. Σάσπρο χαρτί που τσίβαζαν απάνω να τα κάνει, τα στέρευγαν να κάμουνε με τα ξουριό του χρόνου. Όσα κουκούλια τρύπαγαν και βγαίναν χρυσαλίδες, δεν παίρνανε από αυτά κλωστή τη μεταξένια. Τα άλλα κουκούλια μάλαγα τα αφήνανε στον ήλιο και οι μεταξοσκούλικες ψοφούσαν σε τρεις μέρες. Το χρώμα διόλο γιότανε απού είχαν τα κουκούλια. Τα πιο πολλά ήταν χρυσοφή και τα ποδέλη πάσπρα. Έξε μαυρόλουρα σακιά στα χτήματα φορτώσαν, μέχρι απάνω τάχανε κουκούλια γεμισμένα, μα και στο μεσοσώμαρα ξύλα χοντρά γεμάτα. Στη μαχαιρά τα πήγανε να τα ξεκουκουλώσει με τέχνη κατεχαρά και βγανε το μετάξι. Εφτάξανε στο σπίτι της και αμέσως ξεφορτώνουν. Είχενε ειδοποιηθεί και σ' όλα παστριτιάτα. Από τα λαργινά χωριά και όλα τα γυροχώρια μόνο αυτή εκάτεχε να βγάνει το μετάξι. Στετό καζάνι έτοιμο σε παρασιά από πάνω, γοργογεμάτο με νερό και τη φωτιά ανάψαν. Πολλά κουτσούρια τσίβαλαν γλίγορα να ζεστάνει, να γοργοβράσει το νερό, να βάλει τα κουκούλια. Σβήγα δίπλα υπήρχενε μόνιμα στυλιωμένη, ένας μεταλλικός τροχός στη μέση μανιβέλα, η διάμετρος του θα ήταν 1,5 το μέτρο με 12 εκατοστά επίπεδη στο πλάτος. Από τη σβήγα αναμεσώς και δίπλα στο καζάνι, βέργα χωσμένη μέσα στη γη και ύψος 1,40. Στην πάνω μπάντα τσίχανε μπηγμένο τριγωνάκι, πολύ μικρό με άνοιγμα περίπου μισό πόντο. Από το καζάνι, απόσταση θανάτανε η βέργα, ίσα με μια σαρανταριά μπορεί πιο λίγους πόντους. Και ξαφνικά ηχό βγαζε από μέσα το καζάνι. Δε λόγω η κατεχαρά γεμίζει μια λεγκέρα από κουκούλια μπόλικα και αφού τα ξεκολούσε, μέσα στο καζάνι τα άριξε και ήρθε ξεναταράσει. Βέργα μακρά εκράθιανε, σάλευγε τα κουκούλια, αργά-αργά προσεκτικά καλά να μαλακώσουν για να μολάρουν τσικλωστές τσάκρες τη μεταξένιας. Αφού καλά μολάρανε από τα κουκούλια οι άκρες, στη βέργα τσιεστρούφιζε πολύ λεπτές κλωστούλες. Ήβγαλε μια τριανταριά από μέσα από το καζάνι, όλες συμμονιτάρισε και μια κλωστή γεννήκαν όσο θέλε, ψηλή χοντρή κανόνιζε τεχνήτρα. Την πέρασε προσεκτικά μέσα από το τριγωνάκι, την έσερνε, την έβαλε γύρω-γύρω στη σβήγα. Τη μανιβέλα γύρισε και είδηξε τη γυναίκα τη σβήγα πώς εγύριζε μέσα από το καζάνι, ευγαίνανε όλα μαζί τα μεταξοκλωστίδια. Στο τριγωνάκι ενώνονταν και μια κλωστή επέρνα και έβγαινε καθαρή κλωστή από το τριγωνάκι. Σ' άλλη γυναίκα έλεγε πως ήθελα συμπαίνει, λίγα κουτσούρια γη πολλά στην παρασιά να βάνει. Παντάχαινε τα μέντετζης, αντέλειωναν κουκούλια, άλλες κλωστούλες ήπιανε με τσάλες τσικολούσε και μεταξένια η κλωστή είχε το ίδιο πάχος. Στη σβήγα ετυλίχτηκαν τσικαζανιάς κουκούλια και κάμανε ένα κυκλί, από στρουμπί το λέγαν. Το βγάλε και το άπλωσε απάνω σε καλάμια. Ευρώμιαν όλο το νερό, απούσε το καζάνι με τις μεταξοσκούλικες ψημένους διαλυμένους. Δύο άντρες το σηκώσανε από τα δυο χερούλια, τα διάσανε, το ξέπλυναν, νερό έβαλαν άλλο. Συνέχισαν από εξαρχής και με τον ίδιο τρόπο, 10 στρουμπιά κατάφεραν να βγάλουν ως το βράδυ.

0: Θυρανίξια. Δεν είναι αλαφρόσκολη, μα από τις πιο μεγάλες τσιπαναγιάς η κοίμηση τ' Αυγούστου 15. Μάνα, μητέρα του Χριστού και της Χριστιανοσύνης, όλον η μάνα που δένε το γιότζι σταυρωμένο και έγινε σύμβολο γλυκό, η μάνα των μανάδων. Χωριόταν τα Σορακιανά, έτσι τα ονοματίσαν, στα τέλη της ενετικής περίοδο το χτίσαν. Είχε κατοίκους λιγοστούς που αλληλοβοηθούνταν και ζούσαν από τη Βοσκική και από τη Γεωργία. Κοντά πηγήσε αστήρευτη, γάργαρη σε ένα δέτη και φτιάξαν τις δεξαμενή καθάριο να το πίνουν και ό,τι εκουτσουνάριζε ήμπαινε σε μια στέρνα. Ποκιά πολλά ποτίζανε κήπους και κυπουλάκια, γι' αυτό και ονοματίστηκε ο τόπος Περβολάκια. Πιο κάτω έχει ποταμό με φράγματα το δένα και με γεράνια πότιζαν τσικύπους και μπαξέδες. Χώματα πλούσα για σπορά και ψιλογές για λάδι, αμπέλια που εδίνανε κρασί το βλοημένο. Φυτέψανε πολλά δεντράκια και κεντρήσαν άλλα, αμυγδαλιές, ρογδιές, καρές, σικές διάφορα είδη, αμπουρνελιές, ροδακινιές και απειδιές περίσες. Είχαν αλόνια μπόλικα, νερόμυλο με στέρνα, αλόνιζαν και αλέθανε κρυθάλευρα και στάρια. Εζούσανε ειρηνικά με του Χριστού τη χάρη και όταν χτίσαν το χωριό χτίσανε και εκκλησία την κοίμηση της Παναγιάς που είχαν μπροστά τη δάτους. Δύσκολοι χρόνοι, κατοχή, συχνές επαναστάσεις, μα η Κρήτη όλη μαύρισε σαν έπεσε στις Τούρκους. Εκατοικήσαν το χωριό και διώξαν τις κατοίκους όλους από τα Σορακιανά και από τα χώματά τους και τα καρπόθηκαν αυτοί και αμέσως σε χαλάσαν την εκκλησά της Παναγιάς πιο πάνω από τα θεμέλια. Μετά το 98 που φεύγανε οι Τούρκοι, εγκαταλείφθη το χωριό γιατί όπως έλεγαν επολυμίλιζε τουρκιά, βρωμούσανε τα σπίτια. Κι όσο τα σπίτια ρήμαζαν και ο καιρός επέρνα, αλλάξαν του ονομασά Σοροκιανό το είπαν, για όλη την περιοχή και τσά τη λένε ακόμη. Στα μεσακά και πιο παέ του περασμένου ένα, μια νύχτα μία χωριανή είδεν οραματίστη, σαν όνειρο τσιφάνηκε θωρεί μια μαυροφόρα. Είπε τζι στο Σοροκιανό, στα χαλασμένα σπίτια, που πάνε το σπίτι τζι κοντά 300 χρόνια, κοντεύουνε να κλείσουνε που εχαλάσα τζίντο, μόνο να τσιτοχτίσουνε παραγγελιά τσαφίκη. Είπενε όνειρο ήτανε και αποξέχασέ του. Δεν πέρασε πολύ καιρός και είδε τη μαυροφόρα ξανά πάλι σαν όραμα στενό χαρατσιμίλι. «Γιάντα παιδί μου, εξέχασες, εγώ παράγγειλά σου να χτίσετε το σπίτι μου απού είναι χαλασμένο γιατί θέλω να κοιμηθώ και σπίτι εγώ δεν έχω». Σιγιάτρενας που ξήγανε τα ονείρα τα επίε κι είπε τζις ότι δύο φορές είδε τη μαυροφόρα χύρσιξε και τσιστόριζε τα όνειρα απούδε. Να πάει τσίπες του παπά να την ξεμολοήσει και να το πει στους χωριανούς να ψάξουνε τον τόπο, τον τόπο που τσιρμίνεψε κι είπε τζι μαυροφόρα. Γιατί ήρθενε η Παναγιά, παιδί μου, στο όραμά σου και η εκκλησά η κοίμηση στη χάρη της υπήρχε. Αρχίξανε και βγάνανε του τρόχαλου τσι πέτρες και από τα θεμέλια φάνηκε τσι εκκλησά στο σχήμα. Ευρέθηκε στο σκάψιμο σταυρός και δαχτυλίδι απού είχε πέτρα πράσινη και από χρυσά φτιαγμένα. Πρώτη σκυβαλοφωτεινή το σκέφτηκε και το είπε να παίξουν ερωτόκριτο λεφτά για να βρεθούνε να χτίσουνε από ξαρχής τη Παναγιά στο σπίτι. Βιβλίο για το θέατρο του στείλανε και απόης, αρχίσανε το ράψιμο στολών μαζί και μπρόβες. Το πρωτοπαίξαν στο χωριό, σ' όλα τα γυροχώρια, παίξανε το ρωτόκριτο, λεφτά εμαζοχτήκαν. Από εράνους, δωρεές, ξεκίνησαν να χτίζουν πάνω στα πρωτοθέμελα απούσι η εκκλησία κι όσε τελειώσαν το ναό, ομόρφινε ο τόφος. Μπράβο στους πρωτοσυνεργούς και σ' όσους βοηθήσαν. Στέλνει ο δεσπότης μήνυμα σε κάμποσους παπάδες τσι δικαιοδοσία του να'ρθουν στα θυρανίξια να κάμουνε συλλήτουργος η Παναγιά στη χάρη. Ξημέρωσε αγαλινά μέρα της Παναγίας και ακούστηκε γλυκόφωνη να παίζει η καμπάνα. Ανατριχιούν και μυρμηδιούν όσοι ακούσας ήδη και από τα βάθη της καρδιάς κάνουνε το σταυρό τους. Πατούλες καταφτάνανε όλοι με τα καλά τους, με τα σαλβάρια οι γέροντες, οι νήμετς οι τζιλώτες, μέσα στα μαύρα οι γριές σκηνές τσι χρωματάδες, μαύρες βολίδες να φορούν χρωματιστά μαντήλια. Άλλοι πεζοί, ο γοργόποδοι κι άλλοι καβαλαρέοι, με πατανίες ξομπλιαστές στα μουλαροσωμάρια. Ήφταξε μάσπρο άλογο καβάλα ο δεσπότης και τόσερνε ο διάκος του κισέλα στολισμένη. Ήρχε ξοόθρος και αρχινά ιεροτελεστία. Ο δέσποτας το ιερό τυλίγει με μπαμπάκι κομμάτια απολύψανα που φέρε των Αγίων μέσα σε θήκη αργυρή με φιές τοποθετήτα. Στον Άγιο Τραπεζόφορο πάνω μικρή σε τρύπα και μέσα βάνει ο δέσποτας στην αργυρή τη θήκη με τα χαρτάκια που γραφάν το όνομα των χτιτόρων όλων των ανακαινιστών των δωρητών επίσης. Ένα τσικάλι πύλινο έδωσαν στο δεσπότη που είχε σε στερεά μορφή αρώματα 40 μαζί κερίτσι μέλισσας που είχαν ρευστοποιήσει. Μέσα στην τρύπα τα άριξε κι όλη η εγέμισέ τη. Πλακάκι από μάρμαρο εκάλυψε την τρύπα. Με τρία μοσχοσάπουνα και λιγοστό νεράκι στον Άγιο Τραπεζόφορο έπλυνε ο δεσπότης. Τον εσκουπίζει με χασέ ύφασμα άσπρο απούσε σαν την ποδιά στη μέση του και απόεις με κουτάλα άλυφε από το υγρό σε χάρτινες εικόνες. Στον Άγιο Τραπεζόφορο στα πλάγια τσικολούσε τσι τέσσερις βαγγελιστές, ένα σε κάθε μπάντα. Συνέχισε ο δέσποτας το κατασάρκιο βάνι στον Άγιο Τραπεζόφορο και τόδεσε στον πάτο και τέλος βάζει πλουμιστό με ξόμπλια στολισμένο πάνω υφασμομέταξο, πάντα με ευχές περίσεις. Άρχισαν το συλλήτουργο, δεσπότης και παπάδες να λαμπυρίζει η εκκλησά με τα κεριά αναμένα. Το κόνισμα της Παναγιάς με βιόλες στολισμένο στη χάρη της να γίνονται ξανά τα θυρανίξια. 300 χρόνια πέρασαν και ξανά λειτουργέται. Ενώνονταν οι ψαλμουδιές της Θείας Λειτουργίας με γλυκοκελαϊδίσματα κι αχώς από τους τσιτσίρους κι βγαίνει ο ήχος του Θεού, η ομορφιά της φύσης. Στο λόγο του ο δέσποτας υμνεί την Παναγία και ανοίγοντας τα χέρια του θέλει να αγκαλιάσει όλο το εκκλησίασμα και πέταξε ένα δάκρυ. Με τη φωνή τρεμάμενη αρχίζει το τροπάρι. Εν τη γεννήση ύψαλε και σκούπισε το δάκρυ και με ευλάβεια πολύ το κόνισμα εφήλε. Με την αρχιερατική τη Θεία Λειτουργία ο δέσποτας ταντίτερο δίνει με τις ευλογίες κύφασμα δίνει από χασέ μέσα είχε τυλιγμένο κομμάτι από τα αρώματα που στερεό είχε γίνει για να το έχουν φυλαχτό πάνοντος να βαστούνε. Στον Άγιο Τραπεζόφορο καντήλαχε με λάδι και βούτυξε ο δέσποτας φουγγάρι με καλάμι μακρύ και από εις πήγαινε και σταύρωσε με λάδι που πάνω εσωτερικά την πόρτα της εκκλησίας και χρήζει με δύο γράμματα το χ και ρο σε ένα. Μετά σταυρώνει του ιερού ζερβά δεξά τον τοίχο. Ετέλεψε ό,τι έπρεπε. Ξανά η εκκλησία θα λειτουργέται χάρη στις αιώνες των αιώνων. Γλέντι μετά τη λειτουργιά σα πλάτανο από κάτω με το βιολίνα και λαϊδί και πάσο το λαούτο. Να δεις οι μαυρομούστακους να σέρνουνε την όρτσα, να ατσαλιμώνουν γλίβγορα, να χιαρχιντήσω νου σου. Επιάσα στην ομπρός μερά υπερδικοστιθάτες, γλίγορο στραταρίζουνε στις μύτες να πατούνε και ο βιολιστής στα πόδια τους να σέρνει το δοξάρι. Κι όπου μουρέλο μαχιανό, όπου απλατανάκι, που κάτω εκαθίζανε κι ό,τι κρατούσαν τρόγα. Είχαν στυλιώσει καφενές σε μια ελιά από κάτω, με παρασιά στη ρίζα της και απάνω το γιγούμι. Καφέδες αναψυχτικά μες στο νερό τσιλάντζας, ούζο κονιάκ μακερακί μες στις μποτήλες μέσα και σε μια πλάκα απλωτά βανίλιες και λουκούμια. Όλη η φύση ρέγεται. Αγαλιάζουν όλοι που πανεγύριξα κουστός η Παναγιά στη χάρη γίνεται πάλι σήμερο χαρά στον απουτόδε. Ένα από τα 21 χωριά του Δήμου Σκηνιά επικριτικής πολιτείας ήταν και τα Σορακιανά. Τα χωριά ήταν Σκηνιάς, Λαγούτα, Βακιώτες, Ίνι, Μαχερά, Μοναστηράκι, Μιτσιτσίρι, Σορακιανά, Δεμάτι, Φαβριανά, Καστελιανά, Πάνω Καστελιανά, Παναγία Τσουτσούρου, Δραπέτη, Καλύβια, Γαρίπα, Κακού, εντός παραστέθεσος Νεοχώρη το καινούριο χωριό, Τρουλωτή, Κατσικάλι, Άγιοι Απόστολοι, Φιλίππη.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ακράδαντη πίστη της Εκκλησίας είναι η Ανάσταση των νεκρών που θα γίνει συγχρόνως με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Λέγοντας Ανάσταση των νεκρών εννοούμε την Ανάσταση των σωμάτων αφού οι ψυχές είναι αθάνατες. Κάθε ψυχή δηλαδή θα εισέλθει πάλι στο νεκρό σώμα της που θα ζωοποιηθεί και έτσι θα ξανασυγκροτηθεί ολόκληρος ο άνθρωπος. Πολλές είναι οι αγιογραφικές μαρτυρίες για την Ανάσταση των σωμάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές. Ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει «Οι νεκροί θα αναστηθούν και θα εγερθούν όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε σε όραμα μια θαυματουργική Ανάσταση σωμάτων. Με ένα λόγο του Θεού, πλήθος ξερά οστά που βρίσκονταν σκόρπια σε μια πεδιάδα, συναρμολογήθηκαν, απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και έγιναν τέλεια σώματα. Και με άλλον ένα λόγο του απέκτησαν ψυχή και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους. Το εκπληκτικό όραμα του προφήτη δείχνει πως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή την Ανάσταση άλλωστε βεβαιώνουν και προημιάζουν οι τρεις Αναστάσεις που έκανε ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή της κόρης του Ιαΐρου, του γιού της χείρας της Ναΐν και του φίλου του Λαζάρου, καθώς και η δική του Ανάσταση με την οποία νίκησε το κράτος του θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος κάνει πολλές φορές λόγο για την Ανάσταση των σωμάτων στις επιστολές του. Στους Θεσσαλονικείς γράφει «Ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό». Μετά την Ανάστασή του, τα σώματα θα είναι πνευματικά, άφθαρτα, αθάνατα, αναλύωτα, απαλλαγμένα από τις ανάγκες τροφής και ύπνου. Μόνο που τα σώματα των δικαίων θα είναι φωτεινά, καθαρά και δοξασμένα, ενώ των αμαρτωλών ζωφερά, ακάθαρτα και στερημένα από τη Θεία Δόξα. Όπως είναι φυσικό βέβαια την Ανάσταση των νεκρών, την οποία θα ακολουθήσει η τελική κρίση, αμφισβητούν ή αρνούνται πολλοί. Στους αρνητές της απαντούν με ομιλίες και πραγματείες τους οι θεοφόροι πατέρες. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος στην 18η κατήχηση φωτιζομένων, που ακολουθεί σε νεοελληνική απόδοση, με στέρεη λογική και με πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή, τη φύση και τη γραφή, ενισχύει την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών και μας καλεί σε πνευματική προετοιμασία και εγρήγορση.

Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Η προσδοκία της ανταποδόσεως παρακινεί την ψυχή στην αγαθοεργία. Ο εργάτης που ελπίζει στον μισθό των κόπων του είναι πρόθυμος να υπομείνει κάθε δυσκολία. Ενώ όσοι κοπιάζουν χωρίς την ελπίδα της αμοιβής, γρήγορα εγκαταλείπουν το έργο τους. Ο στρατιώτης που προσδοκά να βραβευτεί είναι ετοιμοπόλεμος. Κανείς όμως δεν προθυμοποιείται να διακινδυνεύσει για χάρη ασύνε του βασιλιά που δεν επιβραβεύει τα κατορθώματα των στρατιωτών του. Με παρόμοιο τρόπο και κάθε ψυχή, όταν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα ανταπόδοση, φροντίζει και τον εαυτό της. Ενώ όταν δεν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα κρίση, παραδίνεται στην αμαρτία και στην καταστροφή. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα του θα αναστηθεί, δεν το μολύνει με ασέλγειες. Ενώ όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στην αμαρτία και κακομεταχειρίζεται σαν ξένο το σώμα του. Είναι λοιπόν σημαντικό το δόγμα της Αγίας Εκκλησίας μας που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι βασική διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας και ενώ από πολλούς αμφισβητείται, από την αλήθεια επιβεβαιώνεται. Οι ειδωλολάτρες αμφισβητούν, οι Σαμαρείτες απιστούν, οι αιρετικοί διαστρεβλώνουν το δόγμα αυτό. Πολλές οι αντιρρήσεις, μία όμως είναι η αλήθεια. Μας λένε οι αρνητές, πέθανε ο άνθρωπος και τάφηκε. Σάπισε στο χώμα και διαλύθηκε σε σκουλίκια. Τα σκουλίκια ψώφισαν κι αυτά. Το σώμα λοιπόν καταστράφηκε και αφανίστηκε. Πώς θα αναστηθεί? Μας λένε ακόμα, όσοι ναυάγησαν καταφαγώθηκαν από τα ψάρια, που κι αυτά καταφαγώθηκαν από άλλα. Όσοι πάλεψαν με θηρία έγινε τροφές σε αρκούδες και σε λιοντάρια, που έφαγαν ακόμα και τα κόκαλά τους. Οι γήπες και οι κόρακες, αφού έφαγαν τις σάρκες των εγκαταλειμμένων στο χώμα νεκρών, πέταξαν και σκορπίστηκαν μακριά. Πώς λοιπόν θα συγκεντρωθούν πάλι τα μέλη του σώματος? Συμβαίνει μάλιστα τα αρπακτικά πουλιά που τα έφαγαν να θανατωθούν μακριά, άλλο στις Ινδίες, άλλο στην Περσία και άλλο στην Ευρώπη. Πώς τέλος θα συναρμολογηθούν τα σώματα εκείνων που κάηκαν και που ο άνεμος ή η βροχή διασκόρπισε ακόμα και τη στάχτη τους? Σε όλα αυτά θα απαντήσουμε. Για σένα, τον μικρό και αδύναμο άνθρωπο απέχουν βέβαια πολλοί οι Ινδίες από τη Γερμανία και η Ισπανία από την Περσία. Για το Θεό όμως που κρατάει στο χέρι του ολόκληρη τη γη, όλα είναι κοντινά. Μην κατηγορείς λοιπόν το Θεό, ξεκινώντας από τη δική σου αδυναμία, αλλά να συλλογίζεσαι τη δική του παντοδυναμία. Ο ήλιος, ένα μικρό χτίσμα μέσα στην απέραντη δημιουργία, θερμαίνει με τις ακτίνες του όλη τη γη. Και ο αέρας, χτίσμα και αυτό του Θεού, την περιβάλλει. Ο Θεός λοιπόν που δημιούργησε και τον ήλιο και τον αέρα βρίσκεται μακριά από μας. Υπόθεσε ότι ανακατεύεις διαφορετικούς σπόρους και τους παίρνεις στη χούφτα σου. Είναι δύσκολο σε σένα τον άνθρωπο να διακρίνεις τα διάφορα είδη και να τα χωρίσεις σε ομάδες? Όχι βέβαια. Αν λοιπόν εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις όσα βρίσκονται στο χέρι σου, ο Θεός άραγε δεν μπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει όσα βρίσκονται στο δικό του χέρι? Πρόσεξε και ένα επιχείρημα που αναφέρεται στη δικαιοσύνη. Έχεις διάφορους υπηρέτες. Από αυτούς άλλοι είναι καλοί και άλλοι κακοί. Τιμάς εσύ τους καλούς και επιτιμάς τους κακούς. Και αν είσαι δικαστής, επαινείς τους αγαθούς και τιμωρείς τους παράνομους. Αν λοιπόν εσύ που είσαι θνητός άνθρωπος απονέμεις δικαιοσύνη, ο Θεός, ο αθάνατος βασιλιάς των όλων, δεν θα απονέμει δικαιοσύνη? Αν όμως δεν υπάρχει μέλουσα κρίση, σε ρωτάω, πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού, εφόσον πολλοί ληστές πέθαναν ατιμώρητοι? Πολλές φορές μάλιστα ένας ληστής που έκανε 50 φόνους τιμωρείται για τον ένα. Πού λοιπόν θα τιμωρηθεί για τους υπόλοιπους 49? Βλέπεις ότι αν δεν υπάρχει μέλουσα κρίση και ανταπόδοση, κατηγορείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μην παραξενεύεσαι για την αναβολή της μελλοντικής κρίσεως. Να σκέφτεσαι ότι κάθε αγωνιστής στεφανώνεται ή ντροπιάζεται μετά τον αγώνα. Ποτέ ο αγωνοθέτης δεν βραβεύει τους αγωνιστές όσο αγωνίζονται ακόμα, αλλά περιμένει το τέλος του αγώνα και μετά από εξέταση προσφέρει τα βραβεία και τα στεφάνια. Έτσι και ο Θεός, όσο διαρκεί ο αγώνας στη ζωή αυτή, πάντα προσφέρει μια μερική βοήθεια στους δικαίους.
Μετά το θάνατο όμως τους δίνει ακέραιο το μισθό. Αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών, γιατί καταδικάζεις τους τιμωρήχους? Αν έλειωνε το σώμα και δεν υπάρχει ελπίδα Αναστάσεως, τότε γιατί τιμωρείται ο τιμωρήχος? Βλέπεις ότι κι αν αρνείσαι με τα χείλη, μέσα σου μένει ακέραιη η πεποίθηση στην Ανάσταση. Ένα δέντρο που κόπηκε ξαναβλασταίνει και ανθοφορεί. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο? Τα σπαρτά που φυτεύτηκαν και θερίστηκαν μένουν στα λόνια. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο που θερίζεται από τον κόσμο αυτόν? Τα κλίματα του αμπελιού και τα κλαδιά των άλλων δέντρων, αφού ολότελα κοπούν και μεταφυτευτούν, ζωογονούνται και καρποφορούν. Ο άνθρωπος λοιπόν, για τον οποίο εκείνα δημιουργήθηκαν, αφού πέσει στη γη, δεν είναι δυνατό να αναστηθεί? Τι είναι πιο εύκολο, να δημιουργήσει κανείς από την αρχή ένα άγαλμα ή να ξαναπλάσει στο ίδιο σχήμα αυτό που έπεσε και έσπασε? Ο Θεός λοιπόν, που από το μηδέν μας έπλασε, δεν είναι δυνατό να αναστήσει πάλι αυτούς που έζησαν και πέθαναν? Εξακολουθείς να απιστείς σε όσα έχουν γραφτεί για την Ανάσταση? Δες τη φυσική δημιουργία και παρατήρησε τα φαινόμενα που μέχρι σήμερα συμβαίνουν. Σπέρνεται το σιτάρι ή οποιοδήποτε άλλο σπαρτό. Ο σπόρος πέφτει στη γη και μοιάζει να πεθαίνει. Σαπίζει και αχρηστεύεται σαν τροφή. Όμως ο σαπισμένος σπόρος ανασταίνεται χλωερός, ανασταίνεται ωραιότατος. Το σιτάρι αυτό, καθώς και τα άλλα σπαρτά, έγινε για μας. Δεν έγινε για τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν εκείνα που δημιουργήθηκαν για μας ζωοποιούνται πάλι, αφού νεκρωθούν, εμείς οι ίδιοι για τους οποίους εκείνα πλάστηκαν, δεν είναι δυνατό να αναστηθούμε μετά το θάνατό μας? Το χειμώνα τα δέντρα εμφανίζονται σαν νεκρά. Πού είναι τα φύλλα της σικιάς? Πού είναι τα σταφύλια στο αμπέλι? Το χειμώνα φαίνονται όλα νεκρά. Την άνοιξη όμως όλα εμφανίζονται χλωερά. Και όταν φτάσει ο κατάλληλος χειρός, τότε από το θάνατο γεννιέται η ζωή. Γνωρίζοντας ο Θεός την απιστία σου, σου εμφανίζει κάθε χρόνο την Ανάσταση με τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, βλέποντας όσα συμβαίνουν στα άψυχα, να πιστείς για όσα συμβαίνουν στα έμψυχα. Πριν από 100 ή 200 χρόνια, όλοι εμείς πού ήμασταν? Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος? Δεν γνωρίζεις ότι από απλή και ασθενική και ασχημάτιστη ύλη γεννιόμαστε? Και από αυτήν την απλή και ασθενική ύλη σχηματίζεται και το ανθρώπινο σώμα και αποκτά δύναμη στα νεύρα, λάμψη στα μάτια, όσφρηση στη μύτη, ακοή στα αυτιά, ομιλία στη γλώσσα, παλμού στην καρδιά, εργασία στα χέρια, οδηπορία στα πόδια και κάθε άλλο χαρακτηριστικό των μελών. Η ασθενική εκείνη ύλη μεταβάλλεται σε ναυπηγό ή οικοδόμο ή αρχιτέκτονα ή εργάτη ή στρατιώτη ή άρχοντα ή νομοθέτη ή βασιλιά. Αφού λοιπόν με ευτελή υλικά μας έπλασε ο Θεός, δεν θα μπορεί να μας αναστήσει όταν πεθάνουμε? Αυτός που την τόσο τυποτένια ύλη μετέβαλε σε ανθρώπινο σώμα, δεν θα μπορέσει πάλι να το αναστήσει όταν νεκρωθεί? Αυτός που από την ανυπαρξία έφερε την ύπαρξη, δεν θα μπορέσει να αναστήσει το δημιούργημά του? Πάρε και από τον έναστρο ουρανό μια ολοφάνερη απόδειξη ότι είναι δυνατή η Ανάσταση των νεκρών. Ένα ουράνιο φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Η σελήνη φαίνεται να λιγοστεύει, να μικραίνει τόσο πολύ που να μην τη βλέπουμε καθόλου. Πάλι όμως εμφανίζεται, μεγαλώνει και παίρνει το προηγούμενό της μέγεθος. Και μάλιστα, για να είναι πληρέστερο το παράδειγμα, κατά καιρούς έχουμε εκλείψεις σελήνης και εναλλαγές στη φωτεινότητά της, μέχρι που γίνεται κατακόκκινη σαν αίμα. Για να μην απιστείς την Ανάσταση των νεκρών, εσύ που κατασκευάστηκες από αίμα, αλλά βλέποντας τη σελήνη την εναλλαγή, να πιστέψεις ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και σε σένα. Αυτές τις αποδείξεις μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όταν συζητάει με άπιστους ειδωλολάτρες. Αφού αυτοί δεν παραδέχονται την Αγία Γραφή, πολέμησέ τους με όπλα άγραφα, δηλαδή με συλλογισμούς και παραδείγματα από τη φύση. Οι άθεοι αυτοί δεν έχουν ιδέα για τον νόμο του Μωυσή, για τις προφητείες του Ισαΐα, για τα Ευαγγέλια, για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου.

Ας δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Σαμαρείτες. Αυτοί δέχονται τον νόμο του Μωυσή, δεν αναγνωρίζουν όμως τους προφήτες. Πώς λοιπόν θα τους πείσουμε για την Ανάσταση των νεκρών? Ας χρησιμοποιήσουμε τα κείμενα που παραδέχονται. Λέει ο Θεός τον Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Οπωσδήποτε με τα λόγια αυτά αναγνωρίζει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ δεν εξαφανίστηκαν αλλά υπάρχουν. Γιατί αν δεν υπήρχαν, ο Θεός θα ήταν Θεός όντων ανύπαρκτων. Ποιος όμως βασιλιάς είπε ότι ο βασιλιάς στρατιωτών ανυπάρκτων? Ποιος ακόμα πλούσιος δηλώνει πλούτη που δεν έχει? Πρέπει επομένως να υπάρχουν και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έτσι μόνο ο Θεός θα είναι Θεός ζωντανών. Γιατί δεν είπε «Ήμουν κάποτε Θεός τους», αλλά «Είμαι Θεός τους». Αλλά έχουν αντιρρήσεις και σε αυτό το σημείο οι Σαμαρείτες. Ισχυρίζονται ότι μπορεί να ζουν οι ψυχές του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τα σώματά τους όμως δεν είναι δυνατόν να αναστηθούν. Θα τους πούμε, το ραβδί του δίκαιου Μωυσή ήταν δυνατό να μεταβληθεί σε φύρι. Τα σώματα των δικαίων δεν μπορούν να ζήσουν και να αναστηθούν. Η πρώτη μεταβολή που είναι αφύσικη πραγματοποιήθηκε. Η δεύτερη που είναι σύμφωνη με τη φύση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το ραβδί επίσης του Αρών, αφού κόπηκε και νεκρώθηκε, χωρίς ίχνος νερού βλάστησε. Και τούτο ενώ ήταν μέσα σε σπίτι. Με όλα τα αυτά βλάστησε σαν να ήταν σε αγρό. Και ενώ βρισκόταν σε ξερό περιβάλλον, μέσα σε μια νύχτα καρποφόρησε σαν τα δέντρα που για πολλά χρόνια ποτίζονται. Το ραβδί λοιπόν του Ααρών αναστήθηκε. Ο ίδιος ο Ααρών δεν θα αναστηθεί? Και ο Θεός που θαυματούργησε σε ένα ξύλο για να του χαρίσει την αρχιεροσύνη, δεν θα θαυματουργήσει στον ίδιο τον Ααρών για να του χαρίσει την Ανάσταση? Η γυναίκα του Λότ έγινε στήλη από αλάτι. Η σάρκα μεταβλήθηκε σε αλάτι. Η νεκρή σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει η σάρκα ζωντανή? Κι αν η γυναίκα του Λότ μεταβλήθηκε σε στήλη από αλάτι, η γυναίκα του Αβραάμ δεν είναι δυνατό να αναστηθεί? Με ποια δύναμη έγινε η μεταβολή του χρώματος στο χέρι του Μωυσή που άσπρισε σαν το χιόνι και έπειτα πάλι άλλαξε? Οπωσδήποτε με θείο πρόσταγμα. Αν λοιπόν τότε το πρόσταγμα είχε δύναμη για τέτοιες μεταβολές, τώρα δεν έχει? Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Το γράφει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα της γης. Αν λοιπόν το χώμα έγινε σάρκα, η νεκρωμένη σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει ζωντανή? Ας ρωτήσουμε, από τι πλάστηκαν οι ουρανοί και η στεριά και οι θάλασσες? Από τι έγιναν ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα? Πώς δημιουργήθηκαν τα πουλιά και τα ψάρια και όλα γενικά τα ζώα? Ενώ αναρρύθμιτα διαφορετικά όντα δημιουργήθηκαν από το τίποτα, εμείς οι άνθρωποι που είμαστε εικόνες του Θεού δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε? Όπως λέει και ο δίκαιος Ιώβ, για το δέντρο υπάρχει ελπίδα αναβλαστήσεως, γιατί αν κοπεί μπορεί να ξανανθίσει και ο βλαστός του δεν θα χαθεί. Και αν ακόμα γεράσει η ρίζα του και ξεραθεί ο κορμός του, θα ανθίσει πάλι με το πότισμα και θα καρποφορήσει σαν νεοφυτευμένο. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτό στο δέντρο, δεν μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο? Χάνεται και εξαφανίζεται ο πεθαμένος? Ο προφήτης Ισαΐας λέει, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν όσοι βρίσκονται στα μνήματα. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ διαλαλεί, να τι λέει ο Κύριος, θα ανοίξω τα μνήματά σας και θα σας αναστήσω από τους τάφους σας. Και ο προφήτης Δανιήλ λέει, νεκροί που βρίσκονται θαμένοι στο χώμα θα αναστηθούν, άλλοι για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και περιφρόνηση. Πολλά αποσπάσματα της Αγίας Γραφής αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Σαν μια απλή υπενθύμηση αναφέρουμε την τετραήμερη Ανάσταση του Λαζάρου, την Ανάσταση του γιού της χείρας της Ναΐν και της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου. Ας αναφέρουμε επίσης ότι την ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου σκίστηκαν πέτρες, άνοιξαν μνημεία και αναστήθηκαν σώματα πολλών νεκρών. Προπάντων όμως, να θυμηθούμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να θυμηθούμε από την Παλαιά τον προφήτη Ηλία και το γιο της Χείρας που ανέστησε. Επίσης τον προφήτη Ελισαίο που έκανε δύο αναστάσεις, μία όταν ζούσε και μία μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε,
ανέστησε ένα παιδί με την πνοή του. Για να φανερωθεί όμως ότι δεν είναι τιμημένες μόνο οι ψυχές των Αγίων, αλλά ότι και στα σώματά τους υπάρχει Θεία Χάρη, ο νεκρός που κατέβασαν στο μνημείο του Ελισαίου ζωντάνεψε μόλις ακούμπησε το νεκρό σώμα του προφήτη. Το νεκρό σώμα μπόρεσε και ανέστησε άλλο νεκρό σώμα. Αυτό που ήδη βρισκόταν στον τάφο έδωσε ζωή στον πεθαμένο. Και ενώ έδωσε ζωή, το ίδιο παρέμεινε στον τάφο όπως και πρώτα. Γιατί? Για να μην αποδοθεί το θαύμα μόνο στην ψυχή του Ελισαίου και για να αποδειχθεί ότι και αν απουσιάζει η ψυχή, βρίσκεται Θεία Χάρη στα σώματα των Αγίων, αφού τόσα χρόνια κατοίκησαν μέσα στις Άγιες Ψυχές. Τα σώματα αυτά υπηρέτησαν τις Άγιες Ψυχές και γι' αυτό χαριτώθηκαν. Ας μην απιστήσουμε σαν άμυαλοι στο γεγονός αυτό, γιατί αν ρούχα και μαντήλια Αγίων που βρίσκονται έξω από το σώμα ακουμπούν αρρώστους και τους θεραπεύουν, πόσο μάλλον το ίδιο το προφητικό σώμα θα έχει τη χάρη να αναστήσει νεκρό. Ας θυμηθούμε ότι και οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς. Ο Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη, ο Παύλος τον Εύτυχο στην Τροάδα και οι λοιποί Απόστολοι διάφορους άλλους, μόλον ότι δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή όλα τα θαύματα του καθενός. Ας θυμηθούμε επίσης όσα έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους για αυτούς που λένε πως ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα. Γράφει λοιπόν, αν οι νεκροί δεν αναστένονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Ονόμασε ανόητους αυτούς που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Έγραψε επίσης στους Θεσσαλονικείς, θέλω να γνωρίζετε αδελφοί τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε όπως οι άπιστοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Γιατί αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Προσέξτε προπάντων ότι ολοφάνερα ο Παύλος διακηρύσει. Το φθαρτό του το σώμα θα γίνει άφθαρτο, το θνητό θα γίνει αθάνατο. Το σώμα θα αναστηθεί και μάλιστα όχι έτσι ασθενικό όπως είναι τώρα, αλλά έχοντας αποκτήσει αυθαρσία. Δεν θα υποφέρει δηλαδή από τον πόνο, την αρρώστια, το θάνατο. Θα αλλάξει κατάσταση όπως το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά και μεταβάλλεται σε μια φλεγόμενη μάζα. Κάπως έτσι θα μεταβληθούν οι ιδιότητες του σώματός μας, σύμφωνα με τη θέληση του Κυρίου που θα το αναστήσει. Θα αναστηθεί λοιπόν αυτό το σώμα. Δεν θα έχει την ίδια σύσταση, αλλά θα ζει αιώνια. Δεν θα έχει ανάγκη από συνηθισμένες τροφές για να συντηρηθεί, ούτε από σκάλες για να υψωθεί. Τα σώματα μάλιστα των Αγίων θα λάψουν σαν τον ήλιο καθώς έχει γραφτεί. Θα αποκτήσουν τη λαμπρότητα της σελήνης και ολόκληρου του ουρανού. Προβλέποντας ο Θεός την απιστία των ανθρώπων στα προφητικά αυτά λόγια, χάρισε σε μικρά σκουλίκια τη δυνατότητα να φεκοβολούν από το σώμα τους όπως οι πυχολαμπίδες. Έτσι από αυτό που ήδη βλέπουν στη φύση οι άνθρωποι, να πιστεύουν εκείνο που πρόκειται να συμβεί. Ο Θεός που έδωσε τη φεγκοβολιά σε ασήμαντα σκουλίκια μπορεί ασφαλώς να κάνει έναν αγιασμένο άνθρωπο να φεγκοβολάει. Θα αναστηθούμε λοιπόν όλοι με άφθαρτα, αιώνια σώματα. Δεν θα τα έχουμε όμως όλοι ίδια. Οι Άγιοι θα έχουν ένδοξο σώμα, κατάλληλο και ικανό να επικοινωνεί με τους αγγέλους. Οι αμαρτωλοί θα έχουν και αυτοί αιώνιο και άφθαρτο σώμα, κατάλληλο όμως να υπομένει ατελεύτητες τιμωρίες. Έτσι που να μην κατακαεί και εξαφανιστεί στη φλόγα της αιώνιας φωτιάς. Δίκαια ο Θεός θα αμύψει ή θα κολλάσει τα σώματα και των Αγίων και των αμαρτωλών. Γιατί καμιά πράξη μας δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Βλαστημάμε με το στόμα, προσευχόμαστε με το στόμα, πορνεύουμε με το σώμα, αγνεύουμε με το σώμα, δίνουμε ελεημοσύνη με το χέρι. Γενικά σε κάθε πράξη συμμετέχει και το σώμα. Επειδή λοιπόν σε όλα υπηρετεί το σώμα, είναι δίκαιο στη μέλουσα ζωή να συμμετέχει είτε στην απόλαυση είτε στην τιμωρία. Ο προφήτης Δανιήλ γράφει, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι στέκονταν μπροστά του έτοιμοι να τον υπηρετήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι μόνο τόσος. Ο προφήτης χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις θέλοντας να δείξει το αναρρύθμιτο πλήθος τους. Με όλο αυτό το πλήθος των αγγέλων θα παρουσιαστεί τότε στη μέλουσα κρίση ο Τριαδικός Θεός. Μια αγγελική σάλπιγγα θα ηχήσει και θα τους καλέσει όλους με φανερά πια όλα τα έργα τους.
Δεν πρέπει λοιπόν από εδώ να σκεφτόμαστε την ώρα εκείνη και από τώρα να φοβόμαστε? Μήπως είναι μικρή καταδίκη, έστω και αν δεν ακολουθήσει καμιά άλλη τιμωρία, το να ντροπιαστούμε μπροστά σε τόσο πλήθος? Μήπως δεν προτιμάμε πολλές φορές να πεθάνουμε παρά να ντροπιαστούμε μπροστά σε φίλους? Ας ενδιαφερθούμε και σφοβηθούμε από τώρα, μην τυχόν και μας αποδοκιμάσει τότε ο Κύριος. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Δεν έχει ανάγκη να ερευνήσει και να ελέγξει. Μη σκεφτείς λοιπόν, στο σκοτάδι της νύχτας αμάρτησα, κάνοντας ανήθικες πράξεις ή μαγείες ή κάτι άλλο. Είμαι όμως εξασφαλισμένος, γιατί κανείς δεν με είδε. Όλα θα γίνουν φανερά τότε, που ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά έργα των ανθρώπων. Το φοβερό πρόσωπο του Κριτή θα σε αναγκάσει να πεις την αλήθεια. Η ίδια η συνείδησή σου θα σε ελέγχει και τα έργα σου που θα σε συνοδεύουν θα σε καταγγέλουν. Ο Κριτής δεν θα έχει ανάγκη από βιβλία. Αυτό το φανερώνει ο ίδιος λέγοντας. Θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα γύρια. Ο βοσκός πώς ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γύρια? Μήπως έχει ανάγκη να συμβουλευτεί βιβλία για να διακρίνει ποια είναι πρόβατα και ποια γύρια? Δεν τα διακρίνει αμέσως από τη μορφή τους? Το απαλό μαλλί δεν φανερώνει το πρόβατο και το σκληρό το γύρι? Με την ίδια ευκολία θα φανερωθεί τότε αν οι πράξεις μας έχουν καθαριστεί με την εξομολόγηση και μοιάζουν με μαλλί απαλό και καθαρό, ή αν παραμένουν με τις ασυγχώρητες αμαρτίες και μοιάζουν με μαλλί σκληρό και βρωμισμένο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι για να πετύχουμε τη σωτηρία και να υποδεχθούμε με παρησία τον αιώνιο Βασιλιά Χριστό, που πέθανε και αναστήθηκε και βασιλεύει στους απέραντους αιώνες.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: Είσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε,

0: Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες σήμα ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ουκ απώσω την Ω μίαν μη υπόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δες εστίσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν, ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, Δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενούν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβείου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και Χαναναίαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχιερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ιον βαριέ βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπουσαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα και τροπάζον επορευόμην. Ότι εψώε μου επλίστησαν εμπεγμάτων και ουκ εστινίασισαν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σηκωφός σου κυκών και ως εσύ άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού. Και εγενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα, σοι εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ. Και εμπληθύνσεις σαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθόν ενδιευαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ με εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτα σύρας μου. Ως εξτέατο και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσεως εν έσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμ δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της ζης. Παραδοθήσονται εις σύρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό ότι εν εφράζει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμ δε αντιλάβετο η δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχτη ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς σου επήγαζες επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απ' εμού, εθεντώ με βδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Έτσι έκραξα προ εκεί όλη την ημέρα, διεπέτασα προ έτασίρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσε τέτησε το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εκόπησε εκ νεότητός μου. η ψοφής δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρο την ημέραν περίασχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλέον θανού πάσας της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας της νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ενδοπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη ζή σε κρατέωσε Κύριος του έλεος αυτού επ' τους φοβημένους αυτών. Καθώς αναπέχουσι ανατολή αποδεισμών εμάκρυν αναφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστε τυχουσιασμέν. Άνθρωπος ως η πόρτος η ημέρα αυτού ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε τι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε άκουσον τις προσευχής μεν ότι σε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μεν την δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιώδησε τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Και καθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε επε με το πνεύμα μου, είναι μη εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς ετασίρας μου η ψυχή μου ως γίαν υδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και αμοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το προϊτέλαιό σου ότι επισύλπισα, γνωρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας σε φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της πόλεως ταύτης προς της πόλεως χώρας και των βυστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπλεών των οδηπορούν των νόσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ τουριστήνα ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
0: Στη Κύριε.
1: Ό,τι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

συγχώρηση των πτεσμάτων ημών Χριστέ ο Θεός, βουλήσει γάρι δόκισα σαρκή ανελθύν εν το σταυρό, ειν αρίσιους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού, όθεν ευχαρίστως βοώμεση χαρά σε πλήρωσας τα πάντα ως σωτήρι ημών, παραγενόμενος εις το σώσον.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσμήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήμα τη προστομυρίσε το σώμα σου, οι γυναίκες Χριστέ ο Θεός. Είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν φωνής γαρίκουν εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν του κόσμου το μεγαλείος.

0: Δικαίω σα Χριστέ, τη έπτη σου πάθεση είναι αυτή. Έδρεό σα και μορφή το εκτυπώματι.
1: Εν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Εκ των αγνώσου λαγώνων υπερφυό αρκαδάνισαμενο. Ο το είναι παρασχόν. Πάσα

0: ηθέτηκε ότι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Δέης.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Κύριε Δέης.
0: Σπαναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με το πάντο των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς οι ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και σε όνας των αιώνων.
2: Εκείνη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφου και νέκρωση σου και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα, προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρθεν.

0: Ανάστασιν, τις εις εκτός εφημούντες, ειν πίστη εορτάζομαι.
1: Και την ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτην.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς οι Αγίους και πάντα.

0: ανάψαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη σωτήρε τάφου παντοδύναμε και άδυση

τη 16η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους, τη αυτή μέρα όσιος χερίμων εν ειρήνη τελειούται, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 33 μαρτύρων των εκ Παλαιστίνης ξύφη τελειωθέντων, τη αυτή μέρα ανάμνησης της εισόδου της αχυρωτεύκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εκ της Εδεσσηνών πόλεως εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλείδα των πόλεων ανακομιστήσεις. Τι αυτή μέρα ανάμνησιν ποιούμεν της περιμάς του Θεού Μεγίστης και ανυπερβλήτου φιλανθρωπίας είναι δείξατο τότε αποστρέψας με τεσχήνης τους αθέους αγαρενούς μεσητεία της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τι αυτή μέρα η εν το ναό της ζωοδόχου πηγής εξάντλησης του αγιάσματος και αύθης ανάδοσης. Τι αυτή μέρα μνήμη γίνεται της μεταεκτηρμών επενεχθήσεις ημίν εν τες καιρείς εκείνης φοβεράς απειλής του σεισμού ου παρελπίδε λυτρώσατο ημάς ο φιλάνθρωπος Θεός. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού του εν την ίσο κεφαλινία. Ο Άγιος Νεομάρτης Σταμάτιος ο εκβόλου εν Κωνσταντινουπόλη μαρτυρήσας εν έτη 1680 ξύφη τελειούτε. Όσιος πατήρ ημών Τιμόθεος αρχιεπίσκοπος Ευρύπου οκτήτορ της Ιεράς Μονής Πεντέλης εν ειρήνη τελειούτε. Δες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελεύθερος.

0: Χριστού κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ.
0: Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στους μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ον αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγει αυτόν, Κύριε εσύ είδας ότι φιλώσεμ. Λέγει αυτό βός και τα αρνία μου, λέγει αυτό πάλιν δεύτερον τρίτον, Σίμωνη ον αγαπάς με, λέγει αυτόν, Κύριε εσύ είδας ότι φιλώσεμ. Λέγει αυτό ποιμένε τα πρόβατά μου,

δώσε. Λέγει αυτό Ιησούς βοός και τα προβατά μου. Αμήν, αμήν, λέγω εσύ ότι εις νεότερος εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε δώσει και είσαι όπου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτου δοξάσει τον Θεόν και τούτο είπον λέγει αυτό ακολούθη μη. Επιστραφής δε ο Πέτρος λέει βλέπει τον μαθητήν όνει γάπο Ιησούς ακολουθούντα ως και ανέπεσε εν το δίπλα.

Ιησούς, εάν αυτόν θελωμένη νέος έρχομαι τί προς εσύ ακολούθημιν. Εξήλθενουν ο λόγος ούτως στους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει και ουκ είπεν αυτόν ο Ιησούς ότι ουκ καποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θελωμένη νέος έρχομαι τί προς εμ, ούτως εστίν ο μαθητής

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο αναμάρτητον. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση γινούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες σε πιστή προσκυνήσουμε δι' του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δι' του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' μας, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου, ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήμ. Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότις ένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Oh, that's awesome, eh?

Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτόν.

πάντων ον εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία Κύρα προθέσει ζώντων τε και τεθνεώτων και των ψυχών των κοιμηθέντων δούλων σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ως ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδι τα πάντα εγένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, εις αρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κάτας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων μετά δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιώσιν προσκυνούμενον και στο ξαζόμενον, το λαλήσανε των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερο, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
1: Jakob wird der Schar weit weh, sagst du, ich sieh, und ich so wohl sei, ich so weiß ja doch,

ευλογήσουμε κατά τρίτον μετά τον Θεό σας ομολογούμε. Την δούμε την προσφυγή του Θεού μας εδώ σε καθάπλου. Καλώς ορίστησε ο μονογός συνείς την Κύριε Βασιλεία.

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτα, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας της ιερεύς της άρξην ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο ρηματέριον άνωθεν εστίν καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξα

0: θανάτων και πάσης αρκώς, όταν θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσεις και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Άνη Ζηνοβίας και Μαρίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα, οδύνη λίβη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραυτόν πράκθενε λόγο, έργο ιδιανίως, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος οζήσεται και ουκ αμαρτής, ήγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
1: Κυρίου δαϊθόμεν,
2: Κύριε δαϊσόν,
1: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Άνης, Μαρίας και Ζηνοβίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό.

ευτίσιμον δόξεση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου

0: του πρώτου επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Διομήδους Μάρτυρος, του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του Εγκεφαλινία και του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήπ του Ησυχαστού του Αγιορείτου, ον την μνήμη επιτελούμεν και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των και κοιμημένων, για τη δική σας διευκόλυνση να σας πληροφορήσουμε ότι για το μνημόσυνο της Άννας της Οφουλάκη θα εξέλθουν από τη Βόρεια Πύλη και θα προσφέρουν καφέ στο ξενοδοχείο πιο κάτω στο Ίμπις. Για τη Τσαΐνη τη Μαρία θα προσφέρουν καφέ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Αυγούστου. Ανάμνηση στις αποεδέσεις της Κωνσταντινούπολη Ανακομιδής, της αχυροποιή του εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, της αποκαλουμένης και Άγιων Μανδύλιων. Κατά τους χρόνους της επίγειας ζωής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο βασιλιάς της Εδέσης Μεσοποταμίας, Αύγαρος, που είχε προσβληθεί από λέπρα και αρθρίτιδα, άκουσε να γίνεται λόγος για τις αναρρύθμιτες ιάσεις που επιτελούσε ο Ιησούς. Καθώς εκείνος δεν ήταν σε θέση να μετακινηθεί, έστειλε στην Ιερουσαλήμ τον αρχιοφύλακα Ανανία με μία επιστολή απευθυνόμενη στον Ιησού, στην οποία ο ηγεμόνας ζητούσε από τον Σωτήρα να μεταβεί κοντά του για να τον θεραπεύσει. Του πρότεινε μάλιστα να εγκατασταθεί στην Έδεσα για να αποφύγει τις μηχανογραφίες των Εβραίων. Επιφόρδισε συν της άλλης τον Ανανία, που ήταν ικανός ζωγράφος, να κάνει το πορτρέτο εκείνου για τον οποίο έλεγαν ότι ήταν Υιός του Θεού. Φτάνοντας στον προορισμό του, ο Ανανίας παρέδωσε την επιστολή στον Κύριο, που βρισκόταν εν μέσω μεγάλου πλήθους, και ανεβαίνοντας σε έναν βράχο από όπου μπορούσε να τον βλέπει καλύτερα, προσπάθησε να σχεδιάσει τη μορφή του. Ήταν όμως αδύνατο να συλλάβει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του Σωτήρος, γιατί το πρόσωπό του έδειχνε να αλλάζει διαρκώς όψη υπό την επενέργεια της άφατης χάριτος που ανέδιδε. Ο Χριστός, που ετάζει τις καρδιές και τις βουλές των ανθρώπων, διέβλεψε το σχέδιο του Ανανία και, θέλοντας να δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει την ανθρωπότητα από τη θεότητά του, ικανοποίησε την ευσεβή επιθυμία του επιτελώντας μέγα θαύμα. Είπε να του φέρουν μία μικρή λεκάνη, ένυψε το πρόσωπό του και το σκούπισε με μία πετσέτα διπλωμένη στα τέσσερα. Ευθύς τα χαρακτηριστικά του αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα πάνω σε τούτο το μανδύλιο, δίχως επέμβαση ανθρώπινου χεριού. Το έδωσε τότε στον Ανανία με μία επιστολή για τον Αύγαρο, στην οποία εξηγούσε ότι όφιλε να εκτελέσει στην Ιερουσαλήμ το αιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Του υποσχόταν όμως ότι όταν η αποστολή του θα έλυγε και θα ανερχόταν στον ουρανό, θα του έστελνε έναν από τους μαθητές του να του χορηγήσει την ίαση της ψυχής και του σώματός του. Ο βασιλιάς Αύγαρος υποδέχθηκε τον Ανανία με μεγάλη χαρά και γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Μανδυλίου με πίστη και αγάπη, έτσι που θεραπεύθηκε τελείως σχεδόν από τη λέπρα, εκτός από μία πληγή που το απέμεινε στο μέτωπο. Μετά την ανάληψη του Σωτήρος μας και την Πεντηκοστή, ο Άγιος Απόστολος Θαδαίος στάλθηκε στην Έδεσα, όπου κηρύττοντας το Ευαγγέλιο βάπτισε τον βασιλιά και μεγάλο τμήμα του λαού. Βγαίνοντας από το βαπτιστήριο, ο Αύγαρος θεραπεύθηκε εντελώς και ανέπεμψε ευχαριστίες στο Θεό. Κατόπιν επέδειξε τόσο μεγάλη ευλάβεια προς την αχυροποίητη εικόνα, ώστε πρόσταξε να την τοποθετήσουν σε μία κόγχη, όπου προηγουμένως βρισκόταν ένα είδωλο πάνω από την βασική πύλη της πόλης με την επιγραφή «Χριστέ ο Θεός, ο Ισέ ελπίζων ούκ από την χάνει ποτέ». Όλοι όσοι έμπαιναν στην πόλη όφυλαν να την τιμούν. Αυτό ίσχυε καθ' όλη τη βασιλεία του Αύγαρου και του γιου του. Όταν όμως ανέβηκε στο θρόνο ο εγγονός του, ανέλαβε να στρέψει το λαό πίσω στην ιδωλολατρία και σχεδίασε να καταστρέψει την εικόνα. Προειδοποιημένος από ένα όραμα για το σχέδιο αυτό, ο επίσκοπος Εδέσης φρόντισε να φράξουν την κόγχη όπου βρισκόταν η εικόνα, αφού τοποθέτησαν αναμένο λίχνο μπροστά της. Πολλά χρόνια πέρασαν και, παρόλο που το βασίλειο είχε γίνει χριστιανικό, η ύπαρξη της εικόνας λησμονήθηκε. Όταν την πόλη πολιόρκησε ο Πέρσης βασιλιάς Χοσρόης, βυθίζοντας τους κατοίκους σε αγωνία, αποκαλύφθηκε στον επίσκοπο Ευλάλιο σε όραμα το μέρος που βρισκόταν η εικόνα του Σωτήρος, με την προστασία της οποίας θα μπορούσαν να νικήσουν. Ο επίσκοπος έβαλε να αποφράξουν την κόγχη και με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψαν όχι μόνο άθεκτη την εικόνα, αλλά και τον λίχνο να καίει μετά από τόσα χρόνια. Επιπλέον, πάνω στην πλίνθο που έφραζε την κοιλότητα, βρέθηκε αποτυπωμένο το ομοίωμα της εικόνας του Αγίου Μανδυλίου. Οι κάτοικοι σχημάτισαν αμέσως πομπή, φέροντας τα δύο Άγια Τρόπαια με τόσο μεγάλο οριμαγδό που έσπηρε τον φόβο στις τάξεις των επιτιθεμένων. Και όταν ο επίσκοπος τους ράντισε με λάδι από τον λίχνο, αυτό μετατράπηκε σε φωτιά που τους έτρεψε σε φυγή. Λίγα χρόνια αργότερα η πόλη της Έδεσας έπεσε στα χέρια των Περσών, κατόπιν ανακαταλήφθηκε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο και σύντομα καταλήφθηκε από τους Άραβες.
Όταν ο χριστιανικός στρατός την ξαναπήρε, ο αυτοκράτορας Ρωμανός Λεκαπινός έσπευσε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το Άγιο Μανδύλιο και τις επιστολές του Αυγάρου. Αμέτρητο πλήθος υποδέχθηκε την Αγία Εικόνα, πρότυπο όλων των χριστιανικών εικόνων που κατατέθηκε αρχικά στο ναό των Βλαχερνών την επόμενη ημέρα στην Αγία Σοφία και από εκεί στο ναό της Θεοτόκου του Φάρου, στον περίβολο του Παλατίου για την προστασία της βασιλεύουσας και όλου του λαού.

του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης καταγόταν από διακεκριμένη οικογένεια της Ταρσού της Κιλικίας. Αφού διδάχθηκε την ιατρική τέχνη, δεν ιάτρευε μόνο τα σωματικά πάθη των συμπολιτών του, αλλά χορηγούσε σε αυτούς και την υγεία της ψυχής, κηρύττοντας το όνομα του Χριστού. Κατά τη βασιλεία του Διοκλητιανού, εγκαταστάθηκε στην οίκαια της Βυθινίας και παρά την εγκύτητα της Νικομίδιας, πρωτεύουσας όπου έδρευε ο τύραννος, συνέχισε να δίνει μαρτυρία για τη δύναμη της πίστεως. Έχοντας κερδίσει τη φιλία του δεσμοφύλακα της δημόσιας φυλακής πριν να ξεσπάσει ο διωγμός, με το θάρρος που δίνει η αγάπη του Θεού, η οποία έξω βάλει των φόβων, και έχοντας τη μνήμη τα λόγια του Χριστού που είπε «Εν φυλακή ήμην και ήλθατε πρόσμε», επισκεπτόταν τους μάρτυρες και ομολογητές που ήσαν κρατούμενοι. Περιποιόταν τις πληγές τους, τους έπλαινε με ζεστό νερό και πρωτίστως προσέφερε σε αυτούς την ανακούφιση της πίστεως, προτρέποντας τους ήδη βασανισμένους να εγκαρτερούν και ενθαρρύνοντας εκείνους που επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Τον κατέδωσαν στον αυτοκράτορα και σύντομα συνελήφθη και οδηγήθηκε αλυσοδεμένο στην Νικομίδια. Στο δρόμο ο Άγιος χαιρόταν που κρίθηκε άξιος να υποφέρει και αυτός για τον Χριστό και παρεκάλεσε τον Χριστό να τον βοηθήσει στον αγώνα του. Την ώρα που έμπαιναν στην πόλη, ζήτησε από τους φυλακές του να του επιτρέψουν να απομονωθεί για λίγο και οι στρατιώτες, θεωρώντας πως ήθελε να ικανοποιήσει μια φυσική ανάγκη του, τον άφησαν. Ο Διομήδης απομακρύνθηκε σε μικρή απόσταση και, πέφτοντας στα γόνατα για να προσευχηθεί, παρέδωσε ευθύς την ψυχή του στο Θεό και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου πριν ακόμη δώσει τον αγώνα του. Οι φύλακες, αναζητώντας τον, τον βρήκαν σε στάση προσευχής. Αμήχανοι στην αρχή, έκοψαν κατόπιν το κεφάλι του Αγίου για να το πάνε στον αυτοκράτορα, από φόβο μήπως κινήσουν υποψίες ότι τον άφησαν να φύγει. Μόλις όμως ολοκλήρωσαν το κακούργημά τους, έχασαν το φως τους. Φτάνοντας με δυσκολία στην Νικομίδια, πήγαν να δώσουν την τίμια κάρα στον αυτοκράτορα, ο οποίος εξοργίστηκε και τους διέταξε να του φέρουν το υπόλοιπο σώμα. Επιστρέφοντας στο μέρος όπου είχαν αφήσει το σώμα του Αγίου άταφο, έβαλαν στη θέση του το κεφάλι και αμέσως ανέβλεψαν. Φωτισμένοι ταυτόχρονα από το φως της πίστεως, απόδιωξαν την ιδωλολατρική πλάνη και ομολογώντας δημόσια το θαύμα, έφεραν πλήθος εθνικών στην πίστη. Τρεις ημέρες αργότερα η Πετρονία, μια ευγενής γυναίκα την οποία είχε θεραπεύσει ο Διομήδης, αγόρασε το λείψανο και αφού το τύλιξε σε πολύτιμα σεντόνια, το ενταφίασε με τιμή. Μόλις το σκήνομα αποτέθηκε στη γη, το κοράκι που είχε έλθει και είχε σταθεί δίπλα του, διώχνοντας μακριά με το κρόξιμό του τα άλλα όρνεα, σίγησε.

0: Έρθει αυτή η μέρα ο Όσιος Χερήμων, ο εν τη Σκήτη, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Χερήμων έζησε στην έρημο της Σκήτης κατά τον 4ο αιώνα. Λέγεται πως η σπηλιά απήχε 40 μίλια από την εκκλησία της Νητρίας. Για να προμηθεύεται νερό πορευόταν με δύο λαγίνια 12 μίλια στην έρημο κάθε δύο ημέρες. Παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό ξαφνικά καθώς ήταν καθισμένος. Οι πατέρες τον βρήκαν στη θέση αυτή να κρατά το εργοχειρό του. Του Αγίου Μακαρίου Πρώτου, Επισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Μακάριος, αφού διακρίθηκε για τη στεναρή υπεράσπιση της αληθινής πίστης κατά του Αρίου και των οπαδών της αιρέσεώς του στην Παλαιστίνη, εξελέγει Επίσκοπος Ιεροσολύμων την εποχή της μεταστροφής του Αγίου Κωνσταντίνου, περί το 314. Ήταν παρόν στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Ήταν εκείνος που ταύτισε τον αληθινό Σταυρό μετά από ένα θαύμα που επιτέλεσε και προχώρησε στην ύψωσή του μπροστά στον συγκεντρωμένο λαό. Ο Αυτοκράτορας έγραψε σε αυτόν αργότερα επιστολή, δίνοντας εντολή για την ανέγερση της μεγάλης και λαμπρής βασιλικής της Αναστάσεως. Ο Άγιος Μακάριος επέβλεψε επίσης την κατασκευή και άλλων εκκλησιών και οργάνωσε προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους που προσήλκυαν προσκυνητές από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας. Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Νικαίας, στην οποία έλαβε μέρος με μια αντιπροσωπεία επισκόπων της Παλαιστίνης, του επιφυλάχθηκε τιμητική θέση λόγω της αποστολικότητος του επισκοπικού θρόνου του, αν και ο επίσκοπος Κεσαρίας διατηρούσε τα προνόμια του Μητροπολίτη Παλαιστίνης. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 333, αφήνοντας διάδοχό του τον Άγιο Μάξιμο. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δημητριανού του εν Λευκοπετριά. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλκιβιάδου πυρή τελειοθέντος. Οι 33 μάρτυρες, οι εκ Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Νείλου του Ερυχιώτου, ανακαινιστού της Μονής Γυρομερίου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικοδήμου, μοναχού των Μετεώρων. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Γερασίμου του Νέου, του Αποκεφαλινίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σταματίου του Αποβόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Τιμοθέου, επισκόπου Ευρύπου, κτήτορος της Μονής Πεντέλης Αττικής, εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα έβρεση των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου, Δημητρίου, Βασιλείου και Σαραντίου εν Μεγάρης. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

στη γέννηση του Ιησού Θεοτόκε Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε όλους μας τη φοβέρα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 16 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 963 μετά Χριστόν, ο Νικηφόρος ο δεύτερος ο Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στον θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου 969. Τα λαμπρά στρατιωτικά κατορθώματά του συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα. Το 1297 πεθαίνει ο Ιωάννης Δεύτερος Μέγας Κομνηνός, Βυζαντινός άρχοντας της Τραπεζούντας από το 1280 έως το 1297 και ενταφιάζεται στη Μονή της Παναγίας της Χρυσοκεφάλου. Σαν σήμερα, το 1849, ένοπλη εξέγερση ξεσπά στην Κεφαλονιά κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Η εξέγερση καταστέλλεται από το Βρετανικό στρατό, ενώ οι ηγέτες τη συλλαμβάνονται και εκτελούνται διαπαχωνισμού.
1: Το 1912, συλλαλητήριο των υπηρωτών πραγματοποιείται στην Αθήνα, που αντιδρούν στην προσπάθεια αλβανοποίησης της Ηπείρου.
0: Σαν σήμερα, το 1921, σκληρές μάχες λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στη μάχη για την κατάληψη των υψωμάτων του Τουρμπάν Τεπέ και των δίδυμων λόφων στη Μικρά Ασία.
1: Το 1940, μία ημέρα μετά τον τορπιλισμό της Έλλης στην Τίνο, ομάδα διτών που συγκροτήθηκε από Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Αξιωματικών ανασύρει από τον Βυθώτε μάχη από δύο ιταλικές τορπίλες.
0: Σαν σήμερα, το 1943, τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πυρπολούν το χωριό Κομμένο της Άρτας και εκτελούν 328 από τους κατοίκους του.
1: Το 1960, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
0: Το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την αυτοεξορία του λόγω της δικτατορίας.
1: Το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Elvis Presley, Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός. Γνωστός ως ο βασιλιάς του rock and roll, θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεάματος.
0: Σαν σήμερα, το 1997, με τιμές αρχηγού κράτους και παρουσία όλων των αρχών του νησιού, αλλά και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Χίος υποδέχεται τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Θωμάς Μπίμης και ο Νίκος Σιρανίδης κατακτούν το πρώτο χρυσό για την Ελλάδα στις καταδύσεις από βατήρα 3 μέτρων.
0: Σαν σήμερα, το 2005, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών η Βίκη Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία θεωρείται από τις καλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, Δημοσία Δαπάνη. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: πάνω που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

Θα ήθελα να σας διάβαζα στην αρχή ένα μικρό κομματάκι, ένα κείμενο του Μεγάλου Φωτίου που νιώθει το πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάει κανείς για την Παναγία. Και λέγει «Τις αν της είπη, τι δε ουκ αν της πάθη, των της παρθένου χαρισμάτων και κατορθωμάτων διαπλέον το πέλαγος, δηλιά και χέρι, και ηρεμεί και εξάλλεται, και πάλιν σιγά και αναφθέγγεται, και συστέλλεται και πλατείνεται, τα μεν το φόβο, τα δε το πόθος ημεθελκόμενος. Από τη μια μεριά φοβάται και από την άλλη μεριά αγαπά και έτσι συμμεθέλκεται, έλκεται και από τη μια μεριά και από την άλλη και κυριολεκτικά σχίζεται. Εάν τυχόν αυτό αισθάνεται ο Φώτιος ο Μέγας, πόσο μάλλον εγώ ελάχιστος. Αλλά στηριζόμενος στην αγάπη σας και υπακούοντας την πρόσκλησή σας και στη στοργή της Παναγίας που είναι η μητέρα όλων μας, τολμώ να πω λίγα λόγια για την Παναγία απόψε. Νομίζω ότι για να δούμε το θέμα μπορούμε να αρχίσουμε από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος λέγει «Προτού ελθεί την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε». Και παρακάτω λέγει ότι «Ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονε εις Χριστόν». Πριν να έρθει η πίστης, η καινούρια, η καινή χτίσης, η σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας, ήμασταν συγκεκλεισμένοι υπό τον νόμο και ο νόμος ήταν παιδαγωγός για τον Χριστό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο νόμος, οποιοδήποτε νόμος, ιερός και καλός και τέλειος, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, πάντως είναι κάτι δραματικό και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με κανένα νόμο. Γιατί όπως λέγει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο σώμα εκ των αρχαιγόνων στοιχείων και ενεφύσε σε αυτό πνεύμα ζωής και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος έδωσε μοίραν της χάριτός του, δηλαδή ένα κομμάτι της χάριτός του, ένα κομμάτι της θεότητός του σε εμάς. Και ο προορισμός ήταν από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πόσο επικίνδυνο είναι να είναι κανείς άνθρωπος και να είναι ελεύθερος. Δεν έγινε, γιατί εμείς ακολουθήσαμε άλλο δρόμο, χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με έναν τρόπο φιλαυτίας και έτσι παγιδευτήκαμε και οδηγηθήκαμε στο θάνατο. Και περούσαν γενναίες και αιώνες και βασανιζόταν ο άνθρωπος και η ανθρωπότης. Και λέει κανείς, εντάξει, εφόσον ο Θεός λέμε ότι μας αγαπά, γιατί μας άφησε να βασανιστούμε τόσους αιώνες. Ο Θεός είναι αγάπη, δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Πάλι η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ο Θεός στον άνθρωπο σαν σε ένα αντικείμενο ή σαν σε ένα ζώο το οποίο έχει προορισμό να διαγράψει μία τροχιά ενός ενστίκτου. Εδώ πέρα ο άνθρωπος ήταν δημιουργημένος με την πνοή του Θεού μέσα του και όπως είμαι προηγουμένως είναι ένα πλάσμα δραματικό και τραγικό και δεν μπορεί να σωθεί δια της βίας, γιατί δια της βίας εάν σωθεί σημαίνει ότι καταστρέφεται ο άνθρωπος και ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ακόμα και όταν είναι άρρωστος και αν τυχόν δεν το σεβόταν θα τον κατέστρεφε. Οπότε έπρεπε κάποιος εκ των ανθρώπων να καταλάβει τι θέλει ο Θεός, να καταλάβει το Θεό και να συμπεριφερθεί προς το Θεό θεοπρεπώς. Γιατί ο άνθρωπος έτσι φέρθηκε, ο Θεός έτσι φέρθηκε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να περιμένουμε αιώνες και αιώνες έως ότου έρθει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι άξιο του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει το λόγο του Θεού, θα είναι ικανό να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο και από τη δημιουργία όλου του κόσμου. Και εν τέλει το πρόσωπο αυτό ήρθε. Και αυτό το πρόσωπο αυτό ήταν μια απλή γυναίκα άγνωστη. Όταν δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστελε ο Θεός των Υιών αυτού γενόμενον εκ γενεκός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολαύουμε. Το πλήρωμα του χρόνου είναι η Παρθένος Μαρία. Βλέπετε ότι ένα δέντρο έχει ένα σκοπό, να βγάλει ένα λουλούδι.
και το λουλούδι αυτό να δέσει ένα καρπό. Εάν τυχόν αυτό δεν κάνει, δεν έκαμε τίποτα. Η ανθρωπότης ολόκληρη είχε ένα σκοπό, να γεννήσει τη Θεοτόκο Μαρία. Και όταν αυτή γεννήθηκε, τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε μπορούσε να βρεθεί, ο Θεός μπορούσε να βρει ένα άνθρωπο με τον οποίο, αν μπορούμε να πούμε, μπορούσε να διαλεχθεί, μπορούσε να συζητήσει μαζί του, μπορούσε να έχει μια σχέση μαζί του.

συνέπεια ενός πάθους σαρκικού, αλλά είναι ευλογία και απάντηση του Θεού, μια προσευχή που έκαναν και ήθελαν να μην έχουν αυτή την τροπή να είναι στήρι, αλλά να γεννήσουν ένα παιδί το οποίο θα αφιερώσουν στο Θεό. Έτσι λοιπόν συνήλθαν υπακούοντας το θέλημα του Θεού και γέννησαν την υπέραγνον μητέραν του Εμμανουήλ. Ακριβώς γι' αυτό μόλις γεννήθη η γιασμένη εκ κοιλίας μητρός της ήταν προορισμένη να δοθεί στο Θεό και γι' αυτό από 3 ετών μπαίνει στο ναό και όπως λέγει ακολουθία η Αγία και άμωμος εν Αγίω Πνεύματι εισοικίζεται εις τα Άγια των Αγίων και μένει εκεί η Παρθένος και τρέφεται από τον Άγγελον και τρέφεται ο νους της με θεία νοήματα και μεγαλώνει σωματικά και πνευματικά μέσα στο ναό. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι το υπόδειγμα της Παρθένου αλλά και του ησυχαστού. Δηλαδή δίδει τον εαυτό της στο Θεό και το να μην κάνει τίποτα άλλο εξωτερικά, με το να δέχει τη χάρη του Θεού, γίνεται το σημείο της αναφοράς και ο τόπος της ελπίδος της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν η Αγία και Πανάμος Παρθένος μεγαλώνει μέσα εις τα Άγια των Αγίων, είναι έτοιμη να δεχθεί τον ασπασμό τον Αρχαγγελικό. Και έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και χαιρετά την Παρθένον και αναφέρει σε αυτή το γεγονός και την απόφαση την Θεία. Και εκείνη αφού ερωτά πείθεται, είναι έτοιμη να καταλάβει και λέγει «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ας γίνει σε μένα, στη ζωή μου, στον εαυτό μου, στο πνεύμα μου και στο σώμα μου αυτό που θέλεις. Και γίνεται το μεγάλο θαύμα, ένας άνθρωπος, μία Παρθένος αγνή, να μην είναι απλώς αφιερωμένη στο Θεό, αλλά να σαρκοποιεί τον Υιό και Λόγο του Θεού, να γίνεται μητέρα του Θεού και να δεικνύεται Θεοτόκος. Ένας μοναχός νέος είχε ρωτήσει ένα γέροντα που είχε μείνει χρόνια στο όρος. Του λέει «Γέροντα, τι κατάλαβες τόσα χρόνια που είσαι στην άσκηση, τι πρέπει να κάνει ένας μοναχός για να σωθεί?» Και ο γέροντας του λέει «Πρέπει να πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος και Παρθένος». Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο αγράμματος μοναχός απήντησε θεολογικά, δεν απήντησε με άλλο τρόπο. Και ο αγράμματος μοναχός, ο οποίος ζούσε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είπε ακριβώς αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι όποιος δεν δέχεται την Παναγία Παρθένο ως Θεοτόκον, χωρίς αισθή της θεότητος, είναι έξω από τη θεότητα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι αυτό το όνομα της Θεοτόκου συνιστά και εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν διήλθε δια της Θεοτόκου, δια της Παναγίας, ως διασωλήνος ο Χριστός. Οι Νεστοριανοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να πεις την Παναγία Θεοτόκο, ακριβώς γιατί είναι άνθρωπος. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Και το μέγα θαύμα που έγινε και είναι η δωρεά και η φανέρωση της αγάπης του Θεού και η δωρεά και η φανέρωση του μεγαλείου, της καθαρότητας και της ταπεινότητας και της επακοής της Παναγίας, δηλαδή αυτά που δεν έκανε η πρώτη Εύα, είναι ότι η ανθρώπινη φύση δια της Παναγίας αναδεικνύεται όχι θεοφόρος αλλά θεοτόκος. Και αυτό είναι το σκάνδαλο της λογικής και αυτό είναι το σκάνδαλο της αγάπης. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η Παναγία με την ζωή της, με τη συμπεριφορά της, με τον τόκο της, δημοσίευσε, φανέρωσε την άβυσο της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, γεννάται δι' αυτής ο Υιός του Θεού. Και δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Είναι ένας και ο Αυτός. Και πώς έγινε αυτό? Ακριβώς επειδή η Παναγία ήταν αγνή, ήταν καθαρή, ήταν ταπεινή, ήταν υπάκοη. Κάτι άλλο, η Παναγία ήταν καλή, ήταν ωραία, είχε το κάλος του αληθινών και εράσμιων, το περιτυνθίαν και μακαρίαν φύσιν.

Και όπως λένε οι ακολουθίες μας, το κάλος της Παναγίας ηράστη ο Κύριος και κατέβη. Το κάλος αυτό το θείο είναι εκείνο που κάνει το Θεό να κατέβει στη γη, και το κάλος αυτό της Παναγίας είναι εκείνο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους πραγματικά, όχι φανταστικά, να ανέβουν στον ουρανό. Το κάλος αυτό της Παναγίας, το κάλος της ταπεινότητος και της καθαρότητός της, είναι εκείνο που ουράνωσε την γεώδη φύση ημών και έκανε την γη ουρανών. Ακριβώς γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το καλά λίαν αφορούσε το κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Είναι καλά λίαν επειδή οδηγούν στην Παρθένο, σε ένα πρόσωπο από την οποία θα έλθει η σωτηρία μας. Είναι καλά λίαν ακριβώς γιατί θα γεννηθεί δι' αυτόν η Παρθένος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία και όλη η κτήση οδηγεί στην Παρθένο, και από την Παρθένο και από το κάλος της, το δε κάλος και η δόξα της Παρθένου είναι ο τόκος αυτής, δηλαδή είναι το φως του κόσμου, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου, αυτό το κάλος και αυτό το φως καλύνει, ομορφαίνει και δίδει νόημα σε όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία καταλήγει στην Παρθένο, όλα τα κτίσματα χρησιμοποιούνται από τους υμνοδούς και πατέρες Εκκλησίας για να παρουσιαστεί το κάλος της Παρθένου, και λένε ότι η Παρθένος είναι όρθος φαϊνός, είναι πέλαγος των χαρισμάτων, είναι άμπελος ευθύματούσα, είναι άρουρα Αγία, είναι περιστερά καθαρά. Αλλά μετά καταλαβαίνουν και καταλήγουν στο ότι είναι αδύνατον δι' αυτών των χτιστών ωραιοτήτων να παρουσιαστεί αυτή η οποία είναι λαμπροτέλα λαμπιδόνων ηλιακών. Και λένε υπερίπταται Θεωτό και Αγνή το κάλος σου, την δύναμη των λόγων. Το μυστήριο της Θεοτόκου είναι πάνω από την δύναμη των λόγων. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι και όλη η ιστορία καταλήγει στην Παναγία, και όλες οι προσδρήσεις, όλες οι υποτυπώσεις που παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη υποτυπώνουν την Παναγία. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε ότι άνωθεν οι προφήτες σε προεμήνησαν ως στάμνων, τράπεζαν, κλίμακα, ως ακατάφλεκτων βάτων, ως πόκο του Γεδεών, ως ερυθρά θάλασσαν. Αλλά τώρα, όταν πια γεννάται η Παρθένος, δεν έχουμε τις προτυπώσεις, αλλά έχουμε το γεγονός. Και όταν έχουμε την Παρθένο, δεν έχουμε το κάλος το χτιστό, αλλά το κάλος το αληθινό και εράσμιο, το περί τη θεία και μακαρία φύση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Παρθένος είναι το κάλος της ανθρωπότητος. Είναι το καύχημα, και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να καυχόμεθα επειδή είμαστε άνθρωποι και να μην τρεπόμαστε, επειδή έχουμε την Παρθένο μητέρα και μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε. Και βλέπουμε ότι αυτή είναι που μας τρέφει, αυτή είναι που μας φωτίζει. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να έλεγα το εξής, ότι δεν μπορούμε από αγάπη προς όλους να χωρίζουμε την Παρθένων και Θεοτόκων από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά κάποιο τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εικόνα, η πραγματική της Θεοτόκου. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε και τι θέση έχει μέσα στην Ορθόδοξη Λειτουργία. Συνεχώς απευθυνόμεθα προς την Παναγία με ύμνους και δοξολογίες. Αλλά στην Ορθόδοξη, στην Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων και αφού η ιερεύς έχει πει το άξιον και δίκαιον προς το Θεό, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, αφού λοιπόν τελειώσουμε τον καθαγιασμό, ψάλλει όλος ο λαός το άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον. Ή το άλλο, το αντίστοιχο που ψάλλουμε τώρα στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης. Στη συνέχεια βλέπουμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στο ναό. Βρίσκεται πάντα
να εικονίζεται στο τέταρτο σφαίριο επάνω από την κόχη του ιερού, στο τμήμα εκείνο το οποίο ενώνει το κάτω μέρος του ναού προς τον Τρούλο. Και έτσι συμβολίζει η Παναγία στη θέση αυτή την πραγματικότητα ότι αυτή είναι η κλίμαξη, δις κατέβει ο Θεός και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Επίσης μπορούμε να δούμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στη θεολογία. Όταν οι πατέρες λένε ότι εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι η Παναγία είναι θεοτόκος, είναι χωρίς της θεότητος, καταλαβαίνετε πόσο συνδέουν το γεγονός και το πρόσωπο της Θεοτόκου με το γεγονός της σαρκώσεως και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος επαρουσιάστη εις το ναό της δόξης του αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου, αλλά ταυτόχρονα νομίζω εις τον αιώνα τον Άπαντα αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου γνωρίζεται ως Θεάνθρωπος. Και μέσα στις ακολουθίες μας, μέσα στην παρακλητική, βλέπουμε ότι όλη η Χριστολογία, η οποία είναι η βάση για τη σωτηρία μας, προσφέρεται και διατυπώνεται δια των δογματικών θεοτοκίων. Πιστεύουμε και λέμε ότι η Παναγία είναι ο θάλαμος ενή, ενώ θαλάμο ή η παστάς, η νηφική, ενή παστάδη, στην οποία παστάδα ο λόγος ενυφεύσατο τη σάρκα. Η Παναγία είναι αυτό των ζών εργαστήριο στο οποίο ηνώθησαν εδίο εν Χριστώ συνερθούσε φύσεις η Θεία και η Ανθρωπίνη. Αυτή λοιπόν είναι η θέση της Παναγίας και μέσα στην θεολογία. Θα έλεγα και η θέση της Παναγίας στην εικονογραφία. Σε αυτό το σημείο δεν θα ήθελα να έλεγα πόσο τιμούμε τις εικόνες της Παναγίας, πόσο τις έχουμε στα τέμπλα όλων των ναών μας, πόσο τις έχουμε στα σπίτια μας. Αλλά θα ήθελα να έλεγα τι ήθος έχουν οι εικόνες αυτές και πόσο διαφέρει μια ορθόδοξη εικόνα από ένα πίνακα δυτικό. Και πόσο διαφέρει το ήθος και η ματιά, η αυστηρή και φιλόστοργη της πορταΐτης της Θεοτόκου από το ήθος και το ύφος και αυτό που μεταδίδει ένα αγαλματάκι ρωμακαθολικό που παρουσιάζει μια μικρή κοπελίτσα η οποία είναι λουσμένη με τριαντάφυλλα. Καλά τα τριαντάφυλλα και καλή κοπελίτσα η οποία έχει πιθανώς ένα κάλος ανθρώπινο. Αλλά εδώ πέρα η ζωή μας είναι δράμα και θέλουμε άλλο κάλος και άλλη ομορφιά. Δεν θέλουμε μπεγμούς. Και αυτό προσφέρεται από την Παναγία και από τις εικόνες της. Ακριβώς γι' αυτό ένα θεοτοκίο λέει ότι το κάλος της Παρθένου που είναι ο Υιός της σώζει τον κόσμο και το κάλος αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ελευθερώνει από το θάνατο. Ωραίος ο εκγαστρός σου δέσποινα υπεριούς των βρωτών. Είναι ωραίος αυτός που γεννήθηκε από την κοιλία σου, δέσποινα, παραπάνω από όλους τους νητούς. Ο προαιώνων λόγος προελθών. Το σκυθροπόν εξυφάνισε του θανάτου άχραντε, ζωήν αιώνιον ημίν δεδοκός. Η ωραιότης του ωραίου τόκου σου τι έκαμε. Δεν μας χάρισε μια όμορφη στιγμή και ένα όμορφο απόγευμα, αλλά εξυφάνισε το σκυθροπό του θανάτου και έφερε την αιώνια ζωή. Και νιώθεις κοντά στην εικόνα της Παναγίας ότι υπάρχει όλη η χάρη η άκτιστη, η άκτιστη. Και αυτή επειδή είναι ο γνωστής τους Αγίους, ο γνωστής τους Αγιογράφους, παρουσιάζεται και με τα χρώματα και με τα σχήματα και με το όλο ήθος. Γι' αυτό λέγεται, και είναι αλήθεια, θα μιλήσω για την Παναγία την Πορταΐτισσα, και αν δεν τη βλέπετε την ίδια την εικόνα, βλέπετε άλλες εικόνες. Και αν η εικόνα δεν είναι εδώ παρούσα, είναι αντίγραφα αυτής. Και αν τυχόν πάλι δεν είναι παρούσα η εικόνα, η χάρη της Θεοτόκου είναι παρούσα. Το θέμα είναι ότι η Παναγία η Πορταΐτισσα είναι μια παρουσία της Θεοτόκου.
Και θυμάμαι ο παλιός προσμονάριος, ο πατήρ Αθανάσιος, που έμενε χρόνια και αγαπούσε την Παναγία όπως ένα παιδί τη μάνα του, αλλά φάνταστα περισσότερο, έλεγε ότι εγώ κρατιέμαι από το φουστάνι της Παναγίας. Και όταν κάποιος ερχόταν να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων, του έλεγε «περάστε μέσα να χαιρετήσετε την Κυρία Θεοτόκο». Και του έλεγε αυτό με έναν τρόπο σαν να ήταν πράγματι μέσα στο ναό η Κυρία Θεοτόκος. Και όταν έμπαινε κανείς μέσα ένιωθε ότι ήταν η Κυρία Θεοτόκος στο ναό. Και η Κυρία Θεοτόκος έβλεπε τον καθένα με έναν τρόπο διαφορετικό και του λέγει κάτι άλλο. Και η Κυρία Θεοτόκος βλέπει τον καθένα μας με έναν τρόπο διαφορετικό κάθε φορά. Και δίδει αυτό που έχουμε ανάγκη. Και δίδει αυτό που πιθανώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά βαθιά διψούμε και βαθιά θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό το ανέκφραστο και απερινόητο δίδεται και δια του τρόπου αυτού που ζωγραφίζεται και που παρουσιάζεται η εικόνα της Παναγίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάτι άλλο. Είπαμε ότι η Παναγία είναι μητέρα μας. Κοιτάτε ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό την πιο δύσκολη στιγμή φρόντισε για τη μητέρα του, αλλά και φρόντισε για τον Ιωάννη, δηλαδή φρόντισε για όλους μας. Και είπε «γίνε ιδού ο Υιός σου και ιδού η μήτρη σου». Και παρέλαβε αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Την πήρε την Παναγία μαζί του ο Ιωάννης. Την πήρε στο σπίτι του, την πήρε στη ζωή του. Έγινε παιδί της Παναγίας και αυτή έγινε η μητέρα του. Στη συνέχεια, επειδή η Παναγία, όπως είπαμε μέχρι τώρα, είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο και η ελπίδα της σωτηρίας μας, δεν μένει απλώς σαν μητέρα για μας. Και δεν πρέπει όταν λέμε μητέρα ή όταν λέμε κάλος ή όταν λέμε οτιδήποτε αγάπη, να βάζουμε στο νου μας αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, κάτι ανέκφραστο. Ακριβώς γι' αυτό η Παναγία δεν είναι μια απλή μητέρα μας, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα και εμείς να γίνουμε κάτι σαν κι αυτή, δηλαδή να γίνουμε κατά χάρη μητέρες του Θεού. Κοίτατε, όταν μίλαγε ο Κύριος, κάποια γυναίκα από τον λαό ευχαριστήθηκε και παραξενεύτηκε και αυθόρμητα βγήκε από μέσα της μια δοξολογία και είπε «μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας». Είναι μακαρισμένη αυτή που σε γέννησε και σε θύλασε. Ο Κύριος άκουσε το μακαρισμό αυτό, τον δέχτηκε και πρόσθεσε κάτι άλλο. «Μενούν και μακάριοι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Πολλοί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουν αυτό σαν υποτίμηση της Παναγίας. Νομίζω μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουμε σαν υπογράμμιση της χάριτος της Παναγίας. Γιατί αυτή που ήκουσε τον λόγο του Θεού και τον εφύλαξε είναι κατεξοχήν μία, είναι η Παναγία. Και μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν η Παναγία και εμείς να ακούσουμε το λόγο του Θεού και να το φυλάξουμε. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι ενώ ο Κύριος άπαξ εγεννήθη, αή θέλων γεννάται και έχει σαν μητέρα παρθένων την γενώσα ψυχή. Και ο Άγιος Σιμεών ως θεολόγος αυτό το λέει πιο αναλυτικά, ότι αν ένας ζήσει μια ζωή κατά μίμηση της ζωής της παρθένου, με ταπείνωση, με ησυχία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, αν παρδώσει τον εαυτό του στο Θεό, όσο μικρός και αν είναι, ή αν είναι μικρός, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να είσαι μικρός και να το νιώθεις, τότε θα δεις ότι μια στιγμή μέσα σου, μέσα στα σπλάχνα της υπάρξεώς σου, κυοφορείται μια χαρά. Και όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, αυτή δεν είναι χαρά φανταστική, όπως βλέπουμε ένα ίδρυο σε ένα καθρέφτη, αλλά είναι μια χαρά ενυπόστατη. Και όπως νιώθει η μητέρα που έχει συλλάβει το τέκνο της, νιώθει την ύπαρξή του στα σπλάχνα της, γιατί σκυρτά το ίδιο, γιατί είναι ζωντανό, έτσι νιώθει κανείς τα σκυρτήματα του συλληφθέντος εμβρίου της χαράς. Έτσι λοιπόν, οι ταπεινοί, οι αγνοί, αυτοί που κάνουν υπομονή, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, γίνονται κατά χάριν τέκνα του Θεού
και έτσι νιώθουν την Παναγία εσωτερικά. Είπα και στην αρχή ότι δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για την Παναγία. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λέω έτσι για να περάσει ώρα. Αλλά θα ρω πως το έχετε διαπιστώσει και ήδη με αυτά που σας είπα. Αλλά πάλι, ξέρετε, η Παναγία μας αγαπά. Και θυμάμαι μια φράση του κανόνας πρώτης θείας μεταλήψεως που λέει ότι υμνώ εσένα την καθαράν ο ακάθαρτος. Μόνο έτσι νιώθω να μιλάω απόψε μπροστά σας. Και για να απαλλαγώ λίγο, μιλάω για τους πατέρας. Να ξέρετε, νιώθω ένα άλλο πράγμα. Ότι οι απλοί άνθρωποι που ζουν μεταξύ μας είναι η σάξη των μεγάλων πατέρων. Γι' αυτό μετά από αυτά που σας ανέφερα που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια μερικών απλών παιδιών της Θεοτόκου που τυχαίνει να είναι αγράμματα. Και μ' αρέσει να είναι κανείς αγράμματος για να έχει μια άλλη σοφία. Είδατε αυτά που λέμε στους χαιρετισμούς. Χαίρετο φως αρήτως κοιήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διδαχθούν τα αδίδακτα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύφη ανήφευτε. Καταβγάζονται οι φρένες, δηλαδή ο νους και η ύπαρξη και η υπάρξη των απλών πιστών. Ένα τέτοιο απλός πιστός ήταν κάποιος Ρουμάνος μοναχός, ο πατήρ Ενόχ, ο οποίος εκοιμήθη, ο οποίος είχε έρθει κάποτε στη μονή μας και μας είπε το λογισμό του, όπως πολλές φορές ερχόταν και έλεγε το λογισμό του. Αυτή η φορά μας μίλησε για την Παναγία, αλλά μας είπε δύο κουβέντες. Μας είπε ότι ξέρετε, το διάβολο πολύ μισάει το Παναγία. Και ξέρετε γιατί το μισάει? Το μισάει γιατί εγέννησε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, πρέπει να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη για να φτάσεις να γεννήσεις αυτή τη φράση και να είναι αυτή μόνο η φράση της ζωής σου. Ένας άλλος μοναχός απλώς μικρασιάτης είχε βγει έξω μετά από πολλά χρόνια παραμονή στο όρος. Έτυχε να πέσει σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που ήταν κάπως επιπόλαιοι. Άρχισαν και τον ειρωνευόντουσαν και του λένε τι σημαίνει Άγιο Όρος, τι σημαίνει υπερβόλη της Παναγίας. Τα γνωστά για αυτά είναι ανοησίες. Αυτός άκουγε. Τι να πει? Είχε μια πεποίθηση εσωτερική ότι κοιτάξτε, η Παναγία είναι Θεοτόκος. Η Παναγία είναι Παρθένος. Η Παναγία αγαπά όλους μας, την ελπίδα σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Αυτή έλεγε τα δικά τους. Και αυτός και τους άκουγε. Ήταν απλός και ταπεινός. Μετά μια στιγμή του λέει κάποιος, κάνε μας κάτι, ξέρω εγώ να καταλάβουμε αυτό που λες εσύ, εγώ την πίστη σου και την έμεινε της πίστεώς σου. Μου λέει αυτός ότι ένιωσα ότι κάποιος από αυτούς ήταν δαιμονισμένος. Δηλαδή ενεργούσε από ακάθαρτο πνεύμα. Τους λέει ότι εγώ δεν είμαι παπάς να διαβάσω καμιά ευχή. Εγώ είμαι και αγράμματος ή δεν ξέρω πολλά γράμματα και δεν έχω και κανένα βιβλίο. Αλλά τότε λέει σκέφτηκα, ησύχασα και είπα δύο λέξεις. Θεοτόκε Παρθένε. Και έπιασε κρίση τον άρρωστο άνθρωπο και έπεσε κάτω και σφάδαζε. Και δεν μπορούσε να ησυχάσει παρά μόνο όταν τον έπιασε και τον αγκάλιασε. Και αυτός ζει στο Άγιο Όρος και καμιά φορά όταν τον βλέπω σταματάω να μιλώ και αφήνω να μιλάει αυτός. Αυτός είναι αγράμματος αλλά ζει με την Παναγία. Και βλέπετε ότι δεν αμύνθηκε κοσμικά αλλά είπε δύο λέξεις. Θεοτόκε Παρθένε, αλλά τις είπε αυτός. Και αυτό ήταν αρκετό για να μαρτυρηθεί η δύναμη της πίστεως που έκρυβαν αυτές οι λέξεις για αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε σε ένα χωριό της Κρήτης. Καταφτάνει κάποιος έξυπνος. Είμαστε όλοι έξυπνοι τώρα. Και προοδευτικοί. Λοιπόν, ένας προοδευτικός και έξυπνος καταφτάνει εκεί και κουβεντιάζει. Είναι μια γριά 80 χρονών, η οποία είναι και καμπούρα. Ακούει τη συζήτηση, λέει ο έξυπνος ότι μα Θεός δεν υπάρχει. Σαν κλαμάρες τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ποιος τον είδε? Πριν σας πω τι είπε η γριά, θέλω να σας πω ένα άλλο γεγονός. Κάποτε ένας μίλησε έτσι περιφρονητικά για την πίστη και ήταν μπροστά του κάποιος δίθεν ιεροκήρυξη, δίθεν που πίστευε. Άρχισε λοιπόν να βρίζει και χάλασε τον κόσμο.
Νόμιζε ότι φανέρωνε την πίστη στον Χριστό και την Παναγία και απλώς μετέφερε σύγχυση. Στη δικιά μας την περίπτωση δεν έγινε έτσι. Η γριά όταν άκουσε να μιλούν έτσι, να μιλάει έτσι αυτός ο άνθρωπος, δεν είπε τίποτα, αλλά μόνο μια στιγμή είπε το εξής. Λες ποιος είδε το Χριστό, το Θεό. Λέει η γριά, και ποιος παιδάκι μου είναι άξιος να τον εδεί. Και ο ίδιος ο Μωυσής που πήρε τον νόμο στις πλάκες γραμμένο, δεν τον είδε αλλά τον άκουσε. Και η γριά έμενε ακίνητη. Και η γριά δεν θυμώνει. Και η γριά δεν θέλει να επιβάλλει τίποτα. Και η γριά που έχει ζήσει μέσα στην εκκλησία δεν έχει την αίσθηση ότι αυτή θα σώσει το Θεό, αλλά ότι αυτή σώζεται από το Θεό. Νομίζω η ψυχή της γριάς είναι παρθένος μητέρα που γεννά τον θεάνθρωπο και μας μεταδίδει αυτή τη βεβαιότητα. Στη συνέχεια έγιναν άλλες συζητήσεις εκεί και ήρθαν και σε μοντέρνα θέματα για τον τελευταίο πειρασμό, για το φιλμ. Η γριά όταν άκουσε αυτά τα πράγματα είπε το εξής: «Μα είναι πολύ άσχημα αυτά που γίνονται, γιατί και οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό αλλά δεν τον σούρεψαν». Στα κριτικά «σουρεύω» σημαίνει «διασύρω», «κουτσεμπολεύω» για ηθικά παραπτώματα. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα, τα τρία παραδείγματα μας σχετίζουν με τους πατέρας της Εκκλησίας, και οι μεγάλοι είναι οι ταπεινοί, οι οποίοι δέχονται τη χάρη του Κυρίου, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, έχουν μέσα τους τη δύναμη και τη χαρά, και η δύναμη και η χαρά αυτή νικά το θάνατο, και αυτή η δύναμη επιβάλλεται με μια απλότητα και μια απόλυτη ηρεμία. Αν κανείς ταράσεται, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός, αλλά είναι αδύνατος. Η γριά δεν ταράχτηκε και βλέπετε ότι από μέσα της βγήκε αυθόρμητα αυτός ο λόγος, που είναι ένας λόγος που γεννάται μόνο από την ταπεινή ψυχή. Αλλά τώρα μπορεί να πει κανείς το εξής: εντάξει, η Παναγία είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο. Ανακεφαλαιώνει την ιστορία, φωτίζει την κτήση, μας παρουσιάζει τη θεολογία, είναι στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας, είναι στην κόγχη του ιερού, είναι μέσα στην καρδιά μας τη στιγμή που είμαστε ταπεινοί και άγιοι. Σε ένα κανόνα του Θεοτοκαρίου λέγεται για την Παναγία: «Χαίρε πάσης της κτήσεως θαυμαστόν δημιούργημα, της θεολογίας χαίρε υπόθεσης, δογματικής χαίρε έσχατον, άτομων της φύσεως, χαίρε η ακροστοιχής των γραφών και προρήσεων, θείων πάναγνε, χρησμοδότης και έκβασης, τελεία χαίρε δις προσκυνούμεν μία τριάδα θεότητα». Αυτή είναι η Παναγία Θεοτόκος. Αν θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι παιδί της Παναγίας, έτσι νιώθω, ή δεν είμαι τόσο ταπεινός να μιλώ για αυτούς τους απλούς μοναχούς ή για αυτή την απλή γριά των 80 ετών, τι μπορεί να γίνει? Νομίζω και πάλι μπορούμε να ελπίζουμε. Μια φορά είχα δει ένα παιδί 16 ετών που το πήγαιναν στη φυλακή. Και λες, 16 ετών παιδί να πάει στη φυλακή, θα έχει ανάγκη από μια παρηγοριά. Ποιος να το παρηγορήσει όμως? Και ξέρετε τι είχε γίνει? Αυτός είχε αφαιρέσει τη ζωή, δηλαδή είχε σκοτώσει το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να το παρηγορήσει. Είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Μέσα στις Παναγίες του Αγίου Όρους, εκτός από την Πορταΐτισσα που ανέφερα, εκτός από το άξιο νηστή που έχετε προσκυνήσει, εκτός από την φοβερά προστασία, την οδηγήτρια, την ελεούσα, την παραμυθία, υπάρχει και η Εσφαγμένη. Σφαγμένη από μοναχό. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πάλι υπάρχει το μυστήριο της Θεοτόκου. Είμαστε παιδιά της και πολλές φορές τη σφάζουμε. Η Παναγία είναι εσφαγμένη. Αλλά δεν μπορούμε να το πάθουμε σαν εκείνο το παιδί που σκότωσε τη μάνα του. Γιατί εδώ πέρα η μητέρα μας δεν σκοτώνεται. Ακούμε αυτό που ψάλαμε στις 15 του Αυγούστου. «Να νίκυνται της φύσεως οι όροι εν σύ παρθένε άχραντε. Παρθενέ βιγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα η Θεοτόκε την κληρονομία σου». Δεν σφάζεται η μητέρα μας, είναι μετατόκον παρθένος,
είναι μετά θάνατον ζώσα και βρίσκεται μαζί μας. Εμείς, εάν γυρίσουμε σε αυτή, θα βρούμε την οδό της σωτηρίας. Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε κι εμείς οι αμαρτωλοί να παρηγορηθούμε, μπορούμε να δούμε και την σήμερον εορταζομένη Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εάν τυχόν η Παναγία ήταν εκ χιλίας μητρός της υγειασμένη και αν τυχόν έζησε από παιδική και βρεφική ηλικία εις τα Άγια των Αγίων, η Οσία Μαρία ίσως μας μοιάζει λίγο περισσότερο, γιατί πέρασε μια ζωή άσχημη και ασωτείας. Αλλά όμως κατόρθωσε και έφτασε να μοιάζει με την Παναγία. Και αν τυχόν στον Εσπερινό διαβάζουμε ότι την διακόλυε από την εποπτεία των σεπτών μυστηρίων το επισυρώμενον μυαντήριον των μολυσμών της, η αίσθηση όμως που είχε των πεπραγμένων και η συνείδηση των αμαρτιών της την οδήγησε στα Κρήτωνα, στα καλύτερα και στα λαμπρότερα να επιστρέψει και τη βοήθησε να επιστρέψει. Γιατί εικόνα γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπαιδος, πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετο πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προσεκίνησας. Αφού προσέβλεψε στην εικόνα της ευλογημένης Θεόπαιδος, δηλαδή της Θεοτόκου, πήρε δύναμη και απέρριψε και έριξε όλο τον πρώτερο βίο και προχώρησε με παρησία και με συντριβή και προσκύνησε το τίμιο ξύλον. Και στη συνέχεια η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία διαβαίνει τον Ιορδάνη και περνάει σε ένα άλλο χώρο ζωής. Και στη συνέχεια βλέπουμε να γίνεται αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα. «Τι μεγάλο να το ποιμάτων εις βάθος κατενεχθήσα, ού κατεσχέθης». Ενώ έπεσες σε μεγάλο βάθος ατοπιμάτων, δεν έμεινες εκεί. Αλλά ανέδραμες λογισμό Κρήτονη. Με ένα καλύτερο λογισμό βγήκες ψηλά, προς την ακροτάτην διαπράξεως σαφώς αρετήν, παραδόξως, αγγέλων φύσιν Μαρία καταπλήξασα. Αγγέλων φύση Μαρία καταπλήξασα. Έγινε επίγειος άγγελος η Οσία Μαρία Αιγυπτία, που ήταν ένα παίγνιο του διαβόλου. Και αυτό ήταν δώρο της Παναγίας, της Αϊπαρθένου και Θεοτόκου. Εικόνη γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπαιδος, πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετο πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προσεκίνησας. Νομίζω ότι είναι επίκαιρος αυτός ο στίχος, προσβλέποντες προς την εικόνα και στην πραγματικότητα και τη στοργή την πάντα πόθωνικόσα της Παναγίας, ας προχωρήσουμε προς την Μεγάλη Εβδομάδα, προς το πάθος του Θεανθρώπου Κυρίου, προσκυνούντες το τίμιον ξύλο. Και έτσι, ψυχές καθαρές και αρυπώτης χείλεσιν, να αξιωθούμε, να συσταυρωθούμε τον Κύριον και να συναναστηθούμε μαζί με Αυτόν. Παναγιώτατε, πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Σας ζητώ συγγνώμη για τον κόπο που σας προκάλεσα και θέλω να τελειώσω απευθυνόμενος στους ταπεινούς και αγνώστους που βρίσκονται μεταξύ μας εδώ, αυτούς που μοιάζουν με την Παναγία, αυτούς που μοιάζουν με τους μεγάλους Αγίους και δεν το καταλαβαίνουν, αυτούς που μοιάζουν προς τους ταπεινούς ανθρώπους του λαού μας, που κρατούν την πίστη και κρατούν αυτό τον τόπο. Αυτοί οι απλοί και οι ταπεινοί, ας προσευχηθούν στην Παναγία για την ψυχή τους και για όλο τον κόσμο. Ας προχωρήσουν στο να εορτάσουν τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί θα καταλάβουν τι είναι πράγματι η Παναγία, η Θεοτόκος και Παρθένος και δι' αυτών των απλών και ταπεινών, που είναι παιδιά της Θεοτόκου και κατά χάριν Θεοτόκος μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε τη σωτηρία μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Μαρία, ούτε που φανταζόμουν ότι θα γνωρίσω μία κριτικιά που ζει Νέα Υόρκη, που αγαπά κριτική μουσική, αγαπά τζαζ και κάνει μία αλχημία μουσική. Απίστευτη.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθώ.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά?
1: Πώς ξεκίνησαν? Καταρχήν, έρχομαι Κρήτη από πολύ μικρή. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Έχω ένα βαθύ συνέστημα αγάπης για την Κρήτη. Και ξεκίνησα και την jazz περίπου στην ηλικία 17 χρονών. Την αγαπούσα και αυτήν πάρα πολύ, τη μουσική. Και μεγαλώνοντας, ζούσα στο εξωτερικό και μεγαλώνοντας, έπαιζα jazz μουσική, έπαιζα pop μουσική, ποτέ ελληνική μουσική και κριτική μουσική. Δεν ήξερα. Δεν ήταν τα ακούσματά μου. Και κάποια στιγμή πάω τώρα, τα τελευταία 6 χρόνια ζω στη Νέα Υόρκη και αρχίζω και ακούω πιο πολύ κριτική μουσική. Όταν γυρνάω πίσω τα καλοκαίρια, πηγαίνω σε πανηγύρια, αρχίζω και ασχολούμαι και αρχίζει και με αγγίζει πάρα πολύ το παίξιμο, το κριτικό. Πάντα μου άρεσε η κριτική μουσική, απλά δεν είχα ασχοληθεί. Και πηγαίνω και ακούω τώρα πιο συχνά κριτικά και μου βγαίνει κάπως, όταν είμαι στη Νέα Υόρκη, μου βγαίνει κάπως να κάτσω να γράψω μελωδίες που να έχουν μυρωδιά Κρήτης, αλλά που να έχει μια αρμονία της jazz, της νέας υορκέζικης jazz. Οπότε έτσι άρχισε σιγά σιγά και βρήκα ίσως τον ήχο μου μέσα από αυτά τα δύο χρώματα, τα κριτικά χρώματα και τα νεοϊορκέζικα χρώματα.

Καταρχήν γεννήθηκα στη Νότια Αφρική. Η μαμά μου είναι από Νότια Αφρική. Η πλευρά της μαμάς μου είναι όλη μουσική. Το μπαμπά μου ήταν μια θεία του, η Μέρι Λό, τραγουδίστρια παλιά, του 40, νομίζω 50. Οπότε μάλλον πήρα από τη μαμάς μου την πλευρά. Και μεγαλώνοντας πήγα σε αγγλικό σχολείο στην Αθήνα και είχε πάρα πολύ focus στη μουσική, στην τέχνη, αυτό το σχολείο. Και ξεκίνησα από εκεί πέρα, σε ηλικία 6 χρονών, να παίζω πιάνο και φλογέρα. Λοιπόν, την παράτησα τη φλογέρα μετά, γιατί η κολλητή μου έπαιζε βιολί και ζήλευα, ήθελα κι εγώ βιολί. Και περίπου 6-7 χρονών άρχισα να παίζω βιολί και μπήκα στην ορχήστρα του σχολείου και από εκεί ξεκίνησα το βιολί στη ζωή μου. Έκανα κλασικό βιολί στην Αθήνα, πήγα στο οδείο του Νάκα και σε άλλα οδεία είχα πάει. Και περίπου στα 19-20 άρχισα να αλλάζω πορεία και ακούσματα και ήθελα να παίξω, να ξεκινήσω jazz μουσική. Οπότε ξεκίνησα jazz μουσική. Συνεργάζεται το οδείο αυτό που πήγα με το Berklee College of Music που είναι στη Βοστόνη, ένα από τα καλύτερα κολέγια στον κόσμο είναι, μουσικά κολέγια. Και έρχονται καθηγητές κάθε χρόνο και κάνουν τα παιδιά auditions για να πάρουν υποτροφία και να πάνε στο κολέγιο. Και μου είπε ο δάσκαλός μου, δεν κάνεις μια audition να δούμε. Και την κάνω και κερδίζω υποτροφία. Και κοντοστάθηκα λίγο και η μαμά μου ήταν του στυλ, όχι θα πας, δεν το συζητάμε, θα πας. Και έτσι πήγα στο Berklee College of Music το 2000 και έκατσα 3 χρόνια, περίπου, 3,5. Και σπούδασα jazz. Και εκεί έφτιαξα και διάφορα σχήματα, δούλευα. Μετά πέσανε οι πύργοι το 2011 και λίγο άλλαξαν όλα στην Αμερική. Είχα και μια δουλειά και την έχασα γιατί έκλεισε το μαγαζί το συγκεκριμένο. Και γύρισα Ελλάδα και έκατσα 6 μήνες και δεν ξέρω, αισθάνθηκα ότι ήταν ίσως λάθος που γύρισα εκείνη τη στιγμή και σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στο Ντουμπάι και έζησα ένα χρόνο. Όπου δούλεψα και εκεί έπαιξα για το γάμο του Σεΐχη, έπαιξα στην Τόχα για το γάμο της Βασίλισσας, είχα παίξει σε αρκετά μεγάλα events. Και το 2011 ή 2012 πήγα Νέα Υόρκη να ζήσω. Αποφάσισα να πάω Νέα Υόρκη να ζήσω και εκεί έγραψα και το δίσκο μου που είχε βγει το 2015 νομίζω, Soul Voyage, που έχει τα ακούσματα τα κριτικά.

0: οικογένειά σου πού ζει?
1: Εδώ στα Χανιά τα τελευταία 5 χρόνια. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε εδώ στον Αλικιανό, σε ένα χωριό στα Χανιά, έξω από τα Χανιά. Και περίπου στα 16-17 σηκώθηκε και έφυγε, έπαιζε ποδόσφαιρο. Και σηκώθηκε και έφυγε για Αθήνα. Και έπαιξε εκεί πέρα, νομίζω στα Εξάρχεια έπαιζε. Κάποια στιγμή πάει στο στρατό, εκείνη την εποχή ήταν και η Χούντα. Και ήταν σε όλη αυτή τη φάση με τη Χούντα. Οι αδελφές του, είχε 4 αδελφές. Νομίζω και οι 4 εκείνο το διάστημα ήταν Αφρική. Στη Ζιμπάμπουε, Ροδεσία. Και σηκώθηκε και έφυγε μετά το στρατό και πήγε Αφρική. Όπου γνώρισε τη μαμά μου, που είναι από Ροδεσία. Είναι Εγγλέζα από Ροδεσία. Και με πολλές δυσκολίες ήταν μαζί, παντρευτήκανε. Δυσκολίες γιατί... Εντάξει, η μαμά μου είναι ξένη, ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας, ο μπαμπάς μου ήταν άταχτο παιδί, πολύ. Και τέλος πάντων, παντρεύονται και πάνε, μετακομίζουν στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική, όπου γεννήθηκα εγώ. Αλλά αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να μείνουμε, να ζήσουμε εκεί πέρα, γιατί, και δυστυχώς, γιατί ήταν πολύ ωραία χώρα. Και οι δύο χώρες ήταν πολύ ωραίες. Γιατί υπήρχε ένας πόλεμος που γινόταν εκείνο το διάστημα στην Αγγόλα. Και επίσης δεν είχε ο μπαμπάς μου πράσινη κάρτα. Και του λένε ότι για να αποκτήσεις την πράσινη κάρτα.

0: Μ' αρέσουν τα πιο παλιά. Δεν μου αρέσουν πολύ τα πολύ καινούρια. Τα πιο παραδοσιακά.
1: Δηλαδή, θα βάλεις μουντάκι, ας πούμε, να ακούσει.
0: Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει και ο Σκουλάς.

Είμαι στη Νέα Υόρκη. Είναι όλη καταπληκτική μουσική. Και έχεις να τα βάλεις με θηρία.

Ακούω αυτά που κάνει που είναι υπερβολικά δύσκολα για παραδοσιακό βιολί, τα γυρίσματα που κάνει, και αποφάσισα να κάτσω να μελετήσω λίγο αυτό που κάνει, να το ακούσω, να προσπαθήσω να μάθω λίγο, γιατί είναι βιολιστής.

0: Από ό,τι είδα, έχεις κάνει εμφανίσεις σημαντικές. Δηλαδή, είδα ότι έχεις κάνει έναρξη συναυλία με Sting, ότι έχεις συνεργαστεί με Adele. Δηλαδή, είναι τυχαία ονόματα.
1: Εντάξει, έναρξη είχα κάνει, δεν είχα παίξει μαζί τους. Με την Adele, okay, είχαμε παίξει στο βίντεο κλιπ της. Είχε μια ορχήστρα. Είμαστε περίπου 80 βιολιά. Και αυτή κάνει περιοδία το 2018 σε όλο τον κόσμο. Και θα είχε από πίσω μια οθόνη με τα βιολιά που παίξανε το κομμάτι το συγκεκριμένο που τραγούδησε. Και με είχαν μπροστά εκεί πέρα και έπαιξα. Ήταν τιμή μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία συναυλία θα είναι σίγουρα. Γιατί και τα κομμάτια που διάλεξε είναι πολύ ωραία. Αλλά εντάξει. Είμαι στη Νέα Υόρκη, είναι όλη καταπληκτική μουσική και έχεις να τα βάλεις με θηρία, βασικά. Και εμείς είμαστε απλά, θα ξέρεις, από πίσω τα αρνάκια. Έτσι νιώθω. Μαθαίνω, δηλαδή η ζωή εκεί πέρα, ο λόγος που ζω στη Νέα Υόρκη είναι πρώτον γιατί είναι η καλύτερη μουσική του κόσμου εκεί πέρα, δεύτερον γιατί για να επιβιώσεις εκεί πρέπει να έχεις αρκετά δυνατός και να είσαι γερό στο μάχη. Και τρίτον, γιατί μαθαίνεις. Ό,τι και να είναι, θα μάθεις, ας πούμε.
0: Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες μουσικοί οι οποίοι είναι κοντά σε σένα.

πούμε, τους καλύτερους μουσικούς εκεί. Είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου που είναι μπασίστας, παίζει μαζί μου κιόλας. Είναι εξαιρετικός, έχει κερδίσει Grammy Award για ένα κομμάτι του. Από τους καλύτερους μπασίστες στον κόσμο είναι. Και ο Πέτρος Κλαμπάνης που πάλι είναι ένας από τους καλύτερους μπασίστες, κοντραμπασίστας. Είναι και άλλη μουσική, και άλλη πολλή μουσική.

0: Ένας μουσικός στη Νέα Υόρκη πληρώνεται καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι δύσκολο να ζήσει ένας μουσικός λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα είναι, δεν πας εκεί για τα λεφτά. Εκτός αν παίζεις σε γάμους και σε events που αναγκάζεσαι να το κάνεις για να μπορείς να πληρώνεις το πολύ ακριβό σου νίκη, δεν πληρώνεσαι, όχι. Δεν πληρώνεσαι. Ίσα ίσα επιβιώνεις.

0: είχαμε παίξει με κάτι βιολίστριες, γιατί έχω ένα σχήμα που είμαστε όλες βιολίστριες, και είχαμε παίξει στην Ντόχα, στη Βασίλισσα, στο γάμο της Βασίλισσας, όπου ξεκίνησε, μόνο οι γυναίκες ήταν, στην πρώτη αίθουσα ήταν μόνο οι γυναίκες, και μπαίνουν μέσα, φοράνε όλες τα μαύρα, τις μπούρκες, όλα αυτά, μπαίνουν μέσα και περνάμε κι εμείς, σαν το γάλα, σαν τη μύγα στο γάλα είμαστε, μας παίρνουν τις κάμερες, μας παίρνουν τα πάντα τηλέφωνα, μπαίνουμε μέσα, και όταν μπαίνουμε μέσα αρχίζουν και εκδίνονται αυτές και φοράνε κάτι τουαλέτες, κάτι φορέματα, κάτι ακριβά ρούχα. Δηλαδή,
1: το τι λες τώρα, φορά,
0: έχει 15.000 ευρώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε να παίζουμε, και εκεί άμα δεν τους αρέσει, σε διώχνουν κατευθείαν. Κατευθείαν, δηλαδή άμα ξεκινήσει και δεν τους αρέσει, σου λένε γεια σας, φύγετε. Τέλος πάντων, είχαμε πολύ άγχος, ξεκινάμε να παίζουμε, πήγε καλά, ευτυχώς δεν μας διώξανε. Μετά φεύγουμε από εκεί πέρα, δεν υπάρχουν άντρες ακόμα, είναι όλο γυναίκες. Φεύγουμε από εκεί πέρα να πάμε μετά για το χορό, που θα χορεύανε αυτές. Εμείς τελειώσαμε το show, αλλά είπαμε να κάτσουμε να δούμε. Και φεύγουμε εμείς, φεύγουν και αυτές σιγά σιγά και αρχίζουν και ντύνονται πάλι. Βάζουν τα μαύρα, τις κελεμπίες, έτσι, τις μάσκες, και μπαίνουμε σε μια άλλη τεράστια αίθουσα. Αλλά όλα ήταν, ξέρεις, φανταστικά, με τα λουλούδια, με τα χαλιά, με τα χρυσά. Και μπαίνουμε σε μια αίθουσα όπου κάθεται η νύφη, η πεθερά, η μάνα, όλες σε μια σειρά στη μέση της πίστας, και είναι εξέδρες γύρω που κάθονται οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Και ξεκινάει η μουσική και αρχίζουν και χορεύουν. Κάποιες βγάλανε και τα ρούχα και χορεύανε, ξέρεις, πολύ σεξουαλικά αντισύματα. Έτσι βλέπουν οι πεθερές τις νύφες και διαλέγουν ποια τους αρέσει, για να μπορούν να πούνε μετά στον Αχμέντ, το γιο τους, ότι η τάδε, η κόρη της τάδε είναι πολύ όμορφη, να την παντρευτείς. Οπότε σε τέτοια event βλέπουν πως είναι τα κορίτσια, γιατί αλλιώς δεν τις βλέπεις. Και ήταν οι κοπέλες και χορεύανε με τα έξαλά τους, και κάποια στιγμή ακούγεται ένα καμπανάκι και δίνονται όλες γρήγορα και σκάει μύτη ο γαμπρός με άλλους 10. Και μπαίνουν μέσα, παίρνουν την ύφη και φεύγουν.
1: Αυτό είναι.

0: Πες μου λίγο για όλο αυτό το φλερ, το οποίο είναι καταπληκτικό, λύρα και βιολί μαζί.
1: Αυτό τελείως τυχαία έκατσα. Δεν το έχουμε δουλέψει. Και δεν ήμουν και σίγουρη αν θα είναι ωραία, γιατί είναι και τα δύο έγχορδα, σαν βιολί και τα δύο. Και δεν ήμουν σίγουρη, αλλά επειδή με τον Γιώργο έχουμε τόσο ωραία χημεία και είναι και τόσο ωραίος παίχτης, ταιριάξαμε. Αλλά τυχαία.
0: Τελείως και έχει και καταπληκτική φωνή, νομίζω.
1: Ναι, είναι φοβερός.
0: Λοιπόν, δύο σχήματα λοιπόν τα οποία κάνεις εμφανίσεις στα Χανιά. Ναι. Το ένα έχει να κάνει με παραδοσιακά ακούσματα και το άλλο πιο πολύ με...
1: jazz. Αλλά και πάλι κριτικούς ήχους.

0: Αυτό είναι το πρώτο CD.
1: Το πρώτο CD είναι, ναι.
0: Μίλησέ μας.
1: Λοιπόν, αυτό το CD τώρα στα περίπου το 15 και έχει τίτλο Soul Voyage, που σημαίνει μοναχικό ταξίδι. Και ήταν εμπνευσμένο από τους μετανάστες που φύγανε το 1920 από την Κρήτη και πήγανε στο εξωτερικό, γιατί είχαν φύγει και οι αδελφές του παππού μου όλες και πήγανε στην Αμερική, Chicago νομίζω, και δεν ξαναγυρίσανε ποτέ. Οπότε αισθάνθηκα ότι, ξέρεις, ένα κομμάτι ήταν αφιερωμένο σε αυτό, κόκκινη βαλίτσα.
0: Σε αυτό που δίνεις εσύ μουσικά, θεωρείς ότι κάνεις ένα μοναχικό ταξίδι?
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Και πώς είναι αυτή η διαδρομή για εσένα?
1: Μοναχική. Είναι μοναχική. Και στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, που είμαι εκεί πέρα, είμαι τελείως μόνη μου, με το σκύλο μου, το Βίτο. Αλλά όπως και να έχει, αισθάνομαι ότι όλοι μας είμαστε μόνοι μας, και ας έχουμε συντρόφους ή οικογένεια, είμαστε μόνοι μας. Οπότε είναι η ζωή μας ένα μοναχικό ταξίδι. Επιλογή μου προφανώς που είμαι μόνη μου εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν στιγμές που σου λείπει, ρε παιδί μου, και η παρέα και η οικογένεια και αυτό που έχεις στην Ελλάδα, που έρχεσαι και έχεις παρέες και φίλους και έχεις χρόνο να πας να πεις καφέ και να πας. Εκεί πέρα λίγο είσαι περιορισμένος, δεν έχεις το χρόνο και την πολυτέλεια.

0: Μίλησε μας λίγο για το δεύτερο CD που ετοιμάζεις. Τι ακριβώς θα ακούσουμε, τι θα μας δώσεις μέσα από αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν, φέτος, όλο το χειμώνα, μελετάω Ματσάκι.
0: Ματσάκι.
1: Μελετάω Ματσάκι όμως, γιατί ο Ματσάκης είναι βιολιστής σαν και εμένα και έχει τα παλιά ακούσματα, έχει μάθει την πολύ παραδοσιακή μουσική και εγώ δεν, να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν μου άρεσε το βιολί στα κριτικά. Είμαι πολύ της λύρας, μου αρέσει πάρα πολύ λύρα. Θέλω αυτό το πράγμα, αυτό με ανατριχιάζει. Αλλά όταν τον ακούω αυτό να παίζει βιολί, ακούω αυτά που κάνει που είναι υπερβολικά δύσκολα για παραδοσιακό βιολί, τα γυρίσματα που κάνει και αποφάσισα να κάτσω να μελετήσω λίγο αυτό που κάνει, να το ακούσω, να προσπαθήσω να μάθω λίγο γιατί είναι βιολιστής. Το CD αυτό θα έχει λίγο πιο κριτικό ύφος. Δηλαδή κάνω μια διασκευή το Μπαρμπούνι,
0: ναι,
1: και κάνω μια διασκευή το Κολυμπαριανό. Αυτά θα είναι τα δύο που θα είναι διασκευές. Τα υπόλοιπα δεν σας το λέω.
0: Σιγά σιγά το πάσω, είναι και πιο κριτικό, ναι, το βλέπω.
1: Ναι, οκ. Okay.

έχω ένα συγκεκριμένο όνειρο. Έχω πολλά. Δεν μπορώ να πω ότι θέλω να κάνω μόνο αυτό και τελείωσε. Θέλω να παίζω στο εξωτερικό, σε φεστιβάλ, σε όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ να παίζω, να παρουσιάζω δουλειές μας, να παρουσιάζω την Κρήτη, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Θες να δείχνεις από πού έρχεσαι, να διαφημίζεις τον τόπο σου.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Και πάλι σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, στρέφουμε το βλέμμα μας απόψε και αύριο στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και πάλι μεγαλύνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την πανασκευοσκέπαστη αυτή Εκκλησία, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και πάλι μέσα στο πνευματικό κλίμα της ζωηφόρου και ζωογόνου παραδόσεώς μας τον πολύτιμο αυτό θησαυρό της πίστεώς μας, αλλά και μέσα στη λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησία μας το Θεομητορικό Πάσχα, που είναι η εορτή της κοιμήσεώς της και της εις ουρανούς μεταστάσεώς της. Περικλείουμε μαζί με τους Θεοφόρους Αποστόλους όλη την χωρία των Αγίων μας την νεκρική της κλίνη. Ασπαζόμαστε με τα χείλη μας το Θεοδόχον και ακρεφνέστατον σώμα, το χωρίσαν τον ημίν αθεώρητον των Κύριων. Εφημούμεν ψάλουμε μαζί με τον ταπλήθη των αγγέλων επιτάφια άσματα και οδές πνευματικές σε αυτήν, η οποία δάνεισε εις τον πλάστην το πλαστίνε και εις τον Υιόν του Θεού το ανθρωπιστίνε, κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, για να αναπλάσει και να ανακαινήσει την φθαρίσα εικόνα του Αδάμ. Και αυτή η υμνολογία της Εκκλησίας μας, η τόσο εκφραστική και συγκινητική, που μαγνητίζει τις καρδιές μας, είναι στην ουσία μια παράκληση και μια ηκεσία στη Μεγάλη Μητέρα μας την Παναγία, για την ακατάπαυστη διακονία της πρεσβείας στον θρόνο του Υιού και Θεού της, και για τις αμέτρητες ευχές και ευλογίες που δεχόμαστε καθημερινά δι' αυτής, αφού πολλά γάρι ισχύει δέηση Μητρός προσευμένη ανδεσπότου. Αλήθεια αγαπητή μου, ποιος μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε στην ανάγκη να την αναζητήσει και να μην απειλάψει την γεμάτη τρυφερότητα στοργή της προστασίας της? Ποια καρδιά δεν ράγησε μπροστά στα θεμητορικά εκτυπώματα και ποια χείλη δεν ψέλισαν οικετευτικά το όνομά της χωρίς να λάβουν πανδόρημα τέλειων προς το συμφέρον της αιτήσεώς τους? Γράφει χαρακτηριστικά ο πολύπαθος πατέρας της Εκκλησίας, Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «Σε κάθε σάλο και πειρασμό της ζωής μου σε ζήτησα και αμέσως με βοήθησες διαλύοντας τον κλείδωνα. Μου ειρήνευσες το νου, με άρπαξες και με έσωσες από κάθε πυρία του εχθρού. Γι' αυτό και εγώ ευλογώ το όνομά σου και ανυμνώ το κράτος σου». Με αυτόν τον τρόπο του σεβασμού και της αγάπης, της εξητήσεως του Θείου Ελέους και της προστασίας, πλησίαζαν οι Άγιοι Πατέρες το πάνσεμνο πρόσωπο της Παναγίας μας. Γιατί απλούστατα γνώριζαν πως το μεγαλείο της μάνας του κόσμου είναι ανυπέρβλητο και το φίλτρο της μητρότης τόστης για κάθε παιδί της, ιδιαίτερα δε για τα άωρωστα και τα απομακρυσμένα, είναι πάρα πολύ δυνατό. Σαν φωτοδόχος λαμπάδα η Θεοτόκος φωτίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου, ώστε κανείς να μην μείνει άγευστος από την δική της προστασία, την παραμυθία, την ευλογία και την γλυκύτητα της Αγίας της Μορφής. Με αυτήν την ιότητα και την πνευματική συγγένεια που έχουμε μαζί της, την πλησιάζουμε και εμείς οικετευτικά και παρακριτικά απόψε στο μεγάλο αυτό πανηγυρισμό της μνήμης της. Γνωρίζουμε την αδυναμία και την αμαρτωλότητά μας. Γνωρίζουμε επίσης πως το ύψος της αρετής της και το μεγαλείο της ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο λογισμό, αφού τα μυστήρια της είναι πάντα υπερένιαν και πάντα υπερένδοξα. Μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα λόγο του ερμηνεύει γιατί τιμούμε και μακαρίζουμε το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι για μας ως μητέρα του Θεού ημών ευλογίας πηγή και πάντων των αγαθών υπάρχει ανάβλησης. Η Παναγία λοιπόν είναι ευλογίας πηγή. Η Θεοτόκος κατέχει κεντρική θέση στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Είναι ο έμψυχος χώρος, υπαστάσια μόλυντος κατά την έκφραση του Ιερού Υμνογράφου, όπου έγινε η ένωση των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης, και ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος.
Έτσι ο μυστικός αυτός τόπος, στον οποίον τελέστηκε το μέγα μυστήριον αυτής της παραδόξου ενώσεως, το άβατον του θεομητορικού σκηνώματος, τα Άγια των Αγίων της νέας σκηνής του Θεού, απέκτησε νέες διαστάσεις. Παρθενική της μήτρα έγινε θρόνος Θεού και η γαστέρα της παλάτι ευρυχωρότερον από τον ουρανόν και το πιο κατάλληλον για να κατοικήσει εκεί ο Κύριος και ποιητής του ουρανού και της γης. Δεν προσφέρεται, αδελφοί μου, κάτι μικρό, αλλά μέγιστο και σπουδαίο. Δάνεισε τον ίδιο της τον εαυτό η Θεοτόκος τον Θεό με την ελεύθερη συγκατάθεσή της να γίνει η μητέρα του Θεού. Χάρη σε αυτήν την ένωση και οι άγγελοι και οι άνθρωποι αξιώνονται εις το εξής να δουν το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, θα μας υπενθυμίσει χαρακτηριστικά και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δια της Θεοτόκου, δόξα ως μονογενούς παραπατρός. Έτσι έγινε η απαρχή του πνευματικού γάμου, ώστε να έχει ο καθένας μας την δυνατότητα να φιλοξενεί τον Χριστό στον χώρο της καρδιάς του, να ενώνεται μαζί του μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να γίνεται νύμφη Χριστού, αλλά και μητέρα Θεού. Να πως περιγράφει αυτήν την πνευματική κατάσταση ο μέγας ομολογητής της πίστεώς μας, ο Άγιος Μάξιμος. Ο Χριστός λέγει που γεννήθηκε μία φορά κατά σάρκα από την Παναγία, γεννιέται από τότε συνεχώς κατά πνεύμα από αγάπη προς τον καθένα, ο οποίος είναι πρόθυμος να τον δεχθεί. Γίνεται βρέφος και μορφοποιείται μέσα σε αυτό με τις αρετές. Παναγία είναι επίσης ευλογίας πηγή και πάντων των αγαθών η ανάβλησης. Η Παναγία είναι πηγή κάθες ευλογίας. Από αυτήν προέρχονται και αναβλίζουν όλα τα αγαθά. Και ενώ η πρώτη Εύα με το πνεύμα της παρακοής εισάγει τον θάνατον και τη φθορά, η δευτέρα Εύα η Θεοτόκος με την υπακοή της στο θέλημα του Θεού και με τον ευλογημένο καρπό της κοιλίας της γεμίζει τον κόσμο με ουράνιες δωρεές και ευλογίες. Σκορπίζει με απλοχεριά τη γάρη του Θεού. Γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων με την ειρήνη την υπερέχουσα πάντα νουν. Προσφέρει ως δώρο την χαράν και την πνευματική εφροσύνη. Ανοίγει το δρόμο για τους φίλους του Υιού της και τα δικά της παιδιά για την ατέρμονη βασιλεία των ουρανών. Η θερμή της πρεσβεία γίνεται τείχος απροσμάχητον για αυτόν που με εμπιστοσύνη καταφεύγει στα μητρικά της πλάχνα. Γίνεται γαλήνη στη ζάλη των πειρασμών και στις τρικυμίες στην μέλαινα και ζωφώδη θάλασσα της παρούσης ζωής. Γίνεται παραμυθία στις λήψεις. Γίνεται ιατρός στάχιστος στις ασθένειες. Γίνεται σκέπη και προστασία του κόσμου και σωτηρία των εις αυτήν καταφευγόντων εκ πίστεως. Πρόμαχον και αγαθήν κυβερνήτην την ονομάζει ο Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος. Ετήμην βοήθειαν, φρουρών και αντίληψην, καταφύγιον και προστάτην άμαχον την χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Ευχαΐτων. Σε αυτήν καταφεύγει ο πολύπαθος ιερός Φώτιος και οικετευτικά την παρακαλεί. «Ω Παρθένε δέσποινα σεμνή, έκτινον την σύνδεξιάν την άχραντον, αντιλαβούμους κέπουσα και φρουρούσαμε διαπαντός». Αυτήν θρηνητικά μελωδεί ο Άγιος Νεκτάριος των Θεοτοκάριών του. «Δέσποινά μου Θεοτόκε, η ελπής και η ισχύς μου, η θερμή μου προστασία, σκέπη και καταφυγή μου, τα τραύματά μου ίεσε». Πανήγυρης αδελφοί μου απόψε και αύριο, πανήγυρης μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, πανήγυρης ζυμωμένη με τις παραδόσεις του λαού μας, που δυστυχώς κάποιοι θέλουν να τις εξαφανίσουν, αλλά όλοι εμείς οι πιστοί και συνειδητοί χριστιανοί αντιστεκόμαστε με την παρουσία μας απόψε και δεν θα αφήσουμε ποτέ να χαθούν και να ξεχαστούν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, η ορθόδοξη πίστη όπως αυτή την διδαχθήκαμε από τους προγόνους μας και η αγάπη μας προς τα ιερά πρόσωπα της Εκκλησίας μας και προπάντων στη Θεοτόκον. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά που μας κρατάει ως γένος. Θεομητορικό Πάσχα η κοίμηση της Παναγίας μέσα στο καλοκαίρι. Κεντρικό πρόσωπο η μάνα του κόσμου η Παναγία Μητέρα.
Η μορφή της μαγνητίζει μυριάδες ψυχές που φτάνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδος μας για να τις απευθύνουν τη μυριόστομη καρδιακή προσευχή τους. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, παρθένε μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρίσε των αιωνίων βασάνων. Σε αυτήν ακουμπούσε πάντα ο λαός μας, γι' αυτό και επέζησε, γι' αυτό και μεγαλούργησε κάτω από δύσκολες συνθήκες και τραγικές καταστάσεις. Αυτή θα πρέπει να είναι μαζί με τον Υιό της, των σημείων της καθημερινής αναφοράς μας. Το όνομά της θα πρέπει όχι μόνο να είναι στα χείλη μας, μα πολύ περισσότερο στην καρδιά μας, αν θέλουμε να απολαύσουμε στη ζωή μας την ευλογία του Υιού της και την δική της άμαχο προστασία, βοήθεια και παραμυθία. Αυτή ακόμη στηρίζει και μητρικά σκεπάζει όλον τον κόσμο, την Ελλάδα μας που δοκιμάζεται, την Κρήτη, τον Ιερό Ναό τούτο, και οφείλουμε ένα μόνο να γνωρίζουμε και να κατανοούμε. Μόνο με τον Χριστό και την Παναγία θα πάμε μπροστά. Μόνο με τον Χριστό και την Παναγία θα πάει μπροστά τούτος ο τόπος. Μόνο με τον Χριστό και την Παναγία θα ξεπεράσουμε τις υπάρχουσες δυσκολίες και τα απειλητικά σύννεφα. Η Παναγία, η Κυρία Θεοτόκος, ας γίνει, αδελφοί μου, το πρότυπό μας, η αγάπη μας και η χαρά μας, η μητέρας μας και η πρέσβυρια του κάθενος από μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, νομίζω και λόγω των ημερών θα ήταν σκόπιμο, βαδίζοντας τα ιστορικά χωρικά ύδατα της Βυζαντινής χιλιετίας, να αναφερθούμε στο, και πάλι στην έννοια του περιβάλλοντος, αλλά μέσα από όριμους λογοτέχνες, οι οποίοι αξιοποίησαν όχι μόνο αυτά που τους έδινε η ιστορία, αλλά αυτά που απέμειναν μετά την ιστορία. Όταν δηλαδή κάποιες φορές εξιστορούμε, είτε ξεναγώντας κάποιους, είτε μελετώντας την ιστορία ενός τοπονημίου, είτε διαβάζοντας κάποιες σκόρπιες αρχαιακές αναφορές για το φυσικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η έννοια μέσα σε έναν έντεχνο χώρο. Πώς δηλαδή, όπως ακριβώς αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που λέει ο ποιητής, έχει ως αιτιώδη σχέση τον πλάστη, τον δημιουργό μας, έτσι ακριβώς και ένας λογοτέχνης μπόρεσε μέσα από την να σμιλεύσει τη γλώσσα και να μας δώσει υπέροχα δείγματα του περιβάλλοντος της εποχής του. Πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, και μάλιστα προερχόμενοι από τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος αλλά και της παρελθούσης Αναστάσεως, συζητώντας δηλαδή αυτά τα χαρμόσυνα γεγονότα που ακολούθησαν τα τραγικά γεγονότα, δηλαδή το εκούσιον πάθος, την Ανάσταση και φυσικά ό,τι πιο χαρμόσυνο μπορεί να νιώσει ο χριστιανός, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Εξάλλου το χαρμόσυνο είναι μια γεύση που αναφέρεται σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους σπουδαίους συγγραφείς και μάλιστα από εκείνους που έζησαν σε μια περίοδο, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε και αυτά που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το Βυζάντιο και αυτά που θα πούμε τώρα αναφέρονται στην αίσθηση που σχηματίζουμε για την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου την εποχή την οποία μιλάμε. Οπότε εκεί είναι ανάλογες συμπεριφορές, είναι ανάλογες εμπειρίες, όλα είναι ανάλογα που δημιουργούν στον άνθρωπο την αίσθηση αυτού του εναγκαλισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το είπα αυτό γιατί ένας από τους μέγιστους λογοτέχνες που μας παρουσιάζει υπέροχους παραδοσιακούς τόπους και εικόνες της ελληνικής φύσης ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Παπαδιαμάντης όμως, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, έζησε και δημιούργησε τον καιρό όπου συγκροτείται η εθνική μας ταυτότητα, όπως θεμελιώνεται μέσα από τα υπέροχα έργα του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας Νικολάου Πολίτη, 1852-1921. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που μας παρουσιάζει το έργο διαφορετικά. Θα αναφερθώ σε ορισμένα του έργα που μας δείχνουν αυτή την ερωτική τελικά σχέση του ανθρώπου. Δεν θα ξεχάσω και αυτό, ίσως αν το βρείτε κάπου να το διαβάσετε, ένα υπέροχο βιβλίο που παλεύει ανάμεσα στον ποιητικό κυματισμό και τη φυσική ομορφιά, που συνέγραψε ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης με τον τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη». Διάλεξα τον Παπαδιαμάντη, ό,τι ανάλογο είχαμε κάνει στις παλαιότερες εκπομπές, μιλώντας παράδειγμα για την Παναγία στην ελληνική ποιήση ή στην πεζογραφία. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που στα έργα του
βρίσκεται φυσικά η χριστογενής φύση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για υπέρτατες μεταβολές του φυσικού χώρου, να γίνουμε δηλαδή και εμείς ιονοί προσοκρατικοί ή άλλοι παγανιστές, οι οποίοι αυτόματα θεοποιούσαν την ατμόσφαιρα και το κλίμα γιατί αισθανόταν δέος ή γιατί αισθανόταν ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν στον Παπαδιαμάντη, που επαναλαμβάνω ανήκει στη γενιά του 80, είναι πράγματι όπως το άπλετο φως. Συγκεκριμένα, πρώτο παράδειγμα, στο έργο του που είναι και σχετικό με τις παρελθούσες πασχαλιάτικες ημέρες, στο έργο του λοιπόν «Λαμπριάτικος ψάλτης», που εκδίδεται το Μάρτιο του 1893, εκεί επισημαίνει πραγματικά ότι η φύση είναι μια ζωγραφιά, όπου μέσα της υπάρχουν όλα τα ήθη και τα έθιμα. Λέει συγκεκριμένα ένα μικρό απόσπασμα, όπως εκδόθηκε μαζί με άλλα έργα του Παπαδιαμάντη από τον κατεξοχήν ερμηνευτή και εκδότη των απάντων του, τον Νικόλαο Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Το απόσπασμα λέει το εξής: «Το επεμή εν όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δε θα πάυσω πάντοτε να υμνώ με τα λατρείας τον Χριστό μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύσιν και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη». Νομίζω αυτοί οι δύο πυλώνες, τα ήθη εκφράζουν αυτές τις φυσιγενείς τάσεις του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι και στην αρχαία ελληνική παράδοση ήταν μακρύς ο δρόμος των εορτών που είχαν κάνει με τη φύση, αρχής γενομένης από τις διονυσιακές γιορτές, τα ανθεστήρια και τα λοιπά. Δηλαδή όλα παρήγοντο μέσα από φυσικές μεταβολές. Ο Παπαδιαμάντης δεν αναφέρεται μόνο και δεν χαρακτηρίζεται μόνο ως φυσιολάτρης, αλλά βλέπει τη σχέση ανθρώπου και φύσης καθαρά ερωτική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χάσει τίποτα από την ομορφιά της φύσης. Είναι η φύση για αυτόν μια μεγάλη λειτουργία. Είναι η φύση που τελικά τον σημαδεύει, όπως έχω σημειώσει εδώ και όπως θα δούμε και παρακάτω. Και οι άνθρωποι υπάρχουν γιατί υπάρχει φυσικό περιβάλλον. Η φύση λοιπόν εδώ είναι άνθρωπο.

γενικότερα και τη δική μας διάθεση. Λέει σε ένα σημείο ο Οδυσσέας Ελίτης, αυτό το υπέροχο δεν μπορούσα να μην διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, λέει το εξής, η μαγεία του Παπαδιαμάντη. Τα αμπέλια και τα κύματα, οι άνεμοι και τα πλεούμενα που αυλακώνουν νύχτα μέρα τις ιστορίες του, δεν χρησιμεύουν σαν απλό φόντο στους ήρωές του. Είναι τα συγκεκριμένα ανάλογα των αισθημάτων του. Μετέχουν στην διαδραμάτιση και σε έσχατη ανάλυση, εμφανίζονται σαν φορείς ηθικών αξιών. Παράλληλα, βουνά και ακρογιάλια, κοιλάδες και πηγές, αμπέλια, δεντρώνες, περιβόλια συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο σύνολο που φυσικό είναι να αντανακλά πάνω στους ανθρώπους. Και παρακάτω θα χρησιμοποιήσει ορισμένες περιγραφές που προσωπικά για μένα είναι συγκλονιστικές. Βλέπετε, η λέξη ανθρωπομορφισμός έχει να κάνει με την λεγόμενη ποικιλότητα. Σήμερα, από ό,τι θα έχετε ακούσει, έχουμε απομονώσει κάποιους όρους. Μιλάμε για βιοποικιλότητα, δηλαδή την κατά περίπτωση γονιμότητα του εδάφους. Μιλάμε για αιωλική ενέργεια, μιλάμε για πράσινη ενέργεια, μιλάμε για όλα αυτά, όμως είναι αυτά που έρχονται εκ των υστέρων ενεργούμενα. Αυτή καθεαυτή τη φύση που εμείς μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χαρούμε, ας μην ξεχνάμε ότι η φύση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι και αυτό που δεν βλέπουμε. Και δικαίως βέβαια θα επαναλάβουμε σαν μια μικρή προσευχή και ευχαριστία, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Είναι πολύ σημαντικό να αποθεώσουμε, επιτρέψτε μου αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό την εμπειρία. Και τι θα πει εμπειρία? Μπορεί να είμαστε μετεωρολόγοι, να είμαστε μαθηματικοί, να είμαστε αστρολόγοι, να έχουμε παρατηρητήρια, να έχουμε δορυφόρους κτλ. Αλλά μην αγνοήσουμε και αυτή την απλή κουβέντα του ανθρώπου που θα σηκωθεί το πρωί και θα πει μια εμπειρική λέξη, μισή λέξη, για το πώς φυσά ο άνεμος, για το που κάθονται τα γατιά του, για το πώς πετάνε τα πουλιά, κοιτάζοντας, όπως είπαμε στην προηγούμενη φορά, και αυτό δεν είναι κάτι επειδή είναι γραμμένο σε κάποιο βιβλίο. Όχι, αγαπητοί ακροατές, είναι πανάρχαιη εμπειρική παρατήρηση. Μετά από αυτό αποτυπώθηκε, γιατί ο άνθρωπος άφησε και γραπτά μνημεία. Λέει λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, αυτό το πέταγμα του καιρού, όπως λέμε, μας δίνει κάποιες εικονιστικές περιγραφές. Λέει, δύο βράχοι που από αυτούς, λέει, ο ένας ίσταται περήφανος και ο άλλος κυρτός γονιπετής, ως εν σχήμα τη μετανοίας. Οι ζέφυροι που προσέπεδον κυλινδούμενοι ως άταχτα παιδιά. Τα άστρα που το ένα μετά το άλλο πίπτοντα φευγαλαία σβήνονται στον άνω βυθών των ακαταλείπτων πραγμάτων. Ο κήπος όπου ο ήλιος έκαιε χωρίς να καταφλέγει τα βάθη του. Λέμε σήμερα, ας πούμε, τα έκαψε, λέει, ο ήλιος, έτσι. Ή το ότι δεν ξέρουμε πολλές φορές να διαγνώσουμε τη φορά του ανέμου. Αυτό που λέει για τους βράχους, όταν μας περιγράφει, ειδικά ο Παπαδιαμάντης, βέβαια μιλάει πιο πολύ για το τοπίο της γενέτειράς του, της Σκιάθου. Πολλές ιστορίες αναφέρονται για μεγάλες πέτρες. Ένα παράδειγμα που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν ανά την Ελλάδα αφηγήσεις καταγεγραμμένες από τον Νικόλαο Πολίτη, όπου φαίνεται η κορυφή ενός βράχου να μοιάζει με ανθρώπινο πρόσωπο και άλλα πολλά σχετικά εδώ. Είναι στοιχεία που μπορεί κανείς να καταλάβει ότι γράφτηκαν σε μια περίοδο που γίνεται μεγάλος αγώνας να ανορθωθεί το

ελληνικό κράτος, το καθημαγμένο από τους πολέμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι μέσα στα έργα του Παπαδιαμάντη υπάρχει και μια αστική τάξη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος έζησε στην Αθήνα, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τη γενέθλια γη του, την Σκιάθο. Και όταν λέμε, αγαπητοί μου, γενέθλια γη, εννοούμε αυτή τη γη που πρωτοπατήσαμε, αλλά όχι μόνον αυτή, αλλά τι αντικρίσαμε το φως της ημέρας. Τα δέντρα, πήγαμε σε έναν απρόσιτο τόπο και είδαμε σπηλιές, το ανέβασμα του βουνού που μας κούρασε, μια σειρά από θάμνους, σκήνους, μυρτιές, πρίνους, όλα αυτά σε μια συστάδα όπου το καθένα φαίνεται να έχει τη θέση του. Όπως κάθε άνθρωπος έχει τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο, έτσι ακριβώς πρέπει να το δούμε αυτό. Θυμάμαι περίπτωση που πήγα σε ένα χωράφι το οποίο όμως είχε ρημάξει. Είχε άγριους θάμνους δηλαδή και άγρια δέντρα. Και βλέπω στη μέση-μέση μία κουμαριά. Η κουμαριά είναι με τα σπάνια, θαμνώδη δέντρα. Ψάχνω λοιπόν να βρω πηγές ότι είχε βγάζει ένα στρογγυλό κόκκινο καρπό, ο οποίος τρώγεται και ομός και αποτελεί ένα από τα, αποτελούσε ένα από τα πανάκριβα γλυκά του τραπεζιού των Βυζαντινών. Για να υπάρχει αυτό το θαμνώδες δέντρο, σημαίνει ότι υπάρχει μια φλέβα νερού. Το είπα λοιπόν σε κάποιους υπεύθυνους και λίγο παρακάτω, σε κάποιο χρονικό διάστημα, βρήκαν αρκετό νερό. Η κουμαριά όμως, προσέξτε, είχε φυτρώσει και επνίζετο, όπως λέμε σήμερα, επνίζετο από τους διπλανούς θάμνους. 2-3 παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε, ό,τι έχω σημειώσει από διηγήματα του Παπαδιαμάντη και που δημιουργούν την αίσθηση σαν να ζούμε και εμείς σήμερα ίδια φυσικά φαινόμενα, αλλά ίσως παραβλέπουμε το γεγονός ότι αυτά δεν εκδηλώνονται μακριά από μας, αλλά είναι πάντα κοντά σε μας. Ακόμη και η πρόγνωση του καιρού, που σήμερα κρατάει λίγα λεπτά ενώ αναφέρεται στον Πανελλήνιο χάρτη, έχει να κάνει κάτι το οποίο είχε σημασία, και θα σας πω γιατί. Ο καιρός ήταν μεταβαλλόμενος, η θερμοκρασία επίσης απλούμενη, με αποτέλεσμα να διαμόρφωνε τη σκέψη του ανθρώπου, ειδικά του αγρότη, σε ποιο σημείο έπρεπε να φυτέψει ένα δέντρο, να καλλιεργήσει τα λαχανικά του, να φροντίσει τα δέντρα όπως είχαν αναπτυχθεί από τις καταιγίδες, από το χτύπημα του αέρα κτλ. Και σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο, όπου παρά τις υψηλής περιοπής εφευρέσεις και ανακαλύψεις, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει, και όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά δέχεται μεγαλύτερες καταστροφές από ό,τι μας λέει η ιστορία. Και αυτό είναι γιατί η ίδια η φύση, αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή, της λείπει το συστατικό που την κρατάει όρθια. Ποιο είναι αυτό? Είναι το νερό. Επανέρχομαι να πω, ας πούμε, ότι εμείς σήμερα μιλάμε για καταιγίδες, για πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα ανεξάρτητα από την πρόοδο μιας εποχής, και όχι μόνο μένουμε έκπληκτοι γιατί δεν μπορούμε, ακόμη και κράτη περισσότερο προηγμένα από μας, να σώσουν ανθρώπινες ζωές, πολύ περισσότερο να σώσουν και περιουσίες. Σε ένα από τα διηγήματά του που θα σας προκαλέσει έκπληξη,
με τον τίτλο «Στο εξοχικό κρούσμα 1906 αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να περπατούν έξω από την πόλη, να πηγαίνουν σε περίοπτες περιοχές για να ζήσουν, λέει, να απολαύσουν το λεγόμενο δροσερό αέρα. Σε ένα άλλο όμως διήγημα, με τίτλο «Η γραία και η θύελα», που εδώ μπορεί κανείς, και αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, να το διαβάσει με ενδιαφέρον, αναφέρεται σε μια καταιγίδα που είχε προκαλέσει πλημμύρες στην Αθήνα και λέει το εξής ο αφηγητής: «Η βοή του φοβερού τυφώνος και του ουρανού οζόφος και των αστραπών ως μάραγος είχαν αφήσει έμπληκτα πολλά ευαίσθητα ασθενή πλάσματα». Φανταστείτε, είναι αυτό το μαύρισμα του ουρανού 1906, έτσι, 1906, αρχές του 20ου αιώνα, άρα είχε τη δυνατότητα, φυσικά καταγεγραμμένο και σε πολλές παραδόσεις. Σε ένα άλλο διήγημα με τίτλο «Το ζωντανό τσιβούρι μου» του 1926 περιγράφεται, αναφέρεται στην αυλή ενός σπιτιού στην Αθήνα. Ακούστε όμως να δείτε κάτι που και μας δίνει μια εικόνα που και αυτή είναι ευάλωτη στη φύση. «Εντός του δρυφάκτου και πρώτης θύρας μου ήτο μια εξαισία κλιματαριά. Με πλουσιότατον φύλωμα αποτελούσα την μικρά αυλή μας. Άντρων σκιάς και δρόσου». 1926 περιγράφει μια εικόνα που κοσμούσε, σήμερα δεν ξέρω αν κοσμεί σε αυτό το βαθμό, όλα τα σπίτια. Ήτανε αυτή η στέγη, αυτή η δροσιά δηλαδή, αυτή η σκιά που υπήρχε από τα ευσκιόφυλλα όπως λέγονται δέντρα, και εδώ ξαναλέω ότι μπορεί κανείς να διαβάσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα μικρά διηγήματα όπως μας τα παραδίδει, μας τα παρέδωσε εδώ και αρκετά χρόνια ο Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος. Ένα άλλο σημείο που μάλλον είναι επίκαιρο είναι στο διήγημα «Η Βλαχοπούλα» 1892, δηλαδή πρωτήτερα. Εδώ μας περιγράφει πώς χτίζονται οι πρώτες αστικές κατοικίες στην, και μάλιστα οι κατοικίες που έχουν κοινή είσοδο, έμβαση όπως λέμε. Και πάλι εδώ οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν υψηλά μέρη. Φανταστείτε πώς είναι σήμερα η Αθήνα, όπου έχουν κτιστεί όλες οι παρυφές που κάποτε βέβαια ήταν οι πλαγιές των δέντρων, όπως μας περιγράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Και λέει το εξής: «Οι εικόνες αυτές αναφέρονται στα πρόσωπα που θέλουν να ξεφύγουν από την ξεραΐλα», λέει, «της Αθήνας και να πάνε στην κοντινή Ήπεθρο». Αυτή η τάση δηλαδή που έγινε καθεστώς και στην Ελλάδα του 1970, μετανάστευση δηλαδή στα αστικά κέντρα, που δείχνει ότι το ελκυστικό, το προκλητικό ήταν η ίδια η φύση που ήλκε τον άνθρωπο να κτίσει σε λόφους, σε περιοχές δροσερές, που να είναι κοντά το νερό κτλ. Δεν είναι αυτονόητα αυτά, αγαπητοί μου, διότι μετά από λίγο αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Ακούστε ένα τελευταίο που νομίζω ότι έχει σημασία. Στην Αθήνα του 1895 περιγράφεται η επίσκεψη της κυράς Πράπος στα Πατήσια, που ήταν η αυλή της και διατηρούσε 20 τα ζώα, τα Πατήσια, το πονίμιο, τα σημερινά, το μεγάλο και πολύ άνθρωπο μέρος αυτό της Αθήνας. Διατηρούσε λοιπόν 20 τα ζώα
Εδώ γίνεται αναφορά και αυτό εμένα με εξέπληξε πραγματικά στη δραστηριότητα της εποχής που ήταν πια ότι γύρω από την Αθήνα υπήρχαν πολλά χόρτα όπως υπήρχαν και αμπέλια. Βέβαια ξέρουμε από περιγραφές και τον Θουκυδίδη αλλά και ο Θεόφραστος, όμως και ένας άλλος που για μένα είναι πιο σπουδαίος, που έγραψε μετά την ελληνιστική περίοδο, ο Παυσανίας, στο έργο του Αττικά, που τι κάνει ο Παυσανίας, φανταστικά βάζει κάποιον άνθρωπο να περπατήσει μέσα στο άστι και μετά να βγει έξω για να δει το λεγόμενο περιαστικό περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε 10 δήμους η Αθήνα. Στο συγκεκριμένο διήγημα επανέρχομαι, η Φιλόστοργη γίνεται αναφορά και αυτό το είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην τάση των ανθρώπων εκείνης της εποχής, προσέξτε, 1895, να μαζεύουν, λέει, χόρτα και κλιματόφυλλα σε περιοχές γύρω από την Αθήνα. Ένα τελευταίο, το 1925, με τον τίτλο «Ψυχοκόρη», ο αφηγητής που είναι αυτός που μας προσανατολίζει στο οδηπορικό του, μας λέει ότι στον σημερινό Λυκαβητό, το Λυκαβητό και τη Δεξαμενή, η Δεξαμενή είναι ένα άλλο σημείο της Αθήνας όπου συνήθως γίνεται ο αγιασμός, Δεξαμενή μέσα στη Αθήνα, μας λέει λοιπόν ότι υπήρχαν πρασιές, καλαμόνες, λεύκες και ήταν ένα σημείο που οι άνθρωποι μαζευόταν και συζητούσαν. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα του συνωστισμού στα δέντρα την έχουμε ζήσει, πιστεύω, αγαπητοί μου ακροατές, όλοι μας. Πηγαίναμε στη σκιά, κάτω από ένα δέντρο, κάτω από τις αμυγδαλιές, κάτω από τη μουριά, συναντιόμαστε. Όλα αυτά είναι τόσο ρομαντικά, τόσο ωραία, που αν κανείς μπορεί να ανατρέξει στο αρχείο παλιών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για να δει την εποχή που ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο Μάτσας, ήταν εκείνος που μας διέσωζε αυτή την, αλλά ακόμη και στις παλαιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Είναι πολύ σημαντικό να ένα τελευταίο που ίσως μας κάνει να, για να συνεχίσουμε και στο επόμενο μάθημα, σε ένα πολύ σπουδαίο διήγημα του 1908 με τίτλο «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου». Λέει ότι η Αθήνα ήταν γεμάτη δέντρα. Η Αθήνα ήταν δεντρώδης δηλαδή. Βέβαια αυτό, επιτρέψτε μου λόγω εμπειρίας, να το επιβεβαιώσω, την αρχαία Ελλάδα δενδρόδης ονομαζόταν οι περιοχές, όπως λέμε σήμερα πράσινα προάστια. Στην παλαιά εποχή μας τα λέει και ο Αριστοφάνης. Στο έργο λοιπόν αυτό, «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου», λέει ότι ήταν γεμάτη Αθήνα από δέντρα, κοσμούντα τα σοδούς και τα σπλατεία της πρωτευούσης, και χρησιμοποιεί πλαστούς όρους, δενδρίκελα, κατά το ανδρίκελα, έτσι. Τι θα πει δενδρίκελα? Προφανώς πρόκειται για μεγαλοπρεπή δέντρα. Κάποια υπάρχουν ακόμα και μέχρι σήμερα. Κάποια έχουν αυτή τη μεγάλη τους ιστορία. Γυρίσαμε δηλαδή ακριβώς στην αρχή της εκπομπής αναφερόμενοι σε αυτό το μεγαλονημικό στοιχείο, την όψη ενός μεγάλου δέντρου που δείχνει πραγματικά για τον άνθρωπο ότι έχει μέσα του κάποιες μικρές πίστες. Αυτό ήταν θαυμασμός, ήταν μια ανάβαση, μια κλίμακα από τη γη στον ουρανό και εν τέλει, αγαπητοί μου, μια μεγάλη και πλαθιά ευχαριστία για το Δημιουργό μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις εξελίξεις στη Δυτική Εκκλησία τον 9ο αιώνα, με τους διαδόχους του Μεγάλου Καρόλου να συγκρούονται με τους πάπες για το ποιος θα επιβληθεί ασκώντας την εξουσία του. Οι πάπες χρησιμοποίησαν τις ψευδοεισιδόρδες δωρεές για να ενισχύσουν την εξουσία τους στο θεοκρατικό κράτος τους. Θα σταματήσουμε την διήγηση των ιστορικών γεγονότων και θα δούμε από σήμερα την οργάνωση της Εκκλησίας και την ανάπτυξη του συνοδικού συστήματος. Πολλές φορές παρουσιάζονταν ζητήματα στην Εκκλησία που ενδιέφεραν τους χριστιανούς των πόλεων μιας επαρχίας ή και περισσότερων. Για να δοθεί λύση ή απάντηση στα προβλήματα αυτά, συγκεντρώνταν οι επίσκοποι και τα συζητούσαν. Οι συνελεύθεις αυτές των επισκόπων ονομάζονται σύνοδοι. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το αν ήταν τακτικές ή έκτακτες και από το τι είδος αντιπροσωπεύσεως υπήρχε σε αυτές. Οι τοπικές σύνοδοι περιελάμβαναν αντιπροσώπους από ένα ή περισσότερα πατριαρχία ή αυτοκέφαλες εκκλησίες. Τη συγκαλούσε ο αυτοκράτορας ή κάποιος επίσκοπος και αποφάσιζαν για διοικητικά ή δογματικά ζητήματα. Οι αποφάσεις πολλών από τις συνόδους αυτές επικυρώθηκαν από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατριαρχικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους ενός πατριαρχείου και ήταν ανώτερο όργανο για τη διοίκηση, την ομοθεσία και την δικαιοσύνη του πατριαρχείου. Με τον καιρό έγιναν τακτικές και τις καλούσε ο πατριάρχης αρχικά 2 φορές το χρόνο και αργότερα 1 φορά. Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε και η Ενδημούσα Σύνοδος, η οποία στην αρχή ήταν έκτακτη και με τον καιρό έγινε μόνιμη και διαρκής και την επιτελούσαν οι αρχιερείς που τύχαιναν να βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Όταν τα υπόλοιπα πατριαρχία έπεσαν στην εξουσία των Αράβων, αυτή έγινε το ανώτατο όργανο που αποφάσιζε για τα ζητήματα όχι μόνο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως αλλά και των άλλων πατριαρχείων. Οι επαρχιακές ή μητροπολιτικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους μιας επαρχίας με την ηγεσία του επισκόπου της Μητροπόλεως, πρωτεύουσα της επαρχίας. Τέτοιες συγκλήθηκαν ήδη το 2ο αιώνα για το ζήτημα του Πάσχα και για να πολεμήσουν τις αιρέσεις. Τον 4ο αιώνα ορίστηκε οι Μητροπολιτικές Σύνοδοι να καλούνται υποχρεωτικά 2 φορές το χρόνο και προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες που είχαν. Ο Ιουστινιανός όρισε να συγκαλούνται τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο υποχρεωτικά, γιατί ήταν το ανώτατο όργανο διοικήσεως για την επαρχία. Οι σύνοδοι αυτές από τον 12ο αιώνα άρχισαν να παρακμάζουν. Παρόμοιος θεσμός πολιτικών συνελεύσεων υπήρχε και στη διοίκηση των πόλεων και των κρατών. Ίσως ο θεσμός αυτός επηρέασε την Εκκλησία. Όμως υπήρχε και στην Καινή Διαθήκη το παράδειγμα της Αποστολικής Συνόδου, για την οποία πληροφορούμαστε πως συγκλήθηκε και ποια διαδικασία εφάρμοσε. Οι μεγάλες θεολογικές έρηδες προκάλεσαν την ανάγκη να συγκεντρώνονται επίσκοποι που να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο για να λύσουν τα γενικά προβλήματα. Τη συγκέντρωσή τους διευκόλυνε το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες ήταν χριστιανοί και ο πληθυσμός χριστιανικός στην πλειοψηφία του. Οι σύνοδοι αυτές ονομάστηκαν οικουμενικές, με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν τα ανώτατα συλλογικά όργανα της Εκκλησίας. Τέτοιες οικουμενικές σύνοδοι είναι η πρώτη στη Νίκαια το 325, η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη το 381, η τρίτη στην Έφεσο το 431, η τέταρτη στην Χαλκιδόνα το 451, η πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη το 553, η έκτη στην Κωνσταντινούπολη το 681-82, η πενθέκτη ή εντρούλο στην Κωνσταντινούπολη το 691 και η έβδομη στη Νίκαια το 787. Η δεύτερη και η πέμπτη στην αρχή συγκλήθηκαν ως σύνοδοι του Ανατολικού κράτους, όμως αργότερα οι αποφάσεις τους αναγνωρίστηκαν και από τη Δύση και έτσι θεωρούνται και αυτές οικουμενικές. Όμως η σύνοδος της Σαρδικής το 343, της Εφέσου το 441 και της Ιερίας το 754 συγκλήθηκαν ως οικουμενικές, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν γιατί δεν είναι αρκετό να ονομαστεί μία σύνοδος οικουμενική από τον εαυτό της ή από αυτόν που τη συγκαλεί, αλλά χρειάζεται η αναγνώρισή της από άλλη οικουμενική σύνοδο και από τη συνείδηση ολόκληρης της Εκκλησίας.
Οι Οικουμενικές Σύνοδοι είχαν και το χαρακτήρα κρατικών συνόδων, γιατί τα θέματα που τις απασχολούσαν ενδιέφεραν και το κράτος, επειδή οι θρησκευτικές διαφωνίες τάραζαν τη δημόσια τάξη και ηρεμία. Ο χαρακτήρας αυτός φαίνεται και από το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες συγκαλούσαν τις Οικουμενικές Συνόδους και μπορούσαν να μεταθέσουν και την έδρα τους από μία πόλη σε άλλη. Οι Σύνοδοι αναγνώριζαν το δικαίωμα αυτό στον αυτοκράτορα. Στη Σύνοδο ήταν παρόν ο ίδιος ο αυτοκράτορας ή αντιπρόσωποι του και επόπτευε τις εργασίες της μόνον ως προς την τήρηση της τάξεως, ενώ οι συζητήσεις και οι αποφάσεις ήταν έργο των επισκόπων. Οι εργασίες της Συνόδου διεξάγονταν με κανονισμό που εφαρμοζόταν αυστηρά. Ο αυτοκράτορας υπέγραφε τα πρακτικά των Συνόδων και αυτό είχε την έννοια ότι οι αποφάσεις τους γίνονταν νόμοι του κράτους και την εφαρμογή αναλάμβανε η κρατική εξουσία. Νωρίς τον 4ο αιώνα ο Ευσέβιος Καισαρίας έλεγε ότι οι Σύνοδοι είναι απαραίτητες για την καλή κατάσταση της Εκκλησίας. Πρόεδρος της Συνόδου για την διεξαγωγή των συζητήσεων ήταν ένας ή περισσότεροι επίσκοποι ή πατριάρχες και ποιοι θα ήταν αυτοί καθορίζονταν από τις περιστάσεις. Στην πρώτη σύνοδο δεν υπήρχε ένας ορισμένος πρόεδρος. Στη δεύτερη ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας, κατόπιν ο Γρηγόριος Ανζινός και τέλος ο Νεκτάριος Κωνσταντινούπολεος. Στην τρίτη ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην τέταρτη οι αντιπρόσωποι του Πάπα Λέοντος του Πρώτου, στην πέμπτη ο Ευτύχιος Κωνσταντινούπολεος, στην έκτη αντιπρόσωποι του Πάπα και στην έβδομη ο Ταράσιος Κωνσταντινούπολεος. Στις συνόδους μετήχαν και επίσκοποι από τη Δύση, επειδή όμως η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν έρχονταν πολλοί αντιπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι του Πάπα λάβαιναν το λόγο πρώτοι και υπέγραφαν πρώτοι τα πρακτικά. Και ο Πάπας υπέγραφε κατόπιν τα πρακτικά, όχι γιατί δεν ίσχυαν χωρίς την υπογραφή του, αλλά γιατί ήταν και αυτός ένας από τους πατριάρχες οι οποίοι έπρεπε να συμφωνήσουν και να υπογράψουν. Οι δογματικές αποφάσεις των συνόδων ονομάζονται όροι, δόγματα ή σύμβολα και όσες αποφάσεις αναφέρονται στη διοίκηση, τη λατρεία και την πειθαρχία ονομάζονται κανόνες. Αυτοί έχουν ισχύ για ολόκληρη την Εκκλησία και έγινε δεκτό ότι ένας κανόνας Οικουμενικής Συνόδου μπορεί να αλλάξει μόνον από μία άλλη Οικουμενική Σύνοδο, αν και αυτό δεν τηρείται πάντοτε. Έτσι οι κανόνες απόκτησαν νωρίς μεγάλη σημασία για τη διοίκηση της Εκκλησίας και σχηματίστηκαν συλλογές τους. Αρχαία είναι η συλλογή του Ιωάννη Σχολαστικού, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως το 577, με τον τίτλο «Συναγωγή Κανόνων». Στη Δύση ο Διονύσιος ο Μικρός έκανε συλλογή κανόνων η οποία έβαλε τις βάσεις των μεταγενεστέρων κανονικών συλλογών. Για τη μόρφωση τώρα των κληρικών υπήρχαν σχολές στις μεγάλες πόλεις της Ανατολής, όμως μετά από διάφορες περιπέτειες οι σχολές αυτές έκλεισαν και οι κληρικοί μορφώνονταν πλέον μόνοι τους ή στα μοναστήρια. Άλλοι κληρικοί φοιτούσαν στις φιλοσοφικές σχολές όσο του έκλεισαν και αυτές τον 6ο αιώνα. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος έκλεισε το 731 την ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, τη μοναδική που είχε μείνει. Έτσι προσωρινά περιορίστηκαν και οι απαιτήσεις για τη μόρφωση των κληρικών. Από την 7η Οικουμενική Σύνοδο όμως απαιτείται από τον επίσκοπο να ξέρει τους ψαλμούς του Δαβίδ και να διαβάζει και να καταλαβαίνει την Αγία Γραφή και τους κανόνες. Τέτοιες αποφάσεις επαναλαμβάνονται και αργότερα. Οι επίσκοποι εκλέγονται με την ψήφο του κλήρου και του λαού, με τη συμφωνία του Μητροπολίτη, επισκόπου της πρωτεύουσας, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να συγκαλέσει την επαρχιακή σύνοδο των επισκόπων για να πληρώσει την καινή επισκοπική έδρα μέσα σε 3 μήνες. Η χειροτονία γινόταν από 3 επισκόπους. Ο Ιουστινιανός περιόρισε τη συμμετοχή του λαού μόνο στους εξέχοντες πολίτες, αυτοί και οι επίσκοποι πρόβαλαν 3 υποψηφίους, και ο Μητροπολίτης εξέλεγε έναν. Αργότερα δεν ρωτούσαν πια το λαό και τους επισκόπους πρόβαλαν οι επίσκοποι της επαρχίας. Ο επίσκοπος είχε καθήκοντα καθορισμένα από τους κανόνες και τους νόμους του Ιουστινιανού και άλλων αυτοκρατόρων. Ήταν υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των μοναστηριών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και την διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Χειροτονούσε τους κληρικούς και επόπτευε για την καλή συμπεριφορά τους, δίκαζε τους κληρικούς και τους μοναχούς. Οι νόμοι καθόριζαν τα προσόντα για την εκλογή των επισκόπων. Οι κανόνες και οι νόμοι επέβαλαν να μένουν στις έδρες τους
και απαγορευόταν να πηγαίνουν στην αυτοκρατορική αυλή χωρίς άδεια των ανωτέρων τους, δηλαδή των πατριαρχών. Ήδη από τα μέσα του 3ου αιώνα, ο Οριγένης έγραφε ότι οι πλούσιες κυρίες καλλιεργούσαν κοινωνικώς τους επισκόπους. Μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο, η κοινωνική θέση των επισκόπων ανέβηκε και άνθρωποι από τις ανώτερες τάξεις έπαιρναν το βαθμό αυτό. Ο Κωνσταντίνος έδωσε στους επισκόπους το δικαίωμα να επικυρώνουν διαθήκες, να δικάζουν διάφορες υποθέσεις και τίτλο ανώτερο. Η Σύνοδος της Αρελάτης προσφωνεί τον Πάπα ενδοξότατο, με τίτλο ο οποίος στην κοσμική ζωή αποδιδόταν σε πολύ σημαντικά πρόσωπα, δεύτερα στην τάξη μετά την αυτοκρατορική οικογένεια. Στη Δύση χρησιμοποιούσαν και ανάλογα εμβλήματα, τα οποία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν και όταν οι κοσμικοί αξιωματούχοι τα κατήργησαν. Έτσι κρατούσαν ράβδο, φορούσαν μήτρα και ομοφόριο. Από τον 4ο αιώνα άρχισαν να σπάζονται το χέρι των επισκόπων, αργότερα φόρεσαν δαχτυλίδι και επιστήδιο σταυρό. Τον 4ο αιώνα στην Ανατολή, με την ταραχή που προκάλεσε η Αριανική έριδα, το επισκοπικό αξίωμα έχασε μεγάλο μέρος από το κύρος και την επιβολή που είχε. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει ότι γίνονταν επίσκοποι άνθρωποι ακατάλληλοι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολλά υπέφερε από τους σύγχρονους επισκόπους όταν θέλησε να καταργήσει τη συμμονία, να ζει ο ίδιος ασκητική ζωή και να τακτοποιεί τα πράγματα της Εκκλησίας. Ακόμη και ο εθνικός ιστορικός Αμιανός Μαρκελίνος γράφει ότι σε αντίθεση προς την ηγεμονική ζωή του Πάπα Δαμάσου και επισκόπων των μεγάλων πόλεων, η ζωή των επισκόπων στις μικρές πόλεις ήταν φτωχική και απλή. Στις μεγάλες πόλεις το επισκοπικό αξίωμα άρχισε να θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα αξιώματα. Εκτός από τους επισκόπους, ανώτεροι κληρικοί ήταν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Οι διάκονοι ήταν κατώτεροι από τους πρεσβυτέρους και τους θεωρούσαν ως υπηρέτες του επισκόπου. Από τον 4ο αιώνα είχαν επικεφαλής τον αρχιδιάκονο, που ήταν βοηθός του επισκόπου, πληρεξούσιός του και πολλές φορές τον διαδεχόταν. Υπήρχαν στην Ανατολή και διακόνησες. Υπήρχαν και οι χορεπίσκοποι, αλλά περιορίστηκαν και τελικά το αξίωμα αυτό εξαφανίστηκε. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα δούμε πώς συντηρούνταν οι κληρικοί της εποχής αυτής και την επικράτηση της αγαμίας του κλήρου στη Δύση. Επίσης, τις εξελίξεις στη θυελατρία.

Οι κληρικοί συντηρούνταν από την περιουσία τους, αν είχαν, ή από την εργασία τους στα χωράφια ή σε άλλα επαγγέλματα. Αργότερα, όταν η Εκκλησία απόκτησε προνόμια και περιουσία, ένα μέρος από τα εισοδήματα το διέθετε για τη συντήρηση των κληρικών, για την οποία και οι λαϊκοί έδιναν προσφορές. Απαγόρευαν στους δούλους να χειροτονηθούν, εκτός αν το επέτρεπαν οι κύριοι τους, οπότε γίνονταν ελεύθεροι. Οι εκλεγόμενοι επίσκοποι έπρεπε να έχουν διατελέσει ήδη πρεσβύτεροι ή διάκονοι, υπάρχουν όμως και παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν σε λίγες μέρες διαδοχικά διάκονοι, πρεσβύτεροι και επίσκοποι. Οι κληρικοί έπρεπε να μένουν στις εκκλησίες για τις οποίες χειροτονήθηκαν. Οι σύνοδοι απαγόρευσαν τις μεταθέσεις και τις επέτρεπαν μόνο σε περιπτώσεις που ένας επίσκοπος ωφέλησε πολύ μια μικρή επισκοπή, οπότε θα πήγαινε σε μεγαλύτερη για να την ωφελήσει και εκείνη. Τον 5ο αιώνα οι πρεσβύτεροι συνδέθηκαν με τις εκκλησίες τους και απαγορεύθηκε η απολελειμμένη χειροτονία, δηλαδή χειροτονία χωρίς διορισμό σε συγκεκριμένη εκκλησία. Για το γάμο των κληρικών είδαμε ότι οι εκκλησίες στην Ανατολή και στη Δύση ακολούθησαν διαφορετική τακτική, όμως και στις δύο εκκλησίες μετά την επικράτηση του μοναχισμού ο κλήρος πήρε μοναστικά χαρακτηριστικά. Στην Ανατολή επέτρεπαν στους κληρικούς να είναι έγγαμοι, απαγορεύτηκε όμως να νηφεύονται μετά τη χειροτονία. Έτσι και οι επίσκοποι μπορούσαν να είναι έγγαμοι τον 4ο και 5ο αιώνα. Παρατηρήθηκε όμως ότι αρκετοί πρεσβύτεροι και επίσκοποι έγγαμοι απομάκρυναν τις συζύγους τους με τη θέλησή τους. Επειδή οι επίσκοποι διαχειρίζονταν την εκκλησιαστική περιουσία, προτιμούσαν τους αγάμους που δεν είχαν να φροντίσουν οικογένειες και τελικά ο Ιουστινιανός όρισε οι επίσκοποι να είναι όλοι άγαμοι, πράγμα που το δέχθηκε και η Πενθέκτη Σύνοδος, η οποία απαγόρευσε οριστικά και τον δεύτερο γάμο στους κληρικούς. Στη Δύση, η Σύνοδος της Ελβίρας του 304 απαγόρευσε το γάμο στους κληρικούς και αυτό υποστηρίχθηκε από πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας. Ο Πάπας Λέων ο Πρώτος απαγόρευσε το γάμο και στους υποδιακόνους, όμως τις απαγορεύσεις αυτές δεν τις στηρούσαν γενικά. Στην Ισπανία υπήρχαν έγγαμοι κληρικοί και στις άλλες χώρες αυτό ήταν συνηθισμένο. Επειδή όμως οι ηγετικές προσωπικότητες της Εκκλησίας καταδίκασαν το γάμο των κληρικών, η άποψη αυτή κέρδισε έδαφος, αν και υπήρχαν έμπρακτες αντιδράσεις. Ο Αυγουστίνος οργάνωσε στην επισκοπή του τους κληρικούς σε μοναστικές κοινότητες και στην έδρα του ζούσαν κοινοβιακή ζωή στο κτίριο της επισκοπής. Εκεί οι πρεσβύτεροι δίδασκαν νέους και τους προετοίμαζαν για την ιεροσύνη. Όμοια οργάνωση δημιουργήθηκε στην Αρελάτη της Γαλλίας από τον Κεσάριο και στην Ισπανία έκαναν το ίδιο για τη μόρφωση των παιδιών που προορίζονταν για τον κλήρο. Επειδή αυτό το είδος της μοναστηριακής ζωής εφαρμόστηκε γενικά για τους κληρικούς των Μητροπολιτικών Ναών, με τις λέξεις «ντόμους», «σπίτι» και «μοναστέριουμ», «μοναστήρι», όπου ζούσαν αυτοί οι κληρικοί, επικράτησε να ονομάζονται στα γερμανικά «ντόμ» και «μόνστερ» ή «καθοδρικοί ναοί». Οι ιερείς των ναών αυτών ονομάζονταν κανονικοί επειδή ζούσαν σύμφωνα με το μοναχικό κανόνα και η ονομασία διατηρείται έως σήμερα. Στα κράτη των Βυσιγότηδων και των Φράγκων επιβλήθηκε για την εκλογή των επισκόπων και η επικύρωση από τους βασιλιάδες, οι οποίοι έτσι διόριζαν ανθρώπους δικούς τους, αν και η Εκκλησία έδειχνε την αντίθεσή της. Αυτό γινόταν γιατί οι επίσκοποι εκεί είχαν μεγάλη πολιτική επιρροή και συχνά ήταν σύμβουλοι του βασιλιά. Σύμφωνα και παρόμοια και στην Ιταλία, ο αυτοκρατορικός έξαρχος της Ραβένας απαιτούσε να εγκρίνει την εκλογή του Πάπα. Έτσι τον 6ο και 7ο αιώνα, οπότε είχε μεγάλη ισχύ ο έξαρχος της Ραβένας, πολλοί πάπες είχαν ελληνική ή συριακή καταγωγή. Στη Δύση επικράτησε το έθιμο να ιδρύονται ναοί στα μεγάλα φέουδα, ο ιδρυτής του ναού τον πρίκιζε με κτηματική περιουσία και διόριζε ο ίδιος ιερέα χωρίς να ρωτάει τον επίσκοπο, γιατί θεωρούσε τη λειτουργία του ναού ως ιδιωτική του υπόθεση. Αυτή η συνήθεια από τον 7ο αιώνα γενικεύθηκε στο φραγκικό κράτος και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ανάμεσα στην Εκκλησία και στους ηγεμόνες στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στη λατρεία. Το βάπτισμα βασικά το τελούσαν όπως και στην προηγούμενη περίοδο. Όσο καιρό υπήρχαν ακόμη ειδωλολάτες που προσέρχονταν ενήλικοι στο χριστιανισμό, υπήρχε το βάπτισμα των ενηλίκων. Ακόμη και παιδιά χριστιανών βαπτίζονταν πια όταν μεγάλωναν και μερικοί βαπτίζονταν στο τέλος της ζωής τους.
Τη συνήθεια αυτή την καταπολέμησαν οι πάπες τον 4ο και 5ο αιώνα, έτσι τον 5ο αιώνα επικράτησε ο νήπιο βαπτισμός. Οπότε έλειψε και η τάξη των κατηχουμένων. Το βάπτισμα γινόταν με τριπλή κατάδυση στα βαπτιστήρια, δηλαδή ειδικές δεξαμενές που χτίζονταν σε ένα παρεκκλήσι δίπλα στο ναό. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του περιγράφει με λεπτομέρειες όλη την τελετή του βαπτίσματος. Για όσους είχαν μαρτυρήσει πριν βαπτιστούν, οι χριστιανοί πίστευαν ότι βαπτίστηκαν στο αίμα τους και αυτό αντικαθιστούσε το κανονικό βάπτισμα. Η εξομολόγηση μέχρι τον 4ο αιώνα γινόταν είτε δημόσια είτε μυστικά, αν και πίστευαν ότι η μυστική εξομολόγηση δεν ήταν αρκετή και χρειαζόταν και η δημόσια. Από την εποχή όμως αυτή, επειδή τα ήθη χαλάρωσαν και επειδή η πολιτεία ήταν επίσημα χριστιανική και τιμωρούσε ορισμένα παραπτώματα που μπορούσαν να ακουστούν στη δημόσια εξομολόγηση, επικράτησε η μυστική εξομολόγηση για όλα τα αμαρτήματα. Έτσι δημιουργήθηκε και ο θεσμός του Πρεσβυτέρου της Μετανοίας, τον οποίο ο Κωνσταντινούπολος Νεκτάριος κατήργησε προσωρινά, γιατί από όσα εξομολογήθηκε μια γυναίκα, προκλήθηκε καθαίρεση ενός διακόνου και έτσι δημιουργήθηκε κατακραυγή εναντίον του κλήρου. Ο Νεκτάριος είπε ότι ο καθένας μπορεί να κοινωνεί σύμφωνα με τη συνείδησή του και αυτό το επέτρεψαν και άλλοι επίσκοποι. Καθένας μπορούσε να βρει κατάλληλο πρόσωπο να εξομολογηθεί. Ο ιστορικός Σωκράτης παραπονείται ότι αυτά οδήγησαν σε παραμέληση της πειθαρχίας. Ο Μέγας Βασίλειος οργάνωσε συστηματικά την εξομολόγηση και τα έργα του επέδρασαν στην εμπέδωση του μυστηρίου αυτού. Ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους μοναχούς να εξομολογούνται συχνά και να αναφέρουν ακόμη και τους κρυφούς διαλογισμούς τους και αυτό επέδρασε και στους λαϊκούς. Επειδή οι μοναχοί ασκήθηκαν στην εξομολόγηση, γι' αυτό και οι λαϊκοί πήγαιναν σε ιερομονάχους να εξομολογηθούν. Η φήμη των μοναχών στερεώθηκε περισσότερο τον καιρό της οικονομαχίας και κυριάρχησαν στους επόμενους αιώνες. Στην Ανατολή όμως η εξομολόγηση δεν ήταν συστηματικά οργανωμένη και έτσι δεν έγινε γενική συνήθεια στο λαό την εποχή αυτή. Στη Δύση διατηρήθηκε περισσότερο η πειθαρχία της μετανοίας, στηριγμένη σε νομικές αντιλήψεις για την αμαρτία και την τιμωρία της, και επειδή επιβάλλονταν αυστηρά επιτήμια, πολλοί δέχονταν να εξομολογηθούν στα τέλη της ζωής τους. Και εκεί η δημόσια εξομολόγηση περιορίστηκε τον 5ο αιώνα στα ελαφρά αμαρτήματα, τα οποία δεν καταδίωκε ο πολιτικός νόμος. Οι Ιρλανδοσκότοι και οι Αγγλοσάξονες τιμούσαν τη δημόσια εξομολόγηση. Η μυστική εξομολόγηση οδήγησε και στη μυστική εφαρμογή των επιτιμίων, ενώ προηγουμένως και για τα μυστικά αμαρτήματα επέβαλαν φανερή μετάνοια. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, οι πιστοί συναθρίζονταν για τη λατρεία ελεύθερα, χωρίς να κινδυνεύουν, και έτσι αναπτύχθηκε περισσότερο η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά στοιχεία της, όπως την αναφορά, στις λεπτομέρειες όμως αναπτύχθηκαν και διαφορές, γιατί επικρατούσε ελευθερία. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφοροι τύποι λειτουργιών στην Ανατολή και στη Δύση. Στην Ανατολή υπήρχε έντονο το δραματικό στοιχείο και ο μυστηριακός χαρακτήρας της λειτουργίας ήταν φανερός. Υπάρχει ο ιεροσολυμητικός, αντιαρχιανός τύπος λειτουργίας που σώζεται με το όνομα του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Άλλος αντιοχιανός τύπος λειτουργίας βρίσκεται στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, οι οποίες γράφτηκαν στο τέλος του 4ου αιώνα. Παρόμοια μορφή έχει και η λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και η μακρότερη του Μεγάλου Βασιλείου. Από την Αίγυπτο προέρχεται αρχαίο ευχολόγιο με το όνομα του Σεραπείωνος Επισκόπου Θμούεως, 362, φίλου του Μεγάλου Αθανασίου, που περιέχει αρχαίες λειτουργικές ευχές και την ακολουθία του βαπτίσματος. Οι ευχές θυμίζουν ορισμένες τις διδαχείς των 12 Αποστόλων. Η Αιγυπτιακή Εκκλησιαστική Διάταξη σώζεται σε λατινική μετάφραση και διατηρεί την Εκκλησιαστική Διάταξη της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, όπως διαμορφώθηκε από τον Ιπόλυτο το 236. Η καθαρή Αιγυπτιακή λειτουργία που τελούνταν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αποδιδόταν στον Άγιο Απόστολο Μάρκο. Η ρωμαϊκή λειτουργία που υπήρχε από την αρχή όμοιαζε με τις λειτουργίες της Ανατολής. Από αυτή αναπτύχθηκε νεότερη που τη χρησιμοποίησαν τον 4ο αιώνα και σε αυτή έγιναν νέες λεπτομεριακές τροποποιήσεις από τους πάπες Δάμασο, Γελάσιο και Γρηγόριο τον Πρώτο. Στη Βόρεια Αφρική η λειτουργία είχε την ίδια μορφή, ενώ στο Μιλάνο έμοιαζε περισσότερο με τις λειτουργίες της Ανατολής και τροποποιήθηκε από τον Αμβρόσιο, γι' αυτό πήρε το όνομά του και επέδρασε και στη Ρωμαϊκή.
Στην Ισπανία υπήρχε η μοζαραβική και στη Γαλλία άλλος τύπος, η γαλλικανική λειτουργία, που έμοιαζε με την μοζαραβική χωρίς να είναι γνωστή η καταγωγή της. Όλες αυτές ήταν στα λατινικά, αλλά ήταν διαφορετικές από το ρωμαϊκό τυπικό. Επίσης και στη Βρετανία η λειτουργία είχε δική της μορφή. Όλες αυτές άρχισαν να εκτοπίζονται από τον 6ο αιώνα από τη ρωμαϊκή, η οποία τελικά επικράτησε στη Δύση. Παλαιότερα οι χριστιανοί μεταλάβαιναν τακτικά. Από τον 4ο αιώνα όμως, όταν άρχισε η ομαδική μεταστροφή των ειδωλολατρών, πολλοί από τους οποίους έγιναν χριστιανοί από υπολογισμό και από συμφέρον, η καλή αυτή συνήθεια τόνισε. Ο Χρυσόστομος παραπονείται ότι οι λαϊκοί κοινωνούν σπάνια. Ο Αρελάτης Κεσάριος συνιστούσε στους χριστιανούς να μεταλαβαίνουν τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και αυτό επικράτησε το Μεσαίωνα ως συνήθεια. Στην Ανατολή κοινωνούσαν και τα νήπια, αυτό όμως δεν γινόταν στη Δύση. Τη Θεία Ευχαριστία τη μετέδιδαν θέτοντας τον αγιασμένο άρτο στις παλάμες βαλμένες στα βρωτά και τον αγιασμένο ίνο σε ποτήριο ως πραγματικό σώμα και αίμα του Κυρίου, στα οποία μεταβάλλονται και μεταποιούνται με την επίκληση και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην ευχή της αναφοράς. Επειδή με το αρχαίο τρόπο της μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας υπήρχε φόβος να πέσει κάτω και να βεβηλωθεί, γι' αυτό επικράτησε ο Άγιος Άρτος να τοποθετείται μαζί με το Άγιο Ίνο σε ποτήριο και να μεταδίδονται και τα δύο με λαβίδα. Αυτό στην αρχή γινόταν για τα νήπια και τους αρρώστους, κατόπιν όμως γενικεύθηκε για όλους τους λαϊκούς. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον τρόπο ανάγνωσης της Αγίας Γραφής στη λατρεία, την ανάπτυξη της υμνολογίας, τις εορτές και τις νηστείες. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

«Η ασπροφουστανούσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τέλος, αφού επί έτη το έλεγε συχνά, πότε παίζον, πότε από πείσμα δια μερικού συγγενείς της πρώτης γυναικός του, χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος, ότι έμελε να το πραγματοποιήσει ποτέ, ο Κυρμανιός ο Σκαμπέβας έξαφνα μίαν βραδιάν το απεφάσισε και το έκαμε. Επροσκάλεσεν έναν παπάν και εστεφανώθη με την ταντότη χτούκεναν. Πράγματι δε, αν εν υφεύθη μίαν, εφορτώθη δύο γυναίκας, τη σύζυγόν του και την γριαχτούκεναν τη μητέρα της. Πλην δεν ξέρω πώς, η παλαιά γνωριμία και η ανάμνηση σ' αυτή με έκαμε να ενθυμηθώ, κοντά εις τα άλλα παλαβάρο λόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου. Ούτω τα ονομάζει ο λαός πράγματι. Είναι δε το ορολόγιον εν των ευρικοτέρων και των μάλλον επιδεκτικών αγυρτίας και κυβδηλίας πραγμάτων και εξόχως παραστατικών του προϊόντος νευρικού εκφυλισμού της κοινωνίας μας. Αφού και αθηναϊκές εφημερίδες κατά προτίμηση ορολόγια προσφέρουν ως δώρα εις τους συνδρομητάς των. Δηλαδή, ανάμεσα εις τα τόσα λατωματικά ορολόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου, είδα εσχάτως εν, το οποίον, ενώ μέχρι την ως επήγαινε καλά, έξαφνα όταν ο λεπτοδείκτης συνέπιπτε με τον οροδείχτην, τον συνήρπαζε, τον παρέσυρε και συνεβάδιζον ομού κολλητά, ώστε ενώ προ 5 λεπτών ακόμη ή το λόγου χάρη 2 και 10 λεπτά, έξαφνα με τα 5 λεπτά εδείκνυε 3 και 4. Μετά άλλα 5 λεπτά, 4 και 20 και ούτω καθεξής. Εδίω βελών εξικολούθουν να συνταξιδεύουν διαρκώς. Το ασθενέστερον δοκούν παρέσυρε το οριμότερον και το εδραιότερον και τούτο μου εφάνει λίαν διδακτικόν θέαμα. Δεν είτο μικρός άνθρωπος εις τον τόπον του ο γέρος Καμπέβας. Ευπατρίδης, εγγράμματος, ελευθεριάζων, φωνασκός, ανοιχτόκαρδος, ο λίγον τι καηρίζων εις τα θρησκευτικά, υπήρξε σημειοφόρος της χειραφετήσεως των ιδεών εις την πατρίδα του. Επί όθωνος, είχε να εκλεχθεί δις βουλευτής. Ήταν επί της ενεστώσης βασιλείας, όταν εγύρασε και οικονομικός εξέπεσεν, εδέχθη δημοσίαν θέση. Διορίστη έπαρχος καταρχάς, ήταν έφορος, ύστερον συμβολεογράφος και τελευταίον υποτελώνης. Εκατιούσε βαθμίδες δεικνύουν την προϊούσαν έκπτωση των αξιών και των χαρακτήρων από τις εποχές της πρώτης βασιλείας μέχρι σήμερον. Είχε χειρεύσει από τον πρώτον γάμον μήνας με δύο ορφανά, ιών και θυγατέρα. Η γάπα εξόχως την γυναίκα του και την επένθησεν εγκαρδίως. Αλυσόρας δυσθυμίας και ψυχικής ταραχής έλεγεν ότι θα νυφεύε το εκ νέου και έτη 55 ετών ήδη εις το πείσμα του πενθερού του, του Γερομελισσίδου. «Να σκάσω Γερομελισσάς, θα πανδρευθώ. Να σκάσω Γερομελισσάς». Και όταν επραγματοποίησεν οριστικώς την απειλήν, τα δύο όρφανα, ο Μοναχάκης και η μικρά Μαριγό, έμειναν έκτοτε πλησίον του παππού των και δεν ειδηνήθησαν ούτε μίαν ημέρα να ζήσουν υπό την αυτήν στέγην με τη μητριάν των.

Η Νταντό, ορφανή μοναχοκόρη από 30 ετίας και πλέον, όταν ήτο εις το πρωτοκέριον έαρτης, επερίμενε πότε να έλθει η τύχη. Εμούχλιαζε μέσα εις τους 4 στίχους του σπιτιού με 3 πατώματα, αρχοντοξεπεσμένη, εκεί ψηλά εις την συνοικία της Παναγιάς, στον πύργο. Μετά καιρόν απειλπίστη από τους αγάμους νέους, αλλά ως να ήθελεν η μοίρα της να της δίδει νήξεις προς παρηγορίαν, αθρώοι είχαν αρχίσει να χειρεύουν το καιρό εκείνο οι καλύτεροι του τόπου. Κοντά εις άλλους εχείρευσε και ο Σκαμπέβας. Ήλπισε πολύ τον Νταντό, ήτα απειλπίστη πάλιν. Μεγάλη βραδύ της επήλθε. Η μοίρα της ήταν άρρωστη, ως έλεγε. Πάλιν ήλπισεν, ήταν νέα αργοπορία, εζούριασε η μοίρα της η χτικιάρα, η βερεμιάρα. Ο Σκαμπέβας υπέσχετο, αλλά δεν ήθελε να αποφασίσει. Τέλος, ο γέρον, πενταετίαν όλην μετά τον θάνατον της πρώτης συζύγου, το απεφάσισεν. Έκλεισε τα όματα και την ενυφεύθη. Η Νταντό, αν και δεν έλεγε ποτέ τα χρόνια της, θα ήταν τότε 45. Αλλά ποτέ δεν έπαυσε να θάλπει την ελπίδα ότι θα απέκτα τέκνον.

Όταν ο γερος Καμπέμβας εστάλιος υποτελώνης εις την ωραίαν εκείνην ακρογιαλιάν εις το χωρίον πει, όχι μακράν από την ιδίαν επαρχίαν του, η σύζυγός του τον συνόδευσεν, η δε γραία πενθερά, αχώριστος πάντοτε, οικολούθησε το ανδρόγυνο. Ο γάμος επάλιωσε. Είχε γίνει προεξαετίας ήδη. Αλλά δύο γυναίκες, η σύζυγος και η πενθερά, εξοικολούθουν ενισχυόμενα εις την πεποίθησή των και δια της αμοιβαίας υποβολής, να θάλπουν την ελπίδα περί αποκτήσεως τέκνου. Εννοείται ότι η Νταντό την ιδέαν ταύτην είχεν υποκάρδιον μέσα της, αλλά εφυλάσσε το καλώς να την εξωτερικεύσει, είχε να μυδράν την έννοιαν περί του γελίου. Εις το χωρίον της ακρογιαλιάς ως Καμπέβας είχεν ικανούς παλαιούς φίλους και γνωρίμους, ακόμη και μακρινούς την ασυγγενείς. Θα έβρισκε πώς να περνά την ώρα του με τα συναναστροφάς, διότι ή το εξόχως κοινωνικός. Η γραία χτούκενα, άμα εισήχθη εις τα σπαλαιά συγγενικά του γαυρού της οικογενείας, ήρχισε να ανακοινώνει τα σκέψεις της. Εν πρώτης, εξεθίαζε την ιδίαν κοινωνική θέση και την περιοπήν της εις όλο το κράτος της Σύ. Ονόμαζε τον τόπο της γεννήσεώς της. Ήτα εξομολογήτω το τρυφερότερον εξ όλων των αισθημάτων της. Μοναχάκι και μαρηγό. Όλο μοναχάκι και μαρηγό να έχει στο στόμα το γιανιός, ο γαυρός της. Αυτό δεν υποφέρνεται. Πρέπει χωρίς άλλο πρέπει να κάνει παιδί τον Ταντόμο. Ενεάνιδες, εις τες οποίας διηγεί το τανωτέρο, εκάχασαν. Η γραία δεν εννοεί το διατί. Εις το υποτελωνίον του ο Σκαμπέβας, ούτε υπηρεσία μεγάλη είχε να διεξάγει και την ολίγην υπάρχουσαν την εξετέλουν οι δύο τελωνοφύλακες, ήτινες

που ήσαν ευρύσεις, πλήθουσε κατά τα εσπερινάς ώρας από κόσμων γυναικών και κορασίων. Ποτέ δεν εξήρχοντο έξω εις τα στερπνάς εξοχάς, αν δεν ήξευρεν ότι θα έβρουν κόσμον εκεί. Δια να έβρουν δε κόσμον, έπρεπε να είναι καιρός συγκομιδής καρπού ή άλλης αγροτικής εργασίας. Εκ των γυναικών του χωρίου σχεδόν καμία δεν υφκέρει ποτέ να εξέλθει εις περίπατον μετά του συζύγου της. Τας δε εκδρομάστων εξετέλουν πάντοτε με ενδυμασίαν καθημερινήν και κρατούσε τα καλάθια των. Μερικέ γραίε βλέπουσε τους τακτικούς περιπάτους του ανδρογίνου, αίσιον ηρέματας κεφαλάς και ψιθύριζαν σιγά την παροιμίαν. Έπαρμε καλέ μου και ας παένουμε. Η Νταντό ή το πρόθυμο στις επισκέψεις προς γνωστούς και αγνώστους, εσταμάτα πρώτου κήπου ή της αυλής εκάστης οικογενείας, έπιανεν ομιλίαν με την οικοδέσποιναν ή με την κόρην και ποτέ δεν τα έσωνε.

Καθ' όλον τον χειμώνα, σχεδόν καμίαν ημέρα δεν έλειψαν από το σπίτι του γεροκονόμου, παλαιού συγγενούς των, ούτε ο Σκαμπέβας, ούτε η Δαντό. Άμα ενύχτωνεν, ο κύριος Υποτελώνης εφώναζε μακρόθεν την καλησπέραν αντικρή του γραφείου του, εις την κονόμησαν, τρίτε ξαδέλφιν του, ή τα ανήρχετο εις την οικίαν, ήρχιζεν ομιλίαν, ελισμόνι των εαυτών του επί μακρόν, χωρίς να το μέλει ποτέ τι ώρα ήτο. Επλησίαζεν ώρα του δείπνου, αλλά η κουβέντα δεν είχε τελειωμόν. Τότε έφθανεν από το σπίτι, το οποίον απήχεν ένα δρομίσκον παραπέρα, λευκοφορούσα πάντοτε, αλλά με ολιγοτέραν πολυτέλειαν στολισμένη η κυρία Δαντό. «Θα πω, κόλλησες? Έχω κατεβασμένο το φαΐ, θα κρυώσει, αλλά πάμε». «Κάθισε λιγάκι, καημένη Αλεξανδρό», απήντα ο Σκαμπέβας. Αλλή Αλεξανδρό, δηλαδή η Δαντό, προλαβούσα είχε καθίσει ήδη, αφού εκοιτάχθη ο λίγον εις τον καθρέπτην και διευθέτησε τα στιχά στις αισθήτως της. Η γριακονόμησα ή το φιλόφρον. Εμιδία το καρτερικόν της μηδίαμα και ποτέ δεν έδιωχνε τους επισκέπτας. Εξανάρχιζεν εκ νέου η κουβέντα, αφού έριπτεν ολίγα προς ανάματα η Δαντό. Μετά τέταρτον της ώρας έφτανε τρίτη η γριαχτούκενα. «Τα τι ήτανε, θα πω, τι πάθατε κι οι δυο σας? Αστοχήσατε πλιό, ολότελα, το φαΐ θα τσικνώσει». «Μα η Αλεξανδρό μας είπε πως το είχε κατεβάσει. Το βάλα πίσω απάνω για να ζεσταθεί. Και τ' άφησες γριά να τσικνώσει? Τρέχα πίσω, γλίγορα. Μα το κατέβασα». Τότε ο Σκαμπέβας προς την σύζυγόν του. «Ήρθες που ήρθες, καημένη. Δεν ήξερες να φέρεις και το φαΐ. Τάχα δεν τρώμε και εδώ. Σε δικό μας σπίτι είμαστε». «Τι το θέλετε το φαΐ?» διαμαρτύρετο η κυρακονόμησα. «Μακάρι δεν έχουμε φιά εδώ. Κοιτάξτε, τα καλά του Θεού». Εδείκνυε με το νεύμα προς την αχαμηλήν εις το μέσον της μεγάλης χειμωνιάτικης κάμαρης, εστίαν, όπου αρτίως κατεβασμένη από το σπινθυρίζον πυρ ήτο η χύτρα γεμάτη φασόλια με ευώδες έλαιον. Ήταν μεγάλη γαβάθα γεμάτη αχινούς αρτίως καθαρισμένους και ταψίων με λαχανόπιτες, αχνιστάς και μυροβολούσας από τα αρωματικά είδη των λαχάνων, ήτο σαρακοστή. «Μα δε πας ωστόσο γριά», έλεγε ο Σκαμπέβας προς την περθερά του, «να φέρεις και το δικό μας το φαΐ». «Τι να σου κάνει γριά?» παρενέβαινε τώρα ο οικοδεσπότης, ο κυρκονόμος. «Βλέπεις γριά γυναίκα να κουβαλά νύχτα το φαΐ. Ας πάει και ο Σπυράκης μαζί της, υποδεικνύων των μικρότερων δεκαετή ιών του, να του δώσει το φαΐ να το φέρει». Αλλά η γριά εδίσταζε και ήθελεν ίσως να δείξει ότι δεν η γάπα να μένει κατοίκον μόνη της. «Ας πάνε», επρότεινε η οικονόμησα, συγκαταβαίνουσα εις την αδυναμία της γριάς, «και ας έρθει και η γριά μαζί πίσω». «Τότε πηγαίνετε και οι δυο σας, καημένη Αλεξανδρό, για να ζήσεις τη φωτιά, να κλειδώσεις καλά και το σπίτι». «Πού να πάει και να έρχεται πάλι γριά?» «Λοιπόν, πήγαινε εσύ, Αλεξανδρό, και ας έρθει μαζί και ο Σπυράκης». Μετά το δείπνον, επάνω εις τους αχινούς, τις λαχανόπιτες και το μοσχάτον, εξύπτετο ζωηρότερα η ομιλία. Η Δαντό εκαυχάτο ότι είχε γεννηθεί εις ξεσκέπαστο σπίτι, ήταν αναφάνταλη, καθώς έλεγαν εις την εγχώριον διάλεκτον, και τα έλεγεν όλα ενώπιον όλων, ιδίως ό,τι αυτή εθεώρει ως ελαττώματα του συζύγου της. «Ουγιανιός θα πω, τι θα ρείτε, πως είναι τάχα για νοικοκυριό άνθρωπος, ή τον μέλη τίποτα για νητερέσο, ή για δουλειά, ή για κασάντιο?

Εβάντε χίλια λέσετε. Κατά πως φαίνεται και η πρώτη γυναίκα του ήταν δια μία σκόρπα αλευρού. Αχ, και πως δεν έμαθε να εκτιμά τα γρόσια. Τι να κάνω εγώ τα γρόσια καημένη, είπεν εν μεγαλοφροσύνη ο γέρον. Εγώ να είχα χρήματα θα μου τα έτρωγαν άλλοι, καθώς είχα στα νιάτα μου και με ξαλάφρωσαν γλίγορα. Στα νιάτα σου είπες, παρετήρησε να φταρέσκωση ταντό. Τι, μακάρι γέρος είσαι? Όχι, είμαι νέος. Σώπα, δεν θέλω να τα λες αυτά δα. Αχ, ας είχαμε τώρα γρόσια. Τι θα ρεις, θα σ' άφηνα εγώ παρατσακισμένο στο χέρι? Ήμουνα εγώ ικανή να τα φυλάξω. Τι, ήθελες να με σέρνεις του λόγου σου, να με σφυρίζεις? Μη χειρότερα. Όλες μας σέρνουν λίγο οι πολλοί γυναίκες, εξάδερφοι γιανιό, παρετήρησε γελών ο γεροκονόμος. Ώστις όμως, δεν ήτο βέβαιος αναλήθευε το πράγμα δια των εαυτών του, ήτο άνθρωπος με ισχυράν θέληση. Εμένα όχι, εκαυχήθη ο κυριανιός. Τόσο το χειρότερο, είπε νιταντό. Γιατί αν σε κουμαντάριζε η πρώτη γυναίκα, θα έχεις τώρα κατάσταση. Και τι να την κάνω, κυρά, την κατάσταση? Έχεις κουράγιο να ζήσεις εσύ, να με κληρονομήσεις, ας είσαι και 15 χρόνια μικρότερη από μένα? Εγώ, είπε ενός να εδίσταζε να είπει κάτι η γυνή. Η γριαχτούκενα εταράχθη στην γωνία της, όπου εκάθητο, και έδειξε ότι ετοιμάζει το να λάβει μέρος στην συζήτηση. Τα δύο παιδιά, αν έχουν ζωή, έχουν την πρίκα της μητέρας των, επέφερε ο γέρος Καμπέβας. Εμάς το κουβέρνο μας διορίζει σε θέση και μας πληρώνει. Τι άλλο μας χρειάζεται? Τι σας χρειάζεται? Εφώναξε μη δυνηθείς να κρατηθεί πλέον η γριαχτούκενα. Μαριγό και μοναχάκι, όλο μαριγό και μοναχάκι. Και τι θα αριστάχα, δεν θα κάνει παιδί τον ταντό? Όλη η συντροφιά και μάλιστα οι νεότεροι, ακούοντες δια πρώτην φοράν το πράγμα, εγέλασαν πεπνιγμένους γέλοντας. Τι γελάτε, έκραξε με κεραυνόδη φωνή η γραία. Ναι, θα κάνει παιδί τον ταντό μου και θα το ειδείτε. Θα κάνει παιδί και θα είναι και κιόσο μιλγκάτο. Κινστικορφία στεράτο, προσέθηκε συμπληρούσα την φράση, ληφθήσαν από δημόδες παραμύθι οικονόμησα. Μόλις παρήλθαν δύο έτη από τη συνδιάλεξη ταύτην και τα δύο τέκνα τους Καμπέβα, ασθενικής κράσεως εξ αρχής, και κληρονομήσαντα ως φαίνεται το νόσημα της μητρός των, απέθνισκον. Ο γερος Καμπέβας είχε αναβληθεί πολύ και δεν μπόρεσε να αισθανθεί βαθύ το πένθος. Η κυρανταντό εναγκάστη να κρύψει επί πολύν καιρό εις τα κυβότιά της όλα τα εθερόπλαστα αλέμια και τα χρυσοκέντητα καβούκια και τα σχιονολεύκους εστίτας της. Η γραία χτούκενα ακόμη περισσότερον εξεκολούθη να θάλπει την ελπίδα και να αισθάνεται την ανάγκη ότι η Νταντό έμελε να γεννήσει κληρονόμων εις τον γεροσκαμπέβαν.

Σταγόνα νερού, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αφύψους του μεγάλου βραχώδους λόφου, ανάμεσα εις το σιδερόκαστρον της Ακρογιαλιάς και εις την μεγάλην σάραν των γυμνών κατάλευκων βουνών της ακτής, απλώνεται αχανής η θέα. Εκεί υψηλά εγείρεται ο ναίσκος του προδρόμου. Όλοι οι πολύχνοι και τα χωρία τα αντικρινά συνέρεων εις την σεμνήν πανήγυριν. Εξημέρωνεν η 29η Αυγούστου. Διόλης της παραμονής προσκυνητέ ως λιτανία μακρόθεν ερχομένη, κατήρχοντο από το βουνόν και εμαύριζεν από ανθρώπους ως μύρμιγκας όλος ο δρόμος και τα μονοπάτια. Άλλοι πάλιν ήρχοντο με βάρκες, με φελούκες, με σκαμπαβίες. Από το μεσημβρινόν χωρίον, πλέοντες με κόπας και με ιστία, κατεπάνω τον άνεμο, εις το πέλαγος του βορρά. Τα μελτέμια ήσαν πολύ δυνατά, φρέσκα. Εφιλόθρησκοι γυναίκες, όσοι είχαν ήδη φτάσει διαξηράς από το ύψος του βραχώδους λόφου, με τους θυσάνους των βαθυπρασίνων θάμνων επί της κορυφής, αγνάντευαν τας λέμβους όσοι ήρχοντο πλησιάζουσε να φθάσουν κάτω εις τον επισφαλή βορεινών όρμων. Και έβλεπον των δροσερών καταγάλανων πόντων βουνά τα κύματα και ανεμέτρουν την αγωνία των αυβατών. «Να, χριστιανές, δεν βλέπετε πώς καμπανεβάζει. Κοιτάξετε, τρομάρα. Αχ, ιδέτε, τι λαχτάρα. Παναία μου στο πέλαγο. Α, εμγιάννη, Κυριά, Κυριά κολλάτε, ψάλατε παράκληση». Και εκόλων Κυριά και έψαλον παράκλησιν εμπρός εις την παλαιάν μεγάλην εικόνα του Αγίου. Με το λίγα λεπτά ελέμβει, έτινες είχον κινδυνεύσει κατά το φαινόμενον, κατέπλεον εις των ανοιχτών άγριων αιγιαλών, των σπαρμένων με ταραστείους βράχους και αντιχούντα από τους κρογμούς των λευκοπτέρων μεγάλων ορναίων. Τα μικρά σκάφη εσύροντο επί της άμμου και οι πανηγυριστέ ανήρχοντο εις των λόφων του Αγίου. Τη νύχτα, εις τας ώρας τας βαθίας του μυστηρίου, όταν είχεν ανατείλει η φθήνουσα σελήνη, είχα εξέλθει προς στιγμήν από την ολόφο των πανηχίδα του Ναΐσκου και εκάθισα κοντά εις τους θάμνους τους προς το χείλος του βράχου δια να απολαύσω την μεγάλην μαγείαν της σελήνης, αργυράς επί των βράχων, μαργαρόδους ανά τα φωσφορίζουν τα κύματα, την άπειρον σκιαυγή θέαν, με τον ψήθυρον της άβρας, επί των θάμνων και αγριελαιών, τους μακρισμένους φλίσβους των κυμάτων κάτω, τους δούπους του ρεύματος εις την χαράδραν της βαθίας κοιλάδος και τους μυστηριώδεις θρούς, ήχους, μορμήρους της κοιμωμένης φύσεως ως εν ονείρο λυκνιζωμένης και αναφρυσούσης. Εκεί περί τους θάμνους, επειδή όλοι οι πανηγυριστές δεν είχαν ασκήσει την εγκράτεια, δύο ή τρεις νέοι εκοιμώντο κατόπιν ευοχίας και κόμου. Ο εις τούτον εψιθύριζεν ακόμη μισοκοιμισμένος την εποδόν άσματος. Το γυαλό γυαλό ψαρά για κυνηγό. Ούτω σε καλείτο ο Γιώργης Ταγγελή. Με είδε και σηκωθείς ανέσυρεν από τους θάμνους όπου ήτο κρυμμένον ένα κανάτι, ταπομένον με σχήνον ευώδη και μου επρόσφερε νερόν. Ίσ άλλος νέος, ο Γιάννης του Μανόλα, ώστι σε κάθητο παρέκει καπνίζον, με είδε πίνοντα και επλησίασεν. «Έχετε νερό, παιδιά?» ρώτησε. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργης Ταγγελή είχε λάβει το κανάτι από τα σχήρας μου και το έκρυψε πάλιν εις τους σχήνους. Έκαμε τον κοφόν και δεν έδωκε νερόν εις τον Γιάννη. Τούτο με πείραξε κάπως. Εκ του τραγικού συμβάντος, το οποίον μέλλον να διηγηθώ, θα ειδείτε ότι περισσότερον το αισθάνθην αργότερα εντός της ημέρας. Διατί να μην αναλάβω εγώ τολμηρός την πρωτοβουλία να δώσω νερόν εις τον διψώντα? Δεν λέγει, όσαν ποτίσει ποτήριον ψυχρού, εκατονταπλασίον να λείψετε. Και έπειτα εις τον άλλον κόσμον. Ω, εις τον άδειν, εκεί ακούεται εις μάτιν η ηκεσία, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον. Αλλά το αγγείον δεν είναι το ειδικόν μου.
και ήτο μόνον μισογεμάτων. Και έπειτα, ήξευρα ότι απήχε μακράν οι βρύσεις, οπόθεν εκόμιζαν το νερόν, και ο δρόμος τη νύχτα με όλην την φθήνουσαν σελήνην, ήτον δύσβατος, ανάμεσα εις τους κρυμνούς και τους βράχους. Εις μίαν μικράν φελούκαν επέβησαν το πρωί πρώτης Ανατολής ακόμη ο Κωνσταντής το Τσάμα Σφυρόπουλο και ο Γιάννης του Μανόλα. Άλλοι είχαν μεγάλας λέμβους, οι δύο αυτοί την μικράν βαρκούλαν τον. Ο Κωστάκης το Τσάμα Σφυρόπουλο ήτο μόνον 15 ετών έφηβος, μονογενής του πατρός του, έχοντος ικανήν περιουσία. Ο Γιάννης ο Μανόλας ήτο υπερ 20ετής, νοικοκυρόπουλο, ναύτης από τα μικρά του χρόνια. Φεύ, εις των δρόμων τους κατέλαβεν η τρικυμία. Ο ναίσκος του Αγίου δεν ήτο πλέον εκεί πλησίον και φιλόθρης και γυναίκες είχον φύγει και οι παπάδες επίσης και τις να κολλήσει κυριά και τις να ψάλει παράκλησιν. Δι' αυτό, η παλαιότερη επέγραφον επί πινακίου καλλιτεχνικού όλων το ακροτελεύτιον τροπάριον της ακολουθίας του Αγίου, φρύτους η πάθη των βρωτών, και το αφιέρωμα τούτο ανέθετον ισοβίως προσίασιν από των πυρετών, τους οποίους φέρει ο κύον του ορίωνος δηλύσει βρωτήσιν. Εάλλε λέμβοι προηγήθησαν τόσον, ώστε να μην βλέπωσι πλέον ο πίσω των την βαρκούλα να ακολουθούσαν, ή έμειναν τόσον ο πίσω, ώστε να μην δίνονται να την φθάσουν, όσον και αν ήσαν ο κύπλοι. Η βαρκούλα, φλοιός καρίου, ή ασίτο και άντλημα μη αρκούν να εκμετρήσει το υπέραντλον πέλαγος, ήρχισε να βυθίζεται. Από ακτίν εις ακτίν και από αιγιαλών εις αιγιαλών, μόνον δύο βοσκοί είδαν την αγωνίαν των, βόσκοντες εκεί σημά εις τα σκρυμνώδης ακτά στα κοπάδια των. Εκοίταζαν ανοφελώς και εκινούντο ατάκτος, εκβάλλοντες εξάλλους φωνάς παραθαρύνσεως διόν απίντων εις τας υπό του ανέμου φερωμένας και μη ακουωμένας κραυγάς της αγωνίας των δύο αυβατών. Η βαρκούλα εβουλιούσε, εβουλιούσε. Τέλος, μετά μακράν και φρικώδη βάσανον όταν η βαρκούλα εξόκυλε κοντά εις ένα αιγιαλόν, ο Κωστάκης του Τσαμασφύρου εσώθη με ασθενές κολύμβημα. Ο Γιάννης του Μανόλα, αν και κολύμβα πολύ καλύτερα, είτε συνεβυθίστη με την μικράν σκάφην, είτε πλακώθη από αυτήν και επνίγει. Την άλλην ημέραν ανεβρέθη το πτώμα και τον έθαψαν εκεί σημάει στην άμμον. Ιστάνθην βαθαίως την θλιβεράν εντύπωση. Εκείνος ως της προολίγων ωρών εζήτη μία νερού σταγόνα, την οποίαν θα ευχόμην αντί πάσης θυσίας να του είχα δώσει, ας μη ήμην και ο άγνωστος Κύριος, εκείνος ως να εδίψα φεύ, της είδεν, αν εδίψα ακόμη πολύ. Έπιεν αμετρήτους κοτήλας και πίθους όλους αλμυρού νάματος εις τας ψυχράς αγκάλας της πικράς μητριάς του της θαλάσσης.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία έχει προετοιμαστεί για να μας παρουσιάσει πώς παρασκευάζεται, πώς ετοιμάζεται ένα φαγητό. Προσπαθούμε να είναι συνταγές παραδοσιακές και στη συνέχεια ένα γλύκισμα, έτσι ώστε να έχουμε την πρόταση για ένα κυριακάτικο τραπέζι. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Ντίνα Κουκουράβα, η οποία μας έχει ξανάρθει στην εκπομπή μας και έχει παρουσιάσει και πάλι ωραίες συνταγές. Ντίνα μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας.
2: Καλημέρα, χαίρετε. Εγώ είναι χαρά μου να έρχομαι στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως να επικοινωνώ έστω και έτσι με τις αγαπητές ακροάτριες και ακροατάς. Θα κάνουμε μια παρέιτσα τώρα.
1: Έτσι.
2: Θα πω εδώ. Χαίρομαι πάντα όταν
1: να
2: είμαι εδώ.
1: Να είσαι καλά, βεβαίως. Πες μας ποιο είναι το φαγητό που έχεις ετοιμάσει.
2: Ένα λαδερό, καλοκαιρινό φαγάκι,
1: έτσι.
2: Εύκολο, mm-hmm. που τρώγεται αυτή την εποχή.
1: Πολύ ωραία, ακούμε.
2: Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε.
1: Ποια είναι τα υλικά?
2: Τα υλικά. 5-6 μελιτζάνες.
1: Πώς ονομάζεται το φαγητό?
2: Τίποτα, λαδερό καλοκαιρινό.
1: Ωραία,
2: ούτε μπριάμ είναι, ούτε αυτό. Έχει μέσα, θα
1: ωραία,
2: τα πούμε
1: θα
2: τώρα.
1: Θα τα ακούσουμε.
2: 5-6 μελιτζάνες ανάλογα και η οικογένεια είναι μεγάλη, από τις αναλογίες το. Πιπεριές πράσινες, κόκκινες, αυτές φλωρίνης ή τις πράσινες τις άλλες.
1: Μάλιστα.
2: Κρεμμύδι ξερό, 4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα, μαϊντανό, σάλτσα και πελτέ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα υλικά.
1: Τα υλικά.
2: Τώρα,
1: μάλιστα,
2: τις μελιτζάνες αφού τις καθαρίσουμε να φύγουν από τέσσερις μεριές η φλούδα, τις κόβουμε φετάκια, χοντρές φετούλες.
1: Ναι.
2: Τώρα, ή τις τηγανίζουμε ή τις ψήνουμε στο γκριλ, ανάλογα αν θέλουμε πιο ελαφρύ να γίνει, να μην ρουφήξει πολύ λάδι. Τις αλείφουμε λίγο λαδάκι, τις βάζουμε στο γκριλ, εδώ από εκεί γίνονται.
1: Σωστά.
2: Μετά, τις πιπεριές, και αυτές τις ψήνουμε. Τις καθαρίζουμε τη φλούδα τους. Τώρα, αν θέλουμε και πατάτα, έτσι ακριβώς, ή την τηγανίζουμε, κάνα δαχτυλάκι χοντροκομμένη λίγο,
1: έτσι,
2: ή την τηγανίζουμε και αυτή έτσι στο γκριλ αλλημένη για πιο ελαφρύ.
1: Και βέβαια λοιπόν, σηκώνει και λίγο σκορδάκι από ό,τι ξέρω το φαγητό.
2: Τώρα
1: αυτό
2: θα κάνουμε τη σάλτσα.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Αυτές τις ετοιμάζουμε, τα ψήνουμε, τα έχουμε έτοιμα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τη σάλτσα τώρα. Κρεμμύδι ξερό, αν είναι δυνατόν, φετάκια. Φρέσκο κρεμμυδάκι, κάνα 2-3 αυτό.
1: Ναι.
2: Μετά, μαϊντανό, φρέσκο μαϊντανό. Και σκόρδο.
1: Έτσι.
2: Τώρα όσο το θέλει κανείς, 2-3 σκελίδες.
1: Σκελίδες, ναι, 1-2.
2: Σάλτσα και μια κουταλιά πελτέ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή τη βράζουμε. Α, λάδι,
1: ναι,
2: το λαδάκι.
1: Απαραίτητα.
2: Τώρα όποιος θέλει βάζει και βοκνόρ λαχανικών μέσα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Πέθα.
1: Μάλιστα.
2: Βράζει καλά η σάλτσα, όλα αυτά να βράσουν καλά, την αφήνουμε στην άκρη.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, έχουμε ψημένες τις μελιτζάνες, πιπεριές, τις πατατούλες. Αρχίζουμε να τις αραδιάζουμε στο ταψί. Μία στρώση από αυτά. Από πάνω τη σάλτσα που έχουμε βράσει.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι έτσι λίγο πιχτούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τρίβουμε τυράκι φέτα. Τρίβουμε τυράκι φέτα πάνω από τη σάλτσα. Τώρα, άλλη μια στρώση. Μελιτζάνα, πιπεριά, πατατούλα. Πάλι σάλτσα με τυράκι τριμμένο.
1: Σωστά.
2: Και αν θέλουμε φετάκια ντομάτας, τα ραδιάζουμε. Λίγο φούρνο, γιατί είναι όλα σχεδόν ψημένα. Κάνα μισάωρο σίγουρα το θέλει, αφού ρίξουμε λίγο νεράκι και ασφαλώς. Λίγο λαδάκι πάλι από
1: ασφαλώς,
2: πάνω.
1: Ασφαλώς.
2: Αυτά έχουν πάρει λάδι όταν ψήθηκαν, αλλά πάλι θέλει γιατί
1: φρέσκο,
2: τα λαδέα φαγάκια.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, και από πάνω λίγο δάκι, λίγο νεράκι. Στο φούρνο μισή ωρίτσα.
1: Είναι προψημένα όλα.
2: Όλα,
1: το
2: ναι.
1: Έχουμε ακούσει.
2: Βλέποντας, τα τσιμπάμε, βλέπουμε.
1: Έτσι,
2: έγινε
1: έτσι.
2: Η πατατούλα, έγινε εδώ αυτό.
1: Πάρα πολύ
2: και
1: ωραία.
2: Ανάλογα.
1: Πάρα πολύ ωραίο φαγάκι.
2: Αυτό είναι της εποχής.
1: Μπορεί και να συνοδεύεται και από λίγα κεφτεδάκια που έχουμε κάνει
2: ναι.
1: πιο μπροστά.
2: Ναι, και λίγο.
1: Γιατί έτσι καταφέρνουμε και τα παιδιά
2: να
1: τα βάλουμε έτσι στη διατροφή αυτή των λαχανικών.
2: Δεν την πολύ τρώνε.
1: Έτσι.
2: Ένα κεφτεδάκι μέσα εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να βολεύεται η οικογένεια.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μα, τι
1: και
2: λέτε.
1: Είναι και πάρα πολύ ωραία τα στοιχεία που έχουν αυτά τα υλικά.
2: Ναι, ναι, λαχανικά όλο
1: ναι,
2: αυτό.
1: Βέβαια, ναι. Με βιταμίνες, με
2: τις πιπεριές βέβαια τις καθαρίζουμε όταν ψηθούν, να φύγει η πέτσα εκείνη.
1: Καταλαβαίνω.
2: Και πολύ αραδιάζονται.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή που σκοπό έχει να παρουσιάσει κάποιες ωραίες παραδοσιακές συνταγές από απλές νοικοκυρές, οι οποίες είναι μέλη της ομάδας εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, η κυρία Ντίνα Κουκουράβα είναι καλεσμένη σήμερα, είναι κοντά μας. Θα μας παρουσιάσει τώρα ένα ωραίο γλύκισμα που έχει ετοιμάσει για μας. Ντίνα μου, ακούμε το γλύκισμα που θα παρουσιάσουμε στις ακροάτριες.
1: Και πάλι χαίρετε, αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές. Λοιπόν, το γλυκό λέγεται γλυκό με φρυγανιές. Σε ένα πυρέξ, παραλληλόγραμμο ότι είναι, στρώνουμε δύο σειρές φρυγανιές σταρένιες. Ετοιμάζουμε το σιρόπι με δύο ποτήρια νερό και 1,5 ποτήρι ζάχαρο, ζάχαρη, μια φλούδα λεμόνι, ένα ξύλο κανέλας. Βράζουμε αυτό το σιρόπι 5 περίπου λεπτά και περιχύνουμε τις φρυγανιές και τις πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς θα κάνουμε την κρέμα που θα στρώσουμε πάνω από αυτό? 1,5 λίτρο γάλα, 6 κουταλιές κορνφλάουερ, 2 βανίλιες, 8 κουταλιές ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά. Τώρα, αφού βράσει, ρίχνουμε, όταν το κατεβάσουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μια κουταλιά βούτυρο και τη στρώνουμε αυτή την κρέμα που έχουμε ετοιμάσει πάνω από τις φρυγανιές. Χτυπάμε κρέμα γάλακτος 500 ml περίπου στο μίξερ, γίνεται σαν σαντιγί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και την ρίχνουμε πάνω από την κρέμα που είχαμε ετοιμάσει προηγουμένως.
0: Ωραία.
1: Και το στρώνουμε ωραία και πασπαλίζουμε με κανέλα ή αμύγδαλα καβουρντισμένα. Μπαίνει στο ψυγείο και όποτε θέλουμε κόβεται.
0: Πάρα,
1: είναι δροσερό, είναι
0: ναι.
1: καλοκαιρινό,
0: είναι πολύ
1: και νόστιμο και τα αρέσουν και τα παιδιά.
0: Και ευκαιρία να πω ότι χθες, Ντίνα μου, που κάναμε το πάρτι στα παιδιά του ειδικού γυμνασίου και λυκείου της πόλης μας,
1: μάλιστα,
0: το γνωρίζεις, σε μέλος της ομάδας, κάθε χρόνο τέτοιον καιρό, πέρα από τις επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία, κάνουμε και αυτό το πάρτι για τα παιδιά στο γνωστό κατάστημα στην παραλία, και εκεί τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, αφού μετά την πίτσα στο τέλος μια κυρία μέλος της ομάδος είχε αυτό το γλύκισμα και κέρασε σε όλα τα παιδιά και τους καθηγητές. Του τι το χάρηκαν, ο διευθυντής είπε... Είναι φοβερό γλυκάκι και πρέπει να πάει η κυρία στο σχολείο να το δείξει,
1: να το δείξει,
0: για να το
1: να
0: μάθουν
1: το και
0: τα παιδιά και οι καθηγήτριες και οι καθηγητές. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και έτσι λοιπόν
1: πολύ
0: είναι απλά όμορφα καλοκαιρινά γλυκάκια που αρέσουν ιδιαίτερα και στα παιδιά.
1: Απλά και ωραία.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής, στο δεύτερο μέρος, στο οποίο η ομιλούσα και η οποία συντονίζω και την ομάδα των εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα, Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ο μήνας Μάιος είναι ένας μήνας αφιερωμένος σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. Δεδομένου ότι τη δεύτερη Κυριακή του Μάη γιορτάζει η μητέρα και 15 Μαΐου παγκοσμίως είναι η μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ΟΗΕ. Ως εργαζόμενη επί 35 χρόνια και μάλιστα στον τομέα της οικογένειας, έχω να σας πω ότι όμορφες γιορτές, όμορφες ομιλίες πάντα οργανώναμε και πραγματικά είχαν στόχο να βοηθήσουν την οικογένεια στον ρόλο, τον πολύ σοβαρό ρόλο που έχει στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, μιας και βρισκόμαστε κοντά στην ημερομηνία αυτή, έχω διαλέξει κάποια μηνύματα να στείλω που αφορούν τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά. Η καλή επικοινωνία λοιπόν των γονιών με τα παιδιά. Η πηγή των περισσότερων προβλημάτων μεταξύ των γονιών και των παιδιών τους είναι η έλλειψη καλής επικοινωνίας. Η καλή επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών κτίζεται από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία. Οι βάσεις που θα τοποθετηθούν έχουν πολύ μεγάλη σημασία για όλη τη ζωή και για το μέλλον τις σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών. Το να είναι κάποιος γονιός δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δυστυχώς οι νέοι δεν τυχαίνουν οποιασδήποτε διαπαιδαγώγησης για σημαντικά θέματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν όταν θα γίνουν γονείς. Η ικανότητα της προσεκτικής ακρόασης των όσων λένε τα παιδιά μας έχει μεγάλη σημασία. Οποιαδήποτε και αν είναι η ηλικία τους, το τι έχουν να πούν πρέπει να τυχαίνει ιδιαίτερης προσοχής από τους γονείς. Η προσεκτική ακρόαση και η τακτική συνομιλία γονιών και παιδιών είναι ο θεμέλιος λίθος της καλής επικοινωνίας των γονιών με τα παιδιά τους. Όμως, λόγω πολλών άλλων πιεστικών υποχρεώσεων δυστυχώς, συχνά οι γονείς δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους για να αναπτύξουν τους απαραίτητους δεσμούς επικοινωνίας μαζί τους. Προβλήματα λόγω απουσίας καλής επικοινωνίας παιδιών και γονιών εμφανίζονται με έντονο τρόπο στη δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις εφηβική ηλικία. Εάν δεν κτιστούν καλές γέφυρες επικοινωνίας από νωρίς στη ζωή των παιδιών, τα προβλήματα στις σχέσεις κινδυνεύουν να παραμείνουν για όλη τη ζωή. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προλάβουν τέτοιες ανεπιθύμητες και δυσάρεστες καταστάσεις? Υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που οπωσδήποτε οι γονείς πρέπει να σέβονται εάν θέλουν μια επικοδομητική και καρποφόρα για όλους σχέση με τα παιδιά τους. Αρχικά είναι απαραίτητο να προσφέρουν χρόνο στα παιδιά τους όταν αυτά θέλουν να μιλούν μαζί τους. Πρέπει να παρατηρούν πότε τα παιδιά έχουν την περισσότερη διάθεση για να μιλούν με τους γονείς τους, για παράδειγμα την ώρα του φαγητού, στο αυτοκίνητο, όταν πάνε μια βόλτα ή όταν πρόκειται να πάνε για ύπνο το βράδυ. Το να δείχνουν ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη ζωή των παιδιών τους κάνει τα παιδιά να είναι πιο πρόθυμα να μιλήσουν για τον εαυτό τους, για τα προβλήματα και τις σκέψεις τους. Οι γονείς, αρχίζοντας τη συνομιλία, ευκολύνουν το παιδί στο να μιλά ελεύθερα. Μια καλή συνήθεια που προσθέτει πολλά στη σχέση γονιών και παιδιών είναι μια φορά την εβδομάδα οι γονείς να κάνουν κάτι ιδιαίτερο με το κάθε παιδί τους ξεχωριστά. Αυτός ο χρόνος ο προσωπικός πρέπει να αφιερώνεται πλήρως στα παιδιά και να μην διακόπτεται από άλλους. Η ένδειξη ενδιαφέροντος επίσης για τις δραστηριότητες του παιδιού δημιουργεί ένα κλίμα θετικό για την ανάπτυξη καλής επικοινωνίας.
μιλώντας το παιδί για τα χόμπι του, τα μαθήματα, το σχολείο, τους φίλους του, νιώθει πιο κοντά στους γονείς του. Έτσι μπορεί να τους εμπιστεύεται και να τους λέει πράγματα που διαφορετικά ίσως να μην τα έλεγε. Οι γονείς πρέπει να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον ακούγοντας προσεκτικά αυτά που τους λένε τα παιδιά τους. Ακόμη κι αν είναι δύσκολο, πρέπει να ακούν με προσοχή μέχρι τέλους όλα όσα έχει να πει το παιδί και να μην το διακόπτουν. Συχνά είναι καλύτερα να επαναλαμβάνουν αυτά που άκουσαν, ρωτώντας το παιδί εάν κατάλαβαν σωστά αυτά που ήθελε να τους πει. Ενδιαφέρον δεν σημαίνει του να μπαίνω σε πράγματα που δεν θέλει το παιδί να μου πει. Πρέπει να αφήνεται να εκφράζεται ελεύθερα. Εάν οι γονείς το διακόπτουν ή δείχνουν θυμό ή απουσία προσοχής, πιθανόν τότε το παιδί να τηρεί αμυντική στάση και να αποτραβιέται. Συχνά τα παιδιά προχωρούν ανιχνεύοντας αυτά τους γονείς. Δηλαδή, αρχικά λένε μερικά πράγματα από μια κατάσταση που τα απασχολεί για να δουν τις αντιδράσεις των γονιών. Αν νιώσουν σιγουριά, τότε παρουσιάζουν την όλη εικόνα του θέματος που τα αφορά. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να δείχνουν θυμό ή να εκνευρίζονται σε περιπτώσεις που διαφωνούν με αυτό που ακούν από το παιδί. Αντίθετα, μένοντας ήρεμοι και ψάχνοντας να κατανοήσουν τα συναισθήματα του παιδιού τους, θα βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις στα προβλήματα που βγαίνουν. Κατά γενικό κανόνα, τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από τους γονείς τους και τους μιμούνται. Αυτό να μην το ξεχνάμε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Συχνά αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούν οι γονείς τους στο θυμό. Στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιμετώπιση δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων. Συνοπτικά, βλέπουμε ότι η δημιουργία καλών βάσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και γονιών είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη σχέση που θα υπάρχει για όλη τη ζωή μεταξύ τους. Λοιπόν, η προσεκτική ακρόαση, η τακτική συνομιλία και η διάθεση χρόνου στα παιδιά μας είναι βασικές αρχές που οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν αν θέλουν να πετύχουν στον εξαιρετικά δύσκολο γονεϊκό τους ρόλο. Και σαν συνέχεια νιώθω την ανάγκη ένα πολύ σύντομο κειμενάκι να σας το μεταφέρω που αφορά τη βία στην τηλεόραση, μια και μιλάμε για τα παιδιά και τους κινδύνους και τις σχέσεις γονιών και παιδιών. Η βία στην τηλεόραση. Ένας επιστήμονας, ειδικός παιδαγωγός, το έχει γράψει. Τι να κάνετε λοιπόν για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις? Να παρεμβαίνετε σημαντικά στο χρόνο που το παιδί αφιερώνει στην τηλεόραση. Να επιλέγετε μαζί τις εκπομπές που μπορεί να βλέπει. Να παρακολουθείτε τακτικά μαζί με τα παιδιά τηλεόραση, εξηγώντας τι από όλα αυτά που βλέπουν είναι αληθινό και τι ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Υποχωρήστε αν δεν μπορείτε να αποφύγετε κάποιο πρόγραμμα που το παιδί θέλει να δει, όμως δείτε το μαζί και συζητήστε το. Προτείνετε του ταυτόχρονα και κάποιο άλλο πρόγραμμα για να έχει τη δυνατότητα επιλογής. Με αφορμή κάποιο ντοκιμαντέρ, ανατρέξτε και στην εγκυκλοπαίδεια για να του δώσετε στη συνέχεια συμπληρωματικές πληροφορίες. Να προτείνετε στο παιδί και άλλες δραστηριότητες, όπως να παίζει με τους φίλους του, να αθλείται, και ότι η τηλεόραση δεν είναι το μόνο μέσο που μπορεί να του προσφέρει ικανοποίηση. Κανένα παιδί δεν προτιμά να βλέπει τηλεόραση αν υπάρχει και στην επιλογή του η επαφή με ανθρώπους, με φίλους, με παιχνίδι. Παρά το ότι μερικοί πιστεύουν πως η τηλεόραση είναι ο κακός δαίμονας των καιρών μας, υπάρχει στον καθένα η κριτική σκέψη που αποτελεί φραγμό και αντίδοτο στον ανεξέλεγκτο τηλεοπτικό εθισμό. Και τώρα τρεις κουβεντούλες για το τι πρέπει να αποφεύγουμε. Μην τοποθετείτε συσκευή τηλεόραση στο παιδικό δωμάτιο.
να υπόσχεσαι στο παιδί ότι αν τελειώσει να το αποφεύγετε, να υπόσχεσαι στο παιδί πως αν τελειώσει γρήγορα τα μαθήματα θα δει τηλεόραση. Προτιμήστε κάποιο άλλο κίνητρο. Αποφύγετε το να επιτρέπετε να ανοίγουν την τηλεόραση όποτε εκείνα θέλουν. Αποφύγετε το να είναι η τηλεόραση διαρκώς ανοιχτή και τέλος, αποφύγετε του να επιτρέπετε να βλέπουν προγράμματα που προορίζονται για ενήλικες, όπως είναι ταινίες βίας ή περιεχομένου ποικίλου που όμως δεν αρμόζει στην ηλικία.

0: Κάπου εδώ, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη, την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να έχετε ηρεμία ψυχής, γιατί αυτό είναι η πραγματική ευτυχία. Χαίρετε, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

16 Αυγούστου. Η ανάμνηση της αποεδέσης εις Κωνσταντινούπολην ανακομιδής της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού της αποκαλουμένης και Άγιον Μανδύλιον. 10ος αιώνας Έδεσα Κωνσταντινούπολης. Κατά τους χρόνους της επίγειας ζωής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο βασιλιάς της Εδέσης Μεσοποταμίας Αύγαρος, που είχε προσβληθεί από λέπρα και αρθρίτιδα, άκουσε να γίνεται λόγος για τις αναρρύθμιτες ιάσεις που επιτελούσε ο Ιησούς. Καθώς εκείνος δεν ήταν σε θέση να μετακινηθεί, έστειλε στην Ιερουσαλήμ τον αρχιοφύλακα Ανανία με μία επιστολή απευθυνόμενη στον Ιησού, στην οποία ο ηγεμόνας ζητούσε από τον Σωτήρα να μεταβεί κοντά του για να τον θεραπεύσει. Του πρότεινε μάλιστα να εγκατασταθεί στην Έδεσα για να αποφύγει τις μηχανοραφίες των Εβραίων. Επιφόρτισε συν της άλλης τον Ανανία, που ήταν ικανός ζωγράφος, να κάνει το πορτρέτο εκείνου για τον οποίο έλεγαν ότι ήταν Υιός του Θεού. Φθάνοντας στον προορισμό του, ο Ανανίας παρέδωσε την επιστολή στον Κύριο, που βρισκόταν εν μέσω μεγάλου πλήθους, και ανεβαίνοντας σε έναν βράχο από όπου μπορούσε να τον βλέπει καλύτερα, προσπάθησε να σχεδιάσει την μορφή του. Ήταν όμως αδύνατο να συλλάβει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του Σωτήρος, γιατί το πρόσωπό του έδειχνε να αλλάζει διαρκώς όψη υπό την επενέργεια της άφατης χάριτος που ανέδιδε. Ο Χριστός που ετάζει τις καρδιές και τις βουλές των ανθρώπων διέβλεψε το σχέδιο του Ανανία και θέλοντας να δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει την ανθρωπότητα από την θεότητά του, ικανοποίησε την ευσεβή επιθυμία του επιτελώντας μέγα θαύμα. Είπε να του φέρουν μία μικρή λεκάνη, ένυψε το πρόσωπό του και το σκούπισε με μία πετσέτα διπλωμένη στα τέσσερα. Ευθύς τα χαρακτηριστικά του αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα πάνω σε τούτο το μανδύλιο, δίχως επέμβαση ανθρώπινου χεριού. Το έδωσε τότε στον Ανανία με μία επιστολή για τον Αύγαρο, στην οποία εξηγούσε ότι όφιλε να εκτελέσει στην Ιερουσαλήμ το αιώνιο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων. Του υποσχόταν όμως ότι όταν η αποστολή του θα έλυγε και θα ανερχόταν στον ουρανό, θα του έστελνε έναν από τους μαθητές του να του χορηγήσει την ίεση της ψυχής και του σώματός του. Ο βασιλιάς Αύγαρος υποδέχθηκε τον Ανανία με μεγάλη χαρά και γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Μανδυλίου με πίστη και αγάπη, έτσι που θεραπεύθηκε τελείως σχεδόν από την λέπρα, εκτός από μία πληγή που το απέμεινε στο μέτωπο. Μετά την ανάληψη του Σωτήρος μας και την Πεντηκοστή, ο Άγιος Απόστολος Θαδαίος στάλθηκε στην Έδεσα, όπου κηρύττοντας το Ευαγγέλιο βάπτισε τον βασιλιά και μεγάλο τμήμα του λαού. Το βασίλειο της Εδέσης υπήρξε πράγματι το πρώτο κράτος που έγινε επίσημα χριστιανικό μετά την μεταστροφή του βασιλιά Αυγάρου VIII. Βγαίνοντας από το βαπτιστήριο, ο Αύγαρος θεραπεύθηκε εντελώς και ανέπεμψε ευχαριστίες στον Θεό. Κατόπιν επέδειξε τόσο μεγάλη ευλάβεια προς την αχυροποίητη εικόνα, ώστε πρόσταξε να την τοποθετήσουν
σε μία κόγχη όπου προηγουμένως βρισκόταν ένα είδωλο πάνω από την βασιλική πύλη της πόλης με την επιγραφή «Χριστέ ο Θεός, ο Ισέ ελπίζων, ου καποτυγχάνει ποτέ». Όλοι όσοι έμπαιναν στην πόλη όφυλαν να την τιμούν. Αυτό ίσχυε καθ' όλη την βασιλεία του Αυγάρου και του γιού του. Όταν όμως ανέβηκε στον θρόνο ο εγγονός του, ανέλαβε να στρέψει τον λαό πίσω στην ειδωλολατρεία και σχεδίασε να καταστρέψει την εικόνα. Προειδοποιημένος από ένα όραμα για το σχέδιο αυτό, ο επίσκοπος Εδέσης φρόντισε να φράξουν την κόγχη όπου βρισκόταν η εικόνα, αφού τοποθέτησαν αναμένο λίχνο μπροστά της. Πολλά χρόνια πέρασαν και παρόλο που το βασίλειο είχε γίνει χριστιανικό, η ύπαρξη της εικόνας λησμονήθηκε. Όταν την πόλη πολιόρκησε ο Πέρσης βασιλιάς Χοσρόης, έκτος αιώνας, βυθίζοντας τους κατοίκους σε αγωνία, αποκαλύφθηκε στον επίσκοπο Ευλάλιο σε όραμα το μέρος που βρισκόταν η εικόνα του Σωτήρος, με την προστασία της οποίας θα μπορούσαν να νικήσουν. Ο επίσκοπος έβαλε να αποφράξουν την κόγχη και με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψαν όχι μόνο άθικτη την εικόνα, αλλά και τον λίχνο να καίει μετά από τόσα χρόνια. Επιπλέον, πάνω στην πλίνθο που έφραζε την κοιλότητα, βρέθηκε αποτυπωμένο το μείωμα της εικόνας του Αγίου Μανδυλίου. Οι κάτοικοι σχημάτισαν αμέσως πομπή, φέροντας τα δύο Άγια Τρόπαια με τόσο μεγάλο οριμαγδό που έσπηρε τον φόβο στις τάξεις των επιτιθεμένων. Και όταν ο επίσκοπος τους ράντισε με λάδι από τον λίχνο, αυτό μετατράπηκε σε φωτιά που τους έτρεψε σε φυγή. Η δεύτερη αυτή αχυροποίητος εικόνα μεταφέρθηκε κατόπιν στην Ιεράπολη της Συρίας και ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς φέρεται ότι την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη το 965. Στον συναξαριστή αναφέρονται κι άλλες αχυροποίητες εικόνες. Λίγα χρόνια αργότερα η πόλη της Έδεσας έπεσε στα χέρια των Περσών. Κατόπιν ανακαταλήφθηκε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο τον 7ο αιώνα και σύντομα καταλήφθηκε από τους Άραβες. Όταν ο χριστιανικός στρατός την ξαναπήρε, ο αυτοκράτορας Ρωμανός Λεκαπινός έσπευσε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το Άγιο Μανδύλιο και τις επιστολές του Αυγάρου. Αμέτρητο πλήθος υποδέχθηκε την Αγία εικόνα, πρότυπο όλων των χριστιανικών εικόνων, που κατατέθηκε αρχικά στο ναό των Βλαχερνών. Την επομένη μέρα στην Αγία Σοφία και από εκεί στο ναό της Θεοτόκου του Φάρου, στον περίβολο του Παλατίου, για την προστασία της βασιλεύουσας και όλου του λαού. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, χάθηκαν τα ίχνη του Μανδυλίου της Εδέσης. Κατά ορισμένους φέρεται να βρισκόταν μεταξύ των Λιψάνων που αγοράστηκαν από τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο τον 9ο το 1247 και αποτέθηκαν στο Άγιο Παρεκκλήσιο στο Παρίσι, όπου και καταστράφηκαν κατά την Επανάσταση. Σημείωσης. Ο Αύγαρος, ο οποίος θεραπεύθηκε από το Άγιο Μανδύλιο, είναι ο Αύγαρος Πέμπτος Ουχάμα, τοπάρχης της Οστροινής, 13 έως 57, περιοχής ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη,
με πρωτεύουσα την Έδεσα. Την παράδοση για την θεραπεία, όπως και το κείμενο των επιστολών, μεταδίδει στις αρχές του 5ου αιώνα ο Ευσέβιος Καισαρίας, ο οποίος όμως δεν κάνει λόγο για το επεισόδιο του Αγίου Μανδυλίου. Η διδασκαλία Αδαίου, τέλη του 5ου αιώνα, είναι το πρώτο κείμενο που αναφέρεται σε αυτό.

Ιούς Κεσαρίας γράφει ότι η θαυματουργική σωτηρία έγινε χάρις στην επιστολή του Ιησού που είχε χαραχθεί πάνω από την πύλη της πόλης. Σύμφωνα όμως με τον ιστορικό Ευάγριο Σχολαστικό, στον τόπο εκείνο ήταν εκτεθειμένη η αχυροποίητος εικόνα. Η γαλάτισσα προσκυνήτρια Εθερία 4ος αιώνας, επισκεπτόμενη την Έδεσα, συνάντησε τον επίσκοπο, ο οποίος της διηγήθηκε πως η επιστολή είχε αποθήσει τις επιθέσεις των Περσών την εποχή του Αυγάρου. Στους ναούς των Ορθοδόξων, το Άγιο Μανδύλιον απεικονίζεται συνήθως πάνω από την ωραία πύλη που οδηγεί στο Ιερό ή πάνω από τις βασιλικές πύλες που χωρίζουν τον Άρθικα από τον ναό.

Τι αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους, 4ος αιώνας, Νικομήδια. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης καταγόταν από διακεκριμένη οικογένεια της Ταρσού της Κιλικίας. Αφού διδάχθηκε την ιατρική τέχνη, δεν ιάτρευε μόνο τα σωματικά πάθη των συμπολιτών του, αλλά χορηγούσε σε αυτούς και την υγεία της ψυχής, κηρύττοντας το όνομα του Χριστού. Για τον λόγο αυτό τιμάται μεταξύ των Αγίων Αναργύρων. Κατά την βασιλεία του Διοκλητιανού περί το 300, εγκαταστάθηκε στη Νίκαια της Βυθινίας και παρά την εγκύτητα της Νικομήδειας, πρωτεύουσας όπου έδρευε ο τύραννος, συνέχισε να δίνει μαρτυρία για την δύναμη της πίστεως. Έχοντας κερδίσει την φιλία του δεσμοφύλακα της δημόσιας φυλακής πριν να ξεσπάσει ο διωγμός, με το θάρρος που δίνει η αγάπη του Θεού, η οποία έξω βάλει των φόβων, και έχοντας στην μνήμη τα λόγια του Χριστού που είπε «Εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με», επισκεπτόταν τους μάρτυρες και ομολογητές που ήταν κρατούμενοι. Περιποιόταν τις πληγές τους, τους έπλαινε με ζεστό νερό και πρωτίστως προσέφερε σε αυτούς την ανακούφιση της πίστεως, προτρέποντας τους ήδη βασανισμένους να εγκαρτερούν και ενθαρρύνοντας εκείνους που επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Τον κατέδωσαν στον Αυτοκράτορα και σύντομα συνελήφθη και οδηγήθηκε αλυσοδεμένος στην Νικομήδη.

Στον δρόμο ο Άγιος χαιρόταν που κρίθηκε άξιος να υποφέρει κι αυτός για τον Χριστό και παρεκάλεσε τον Χριστό να τον βοηθήσει στον αγώνα του. Την ώρα που έμπαιναν στην πόλη, ζήτησε από τους φυλακές του να του επιτρέψουν να απομονωθεί για λίγο και οι στρατιώτες, θεωρώντας πως ήθελε να ικανοποιήσει μια φυσική ανάγκη του, τον άφησαν. Ο Διομήδης απομακρύνθηκε σε μικρή απόσταση και πέφτοντας στα γόνατα για να προσευχηθεί, παρέδωσε ευθύς την ψυχή του στον Θεό και έλαβε έτσι τον Στέφανο του μαρτυρίου πριν ακόμη δώσει τον αγώνα του. Οι φύλακες, αναζητώντας τον, τον βρήκαν σε στάση προσευχής. Αμήχανοι στην αρχή έκοψαν κατόπιν το κεφάλι του Αγίου για να το πάνε στον Αυτοκράτορα, από φόβο μήπως κινήσουν υποψίες ότι τον άφησαν να φύγει. Μόλις όμως ολοκλήρωσαν το κακούργημά τους, έχασαν το φως τους. Φθάνοντας με δυσκολία στην Νικομήδια, πήγαν να δώσουν την τίμια κάρα στον Αυτοκράτορα, ο οποίος εξοργίστηκε και τους διέταξε να του φέρουν και το υπόλοιπο σώμα. Επιστρέφοντας στο μέρος όπου είχαν αφήσει το σώμα του Αγίου άταφο, έβαλαν στη θέση του το κεφάλι και αμέσως ανέβλεψαν. Φωτισμένοι ταυτόχρονα από το φως της πίστεως, απόδιωξαν την ειδωλολατρική πλάνη και ομολογώντας δημόσια το θαύμα, έφεραν πλήθος εθνικών στην πίστη. Τρεις ημέρες αργότερα, η Πετρονία, μία ευγενής γυναίκα, την οποία είχε θεραπεύσει ο Διομήδης, αγόρασε το λείψανο και αφού το τύλιξε σε πολύτιμα σεντόνια, το ενταφίασε με τιμή. Μόλις το σκήνομα αποτέθηκε στην γη, το κοράκι που είχε έλθει και είχε σταθεί δίπλα του, διώχνοντας μακριά με το κρόξιμό του τα άλλα όρνια, σίγησε. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, ο Όσιος Χερίμων, ο εν τη σκήτη, εν ειρήνη τελειούται. 4ος αιώνας, Αίγυπτος. Ο Όσιος Χερίμων έζησε στην έρημο της Σκήτης κατά τον 4ο αιώνα. Λέγεται πως η σπηλιά απήχε 40 μίλια από την εκκλησία της Νητρίας. Για να προμηθεύεται νερό, πορευόταν με δύο λαγίνια 12 μίλια στην έρημο κάθε δύο ημέρες. Παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό ξαφνικά, καθώς ήταν καθισμένος. Οι πατέρες τον βρήκαν στην θέση αυτή να κρατά το εργόχειρό του. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μακαρίου Πρώτου, Επισκόπου Ιεροσολύμων. 4ος αιώνας, Ιεροσόλυμα. Ο Άγιος Μακάριος, αφού διακρίθηκε για την στεναρή υπεράσπιση της αληθινής πίστης κατά του Αρίου και των οπαδών της αιρέσεώς του στην Παλαιστίνη, εξελέγει επίσκοπος Ιεροσολύμων την εποχή της μεταστροφής του Αγίου Κωνσταντίνου περί το 314. Ήταν παρόν στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Ήταν εκείνος που προσδιορίσε τον αληθινό Σταυρό μετά από ένα θαύμα που επιτέλεσε και προχώρησε στην ύψωσή του μπροστά στον συγκεντρωμένο λαό.
Ο αυτοκράτορας έγραψε σε αυτόν αργότερα επιστολή, δίνοντας εντολή για την ανέγερση της μεγάλης και λαμπρής βασιλικής της Αναστάσεως. Η επιστολή αυτή διασώζεται από τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς Σοκράτη, Σοζομενό και Θεοδόρητο Κύρου. Ο Άγιος Μακάριος επέβλεψε επίσης την κατασκευή και άλλων εκκλησιών και οργάνωσε προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους που προσήλκιαν προσκυνητές από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας. Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Νικαίας, στην οποία έλαβε μέρος με μία αντιπροσωπεία επισκόπων της Παλαιστίνης, του επιφυλάχθηκε τιμητική θέση λόγω της αποστολικότητος του επισκοπικού θρόνου του, αν και ο επίσκοπος Κεσαρίας διατηρούσε τα προνόμια του Μητροπολίτη Παλαιστίνης. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 333, αφήνοντας διάδοχό του τον Άγιο Μάξιμο. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δημητριανού του εν Λευκοπετριά. Γιος ενός εύπορου ανθρώπου που τον εμπιστεύθηκε 12 ετιόντα σε έναν δάσκαλο για να του μάθει τα ιερά γράμματα, ο Δημητριανός, αρχίζοντας να μαθαίνει από στίχους τον πρώτο ψαλμό, ρώτησε τι σήμαινε ο στίχος «Μακάριος ανήρ ως ουκε πορεύθει εν βουλία σεβών» και πώς θα μπορούσε να φτάσει στην κατάσταση αυτή. Ο δάσκαλός του, ο Άγιος Παρμενάς, διακρίνοντας ότι η χάρη του Θεού είχε επισκεφθεί το παιδί, του αποκρίθηκε ότι αυτό το κατορθώνει κανείς ακολουθώντας τον δρόμο της πραότητος, της ταπεινοφροσύνης και όλων των άλλων αρετών που ο Κύριος μας δίδαξε. Έκτοτε το παιδί μελετούσε μέρα νύχτα τις Άγιες Γραφές. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, ο Δημητριανός επέστρεψε στον πατέρα του, που είχε γίνει διοικητής μιας σημαντικής πόλης, προκειμένου να προετοιμαστεί για κάποιο διοικητικό αξίωμα. Ο νέος εμπιστεύθηκε την στεναχώρια του σε κάποιον Άγιο άνθρωπο ονόματι Βασιανό και έφυγε κρυφά από την πόλη μαζί με αυτόν και έναν άλλο μαθητή με σκοπό να ασκητέψουν σε ένα νησί. Στον δρόμο συνάντησαν 12 ληστές. Όταν ένας από αυτούς σήκωσε το χέρι του κατά του Δημητριανού, παρέλυσε. Αφού τον θεράπευσε ο Άγιος, συνέχισε τον δρόμο του και σταμάτησε σε μια σπηλιά στην Λευκοπετριά. Άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε στον ύπνο και του ανήγγειλε ότι μετά από 2 ημέρες θα λάμβανε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. 2 σαρακινοί εμφανίστηκαν σύντομα και βρήκαν τον Άγιο ανεβασμένο πάνω σε μία ελιά στην είσοδο της σπηλιάς. Ο ένας έκοψε με το σπαθί του τον κορμό του δέντρου και τρύπησε τον Άγιο με ένα βέλος. Όταν του έκοψε το κεφάλι, αντί για αίμα έτρεξε γάλα, το οποίο συγκεντρωμένο από χριστιανούς του τόπου εκείνου επιτέλεσε αργότερα πλήθος Ιάσεων. Σημείωσης. Το μαρτύριόν του, που δεν είναι προγενέστερο του 10ου αιώνα, σώζεται σπαραγμένο σε ένα μόνο χειρόγραφο της νήσου Άνδρου 17ου αιώνας και η μνήμη του αγνοείται
από τις αγιολογικές συλλογές. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι καταγόταν από την Κύπρο, όπου το όνομα αυτό ήταν διαδεδομένο. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νείλου του Ερυχιώτου, ανακαινιστού της Μονής Γυρομερίου. 14ος αιώνας, Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτεία. Ο Όσιος Νείλος ήταν συγγενής του αυτοκράτορα Θεοδόρου I Λασκάριος, 13ος αιώνας, που βασίλευσε στην Νίκαια μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους. Για να αποφύγει τις πιέσεις των Λατίνων στην πρωτεύουσα, έγινε μοναχός στην Μονή των Ακημίτων, όπου έζησε μέχρι που οι Βυζαντινοί ανακατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1261, χάρης στις νίκες του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη του Ελεήμονος. Ο Νείλος τότε έφυγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και επιστρέφοντας μετά από απουσία 6 χρόνων, πήγε μαζί με έναν γέροντα να επικρίνει τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ο Παλαιολόγο για την φιλολατινική πολιτική του. Συνελήφθησαν και εγκαταλήφθηκαν μεσοπέλαγα σε ακυβέρνητο πλοίο. Αφού θαλασσοδάρθηκαν για 40 ημέρες, τα κύματα τους έβγαλαν στην Μονή Ιδύρων του Άθο, όπου ο Νείλος παρέμεινε 3 χρόνια ως απλός θυρωρός. Ανακλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο II Παλαιολόγο, όπου ο Άγιος εντυπωσίασε την αυλή. Επειδή όμως δεν επιθυμούσε να αφαιθεί στις μάταιες μέριμνες του κόσμου τούτου, ξεκίνησε σύντομα για ένα δεύτερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Μετά την Παλαιστίνη πέρασε 7 χρόνια στο όρο Σινά και κατόπιν διέμεινε σε διάφορα μοναστικά κέντρα της Ανατολής, επισκεπτόμενος την Ρόδο, την Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Μετά από 17 χρόνια ιεραποδημίας, περί το 1310, έφτασε στην Ήπειρο και εγκαταστάθηκε σε ένα απομονωμένο μέρος κοντά στην παραθαλάσσια αρχαία πόλη Ορικών, στον κόλπο της Αυλώνας, όπου για 10 χρόνια αντιμετώπισε με ανδρεία τις δύσκολες φυσικές συνθήκες και τις επιθέσεις των δαιμόνων. Διωγμένος από τους πειρατές και τις επιδρομές των Αλβανών, αναχώρησε προς τα νότια σε μια σπηλιά της Θεσπρωτείας στην περιοχή της Ηγουμενίτσας μαζί με 2 μαθητές, τον Γεράσιμο και τον Καλίνικο. Μία νύχτα είδαν ένα φως που τους οδήγησε στα ερείπια της Μονής Γυρομερίου, που είχε ιδρυθεί στους χρόνους του Ηρακλείου, 7ος αιώνας, και είχε εγκαταληφθεί κατά τον οικονομαχικό διωγμό και στην οποία βρήκαν μία εικόνα της Θεοτόκου οδηγητρίας που είχε σωθεί από θαύμα. Χάρης στην οικονομική υποστήριξη του δεσπότη της Ηπείρου Ιωάννη Αψαρά και άλλων αρχόντων, ο Άγιος Νείλος μπόρεσε να ανακαινήσει το μοναστήρι προς σωτηρίαν πλήθους μοναχών που συνάχθηκαν για να ζήσουν υπό την καθοδήγησή του. Φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία,
άφησε στους μαθητές του μία θαυμαστή διαθήκη που τους προέτρεπε να παραμείνουν σταθεροί στην ομολογία της αληθινής πίστεως και στις άγιες μοναχικές παραδόσεις και εμπιστεύθηκε την καθοδήγηση της αδελφότητος στον μαθητή του Ισαΐα. Κατόπιν αποσύρθηκε σε μία σκήτη σε κοντινή απόσταση για να προσεύχεται απερίσπαστος. Εκεί εκοιμήθη εν ειρήνη περί το 1335. Σημείωσης. Αρκετές πληροφορίες για την ζωή του βρίσκει κανείς στην Διαθήκη του, όπου ο Άγιος υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στην πίστη των Συνόδων και των Αγίων Πατέρων. Λίγο μετά τον θάνατό του, το μοναστήρι έγινε σταυροπηγιακό, εξαρτώμενο απευθείας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και έδρα μάλιστα επισκοπής. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικοδήμου, μοναχού των Μετεώρων. Μαρτύρησε το 1551. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Γερασίμου, του νέου, του Αποκεφαλινίας. Επειδή η κοίμησή του, 15 Αυγούστου 1579, συμπίπτει με την εορτή της κοιμήσεως, η μνήμη του μεταφέρθηκε την ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του, 20 Οκτωβρίου. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σταματίου του Αποβόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη, 17ος αιώνας Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Σταμάτιος καταγόταν από το χωριό Άγιος Γεώργιος της περιοχής του Βόλου. Όπως συνέβαινε συχνά κατά τα σκοτεινά εκείνα χρόνια της Οθωμανικής κλαδιάς, στάλθηκε ένας αγάς για να συγκεντρώσει τους φόρους που όφιλε να δώσει κάθε χριστιανός, αλλά αυτός απαιτούσε πολύ περισσότερα από το κανονικό και επιδόθηκε σε κάθε είδους βιαιότητες και αδικίες. Οι κάτοικοι αποφάσισαν να στείλουν μία αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθεί στον Βεζίρι, αλλά εκείνος υπό την πίεση φίλων του αγά τους απέπεμψε με περιφρόνηση και απειλές. Καθώς ο Σταμάτιος, μέλος της αντιπροσωπείας εκείνης, εξέφρασε την αγανάκτησή του σφοδρότερα των συντρόφων του, συνελήφθη από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στον Βεζίρι με την κατηγορία ότι είχε μεταστραφεί στο Ισλάμ και κατόπιν είχε επιστρέψει στον χριστιανισμό. Ο γενναίος δούλος του Θεού υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι ποτέ δεν είχε πράξει κάτι τέτοιο και οδηγούμενος ενώπιον του δικαστή που ήταν αρμόδιος για τις υποθέσεις αυτές, δήλωσε ότι ήταν θύμα συκοφαντιών. Ο δικαστής απάντησε σε αυτόν ότι αν δεν είχε ασπαστεί το Ισλάμ, δεν ήταν πολύ αργά για να το κάνει και άρχισε να του δίνει υποσχέσεις για υλικά προνόμια σε ανταλλάγματα. «Για τίποτε στον κόσμο δεν θα αρνηθώ τον Χριστό», απάντησε ο Άγιος. «Προτιμώ να πεθάνω 1000 θανάτους με τον Χριστό παρά να απολαύσω την ευημερία που μου υπόσχεσε».
παραπέμφθηκε στον βεζίρι που προσπάθησε να τον καλοπιάσει με νέες προτάσεις και μάλιστα του υποσχέθηκε να τον κάνει αξιωματούχο της αυλής του. Καθώς συνάντησε την στεναρή αντίσταση και αποφασιστικότητα του Αγίου, τον έστειλε στην φυλακή με εντολή να τον βασανίσουν μέχρι να υποκύψει. Μετά από λίγες ημέρες, ο Άγιος οδηγήθηκε πάλι στον βεζίρι και έδειξε την ίδια σταθερότητα παρά τις απειλές. Εξοργισμένος από την στάση του, ο βεζίρης τον έστειλε τότε στον διοικητή για να εκτελεστεί. Φθάνοντας γεμάτος χαρά μπροστά στο παλάτι που βρισκόταν κοντά στην Αγία Σοφία, ο Άγιος Σταμάτιος αποκεφαλίστηκε στις 15 Αυγούστου του 1680. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. 17ος αιώνας, Θεσσαλία, Κωνσταντινούπολης. Γεννημένος το 1665 στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος της Θεσσαλίας, ο Άγιος Απόστολος εκτελέστηκε το 1686. Εκτός από τις πληροφορίες αυτές, οι περιστάσεις του μαρτυρίου του παρουσιάζουν τέτοια ομοιότητα με εκείνες του Αγίου Σταματίου, ώστε μπορεί να υποθέσει κανείς, όπως το κάνει ο Ζώσιμος Εσφυγμένου, εκδότης του μαρτυρίου του, ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό δεν επαναλαμβάνουμε εδώ το αυτό υπόμνημα. Είναι πιθανόν όμως ο Απόστολος να ήταν άλλος Άγιος, για τον οποίο όμως να μην ήταν τίποτε άλλο γνωστό παρά μόνο η ημερομηνία του μαρτυρίου του και στον οποίο αποδόθηκε ο βίος ενός άλλου Αγίου. Το οικογενειακό σπίτι του Αγίου στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος μετατράπηκε σε εκκλησία στην οποία τιμάται η κάρα του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αυτή είναι η αιτία της τιμής. Αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Ότι ένας άνθρωπος αυτή κατά πάντα όμοιος με μας, ουσιαστικά έγινε μητέρα του Θεού. Γεγονός

Είναι ένας τρόπος όμορφος, ευλογημένος, ένας τρόπος αληθινά χαριτωμένος. Πάντοτε στην Εκκλησία μας τιμάμε την Παναγία, πάντοτε υπάρχουν τροπάρια που αναφέρονται στο πρόσωπό της. Όλο το εκκλησιαστικό έτος είναι γεμάτο από τις δικές της γιορτές, αλλά και καθημερινά και όταν ακόμα, όπως λέμε στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, στη γιορτή ενός Αγίου, όταν δεν υπάρχει δοξαστικό, υπάρχει πάντα θεοτοκείο. Δηλαδή τροπάριο το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Εξαιρετικά όμως αυτός ο μήνας φαίνεται να είναι ο δικός της μήνας, αφού ξεκινάμε με τις ιερές παρακλήσεις στο πρόσωπό της, τη μικρή και τη μεγάλη εναλλάξ, και οδεύουμε προς τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα της Παναγίας, την ένδοξη κοίμησή της, για να ακολουθήσει μετά η απόδοση της εορτής, τα εννιάμερα της Παναγίας, και να κλείσει ο μήνας αυτός με μια ακόμα γιορτή που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό της, την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Έτσι αυτός ο μήνας είναι μήνας δικός της, θα λέγαμε. Και όλοι μας περιμένουμε τον Αύγουστο και τη γιορτή με μια όμορφη και γλυκιά προσδοκία. Γιατί η Παναγία είναι το πρόσωπο της ευλογίας μας. Είναι το ευλογημένο αυτό πρόσωπο που έγινε η αιτία της των πάντων Θεώσεως. Γιατί είναι εκείνη που βγήκε ξαφνικά στο κέντρο της ιστορίας, στο κέντρο του κόσμου και ένωσε το Θεό και τον άνθρωπο μέσα στα άχραντα σπλάχνα της. Γιατί τιμάμε την Παναγία? Την τιμάμε για ένα βασικό λόγο, γιατί η Παναγία είναι Θεοτόκος. Τι θα πει η λέξη Θεοτόκος? Εκείνη που έτεκε, που γέννησε το Θεό. Όταν τιμάμε την Παναγία ως Θεοτόκο, ομολογούμε ότι αυτός που γεννήθηκε από αυτήν, το βρέφος που γεννήθηκε, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, που για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας τη σωτηρία, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, έγινε άνθρωπος. Έγινε η σκάλα και η γέφυρα, με την οποία ο Θεός κατέβηκε στη γη και δια της οποίας ο άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό. Την τιμάμε λοιπόν γιατί είναι Θεοτόκος και την ομολογούμε Θεοτόκο. Και είναι πάρα πολλά τα τροπάρια εκείνα που επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια. Λέει ένα τροπάριο της Μεγάλης Παράκλησης: «Αληθή Θεοτόκον ομολογώ δέσποινα». Δηλαδή την ομολογώ ότι είναι αληθινά Θεοτόκος. Και θα σας πω σε λίγο γιατί επιμένω σε αυτό το αληθινά Θεοτόκος. Και από την άλλη μεριά, πόσο όμορφο ψάλλουμε τον ύμνο: «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Έτσι η Παναγία μας τιμά, η Εκκλησία μας τιμά την Παναγία. Αυτή είναι η τιμή, η αιτία της τιμής. Αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Ότι ένας άνθρωπος αυτή κατά πάντα όμοιος με μας, ουσιαστικά έγινε μητέρα του Θεού. Γεγονός μοναδικό, γεγονός πρωτάκουστο. Ο Θεός έγινε αυτό που δεν ήταν, άνθρωπος, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και σε αυτό το μεγάλο μυστήριο η Παναγία μας υπουργεί με ένα μοναδικό τρόπο. Την τιμάμε λοιπόν ως Θεοτόκο. Αυτή είναι η αιτία. Η ίδια προεφύτευσε την τιμή της όταν είπε από του νυν, δηλαδή από την ημέρα του χαιρετισμού του Αρχαγγέλου, του Ευαγγελισμού της, από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Παναγία είναι το εκπληκτικό έργο του Θεού, θα έλεγα. Γιατί ό,τι είναι η Παναγία οφείλεται στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Είναι το έργο του Θεού η Παναγία. Η αγάπη του Θεού και η χάρη Του είναι εκείνα

Ένα ανθρώπινο πρόσωπο το ανέδειξε σε Θεοτόκο. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί ιδιαίτερα τώρα τα καλοκαίρια στα χωριά μας περνάνε διάφοροι αιρετικοί, οι οποίοι μπορεί μεταξύ τους να έχουν διαφορές, όμως έχουν όλοι τους ένα κοινό γνώρισμα. Αρνούνται την τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Και μάλιστα αρνούνται να την ονομάσουν Θεοτόκο. Θυμάμαι κάποτε κάποιοι Προτεστάντες και Πεντηκοστιανοί που όταν άκουσαν τη λέξη αυτή είπαν εννοείται τη μητέρα του Κυρίου. Και ρώτησαν ναι, αλλά για πέστε μου αυτός ο Κύριος ποιος είναι. Αν αυτός ο Κύριος που λέτε είναι όντως ο αληθινός Θεός, τότε εκείνη που τον γέννησε και είναι και λέγεται Θεοτόκος. Όταν αρνείστε να την ονομάσετε και να την τιμήσετε ως Θεοτόκο, τότε αρνείστε την θεότητα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να πιστεύει τον Χριστό, ώστε να ανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, και από την άλλη πλευρά να μην τιμά την Παναγία ως Θεοτόκο. Αυτά τα δύο πράγματα πάνε πάντοτε μαζί, γιατί όταν μιλάμε για τον ενανθρωπίσαντα, πίσω από τη λέξη ενανθρώπιση φανερώνεται η αιτία, η Παναγία. Και όταν τιμάμε την Παναγία, την τιμάμε, όπως είπαμε, ως Θεοτόκο. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίσουμε την τιμή από το Χριστό ή την Παναγία. Ούτε χάνει κανείς την τιμή του γιατί τιμάμε τον άλλον. Στην πραγματικότητα, η οποιοδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού ή της Παναγίας είναι αναφορά στα πρόσωπα και του Χριστού και της Παναγίας. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, τιμάμε την Παναγία γιατί είναι Θεοτόκος. Και εξηγήσαμε ότι τιμή στην πρόσωπο της Παναγίας όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με την τιμή στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά ότι ταυτόχρονα η τιμή στο κάθε πρόσωπο αφορά και τα δύο. Ένα δεύτερο ερώτημα στο οποίο θέλω να απαντήσω και το οποίο θέτουν πολλές φορές επίσης οι αιρετικοί. Γιατί δεν πάμε κατευθείαν στο Χριστό? Γιατί δεν προσευχόμαστε απευθείας στο Χριστό? Γιατί χρειάζεται να απευθυνθούμε στην Παναγία? Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ο Χριστός ήρθε σε εμάς τους ανθρώπους διά της Θεοτόκου. Θα μπορούσε να έρθει και αλλιώς. Εκείνος αυτό το δρόμο επέλεξε. Και εμείς, σεβόμενοι αυτό το θέλημα του Θεού, πηγαίνουμε στο Θεό διά της Θεοτόκου. Δηλαδή, περπατάμε το δρόμο που η αγάπη του Θεού μας άνοιξε. Και αυτός ο δρόμος είναι η Παναγία, που όπως είπαμε είναι ταυτόχρονα σκάλα που κατεβαίνει ο Θεός στη γη και γέφυρα που ανεβαίνει ο άνθρωπος στον ουρανό. Είναι και τα δύο μαζί, και σκάλα και γέφυρα. Έτσι την ονομάζει ο Υμνοδός και έτσι είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν ανοίγουμε δικούς μας δρόμους, ούτε επιχειρούμε να διορθώσουμε το Θεό και το έργο Του. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, αυτός που υποτίθεται λόγω ευσεβίας φαίνεται να τιμά το Χριστό, ουσιαστικά δεν τον τιμά αλλά τον ατιμάζει, καθώς έρχεται να τον διορθώσει. Έτσι λοιπόν τιμάμε και προσευχόμαστε στην Παναγία και όπως λέμε θαυμάσια στην ακολουθία τες πρεσβείες της Θεοτόκου, παρακαλούμε το Θεό να μας σώσει. Και πάρα πολύ ισχύει η δέησης Μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Άρα λοιπόν δεν αντίκειται στην ορθόδοξη πίστη η προσευχή μας στην Παναγία, αλλά αντίθετα είναι θεμελιωμένη στην αλήθεια και στη θεολογία της. Ακόμα ένα ερώτημα στο οποίο θα ήθελα να απαντήσω είναι, έχει τη δύναμη η Παναγία να πρεσβεύει για μας? Και εδώ βλέπει κανείς τις πλάνες των αιρετικών, οι οποίοι, καθώς σας είπα προηγουμένως, ενώ διαφωνούν σε πολλά πράγματα μεταξύ τους, ουσιαστικά συμφωνούν στο να μην τιμούν την Παναγία. Αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ποια είναι η κοινή τους καταγωγή. Και η κοινή καταγωγή όλων των αιρετικών είναι το πονηρό πνεύμα.
είναι ο διάβολος στην πραγματικότητα που σκοτίζει το νου και αντί να αφήσει να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, τον εγκλωβίζει στο σκότος του εγωισμού. Έχει λοιπόν τη δύναμη. Το πόση δύναμη έχει η Παναγία μας το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός και μας το έδειξε στο πρώτο θαύμα που έκανε, στο γάμο στην Κανά. Και θέλω να θυμηθούμε το γεγονός αυτό, γιατί είναι απίστευτα αποκαλυπτικό. Η Παναγία πλησιάζει τον Χριστό και του λέει: «Τους έχει τελειώσει το κρασί». Και ο Χριστός απαντά με μια περίεργη απάντηση. Της λέει: «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκει η ώρα μου». Δεν, τι σχέση υπάρχει ανάμεσά μας γυναίκα? Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου. Οι αιρετικοί θριαμβολογούν για αυτή την απάντηση, χωρίς να καταλάβουν πόσο συντριπτική είναι για αυτούς. Και τι λένε? Βλέπετε, ούτε μητέρα δεν την είπε, γυναίκα την ονόμασε. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Θεός απλά χρησιμοποίησε την Παναγία και κατά κάποιο τρόπο την πέταξε μετά. Όμως το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ο Χριστός την Παναγία της είπε: «Δεν έχει έρθει ώρα, η ώρα μου ακόμα». Αλλά το ερώτημα είναι: αυτό που του ζήτησε το έκανε? Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι το έκανε. Και ότι η Παναγία όχι μόνο δεν αποθαρρύνθηκε όταν της απάντησε με αυτόν τον τρόπο, αλλά γύρισε στους υπηρέτες και τους είπε: «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Και εκείνοι, όπως είναι γνωστό, γέμισαν με νερό τα δοχεία, τα έφεραν και ουσιαστικά ο Χριστός έκανε το θαύμα του. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το γεγονός. Σημαίνει ότι αυτό το θαύμα αποδεικνύει την τρομακτική δύναμη που έχει η προσευχή της Παναγίας. Ο Χριστός όντως δεν την είπε μάνα. Αν την έλεγε μάνα, θα σκεφτόμασταν ότι έκανε το χατήρι της μάνας του. Όσο όμως φαινόταν να την απομακρύνει από κοντά του λέγοντάς την γυναίκα, τόσο ανεδείκνυε τη δύναμη αυτής της γυναίκας, πολύ περισσότερο αφού της είχε πει προηγουμένως: «Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου». Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα έχει τόση δύναμη ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη θαυματουργική ενέργεια του Χριστού πριν της ώρας του. Αυτό μας έδειξε το θαύμα στο γάμο στην Κανά. Αυτό μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός, την μεγάλη δύναμη που έχει η Παναγία και η προσευχή της. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καταφεύγουμε σε αυτήν και ζητάμε τη δική της χάρη και τη βοήθεια. Και εκείνη μέσα στην ιστορία υπήρξε πάντοτε έτοιμη βοηθός εν ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν και στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ναι. Η Παναγία έχει απίστευτη δύναμη και όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σε αυτήν με την καρδιά του, τότε η Παναγία μας δέχεται την προσευχή μας και ενεργεί με τη χάρη και την παρησία που έχει στον Υιό και Θεό της για όλα τα προσωτηρία αιτήματά μας. Αυτό που, αγαπητοί μου ακροατέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Παναγία, την οποία τιμάμε γιατί είναι Θεοτόκος, είναι άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας. Δεν γεννήθηκε με τρόπο διαφορετικό ή υπερφυσικό. Είναι κατά πάντα άνθρωπος όμοιος με μας. Και για αυτή σημασία έχει, θα μου πείτε αυτό? Είναι ότι η Παναγία μας δείχνει τις δυνατότητες του ανθρώπου, τις δυνατότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Και αυτό που μας φανερώνει είναι ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Παναγία, αφορά τον καθέναν από μας. Που σημαίνει ότι ο καθένας μας μπορεί όντως να γίνει κοινωνός της Θείας Ζωής και να φανερώνει αυτή τη ζωή του Χριστού μέσα στη δική του καθημερινότητα. Μας φανερώνει ότι ο αγιασμός είναι τα δικά μας όρια, οι δικές μας δυνατότητες. Εκείνη ο άνθρωπος κατά πάντα έγινε Θεοτόκος. Πώς? Με την απλή και άμεση προσφορά της στο Θεό και στο θέλημά του.
Στο μήνυμα του Ευαγγελισμού η Παναγία δεν το σχολιάζει. Προσφέρεται. Ιδού η δούλη Κυρίου. Γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Εγώ είμαι μια δούλη του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να ερμηνεύσω τα δικά του μυστήρια και θελήματα. Ας γίνει κατά το θέλημά σου. Και αυτή η συγκατάθεση, η γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο Θεό είναι εκείνη που ήλκυσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την ανέδειξε Θεοτόκο. Γι' αυτό η Παναγία είναι από τη μια μεριά ο στέφανος και η δόξα του γένους των ανθρώπων. Είναι αυτό που εμείς προσφέραμε στο Θεό για να σαρκωθεί και το λέει τόσο πανέμορφα ένα τροπάριο των Χριστουγέννων. Όταν λέει «Όταν Χριστέ μου σαρκώθηκες», το καθένα από τα δημιουργήματά σου σου πρόσφερε τον ύμνο και την ευχαριστία με το δικό του τρόπο. Οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνη, η μης δε μητέρα Παρθένων. Αυτό πρόσφεραμε, την Παρθένο Μαρία, για να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να μπολιάσει την ανθρώπινη φύση μας, τη γεμάτη φθορά και θάνατο, με τον πόλη του Θεού. Γιατί στα άχρηστα πλάχνα της Παναγίας ουσιαστικά έγινε πραγματικότητα η σωτηρία μας, καθώς εκεί κοινώνησε ο Θεός με τον άνθρωπο, καθώς εκεί η δική μας κτιστότητα κοινώνησε με το άκτιστο του Θεού και η δική μας θνητότητα κοινώνησε με το αθάνατο του Θεού. Και έτσι κατεπόθη ο δικός μας θάνατος εις νίκος και έτσι αποκτήσαμε την δυνατότητα να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής. Γι' αυτό και την κοίμηση, το θάνατο της Παναγιάς, τον γιορτάζουμε και τον πανηγυρίζουμε. Δεν λυπόμαστε. Αντίθετα, τι ωραία που το λέει το τροπάριο. Τι εν δόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύν συν εξόδιον προσφωνούσα τη μητρή. Ίσως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου που η εξόδιος οδύ, η εξόδιος ακολουθία προκαλεί χαρά και πανηγύρι ουρανού και γης, γιατί ουσιαστικά, όπως και απεδείχθη, δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει η φθορά την μητέρα της ζωής. Και πολύ ωραία θα ακούσουμε στο κοντάκιο «Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής». Η Παναγία λοιπόν μας δείχνει τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Και αυτό ουσιαστικά το έκαναν και όλοι οι Άγιοι. Υπήρξαν οι άνθρωποι που πολύ απλά και ταπεινά είπαν στο Θεό «Λάλη Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Ιδού ο δούλος, η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αλήθεια, αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Έχουμε κάποια καλύτερη επιλογή από το να εμπιστευτούμε το θέλημα του Θεού, από το να εμπιστευτούμε την αγάπη Του? Υπάρχει κάτι καλύτερο που θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε? Βέβαια σήμερα προτιμάμε πολλά άλλα πράγματα από το θέλημα του Θεού. Μήπως όμως είμαστε ευτυχισμένοι για τούτο? Μήπως γι' αυτό δεν έχουμε γεμίσει τη ζωή μας με πόνο και με θλίψη? Μήπως γι' αυτό δεν έχουμε αποδιοργανωθεί σαν προσωπικότητες? Μήπως γι' αυτό δεν μπορούμε πια να τα βρούμε ένας με τον άλλον ακόμα και στο ίδιο το σπίτι? Μήπως γι' αυτό δεν στερούμε πια το χαμόγελο από τα παιδιά μας? Γιατί ακούσαμε τα δικά μας θελήματα, με αποτέλεσμα να γινόμαστε άνθρωποι που φέρνουμε την κατάρα και τη συμφορά. Η Παναγία έφερε την ευλογία και τη χάρη. Η γιορτή της η μεγάλη έρχεται να λειτουργήσει σε μια πρόκληση και σαν μια πρόσκληση. Πρόκληση μάλλον για να δούμε το χάλι μας. Για να δούμε που καταντάει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Και από την άλλη μεριά πρόσκληση. Αηδιασμένη πια από τα αποτελέσματα του εγωισμού μας. Να εμπιστευτούμε τη χάρη και την αγάπη της. Και να προχωρήσουμε πραγματικά μέσα στη ζωή μας. Έτσι,
ας λειτουργήσει η μεγάλη γιορτή της Παναγιάς. Βλέπετε, μας συνέχει το πρόσωπό της. Ετοιμαζόμαστε. Γιατί? Για την Παναγιά. Έτσι λοιπόν, αυτή ας μας βοηθήσει να βγούμε τούτη την περίοδο από τον εγωισμό, το θέλημά μας, τη μικρότητά μας, τη μιζέρια μας και να ταινίσουμε την ευλογημένη μορφή της, που έχει τόση χάρη και τόση ευλογία, και να αφήσουμε να ακτινοβολήσει και να γλυκάνει και να θερμάνει και να φωτίσει τα δικά μας σκοτάδια, ώστε ακολουθώντας τα δικά της ίχνη να προχωρήσουμε. Επειδή έκανα μία αναφορά στην αρχή στους αιρετικούς ανθρώπους που ιδιαίτερα τα καλοκαίρια έρχονται και προσπαθούν να μας αλλάξουν την πίστη, η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτούς, αλλά αυτή την τακτική την ύπουλη, αυτή την έχει χαρακτηρίσει ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός. Είναι εκείνοι που μπαίνουν, που προσπαθούν να μπουν στο κοπάδι, στην Εκκλησία, όχι από την πόρτα, αλλά από τη μάντρα. Και ο Χριστός είπε ότι αυτοί που μπαίνουν από τη μάντρα είναι κλέπτε και ληστέ, και έρχονται να ληστέψουν τη δική μας ψυχή και τη δική μας αλήθεια, για να μας κάνουν όργανα δικά τους. Η Εκκλησία διαλέγεται εν αληθεία και εν αγάπη προς όλους. Να είστε καλά. Η Παναγία να σας ευλογεί. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοση του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

Και ήλθον εις το πέρας της θαλάσσης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως, απήντησεν αυτό εκ των νημίων, είχενε της μνήμαση. Και ούτε αλύσες ινουδήσει δύνατο αυτόν. Δια των αυτών πολλάκις πέδες και αλύσες ιδεδέστε. Και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζουν και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ειδών δεν τον Ιησού απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν και κράξας φωνή μεγάλην λέγει. Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγε γαραυτό, έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον εκ του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν, τι ονομάσει? Και απεκρίθη λέγον, λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρον μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, πέμψον ημάς εις τους χείρους, ή να εις αυτόν εισέλθομεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντε τους χείρους έφυγον. Και απήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δυν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτής οι ειδόντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτού εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής είναι μεταυτού ή. Και ού καφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου και προς τους σους και ανάγγελον αυτήν όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέησέ σε. Και απήλθε και ήρξε το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια θεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα, οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε, αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν. Και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και εξευτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό, μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στη ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η Λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε, γιατί να επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί μια τόσο μεγάλη οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους της περιοχής αυτής? Πιθανότατα για να παραδεχτούν οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Είναι πολλά και έχουν δύναμη και ενεργούν για το κακό. Επιπλέον, ίσως για να συνετίσει τους Γεργεσινούς που επιδίδονταν στην εκτροφή χείρων, ενώ ο μοσαϊκός νόμος απαγόρευε ακόμα και να τους αγγίζουν. Συνετίζοντας λοιπόν ο Κύριος αυτούς, έδινε και ένα διαχρονικό μήνυμα προς τους χριστιανούς όλων των εποχών να μην επιδιώκουν την απόκτηση υλικών αγαθών με τη χρήση παράνομων και ανήθικων μέσων. Στο τελευταίο μέρος του θαύματος γίνεται η γνωστοποίησή του από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του Κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του Κυρίου. Οι Γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός από ευγνωμοσύνη στο σωτήρα διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στα παστιτσιέρικα ζαχαροπλαστεία ετοίμαζαν τσιουγκάδες νουγκά που είναι τα μαντολάτα. Άσπρο ουγκά που αντί για αμύγδαλο είχε φιστική πράσινο, κόκκινο ουγκά από μέλι, αμύγδαλο ή φουντούκι και φλούδα πορτοκαλιού για τη μυρωδιά και μπαντέμ φιστίκι που ήταν μικρά κομματάκια ουγκά με αμύγδαλο και αράπικο φιστίκι. Στα φρουτατζίδικα και στα γεμετζίδικα πουλούσαν φρούτα και ξηρούς καρπούς. Γνωστότερο ήταν το γεμίς τσαρσί, μια μεγάλη σκεπαστή αγορά της Μύρνης με τα πιο διαλεχτά φρούτα. Παρόλο που υπήρχαν και στους μαχαλάδες φρουτατζίδικα, οι μερακλίδες νοικοκυρέοι Σμυρνοί το είχαν έθιμο να ψωνίζουν για την πρωτοχρονιά από το γεμίς τσαρσί, παίρνοντας μαζί και κάποιο αγόρι για να τους βοηθήσει στη μεταφορά. Το γεμίς τσαρσί ήταν ένα μεγάλο χάνι με 110 κάμαρες που το είχε φτιάξει ένας αρχιευνούχος του Σουλτάνου τον 19ο αιώνα και εκεί στεγάζονταν διάφορα μικρομάγαζα και ταβέρνες. Τις παραμονές της πρωτοχρονιάς στόλιζαν τα μαγαζιά τους με μερσίνες και διάφορα διακοσμητικά, φορούσαν τις καινούργιες αλαζαδένιες χρωματιστές ποδιές τους και έβγαιναν μπροστά στα μαγαζιά τους με γεμάτα τσουβάλια, κάσες, κοφίνια και ζεμπίλια φορτωμένα με λογιών-λογιών φρούτα και άλλα φρούτα κρεμασμένα από τα ταβάνια. Και καθώς τα μαγαζιά αυτά στην Αράδα ήταν όλα ρωμαίικα, το ένα δίπλα στ' άλλο, σ' όλη τη δρόμη του γεμίς τσαρσί είχε ρόσουνα και σαν υπάενες να ψουνίσεις και τι δεν ήβρισκε η καρδιά σου. Από τα ξερά φρούτα υπήρχαν καρύδια μεγάλα ψηλόφλουδα οντεμισιανά από το οντεμίσι, αμύγδαλα αφράτα χιώτικα, φουντούκια μεγάλα, μακρουλά και στρογγυλά, φιστίκια αλεξανδρινά, τα αράπικα που ξέρουμε, φιστίκια σαμλίδικα από τη Δαμασκό που τα φέρναν από τη Συρία, καρύδες μισηριώτικες από την Αίγυπτο, χαρούπια χιώτικα μεγάλα, αφράτα και γλυκά, κάστανα κριτικά, σίκα ξερά μεγάλα και γλυκά σαν λουκούμια από το Ντεϊμερτζινίκι και άλλα πάλι φούρνιστα σε παστελαριές με σουσάμι μέσα, χουρμάδες μισηριώτικοι, αιγυπτιακοί, ξανθή και κόκκινη, μεγάλη, μάνα του ουρανού όπως τα λέγανε, απαραίτητος ξηρός καρπός για του αηβασιλιού και το καλό του χρόνου. Δαμάσκηνα και καϊσιά, ξερά βερίκοκα, βύσινα, ξερά νηφιώτικα από το νύμφεο, σταφίδες μαύρες ψηλές, κορινθιακές και μεγάλες μαύρες μοσχάτες, σουλτανιές ξανθιές και ψιλοκούκουτσες ροζακές, τζίτζιφα, κουκουνάρι, τσεμπελεπούδες, αφράτα στραγάλια, άσπρες και κόκκινες, άσπρα στραγάλια, μουστόπιτες με καρύδι από την Κρήτη, κυδωνόπαστο και καϊσί παστέλι ρουλό από το Μπεϊρούτι, τη Βερυτό. Από φρέσκα φρούτα είχαν πορτοκαλιά κρητικά, μανταρίνια χιώτικα, μήλα κόκκινα από την Τραπεζούντα και βολιώτικα μήλα που τα στήχιζαν σε κόνους το ένα πάνω στα άλλο οι μαγαζάτορες και από το ταβάνι κρέμονταν πεπόνια χειμωνιάτικα, απίδια αυγουστιανά μεγάλα, κυδόνια και τσαμπιά στα φύλλη κλιματαριάς μεγάλα μέσα σε σακούλες, τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, ρόδια μπουρναμπασιά από το μπουρναμπάσι για να σπάσουν την πρωτοχρονιά στο έμπα του σπιτιού. Και ο κόσμος ηγόραζε και οι μερακλίδες μουστερίδες πελάτες ήθελανε του γεμιτζή φρουτατζή «Βάλε μου τρεις οκάδες από αυτά, δύο οκάδες από εκείνα και μια οκά από ετούτα». Τέτοια μπερεκέτια. Και φορτωμένοι ο νοικοκύρης με τον παραγιό τα πήγαιναν στο σπίτι και η γυναίκα του καμάρωνε που είχε άντρα κουβαλητή και έφερνε όλα τα ψώνια για την πρωτοχρονιά. Μεγάλα γλέντια γίνονταν την πρωτοχρονιά. Στα πλουσιόσπιτα και στις αριστοκρατικές λέσχες κυριαρχούσαν η μεγάλη χωρή και ο μεγάλος τζόγος. Το χαρτί εκείνη την ημέρα ήταν απαραίτητο και συχνά ολόκληρες περιουσίες χάνονταν γύρω από την πράσινη τσόχα. Ο καλός κόσμος πήγαινε στα κλαμπ που ήταν μέλη, στο Sporting Club, στη λέσχη των κυνηγών, την ελληνική λέσχη, στο καφέ Κρυστάλ,
Όλα αυτά βρίσκονταν πάνω στο «και» και όλα έπαιζαν ρουλέτα και χαρτί. Πολλοί πήγαιναν και στις μπειραρίες, όπου έπαιζαν τόμπολα. Το Μέτζο Ράγκο, η μεσαία τάξη, έπαιζε στα καφενεία του «και» μέχρι τα ξημερώματα, στην Αλάμπρα, στο Άστι και αλλού. Το Μπάσο Ράγκο, η κατώτερη τάξη, πήγαινε στους καφενέδες μέσα στους μαχαλάδες, που οι ιδιοκτήτες τους ήταν ταΐδες, παλικάρια ξακουστά, οι οποίοι επέβλεπαν στο παίξιμο και δεν άφηναν κανένα να κάνει κλεψιά ή μπαγαποδιά. Η φτωχολογιά επίσης δεν είχαν ευκαιρία για διασκέδαση. Από μέρες πριν, οι νοικοκυρές ετοίμαζαν το γιορτινό τραπέζι που ήταν σε όλα τα σπίτια φορτωμένο. Εκτός από τη γεμιστή γαλοπούλα, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, συνήθιζαν να έχουν στο τραπέζι τους γιουβαρλάκια με κυμά και ρύζι και λαχανοντολμάδες, επειδή το ρύζι συμβολίζει την ευημερία. Την ημέρα της πρωτοχρονιάς, σε όλα τα σπίτια, η εξώπορτα έμενε ανοιχτή συνεχώς για να μπαίνουν οι μουσαφιρέοι να ευχηθούν και να τραταριστούν για το καλό του χρόνου. Οι επισκέψεις με αυτή την αφορμή κρατούσαν μέρες, ακόμα και εβδομάδες. 40 μέρες, έλεγαν, κράταγε η γιορτή για τις ευχές.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

αλλά κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Καλώς ήρθατε. Σήμερα η εκπομπή μας έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενείται σε ένα ευλογημένο τόπο. Σε ένα τόπο απαράμιλης φυσικής ομορφιάς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βενεράτου, με μεγάλη πολιτισμική κληρονομιά στην κυριολεξία, θα είναι εδώ κοντά μας και θα μας παρουσιάσει την υπέροχη γιορτή του. Τα μουσικά συγκροτήματα του Μιχάλη Ξενάκη και του Γιώργου Σακαλάκη, καθώς και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου θα μας χορέψουν, αλλά και το μουσικό κριτικό παραδοσιακό συγκρότημα Δέδαλος. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, στο Φαράγγι, στον Αίσκο του Αγίου Φανουρίου. Θέλουμε να είστε κι εσείς εδώ κοντά μας. Θέλουμε να περάσουμε όλοι καλά. Καλή μας διασκέδαση εδώ από το Βενεράτο. Βενεράτο, τόπος να δεις, τρόπος να ζεις.

0: Βενεράτο, τόπος να δεις. Και έχω δίπλα μου τον Στέφανο Γρατσέα. Γεια σας, yes, κύριε Στέφανε. Εσείς καλείστε να μας παρουσιάσετε τις ομορφιές του τόπου σας, να μας γνωρίσετε την απίστευτη ιστορία σας. Σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε εδώ σε ένα από τα πιο αγαπημένα μέρη των Βενεραθιανών και της περιοχής. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάνε πολλά πράγματα για την ιστορία του χωριού και για την θρησκευτική και για την ιστορική διαδρομή. Λίγο παραπάνω από τον Άγιο Φανούριο, που εδώ περνάει το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, που είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους, υπάρχει ένας βράχος του Αγίου Νικολάου του Πύργου, όπου από εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε και σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, υπάρχει μια αρχαία οικισμός ή πολιτεία, η οποία λειτουργήσε πριν από χιλιάδες χρόνια, από τη Μινωική εποχή, και αυτός ο οικισμός πολιτεία είχε το όνομα Πάλα. Αυτή η λέξη, η οποία συνδέει πολύ την περιοχή και το μοναστήρι, εμφανίζεται στη γραμμική Β, όπως επίσης εμφανίζεται και στις συμφωνίες ισχυρών πόλεων, μεταξύ που είχαν διάφορα θέματα, γιατί στην Κρήτη πάντα υπήρχαν μικρές πόλεις ισχυρές, οι οποίες είχαν μια συγκεκριμένη εμβέλεια, αλλά είχαν και μαζί τους και μια εχθρικότητα. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από μια πολιτεία η οποία ονομάζεται Πάλα, η οποία η λέξη Πάλα σημαίνει, σύμφωνα με τις γραφές, αρχαίος ποιμενικός θεός. Και μετά πηγαίνουμε σε διάφορους μικρούς οικισμούς που όταν μπορούν οι πόλεις που είχαν ένα φρούριο, ένα κλείσιμο, αρχίζουν και κάνουν επεκτάσεις γύρω-γύρω σε οικισμούς. Και έτσι σιγά-σιγά εμφανίζονται και οι οικισμοί, όπως είναι το Βενεράτο, όπως είναι η Αυγενική, όπως είναι η Σίβα, και άλλοι μικροί οικισμοί. Επίσης έχουμε και παράλληλα διάφορα μικρά μοναστηριακά μοναστηριακούς χώρους,

0: μετόχια. Αυτά γενικά σε σχέση με τους οικισμούς και, και την περιοχή σε σχέση με τους κατοίκους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πλήθος εκδηλώσεων διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βενεράτου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και σε αυτό το σημείο αξίζει συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και τη δική μας γιορτή. Έχω τον πρόεδρο κοντά μου, τον Ευάγγελο.
2: Ναι, να είστε καλά. Αλλά τα συγχαρητήρια ανοίγουν σε πολύ κόσμο, όχι σε μένα προσωπικά μόνο. Συγχαρητήρια αξίζουν στις νοικοκυρές που μαγείρεψαν σήμερα παραδοσιακά φαγητά, σε αυτούς που βοήθησαν για να γίνει εκδρομή, και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πολλοί, στα παιδιά που θα χορέψουν, στο συγκρότημα Δέδαλος, και να προχωρήσω να σας καλωσορίσω, να ευχαριστήσω με το κανάλι σας και τους συνεργάτες σας που ήρθατε στο όμορφο Βενεράτο για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τον όμορφο τόπο που έχουμε και να το δει και άλλος κόσμος.
1: Κύριε Μαραγκάκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχετε πλούσια δραστηριότητα, ότι ενεργοποιείστε, ότι είσαστε μια δύναμη καταρχήν, έχετε μια δυνατή ομάδα και αυτό φαίνεται, γιατί σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα μαστίσατε μια εξαιρετική γιορτή εδώ στο φαράγγι του Αγίου Φανουρίου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια, τόσο για τις εκδηλώσεις σας, όσο για τις δράσεις σας, και ποιος είναι ο σκοπός του Πολιτιστικού Συλλόγου σε αυτόν τον τόπο.
2: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει κάτι, ότι αυτοί που βοηθάμε, και βοηθάμε πολύ στο Σύλλογο, είμαστε μια παρέα. Δεν έχουμε μπει σε καλούπια πολιτιστικών συλλόγων που υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα δει ο κόσμος. Τέλος πάντων, αυτό που είναι επιτυχία είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να αφυπνιστεί, να συμμετέχει σε όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή μας. Εμείς ξεκινάμε κάθε χρόνο με ένα θεατρικό. Προχωράμε μετά σε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται αρχές του καλοκαιριού. Είναι μια συναυλία. Αυτή είναι τώρα θεσμή που έχουμε κάνει. Στην Άκρα, σε ένα μέρος του χωριού που λέγεται Άκρα, τη Βενγέρα. Έχουμε το Πανγύρι της Παναγίας 14 Αυγούστου και 15. Έχουμε μετά τη συναυλία που γίνεται σε αυτό το πανέμορφο μέρος 26 του Αυγούστου. Και τελειώνουμε τις εκδηλώσεις 3 του Νοέμβρη, την ημέρα του Άγιου Γιώργου του Μεθυστή. Φυσικά κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Συνεργαζόμαστε με το Γυμνάσιο Βενεράτου, το Δημοτικό Βενεράτου. Συνεργαζόμαστε με το ΤΕΗ, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, όπου κάνουμε κάποια κοινωνικά θέματα, ασχολούμαστε με κάποια κοινωνικά θέματα, όπως είναι ασφαλή οδική οδηγήση και κάποια άλλα θέματα κοινωνικά.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.

0: θα ήθελα να σας παρουσιάσω την Άννα Μαυρομάτη, γιατί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, πέρα από το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, γίνονται και περίφημα θεατρικά δρόμενα, μοναδικές παραστάσεις. Και από ό,τι έμαθα από την κυρία Άννα, είναι ερασιτέχνη σκηνοθέτη. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε ταλαντούχα παιδιά δίπλα σας, γι' αυτό και η θεατρική σας ομάδα είναι τόσο ξεχωριστή.
1: Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική θεατρική ομάδα. Είναι ο δεύτερος χρόνος που συνεργάζομαι με τα παιδιά. Η συνεργασία μας είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Θα πω δύο λόγια μόνο για την θεατρική ομάδα. Ιδρύθηκε το 2014. Η πρώτη της παράσταση ήταν το 2015 με τη Madame Σουσού. Δεύτερη παράσταση, ο Μικρός Πρίγκιπας, το 2016. Πέρσι που ξεκινήσαμε μαζί, ανεβάσαμε δύο παραστάσεις την ίδια χρονιά. Το Υπάρχει καθόλου φιλότιμο, τη γνωστή διασκευή της κομμωδίας του Αλέκου Σακελάριου, και μία αμιγώς βεραθιανή επιθεώρηση, που θα την έλεγα μάλλον, του Στέλιου του Ξενάκη, ο Βενιέρης στο Μεγάλο Κάστρο.
0: Τώρα, πόσα παιδιά συμμετέχουν στην ομάδα σας?
1: Κυμαίνονται από 20 μέχρι 25. Είναι πολυπρόσωπη ομάδα. Εγώ νομίζω ότι είμαι και ο σύνδεσμος μεταξύ γυμνασίου και πολιτιστικού συλλόγου, γιατί έρχονται παιδιά από το δημοτικό και το γυμνάσιο και συνεργαζόμαστε και κάνουμε τις παραστάσεις μας. Τώρα, η φετινή μας, θα πω δύο λόγια μόνο για τη φετινή μας και δεν θα σας κουράσω άλλο. Η φετινή μας παράσταση είναι η γνωστή κωμωδία του William Shakespeare, Το Μέρωμα της Τρίγκλας. Όμως εμείς την τοποθετήσαμε στο Βενετσιάνικο Ηράκλειο και τη διασκευάσαμε και λίγο γλωσσικά και τη βάλαμε στο τοπικό ιδίωμα. Επομένως, είναι λίγο μια υπερπαραγωγή για τα δεδομένα των ερασιτεχνικών συλλόγων και θα έλεγα ότι έχει και μια έτσι πρωτοπορία μέσα της, γιατί την πάμε πολύ πίσω στη Βενετσιάνικη την εποχή. Η πρεμιέρα μας θα είναι στις 18 Μαΐου. Σας προσκαλούμε όλους να είστε εκεί στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Βενεράτου, το οποίο θα ήθελα να σημειώσω ότι μας παραχωρήθηκε, ήταν αίθριο, ένα απλό αίθριο, δούλεψε με πολύ μεράκι ο Πολιτιστικός Σύλλογος και άνθρωποι από την περιοχή και μας παρέδωσαν ένα θέατρο.
0: Στην κυριολεξία.
1: Εξαιρετικό. Το οποίο στεγάζει όλες μας τις εκδηλώσεις και του σχολείου φυσικά και του συλλόγου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως γι' αυτό. Μου δόθηκε ευτυχώς η ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ. Μπράβο σας.

0: Εδώ, μέσα στην άγρια φύση, ξεπροβάλλεται ο ναίσκος του Αγίου Φανουρίου, που φωλιάζει μέσα από τα κυρτά χαράκια. Καλύτερα όμως, θα μας τα πει ο πατέρας Αγισίλαος Ζευγαδάκης, που είναι μεγάλη μου η τιμή και μεγάλη μου η χαρά που τον φιλοξενώ σε αυτή την εκπομπή, γιατί θέλω να μας μιλήσει για την ιστορία του Αγίου Φανουρίου, πατέρα Αγισίλαε, αλλά και για όλες τις εκκλησίες που υπάρχουν στο Βενεράτο.
1: Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Crete TV που ήρθε στο χωριό μας για να παρουσιάσει διάφορα αξιοθέατα του χωριού. Ευχαριστώ επίσης πολύ και όλους τους συνεργάτες που εκοπίασαν για να γίνει η εκπομπή αυτή. Η Ενορία Βενεράτου ιδρύθηκε με τη μορφή που έχει σήμερα το 1932 και υπογράφεται από τον Αλέξανδρο Ζαΐμι. Εδώ οι κάτοικοι είναι ευσεβείς. Από τον αρχαιοτάτων χρόνων είναι ευσεβείς. Γι' αυτό και έχτισαν απέναντι από το ποτάμι το ναό του Απόλλωνα, θεός της μουσικής, της χαράς και του ήλιου. Απέναντι τώρα από τον Απόλλωνα έχει χτιστεί εδώ ο Άγιος Φανούριος. Υπάρχουν παλαιοί και νεότεροι ναοί στην περιοχή αυτή. Οι νεότεροι ναοί που εκτίστησαν τα τελευταία χρόνια είναι 4. Είναι ο Άγιος Νικόλαος στον Απόλλωνα, η Αγία Ειρήνη, είναι η Παναγία το Άξιο Νεστή και ο Άγιος Σπυρίδωνος. Επίσης εδώ εγγενιάστηκαν τα τελευταία χρόνια 7 ιεροί ναοί. Της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Αντωνίου από τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, του Μιχαήλ Αρχαγγέλου από τον Μητροπολίτη Πέτρας και Σερονίσου Νεκτάριο, της Αγίας Ειρήνης από τον Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριο Ευγένιο. Επίσης εγγενιάστηκαν η Παναγία το Άξιο Νεστή και ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και τον κύριο Ειρηναίο. Στην ενορία μας υπάρχει επίσης εκτός από τους ναούς και το πνευματικό κέντρο. Το πνευματικό κέντρο αυτό χτίστηκε από τον προκάτοχό μου ιερέα, εξαίρετος ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης Στρατάκης. Η ανακαίνιση του και ο εξοπλισμός του έγινε από εμένα. Όπως θα δείτε, γύρω από το χωριό Βενεράτο υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί. Οι χριστιανοί όμως, μετά το χριστιανισμό, δεν χτίζανε τείχη, αλλά εφροντίζανε να χτίζουν ναούς γύρω από τις πόλεις τους για να προστατεύουν τα χωριά και τις πόλεις τους από κάθε κακό. Ο Άγιος Φανούριος είναι μια πολύ παλιά εκκλησία, 1600 γράφει η επιγραφή απάνω. Κατά την εποχή των ενετών υπήρχαν στην Κρήτη 3 διάκονοι. Οι 3 λοιπόν αυτοί διάκονοι αποφασίσανε να πάνε στον πλησιέστερο επίσκοπο και να χειροτονηθούν ιερείς. Ήρθανε λοιπόν στα Κύθυρα. Εκεί υπήρχε επίσκοπος, χειροτονήθησαν ιερείς. Γεμάτη χαρά επιστρέφανε στην Κρήτη. Τα ταξίδια όμως την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολα. Γι' αυτό και οι πειρατές τους συλλάβανε και τους πήρανε και τους πήγανε στη Ρόδο, όπου τους πουλήσανε δούλους σε 3 διαφορετικά αφεντικά. Λυπηθήκανε πολύ, στενοχωριότανε τι να κάνουνε, και κάποιοι κάτοικοι της περιοχής τους είπαν να παρακαλέσουν ένα θαυματουργό Άγιο που έχουν εκεί, τον Άγιο Φανούριο. Αυτό λοιπόν τον Άγιο παρακάλεσαν οι 3 ιερείς τώρα και πράγματι ο Άγιος Φανούριος παρουσιάστηκε στα αφεντικά τους και τους είπε: «Θέλω να αφήσετε ελεύθερος τους δούλους που έχετε. Εάν τυχόν δεν τους αφήσετε, πολλά κακά θα σας βρουν». Στην αρχή εκείνοι αρνηθήκανε, θεωρήσανε το πράγμα ότι ήταν μαγικό. Αλλά όταν ξυπνήσανε το πρωί, όλοι στα σπίτια τους ήταν άρρωστοι. Γι' αυτό καλέσανε τους ανθρώπους, τους ιερείς και τους είπανε πώς μπορούν να τους κάνουν καλά. Προσευχηθήκανε οι ιερείς και πράγματι οι άνθρωποι έγιναν καλά. Μετά από αυτό, οι τρεις άνθρωποι που είχαν τους δούλους τους ιερείς επέτρεψαν να επιστρέψουν στην Κρήτη και όχι μόνο αυτό, τους έδωσαν και αρκετά χρήματα για το ταξίδι της επιστροφής. Οι ιερείς από αυγνωμοσύνη πήραν μαζί τους την εικόνα του Αγίου Φανουρίου και επέστρεψαν στην Κρήτη. Πιστεύω ότι από τότε άρχισαν να κτίζονται οι ιεροί ναοί του Αγίου Φανουρίου και εν προκειμένου και ο Άγιος Φανούριος εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην ανέγερση του ναού. Όπως μου είπε ο μηχανικός που ανέλαβε την ανακαίνισή του, υπάρχουν πολλά υπόγεια ύδατα, πολλά υπόγεια νερά και ο βράχος που είναι πάνω από εμάς είναι τεράστιος και επικάθεται κάθε χρόνο λίγα χιλιοστά και κατεβαίνει έως ότου ακουμπήσει στην άκρη του Αγίου Φανουρίου. Έτσι είχε γίνει και πριν από μερικά χρόνια, ακούμπησε ο βράχος στο νότιο ανατολικό τμήμα του ναού και με την πίεση που άρχισε στο ναό, ο ναός διαλύθηκε. Δεν έμεινε σχεδόν τίποτε όρθιο. Ο μηχανικός που ήρθε μετά μας είπε να αφαιρέσουμε ένα μικρό κομμάτι από το βράχο για να μην εφάπτεται στον τοίχο του ναού και μας έδωσε οδηγίες πώς πρόκειται να αναγερθεί ο ναός. Από τότε και έπειτα γίνεται εδώ ένα μεγάλο πανηγύρι. Το 1988 έγινε πανηγύρι γιατί σκέφτηκα ότι οι κάτοικοι εδώ είχαν μια έρηδα μεταξύ τους εκείνη την περιοχή και για να τους κάνουμε να μονιάσουν και να είναι αγαπημένοι εφροντίσαμε να γίνεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου όπου έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και από το χωριό αλλά και από το γύρα χωριά έτσι, για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Αγίου Φανουρίου. Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω για τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο οποίος είναι ο κεντρικός ναός του χωριού. Όταν χτίστηκε ο ναός αυτός, οι εργάτες που εργαζότανε είχαν ένα πύλινο σταυνάκι απάνω για να πήρουν νερό. Το σταυνάκι αυτό έπεσε κάτω στην αυλή της εκκλησίας και κατά παράδοξο και θαυματουργικό τρόπο ούτε το σταυνάκι έσπασε ούτε το νερό εχύθηκε. Επίσης, ένα Μέγα Σάββατο οι χριστιανοί χτυπούσανε την καμπάνα για να μαζευτούν στην εκκλησία. 5-6 άτομα από τα χωριά Ρουκάνη και Γαλένη, Τούρκοι, ακούσαν την καμπάνα και θυμωμένοι πολλοί ήρθανε στην εκκλησία και ζητήσανε από τον ιερέα του χωριού και από τους κατοίκους να σταματήσουν να χτυπούν την καμπάνα. Οι κάτοικοι όχι μόνο δεν τους άκουσαν, αλλά τους έδιραν και τους έδιωξαν κακήν κακός από το χωριό. Την επόμενη μέρα, η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού, ο ιερέας επρότεινε όλοι οι κάτοικοι να μην φάνε το Πάσχα στα σπίτια τους, αλλά να μαζευτούν στην αυλή της εκκλησίας και εκεί όλοι μαζί ενωμένοι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους εάν τυχόν ήρχονται στο χωριό. Έτσι λοιπόν άρχισε αυτό το ωραίο έθιμο να μαζεύονται στην αυλή της εκκλησίας και να τρώνε όλοι οι κάτοικοι του χωριού έως τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχει σταματήσει το ωραίο αυτό έθιμο. Επίσης, Μέγα Σάββατο, μετά τις 11 η ώρα χτυπούσε η καμπάνα για να έρθουν οι χριστιανοί στην εκκλησία. Βρισκόμουνα στο ιερό. Ο Κοδουνοκρούστης τότε ήταν ο Νικόλαος Χοδροζουμάκης. Χτυπούσε την καμπάνα. Πάρα πολλά παιδιά είχαν μαζευτεί κάτω από το κοδονοστάσιο, μικρά και μεγάλα. Τους έδινε ένα σκηνή από την καμπάνα και χτυπούσαν και αυτά. Αλλά και κόσμος πολλής εισερχόταν στο ναό. Όταν έφευγα από το γραφείο της εκκλησίας για να πάω στην εκκλησία και να αρχίσει η ακολουθία, ξαφνικά συνέβη το παράδοξο. Έπεσε το σύστρο από την καμπάνα απάνω μαζί με την αλυσίδα του. και κατά θαυματουργικό όντως τρόπο δεν χτύπησε κανένα παιδί που ήταν κάλλο. Πρέπει να ήταν περισσότερα από 100 παιδιά. Δεν υπήρχε χώρος ελεύθερος, αλλά βρήκε η θεία πρόνοια ένα μικρό κενό και έπεσε το σημείο αυτό. Ήταν τόσο βαρύ το σύστρο που σε όποιο και να έδινε θα τον σκότωνε. Άλλος θαυματουργός ναός είναι του Αγίου Γεωργίου. 1693 γράφει η επιγραφή του. Είναι παλαιός ναός. Οι αρχαιολόγοι που ήρθαν τον τελευταίο καιρό και έβγαλαν το σοβά εξωτερικά μου είπαν ότι το νότιο δυτικό τμήμα του ναού είναι πολύ παλαιότερο από τον κυρίως ναό και πρέπει να είναι από την εποχή των ενετών μετά το 1204. Εκεί λειτουργήσε και το πρώτο σχολείο του χωριού το 1866 έως το 1880. Υπήρχε στους ναούς τάφοι υπήρχαν, σύμφωνα με την παλιά παράδοση της Εκκλησίας που ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τους ενθάδεες ευωσχημένους, αυτοί που έχουν ενταφιαστεί στο ναό. Οι τάφοι το 1935 τους ξυλώσανε και εστρώσανε το δάπεδο με πλακάκια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα θαύματα που μας αποκαλύψατε και για τις εκκλησίες του τόπου. Να είστε καλά.

0: Βενεράτο. Πρόκειται για ένα πανέμορφο χωριό που δικαίως επιλέχθηκε από τους Βενετσιάνους για να κτίσουν τις κατοικίες τους, τις εξοχικές κατοικίες τους. Όμως ο κύριος Ψαλιδάκης Γιάννης θα μας τα πει καλύτερα. Κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Γιατί έχετε να μας μιλήσετε για την αρχαία ιστορία, για την ιστορία και για το όνομα, για την ονομασία του Βενεράτου.
1: Όπως είπατε, το Βενεράτο έχει χτιστεί από τους ενετούς οι οποίοι είχαν καταλάβει την Κρήτη. Ειδικά το Βενεράτο χτίστηκε από ενετούς άρχοντες οι οποίοι είχαν φτιάξει τα θέρετρά τους λόγω της ωραίας θέσεως και υγιεινής που ήταν τότε και βρίσκεται σήμερα στο κέντρο του παλιού χωριού Βενεράτου. Το 1261 ο Δούκας τότε του Χάνδακα Ηρακλείου παρεχώρησε στα δύο αδέρφια, Βενιέριδες ή Βενέριδες, Μάρκο και Παύλο, μεγάλη έκταση της μοναστικής περιουσίας της Ιεράς Μονής Παλιανής και αυτοί εγκαταστάθησαν τότε και προσήλθησαν κι άλλους ευγενείς άρχοντες και έτσι άρχισε να δημιουργείται το Βενεράτο, το οποίο πρώτη φορά βλέπουμε στο δουκικό αρχείο του Χάνδακα να αναφέρεται σαν χωριό το 1369 και αναφέρεται ότι εθεραπεύτησαν κάτοικοι του χωριού Βενεράτου. Το 1564 αναφέρεται μία Ιουστίνη Βενιέρ σαν φεουδάρχισσα του χωριού Βενεράτου. Το χωριό αναπτύχθηκε και σύμφωνα με την απογραφή του καστροφύλακα το 1583 είχε 593 κατοίκους. Με την απογραφή την Αιγυπτιακή του 1834 είχαν μείνει 25 μόνο οικογένειες. Αλλά σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Πάσλεϊ, στο βιβλίο που έχει συγγράψει «Ταξίδια στην Κρήτη», αναφέρει ότι όταν ήρθε στο χωριό έμαθε από τους ντόπιους ότι το χωριό πριν το 1821 είχε 200 σπίτια και το 1834 είχαν μείνει μόνο 15. Αυτό εξηγείται από τα εξής γεγονότα. Το 1821 μετά τη σφαγή στο κάστρο του Ηρακλείου, Τούρκοι ήρθαν στην περιοχή και έσφαξαν 28 Βερατιανούς όσους δεν είχαν προλάβει να φύγουν. Επίσης, οι θυσίες του Βενεράτου συνεχίστησαν και την κατοχή και έτσι στο Γερμανο-Ιταλικό πόλεμο έχουμε 50 νεκρούς και στο πόλεμο του απελευθερωτικού του 13 με 22 είχαμε άλλους 18 νεκρούς. Επίσης από το Βενεράτο ανεδείχθησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου Νεκτάριος το 1661 και ο Γεράσιμος Λετίτσης, Μητροπολίτης Κρήτης, ο οποίος το 1935 ενεκοινίασε την πρώτη χριστιανική εκκλησία που ιδρύθηκε μέσα στο κάστρο μετά από την κατάληψή του από τους Τούρκους. Και το 1935 έκανε τα εγγένεια του μικρού Άγιου Μινά. Ανέδειξε επίσης τον νεόφυτο οικονόμου, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας της Καγκελαρίας της Κρητικής Επανάστασης και αντιπρόσωπος στην Ελληνική Βουλή. Και τον Αντώνη Τζαγκαραντώνη, ο οποίος ήταν ο πλαρχηγός της επαρχίας Μαλεβιζίου και Τεμένους.
0: Έτσι, είναι πλούσια η ιστορία σας. Εγώ να πω στους φίλους τηλεθεατές, γιατί δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο, ότι υπάρχει εδώ ένα βιβλίο και το κρατάω στα χέρια μου, είναι του κύριου Γρατσέα που μας μίλησε λίγο πιο πριν, το Βενεράτο και η περιοχή του. Μπορείτε λοιπόν να το προμηθευτείτε, να ενημερωθείτε και να διαβάσετε για την ιστορία αυτού του τόπου που είναι σπουδαία, είναι μεγάλη και θέλουμε ένα χειροκρότημα.

0: Είναι υπέροχη η γιορτή μας και ο Μιχάλης Ξενάκης μας διασκεδάζει με τον καλύτερο τρόπο για δεύτερη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τον έχω κοντά μου και πολύ χαίρομαι. Παιδιά, είστε καταπληκτικοί και ένα παραπάνω, Μιχάλη, που ήρθαμε στο δικό σου τόπο.
1: Καλώς ορίσατε λοιπόν στο χωριό μου αυτή τη φορά. Χαίρομαι που είστε εδώ και εσείς και τα παιδιά όλα του Crete TV. Σε ένα υπέροχο χώρο στο παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου, δίπλα στο Φαράγγι, στον ποταμό. Ένας χώρος που για μας είναι γνώριμος οικείως, αλλά για τον επισκέπτη που έρχεται, και φαντάζομαι και εσείς θα έχετε αυτή την αίσθηση, είναι κάτι μοναδικό.
0: Εγώ με το που έφτασα, Μιχάλη μου, εδώ είπα είμαι στον Παράδεισο.
1: Στην ανακατασκευή την τελευταία της εκκλησίας, αφού ανέφερε ο πατέρας Αγισίλος ότι η κλίση του βράχου κάποια στιγμή δημιουργούσε θέμα στην εκκλησία. Έζησα σαν παιδάκι τη συνδρομή και την ανιδιοτελή προσφορά και την οικονομική και την εργασιακή των ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει. Ό,τι παίξω με το μαντολίνο είναι αφιερωμένο σε αυτούς. Και ξεχωριστά σε κάποιον που ανήκω τη φυσιογνωμία μου για το όργανο και για τα πράγματα που μου αρέσουν. Η χάρη του Αγίου Φανουρίου να είναι βοήθειά σας, βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν και διατηρούν σε αυτό το άψογο επίπεδο και το χώρο αυτό που βλέπεις και όλα τα υπόλοιπα όμορφα σημεία του χωριού. Οι νέοι του χωριού είναι αξιέπαινοι και αξιόλογοι. Ο Νίκος Σαφαντάκης είναι και πάλι μαζί μου.
0: Σωστά, να μας παρουσιάσει.
1: Τον ευχαριστώ και χαίρομαι που είναι δίπλα μου, όπως πάντα. Ο Νίκος Οκουτάντος, να είναι καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ και συμμετέχετε. Και

0: Κέφος,
1: να σας γνωρίσουμε την ηγούμενη γερόντισσα Θεοτήμη. Είμαστε μπροστά από την Αγία Μυρτιά, ένα ιερό δέντρο. Πώς είναι δυνατόν να το βλέπουμε και να είναι αληθινό αυτό το δέντρο? Είναι το πρώτο δέντρο στον κόσμο που έχει αυτή τη μορφή?
2: Είναι το μοναδικό. Το μοναστήρι μας είναι κτισμένο τον 6ο αιώνα. Το δέντρο προϋπήρξε του μοναστηριού. Η ιστορία μας λέει ότι πήρε φωτιά εδώ ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε. Ήταν δάσος. Πήρε φωτιά και ήρθαν οι περίοικοι να σβήσουν τη φωτιά. Όταν έφτασαν σε ένα σημείο που τώρα εμείς βρισκόμαστε και που είναι φυτεμένη η ιερή μας Μυρτιά, άκουσαν μια φωνή να τους αποτρέπει. Μη. Έψαξαν προσεκτικά και βρήκαν την εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα αυτή, επειδή βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο μέσα στη φωτιά, θεωρήθηκε ότι είναι πολύ θαυματουργή και την ευλαβούντο οι γύρω κάτοικοι. Την τοποθέτησαν λοιπόν σε ένα προσκυνητάρι. Τις έβαλαν ένα καντί και συνέβαινε να έρχονται συχνά οι κοπέλες, οι κυρίες των γύρω χωριών, για να ανάβουν το καντί και να δίδουν τη δέουσα τιμή στην Παναγία. Κάποια στιγμή από την πολύ τους πίστη και ευλάβεια βρήκανε τα κλαδιά που ήταν ζωγραφισμένα στην εικόνα, γιατί η εικόνα απεικόνιζε την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, η οποία είναι γλυκοφιλούσα, κρατάει δηλαδή το Χριστό στην αγκαλιά της σκύβοντας λίγο το κεφάλι της, και έχει φύονται στο κορμί της κλαδιά μυρτιάς, έτσι αγιογραφείται. Αυτά λοιπόν τα ζωγραφιστά κλαδιά τα βρήκανε να είναι αληθινά. Τα μάζεψαν και μάτσο όπως τα μάζεψαν από την εικόνα τα φύτεψαν. Και γι' αυτό θα δείτε ότι η ιερή μας Μυρτιά είναι πολύ κορμή. 1, 2, 3, 4, 5 και είναι σαν μια ανθοδέσμη, δηλαδή σαν να είναι βαλμένα μέσα σε ένα ανθοδοχείο. Από τότε μεγάλωσε και η εικόνα που την τοποθέτησαν απάνω στην αρχή αρχικά τη βάλανε σε μια εκκλησίτσα που χτίσανε αργότερα. Εκεί λοιπόν έφευγε από την εκκλησία που την τοποθέτησαν και ερχόταν στα κλαδιά της Μυρτιάς. Αυτό συνέβη πολλές φορές, για να μην επαναλαμβάνουμε. Κάποια στιγμή μεγάλωσε το δέντρο, την περιέκλεισε και η εικόνα μα είναι μέσα, χαριτώνει τα κλαδιά του δέντρου. Γι' αυτό και θα δείτε, έχει γίνει αυτό το τεράστιο δέντρο που δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Είναι το μοναδικό και που το βλέπουμε από κάτω και το βλέπουμε και είναι σταθρό. Και λέμε τώρα θα ξεραθεί. Και εκεί που βλέπουμε τη σαθρότητα αμέσως φυτρώνουν νέα κλαδιά, φύονται, τα οποία βέβαια δυστυχώς τώρα εδώ δεν φαίνονται και πάρα πολύ, επειδή τα παίρνουν οι προσκυνητές για ευλογία. Έχει κάνει με τη χάρη του της Παναγίας, βέβαια δεν λατρεύουμε το ξύλο, λατρεύουμε τη χάρη της Παναγίας βλέποντας τη Μυρτιά. Έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα. Είναι, να το πούμε, σήμα κατά τεθέν της μονής μας, δηλαδή συνυπάρχει η Παναγία η Παλιανή με την Ιερή Μυρτιά. Γι' αυτό και γιορτάζουμε δύο φορές το χρόνο εμείς.
1: Πότε γιορτάζουμε την Αγία Μυρτιά?
2: Την Αγία την Ιερή Μυρτιά, τη Μυρτιδιώτισσα, την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, την γιορτάζουμε στις 24 του Σεπτέμβρη και γιορτάζουμε και την Κοίμηση, που είναι Κοίμηση το μοναστήρι μας, στις 15 Αυγούστου. Έχουμε δύο πανηγύρεις. Το μοναστήρι μας ήταν πάντοτε γυναικείο. Έχει καταστραφεί πάρα πολλές φορές από τους Σαρακινούς, από τους Ενετούς, και έχει συλληθεί. Γι' αυτό και τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε βρέθηκαν στις βιβλιοθήκες της Βενετίας. Εμείς παλιά ιστορικά στοιχεία δεν έχουμε. Ό,τι μας διασώζει η παράδοση και τα σύγχρονα. Ήταν πάντοτε γυναικείο και παλιότερα είχε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μοναχών. Έφτασαν και τις 110 μοναχές, οι οποίες ζούσαν με το λαβριό, τον κελιώτικο τρόπο μοναχισμού. Δηλαδή υπήρχε το ηγουμενείο, η γερόντισσα, η ηγουμένη με τις συμβούλησες και τις νέες καλόγριες, τις δόκιμες στο ηγουμενείο, και γύρω-γύρω τα χτισμένα τα κελιά, μέσα στα οποία έμενε μία γερόντισσα με τις υποτακτικές της. Και έτσι είχαν πάρα πολύ πνευματική ζωή, γιατί η κάθε γερόντισσα ήταν υπεύθυνη για τις μοναχές και αναφερόταν στην ηγουμένη. Έτσι διαβίωναν φτωχικά, με την καλλιέργεια της γης, ήταν αγροτικό πάντοτε το μοναστήρι. Τώρα προσπαθούμε να το ανακαινήσουμε, γιατί μετά από τόσα χρόνια έχει εφθαρεί, είμαστε λιγότερες και ελπίζουμε η Παναγία να μην αφήσει να σβήσει ποτέ το καντήλι της.
1: Τι θα μας λέγατε για την Παναγία μέσα, για τους κλήτους, για την κληρονομιά, την πολιτιστική, για όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε?
2: Η Παναγία εννοείται μέσα εδώ στη Μυρτιά ή μέσα στο ναό?
1: Μέσα στο ναό, μέσα για στο τη Μονή της Παλιανής.
2: Η Μονή της Παλιανής. Είναι η εκκλησία μας βασιλική, με τρούλο στον άρθικα, και είναι τρίκλητη. Έχουμε το κεντρικό κλήτος αφιερωμένο στην Παναγία την Κοίμηση, το δεξί κλήτος στους τρεις ιεράρχες και το αριστερό στον Άγιο Παντελεήμονα. Παραδίπλα υπάρχει ακριβώς προσκολλημένο ένα παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων.
1: Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που θαυμάζουν περισσότερο στη μονή αυτή?
2: Κατά την ταπεινή μου γνώμη, στην υπάρχουσα χάρη της Παναγίας, η οποία είναι εμφανής καθημερινά, μας κάνει θαύματα, και οι άνθρωποι έρχονται, παρακαλούν, παίρνουν αυτό που ζητούν, και έτσι σιγά σιγά γίνεται γνωστό το μοναστήρι και στους άλλους.
1: Τι θα θέλατε να πείτε στους τηλεθεατές μας για τη ζωή τους, για την καθημερινότητά τους, τι θα θέλατε να τους συμβουλεύατε?
2: Έχουν αγάπη. Αγάπη, ταπείνωση, και η Παναγία θα σκεπάζει τις οικογένειές τους όταν αγαπούν και όταν έχουν προβλήματα να τα εναποθέτουν, δεν προσπαθούν να τα λύνουν μεταξύ τους. Δηλαδή οι γονείς να μην επιβάλλουν την άποψή τους στα παιδιά, απλά να παρακαλούν την Παναγία και να προσπαθούν ευχόμενοι να γίνει αυτό που εκείνοι επιθυμούν ή το καλύτερο για τα παιδιά τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να συνεχίζετε το έργο, γιατί είναι σπουδαίο αυτό το έργο, να είστε τόσα χρόνια εδώ και να προσπαθείτε για αυτό το μοναστήριο όσο μπορείτε κι εσείς.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και για μας, γιατί αλλήλων τα βάρη βαστάζουμε και έτσι προχωρούμε.

0: Δύο είναι τα συγκροτήματα σήμερα που είναι κοντά μας. Είναι μεγάλη μας η παρέα και είναι μεγάλη μου χαρά που θα σας παρουσιάσω και τον Γιώργο Σακαλάκη. Γιώργο μου,
1: γεια σας,
0: είμαστε χαρούμενοι που είμαστε
1: ορίσατε,
0: στο χωριό σου, Γιώργο μου.
1: Καλώς ορίσατε και εσείς και το κανάλι σας στο φιλόξενο Βενεράτο, σε ένα πανέμορφο μέρος όπως είναι μας εδώ. Έχει πάρα πολλά ωραία μέρη το Βενεράτο. Καλούς μερακλείδες, φιλότιμο κόσμο και πάντα στη διάθεσή σας.
0: Γιώργο μου, η γιορτή μας δεν τελείωσε γιατί θα σε συνοδεύσουν και τα συγκροτήματα του Δέδαλος. Όμως εσύ θα ήθελα να μου παρουσιάσεις την παρέα σου.
1: Η παρέα μου είναι από το Ζαχάρη του Αρμουδάκη, Λαούτο και το Μανώλη το Φραγκουλάκη στην κιθάρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια!

0: Εδώ οι γυναίκες του χωριού φημίζονται για την οικοκυροσύνη τους, για την εκλεκτή μαγειρική τους. Τιμούν την παραδοσή μας, τιμούν την Κρήτη μας. Σίγουρα σήμερα δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το πλούσιο τραπέζι από την εκπομπή μας. Έχω λοιπόν κοντά μου την κυρία Κατερίνα Παπαδάκη, η οποία θα μας κάνει μία μικρή παρουσίαση, μία μικρή περιγραφή των πιάτων που έχουμε στο τραπέζι μας. Αλλά να σας πω ότι είναι και η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Παλιανής, οι οποίες είναι ταλαντούχες. Με τα χεράκια τους φτιάχνουν κομψοτεχνήματα στην κυριολεξία. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν, κυρία Κατερίνα, δύο τραπέζια σήμερα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
1: Ευχαριστούμε. Θα σας καλωσορίσω με τη σειρά μου και εύχομαι καλές εκπομπές. Ο Σύλλογος Γυναικών Άμπελος ιδρύθηκε το 2008 επί Δήμου Παλιανής, ο οποίος τώρα έχει ενσωματωθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Σκοπή του Συλλόγου ήταν η συναδέρφωση των μελών, η βοήθεια στους συνεργασία με τους φορείς της περιοχής. Ο Δήμος Παλιανής είναι τώρα Δημοτική Ενότητα και είναι Κεράσια, Σίβα, Βενεράτο, Αυγενική. Έχει ασχοληθεί ο Σύλλογος με διάφορα, ομιλίες, μαθήματα κεντήματος, διακοσμητική. Τώρα κάνουμε μαθήματα ντεκουπάζ. Έχουμε συνεργαστεί και με το Εργαστήριο Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΗ και ασχοληθεί πιο πολύ με το περιβάλλον. Και οι κατασκευές είναι από εκεί, από το πιο πολύ με την ανακύκλωση. Δεν πετάμε τίποτα, όλα χρειάζονται. Πιο πολύ αυτό το νόημα θέλουμε να δώσουμε.
0: Είναι δύσκολο, πιστεύω, να ασχολείσαι με την ανακύκλωση και να κάνεις τόσο ωραία δημιουργήματα που βλέπουμε.
1: Όλα όμως γίνονται. Και το πιο μικρό χαρτάκι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε ένα έργο.
0: Πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε με ανακυκλώσιμα
1: υλικά? Πιο πολύ η παρότριση είχε έρθει με το ΤΕΙ, που ασχοληθήκαμε 2 χρόνια κιόλας με ανακύκλωση και περιβάλλον, με συλλογή βοτάνων και χόρτων. Αρχίσαμε λοιπόν και κάναμε συλλογή χόρτων για να τα γνωρίσουμε και για τη χρήση τους. Κάναμε βοτανολόγια, κάδρα, διάφορα. Τα χρησιμοποίησαμε δηλαδή και αυτά σαν αποξηραμένα για διάφορους σκοπούς. Και αρχίσαμε και τις κατασκευές για το ανακυκλώσιμα. Αυτά πιο πολύ με την παρότριση του ΤΕΙ.
0: Σας δίνουμε συγχαρητήρια για αυτό το τραπέζι το υπέροχο με τις κατασκευές σας από ανακυκλώσιμα υλικά και πάμε τώρα να μας παρουσιάσετε ένα άλλο μοναδικό τραπέζι που οι φίλοι τηλεθεατές, βλέποντας αυτό το πλούσιο τραπέζι πραγματικά με αυτή τη μαγική εικόνα, τους έχουμε ανοίξει την όρεξη. Θα μας πείτε λοιπόν οι γυναίκες του χωριού τι έτοιμασαν για μας και με την ευκαιρία να τις ευχαριστώ και εγώ από την καρδιά μου.
1: Και εγώ τις ευχαριστώ όλες τις νοικοκυρές του Βενεράτου για τις ωραίες συνταγές που μας πρόσφεραν. Σήμερα στο τραπέζι μας έχουμε καπρικό, το οποίο γινόταν το 15 Αύγουστο, τσιτσιριστό, το οποίο γινόταν τα Χριστούγεννα, που όλοι είχαν τους χείρους στα σπίτια τους και χρησιμοποιούσαν όλα τα μέρη.

0: του χείρου για να, να τα αποθηκεύσουν με διάφορους τρόπους. Λαγό στιφάδο, κουνέλι τηγανιτό, κουνέλι με χόρτα, σφουγγάτο μαλακτό, κουκιά στιφάδο, το οποίο και αυτό παραδοσιακό. Όλα είναι παραδοσιακά, τα περισσότερα, κολοκυθόπιτα, χορτόπιτες και μυζιθρόπιτες, ντολμάδες με λάπαθα αυγολέμονο, αγνόπιτες και ομελέτα, χοχλιούς με χόντρο, ντολμαδάκια συμμετρικά, χοχλιούς με αγκινάρες και πατάτες, σηκώτη τηγανιτό, χοιρινό, το οποίο και αυτό το Χριστούγεννα γινόταν περισσότερο με ρυσμαρί, ρεβίθια στο φούρνο, γέμιστα, κολοκυθοκεφτέδες και μελιτζανοκεφτέδες, ραβανί γλυκό, λεμονόπιτα, λιχναράκια, σφουγγάτο με μάραθα, μαραθότρουλες, αυτή την εποχή δηλαδή. Έχουμε και δύο κοπέλες που είναι πόντιες, νύφες, και μας έφτιαξαν παραδοσιακό γλυκό ότια, το οποίο το κάνε λέει στο γάμο. Ασκρολίμπους με αρνί, δίπλες, μυζιθρόπιτες πάλι, κάπαρ που μας φέρανε, γλυκά, λικέρ, διάφορα αυτά.
1: Πολύ ωραία λικέρ. Βλέπω ότι έχετε και μεγάλη ποικιλία στα λικέρ.
0: Ναι, ναι.
1: Φτιάξει. Είναι εκλεκτό το τραπέζι μας. Οι γυναίκες πραγματικά ασχολήθηκαν με μεγάλη προσοχή για να σας παρουσιάσουν αυτό το τραπέζι. Είναι πλούσιο και όπως το είπατε κι εσείς, είναι τα κριτικά παραδοσιακά που συνηθίζετε κι εσείς εδώ στο χωριό να κάνετε στο σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.

0: Έχω τον Γιώργο Ξενάκη που είναι και χημικός να μας παρουσιάσει αυτά τα προϊόντα. Γιώργο μου, στην υγειά μας. Είναι το δικό σας το κρασί, είναι δική σας η παραγωγή. Έχετε πολύ ωραία προϊόντα. Τι να πρωτοπούμε από το μέλι, το ξύδι, το κρασί, το λάδι, τη ρακή. Υπέροχος τόπος, υπέροχοι άνθρωποι.
1: Πολύ σωστά, Αναστασία. Θα έλεγα ότι η δραστηριότητα αλλά και η οικονομία κατ' επέκταση του χωριού μας βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Και εννοώ την αγροτική παραγωγή, η οποία εν ολίγης περιλαμβάνει τη σουλτανίνα, είτε σαν σταφίδα είτε σαν επιτραπέζιο σταφύλι, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Επίσης την παραγωγή λαδιού και πάρα πολύ καλής ποιότητας, θα έλεγα. Έχουμε παραγωγή ινοστάφυλλων και κατ' επέκταση κρασιού, στο οποίο να τονίσω ότι γίνεται και τυποποίηση από τρία ινοποιεία. Επίσης αποσταγμάτων κατά κύριο λόγο τσικουδιάς, της παραδοσιακής τσικουδιάς. Επίσης να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παραγωγή κυπευτικών σε αξιόλογη ποσότητα και ποιότητα στο Βενεράτο και τέλος αξιόλογη παραγωγή σε μέλι. Έχουμε μελισσοκόμους με πάρα πολλά μελίσια και εξαιρετικής ποιότητας μέλι. Γενικά θα έλεγα ότι όλοι οι Βενερατιανοί θεωρούμε ότι ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και να συνεχίζετε το έργο σας με τόση μεγάλη επιτυχία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Είναι ο Στέλιος Δελατόλας, διευθυντής του γυμνασίου κοντά μας. Θα μας μιλήσει για την παιδεία, θα μας μιλήσει για το γυμνάσιο, γιατί έχει τη δική του ιστορία. Κύριε Δελατόλα, καλώς ήρθατε.
2: Εσείς καλώς ήρθατε στην περιοχή, που πρέπει καταρχάς να πω ευχαριστώ και εκ μέρους του σχολείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο πρώτα απ' όλα, που μας τιμά ουσιαστικά με το να μας καλέσει στην εκδήλωση του Βενεράτου. Το σχολείο είναι πάρα πολύ κοντά στον Πολιτιστικό Σύλλογο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι πάρα πολύ κοντά στο σχολείο. Το σχολείο έχει μια ιστορία, πολύ σύντομα αναφέρω, δημιουργήθηκε μάλλον το πρώτο σχολείο ιδιωτικό, τη χρονολογία 72, σχολική χρονιά 72-73, λειτουργήσε μέχρι το 76 σαν ιδιωτικό, μετά λειτουργήσε για ένα χρόνο σαν κοινοτικό και από εκεί και πέρα πια έγινε κανονικά δημόσιο γυμνάσιο, δημόσιο σχολείο και μάζεψε σιγά σιγά τα παιδιά όλης της περιοχής, δηλαδή των πέντε χωριών, ξεκινώντας Βενεράτο, Αυγενική, Δαφνές, Σίβα και Κεράσια. Αυτή τη στιγμή το σχολείο κάνει πλήθος εκδηλώσεων. Λειτουργήσε αρχικά, πρέπει να πω, στο παλιό κτίριο, το οποίο είναι το κέντρο νεότητας που είναι απέναντι από το δημοτικό και μεταφέρθηκε από το 85 και μετά στον χώρο που εδρεύει σήμερα, που το κτίριο είναι πολύ καλό φυσικά, τα παιδιά μπορώ να πω το προσέχουν. Εγώ είμαι πρώτη χρονιά φέτος διευθυντής και μου έχει κάνει εντύπωση και πρέπει να το πω όλος ο κόσμος, πόσο κοντά είναι στο σχολείο. Από την πρώτη μέρα, είναι εντυπωσιακό, την πρώτη μέρα που ήρθα στο σχολείο, ουσιαστικά χωρίς πολλά-πολλά, με περίμενε ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο σχολείο. Και έχουμε μια άψογη συνεργασία, γίνεται πλήθος εκδηλώσεων, καθώς και με πολλούς όλους τους τοπικούς φορείς της περιοχής, γιατί ένα σχολείο, πιστεύουμε, τόσο εγώ όσο και όλοι οι καθηγητές, πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και να κάνει εκδηλώσεις που να αφορούν όλη την κοινωνία. Ασχολούμαστε με πλήθος δραστηριοτήτων, συμμετέχει το σχολείο σε δίκτυα, Παγκρίτια δίκτυα, σε κάποιους τοίχους από τον Ερωτόκριτο, που είναι η δραστηριότητα, μια από τις φετινές δραστηριότητες, μη σας αναφέρω όλες, μπορείτε να τη δείτε. Μη σας κουράζω. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω, αρκεί να ψάξετε λίγο να δείτε στο Google ένα γυμνάσιο Βενεράτου και εκεί μπορεί να δείτε τόσο τις θεατρικές παραστάσεις, πολλές από αυτές οι οποίες είναι όλες βιντεοσκοπημένες και αναρτημένες για να τις δει όποιος θέλει, καθώς επίσης και όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες οργανώνονται από το σχολείο.
0: Έτσι. Υποθέτω, κύριε Δελατόλα, ότι κοντά σας είναι και ο Σύλλογος Γονέων.
2: Το αυτονόητο δεν το ανέφερα. Το αυτονόητο, γιατί πραγματικά ο Σύλλογος Γονέων είναι ό,τι χρειαστούμε, ό,τι ζητήσουμε. Είναι χαλή να το πατήσουμε, να το πω έτσι απλά ελληνικά για να το καταλάβει και όλος ο κόσμος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Βρίσκομαι στην πιο όμορφη παρέα, ξέρετε γιατί, αγαπημένοι μου. Γιατί αυτοί εδώ οι άνθρωποι όλοι όμως φροντίζουν τον κόσμο. Κόβουν το κρέας, το αντικριστό, Εμμανώλη μου.
1: Ναι.
0: Με το μαχαίρι σου.
1: Μαχαίρι.
0: Και φροντίζεις όλο σου τον κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Στα πανηγύρια, στις γιορτές, αυτή η ομάδα εδώ, η αγαπημένη, αποτελείται από νέα, φρέσκα άτομα. Όλη μέρα δουλεύετε για τον κόσμο σας. Έχουμε τον Γιώργο. Ο Γιώργος θα μας μιλήσει εδώ στα μυστικά του αντικριστού. Γιώργο, πόσες ώρες εδώ ψήνεις αντικριστό?
2: 3 με 4 ώρες το ψήνουμε το αντικριστό, εδώ στο χωριό μας. Αναβιώνουμε το παλιό έθιμο και εμείς εδώ.
0: Η φωτιά πρέπει να είναι δυνατή?
2: Όχι πάρα πολύ δυνατή, μέτρια. Ψήνεται σιγά σιγά.
0: Τα μυστικά του ψησίματος θέλουμε. Είναι ένας άλλος εδώ, Γιώργης.
1: Κρυφός.
0: Ο οποίος μας φροντίζει εδώ, τα παιδιά του Βαν δεν έχουν κανένα παράπονο από σένα και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Τι ευχόμαστε... θέλει το κρέας για να γίνει νόστιμο?
1: Απομονή. Μερακλοσύνη και υπομονή, όπως το λέει και ο Μανώλης. Και το παν είναι να υπάρχει όμορφη παρέα και υπομονή. Τίποτα άλλο. Έτσι, αγάπη, οτιδήποτε γίνεται, θέλει αγάπη, τίποτα άλλο.
0: Εδώ περνάτε τέλεια, έχετε...
1: Πάντα. Πάντα, γιατί είμαστε αγαπημένοι και μονιασμένοι. Κάνουμε και την παρέα μας και το καλαμπούρι μας, δεν είναι ανάγκη ούτε να αγχωνόμαστε ούτε τίποτα. Αυτό γίνεται καθημερινά, είτε λέγεται κρέας, είτε λέγεται χοχλιός, είτε λέγεται οτιδήποτε. Έτσι, παντού έξω στην εξοχή γίνεται αυτό. Έτσι δεν υπάρχουν ούτε μίσοι ούτε τίποτα. Όταν δούμε μία παρέα, κάνουμε αυτό το πράγμα ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίζετε έτσι να βοηθάτε τον τόπο σας, βρε παιδιά. Σας χαίρομαι και σας καμαρώνω στην κυριολεξία. Μπράβο σας.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Η γιορτή μας είναι υπέροχη σήμερα. Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι. Μία ζεστή αγκαλιά, θα έλεγα εγώ, έχω νιώσει από την πρώτη κιόλα στιγμή αυτής της γιορτής. Είμαι ανάμεσα σε υπέροχες κυρίες. Θα σας παρουσιάσουμε κριτικά παραδοσιακά φαγητά. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Βαρούχα Μαρικά. Τι θα μας φτιάξετε, κυρία Μαρικά?
1: Είμαι η Βαρούχα η Μαρίκα και θέλω να σας καλωσορίσω στο χωριό μας και θα κάνουμε σύγκλινα σφουγγάτο, δηλαδή ομελέτα.
0: Ομελέτα με σύγκλινο, λοιπόν. Θα ήθελα να μου πείτε τη διαδικασία, γιατί θέλω και εγώ να το κάνω στο σπίτι στα παιδιά μου.
1: Λοιπόν, γίνεται από γουρουνόπουλο και είναι από διάφορα μέρη του γουρουνόπουλου. Λοιπόν, αυτό είναι τα σύγκλινα που μπορεί να τα κάνουμε ή με χόντρο, ή ομελέτα, ή αμάθια, ή με ζαχνερά. Απλά έχει μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο. Γι' αυτό έχω φέρει και έτοιμο να κάνω ομελέτα και ένα άλλο που θα το μαγειρέψουμε εδώ, να γίνει σιγά σιγά.
0: Στο τσικάλι σας τι έχετε βάλει και ψήνετε το σύγκλινο?
1: Με νερά, με το νερό που πλύνω με το κρέας και το αλατάκι. Τίποτα άλλο, σε χαμηλή φωτιά. Αυτό βγάζει τα λίπη του και σιγά σιγά αρχίζει και ροδίζει. Και γίνεται το σύγκλινο, το οποίο το λίπος το αφήνουμε σε ένα τσούπι ή σε πυρέξ τώρα αυτή την εποχή. Και όταν θέλουμε να το μαγειρέψουμε, το αφαιρούμε, γιατί είναι πολύ λίπος. Εδώ τώρα στην ομελέτα θα αφαιρέσω το λίπος και θα χτυπήσω τα αυγά να το κάνω γυριστό.
0: Πόσες ώρες έχουμε στο τσικάλι μας το σύγκλινο?
1: Αυτό τώρα είναι περίπου γύρω στις 2 ώρες. Εδώ και το έχω και ξεκινήσει βέβαια, γιατί είναι χρονοπόρο. Αυτή είναι η νοστιμιά του.
0: Να ψήνεται σιγά σιγά, 3 ώρες θέλει το...
1: Έτσι, 3 ώρες μέχρι να γεννεί αυτό ακριβώς το χρώμα. Να φύγει το νερό του, να αρχίσει να στραγγίζει, δεν σκυραίνει, είναι πάντα αφράτο. Αυτό είναι πασέτα. Παλιά όμως βάνανε και δέρμα. Εγώ έχω φέρει και εδώ, το βάζουμε μετά στην άκρη και το φυλάγουμε. Και όταν θέλουμε να ξανατο κάνουμε διάφορες φαγητά, δηλαδή ομελέτα, τζακνερά, βγάζουμε λίγο-λίγο, το ζεσταίνουμε, αυτό είναι ψημένο. Και συμπληρώνουμε τι θα βάλουμε μέσα. Αυτό τώρα το έχω ψήνει στο τηγάνι, είναι τελειωμένο, θέλει μόνο τα αυγά. Και θα το τελειώσω. Είναι όμως ένα άλλο μέρος του γουρουνόπουλου που είναι το δέρμα και είναι οι λεγόμενες τσιγαρίδες. Τις έχω κάνει από χθες.
0: Τσιγαρίδες και έχετε βάλει από ό,τι βλέπω...
1: Ρυσμαρί και λίγο λεμονάκι.
0: Και τις βάζετε μέσα στο τηγάνι και αυτές?
1: Είναι χωριστό. Αυτό είναι μεζές. Θα δοκιμάσετε μετά να μου πείτε. Λοιπόν, να τελειώσω εγώ με τα αυγά.
0: Έχει ψήθει λοιπόν το σύγκλινο, σιγά σιγά στη φωτιά, αυτό είναι και το μυστικό. Δεν σκληραίνει το κρέας μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το σφουγγάτο μας με σύγκλινο. Αφού λοιπόν το έχουμε ροδοκοκκινήσει στο τηγάνι μας, έχουμε βγάλει όλο το λαδάκι όπως βλέπετε από την κυρία Μαρίκα. Σιγά σιγά, έχουμε χτυπήσει πόσα αυγά, κυρία Μαρίκα?
1: 10.
0: 10 αυγουλάκια για όλη την οικογένεια.
1: Έτσι. Είναι ανάλογα το κρέας, είναι και τα αυγά. Άμα είναι λίγο το κρέας, βάζεις περισσότερα αυγά για να αυγατείς.
0: Στα αυγά μας βάζουμε αλατάκι, πιπεράκι?
1: Στο κρέας έχω, δεν βάζω.
0: Κυρία Μαρίκα, στο σπίτι το κάνετε συχνά αυτό το φαγητό?
1: Τα Χριστούγεννα. Εμείς είχαμε και μια μονάδα εδώ στο άντρα μου γουρουνόπουλα και έχω μάθει πολλές αλλαγές. Και λουκάνικα κάναμε και τσιλαδιά κάναμε πηκτή. Μόλις πήξε τα αυγά, το γυρίσαμε, είναι έτοιμο.
0: Ωραία. Μέχρι λοιπόν να ψηθεί και να τη δούμε έτοιμη, εγώ θα κάνω μπουμπουριστούς χοχλιούς στους φίλους τηλεθεατές. Όχι εγώ. Α, έχω εδώ τους ειδικούς. Έμαθα ότι κάνετε τους πιο νόστιμους μπουμπουριστούς χοχλιούς στο χωριό.
2: Αυτό ακριβώς, ναι. Τώρα που θα τη δοκιμάσουμε, θα δούμε αν είναι καλή.
0: Λοιπόν, έχω κοντά μου την κυρία Καρδάση Αργυρή και την κυρία Μπρόκου Μαρία.
2: Ναι, ναι.
0: Η κυρία Μαρία σας βοηθάει.
2: Ναι, αμέ.
0: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το πιάτο?
2: Για αυτό το πιάτο βάζουμε το αλάτι στο τηγάνι. Έχουμε καθαρίσει πρώτα τους χοχλιούς και τους βάζουμε στο τηγάνι με το αλάτι να ζεσταθούν και μετά βάζουμε το λάδι, ψήνονται και μετά τους βάζουμε το ξύδι και λίγο αρισμαρί για να είναι πιο νόστιμη.
0: Έχετε βάλει πολύ αλάτι, βλέπω εγώ, στο τηγάνι.
2: Έτσι θέλουν, πολύ θέλουν. Έτσι θέλουν.
0: Και τους ακουμπάτε...
2: Έτσι, με τη μούρη, έτσι που λένε, έτσι. Ναι, έτσι και τους βάζουμε εδώ και ψήνονται λίγο-λίγο και μετά τους βάζουμε το λάδι. Και στο τέλος άμα ψηθούν βάζουμε το ξύδι και το αρισμαρί και τους βγάζουμε.
0: Εμένα η μαμά μου βέβαια κάνει καταπληκτικούς μπουρμπουριστούς χοχλιούς, αλλά θα δοκιμάσω και τους δικούς σας να δω τη διαφορά.
2: Τη διαφορά, ναι. να μας πεις αν είναι δική σου πιο νόστιμη από τη δική μας, τη μαμά σου.
0: Εγώ έμαθα για εσάς ότι κάνετε πολύ ωραίους χοχλιούς. Πηγαίνετε και τους μαζεύετε, ναι, κυρία Αργυρή.
2: Τα παιδιά, εγώ δεν πάω. Εγώ σε βλέπω από την πρώτη εκπομπή. Είμαι...
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πόση ώρα θέλουν οι χοχλοί μας στο τηγάνι?
2: Υπηρέντο. Σε 10 λεπτά είναι έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Και έχουμε τώρα την ομελέτα που την έχουμε γυρίσει, σφουγγάτο που το λέμε εδώ στα Κρήτη.
1: Στην Κρήτη. Σφουγγάτο, είναι το λεγόμενο σφουγγάτο.
0: Μοσχομυρίζει, έχω μυρωδιές και από χοχλιούς, μυρωδιές και από σφουγγάτο. Να είστε καλά, να συνεχίζετε.
1: Σίγλινα και από σίγλινα.
0: Πολύ ωραία. Η ομελέτα μας είναι έτοιμη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίκα. Και συνεχίζουμε.
2: Τώρα θα βάλουμε το λάδι για να ψηθούν οι χοχλοί. Και στο τέλος από τα ψηθούν θα τη ανακατέψω με λίγο με ένα κουτάλι πυρούνι ό,τι έχουμε και μετά θα βάλουμε το ξύδι. Η χοχλή είναι δική μας από εδώ ντόπια, από το χωριό τη βρίσκομαι, από τα δικά μας αμπέλια. Είναι καθαρή.
0: Και από ό,τι βλέπω έχετε δυνατή φωτιά για να τους ψήσετε.
2: Ναι, θέλουν δυνατή φωτιά θέλουν. Τώρα είναι ώρα για να βάλουμε το ξύδι και μετά από το ξύδι θα βάλουμε το αριζμαρί και τελειώσαμε. Είναι έτοιμη που μπορείς η χοχλή, καλή μας όρεξη.
0: Κυρία Αργυρή, είναι πολύ ωραία περιγραφική, καλή μας όρεξη στην κυριολεξία. Ο κάθε τόπος έχει τις δικές του λιχοδιές, συνταγές και εμείς περνάμε υπέροχα μαζί σας.
2: Εγώ εσένα από την αρχή που άρχισες από την πρώτη εκπομπή και στο ξενάκι και δεν σε αφήνω κάθε κυριακή απόγευμα, μόλις πάει 6.30 να πάρουμε το ένα κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μοσχομυρίζουνε.
2: Το ξύδι μοσχομυρίζει. Το ξύδι είναι ντόπιο και το ξύδι και είναι πολύ ωραίο. Έτοιμη και χοχλή αυτή. Να κάνουμε κι άλλη μια τηγανιά τώρα για να φάει όλος ο κόσμος.
0: Και τώρα, κυρία Αργυρή μου, βάζετε το αρισμαρί.
2: Το αρισμαρί βάζουμε τώρα για να νοστιμήσει και να πάρει το άρωμα του στο αρισμαρί. Ναι. Σε όλους εύχομαι καλή όρεξη.

0: Πρόεδρε, περάσαμε καταπληκτικά. Ανεπανάληπτες στιγμές ζήσαμε. Και εγώ και οι συνεργάτες μου, αλλά και όλος ο κόσμος, πιστεύω. Είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι περάσετε. Σκοπόμαστε ήταν αυτός. Και είδατε ένα μικρό δείγμα της ζωής που περνάμε στο Βενεράτο και τηρούμε το μότο μας «Βενεράτο, τόπος να δεις, τρόπος να ζεις». Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις οικονομικές, ο κόσμος εδώ περνάει δύσκολα στο χωριό. Εργάζεται πάρα πολύ, στα μπέλια, στις ελιές, οπότε η ζωή τους είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό μας κάνει, αυτές τις στιγμές μας κάνουν και εμάς να ξεφεύγουμε και να περνάμε καλά. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Φανούριο, πίσω μας βλέπετε, είναι το Φαράγγι. Όσοι έχουν έρθει εδώ ξένοι μας έχουν πει ότι είναι μια μικρογραφία του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Και όντως έτσι είναι. Είναι ένα καταπληκτικό φαράγγι. Θα αξιοποιηθεί κάποια στιγμή. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Οπότε θα γίνει ακόμη πιο πολύ επισκέψιμο και όμορφο. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, το συνεργείο που ήρθε, το κανάλι σας. Μας έδωσε την ευκαιρία αυτή να δείτε τον τόπο μας, να το χαρείτε και να βγει προς τα έξω η ομορφιά του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε, τις γυναίκες, τις νοικοκυρές που μαγείρεψαν, τα συγκροτήματα του Ξενάκη του Μιχάλη και του Σακαλάκη του Γιώργου, τα παιδιά που χόρεψαν το συγκρότημα του Δέδαλου, τα παιδιά που δεν ήταν συγκρότημα αλλά ήταν μέλη του συλλόγου, οι μεγάλοι, οι οποίοι τους αρέσει ο χορός, οπότε ήρθαν και χόρεψαν γιατί το ήθελαν, γιατί τους αρέσει, και το φούρνο, την Αρτοπία Βενεράτου, ο οποίος ήταν χορηγός σε εμάς κάποια πράγματα. Αυτά. Ελπίζομαι να ξαναέρθετε.
0: Εννοείται ότι θα έρθουμε στη χάρη του Αγίου Φανουρίου, ναι, ναι. Και εννοείται ότι θα ξαναέρθουμε στο Βενεράτο, γιατί ένας πολύ όμορφος τόπος. Έχει πολύ ωραία αξιοθέατα. Μόνο την Μονή της Παναγίας της Παλιανής να δεις, το Φαράγγι να διασχίσεις. Και εσάς πραγματικά, τον κόσμο σας να αντικρίσεις, δεν θες κάτι άλλο.
1: Ναι, έτσι είναι. Σαν όσοι είμαστε ευχαριστημένοι με τη συνεισφορά και με την παρουσία του κόσμου στις εκδηλώσεις μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλή αντάμωση.
1: Καλή αντάμωση.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Με μεγάλη αγάπη παρουσιάσαμε αυτή την γιορτή. Ελπίζουμε να τη χαρήκατε. Στο επόμενο ραντεβού μας, εδώ θα είμαστε πάλι στην Κρήτη TV. Γεια σας.

κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

στη γέννηση του Ιησού Θεοτόκε Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια Κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 16 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 963 μετά Χριστόν, ο Νικηφόρος ο δεύτερος ο Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στον θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου 969. Τα λαμπρά στρατιωτικά κατορθώματά του συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα. Το 1297 πεθαίνει ο Ιωάννης Δεύτερος Μέγας Κομνηνός, Βυζαντινός Άρχοντας της Τραπεζούντας από το 1280 έως το 1297 και ενταφιάζεται στη Μονή της Παναγίας της Χρυσοκεφάλου. Σαν σήμερα, το 1849, ένοπλη εξέγερση ξεσπά στην Κεφαλονιά κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Η εξέγερση καταστέλλεται από το Βρετανικό στρατό, ενώ οι ηγέτες τη συλλαμβάνονται και εκτελούνται διαπαχωνισμού.
1: Το 1912, συλλαλητήριο των υπηρωτών πραγματοποιείται στην Αθήνα, που αντιδρούν στην προσπάθεια αλβανοποίησης της Ηπείρου.
0: Σαν σήμερα, το 1921, σκληρές μάχες λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στη μάχη για την κατάληψη των υψωμάτων του Τουρμπάν Τεπέ και των δίδυμων λόφων στη Μικρά Ασία.
1: Το 1940, μία ημέρα μετά τον τορπιλισμό της Έλλης στην Τίνο, ομάδα διτών που συγκροτήθηκε από Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Αξιωματικών ανασύρει από τον Βυθώτε μάχη από δύο ιταλικές τορπίλες.
0: Σαν σήμερα, το 1943, τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πυρπολούν το χωριό Κομμένο της Άρτας και εκτελούν 328 από τους κατοίκους του.
1: Το 1960, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
0: Το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την αυτοεξορία του λόγω της δικτατορίας.
1: Το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Elvis Presley, Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός. Γνωστός ως ο βασιλιάς του rock and roll, θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεάματος.
0: Σαν σήμερα, το 1997, με τιμές αρχηγού κράτους και παρουσία όλων των αρχών του νησιού, αλλά και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Χίος υποδέχεται τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Θωμάς Μπίμης και ο Νίκος Σιρανίδης κατακτούν το πρώτο χρυσό για την Ελλάδα στις καταδύσεις από βατήρα 3 μέτρων.
0: Σαν σήμερα, το 2004,

0: 2005, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών η Βίκη Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία θεωρείται από τις καλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, Δημοσία Δαπάνη. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότηρος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες, τις εξαιρετικές ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου από τον τόμο «Γονείς και παιδιά», πρώτο μέρος, «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Είναι μία έτσι ένας προβληματισμός και πρόταση λύσεων μαζί, έτσι βασισμένα στο βίωμα, την εκκλησιαστική εμπειρία που είχε ο Παπούλης, την εκκλησιαστική εμπειρία η οποία λύνει προβλήματα φαινομενικώς άλυτα. Βέβαια στην προσπάθεια του αυτή να παρουσιάσει και την παθολογία της οικογένειας, αλλά και το πιο πώς πρέπει να είναι μια οικογένεια με πνευματική υγεία, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει και συγγράμματα από το δυτικό χώρο, τα άρθρα τα οποία διαβάζουμε προέρχονται από δύο συγγράμματα. Το πρώτο έχει τίτλο «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής» και είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι. Μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1965 και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Δίπτυχο. Αυτό αποτελείται από διάφορα άρθρα τα οποία εκλέγει ο πατήρ και τα παρουσιάζει αποσπασματικά ή ολόκληρα και κάνει παρατηρήσεις πάνω στα άρθρα αυτά. Και το δεύτερο βοήθημα έχει τίτλο «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», από τον Ρούντολφ Ντράικους. Στα ελληνικά έχει γίνει μετάφραση και το 1964 στην Αθήνα είναι η πρώτη έκδοση από τις εκδόσεις Ερμής. Σχολή Γονέων λοιπόν και Παιδαγωγών στο Παρίσι, η καθημερινή δυσκολία της αγωγής, εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Και Ρούντολφ Ντράικους, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Επειδή απλώς είστε κάποιοι που ρωτάτε και τηλεφωνικώς. Το υποκεφάλαιο λοιπόν που επεξεργαζόμαστε τώρα και αναλύουμε έχει τίτλο «Τι εγωισμό εκδηλώνουμε απέναντι στα παιδιά εμείς οι μεγάλοι». Μην εμποδίζουμε την προσπάθεια του παιδιού να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Αντί να αφήσουμε τα παιδιά μας να δοκιμάσουν τη δύναμή τους με 100 διαφορετικούς τρόπους, τα θέτουμε συνεχώς αντιμέτωπα με τη δική μας προκατάληψη, λέει ο αρθρογράφος από το πρώτο βιβλίο, και ύστερα το δικαιολογούμε αυτό βάζοντας ορισμένους κανόνες για την ηλικία όπου θα πρέπει ένα παιδί να φτάσει για να μπορούμε να του εμπιστευτούμε την εκτέλεση ορισμένης εργασίας. Όταν ένα μικρό 2 χρόνων θέλει να βοηθήσει στο στρώσιμο του τραπεζιού, του τραβάμε γρήγορα το πιάτο από τα χέρια λέγοντας «Όχι χρυσό μου, θα το σπάσεις». Για να σώσουμε ένα πιάτο, κομματιάζουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού στην ικανότητά του. Καταπνίγουμε τις απόπειρες που κάνει το παιδί για να ανακαλύψει τη δύναμη και την ικανότητά του. Ορθώνουμε πλάι του το ανάστημά μας εμείς, οι μεγάλοι, έξυπνοι, αποτελεσματικοί και ειδικευμένοι. Το μωρό βάζει το παπούτσι του. Μη, το έβαλες ανάποδα. Στις πρώτες του απόπειρες να φάει μοναχό του, πασαλίβει το πρόσωπό του, την καρέκλα του και τα ρούχα του. «Πώς τα βρωμίζεις όλα», φωνάζουμε, και του αφαιρούμε το κουτάλι και το ταΐζουμε εμείς. Του δείχνουμε έτσι πόσο άπραγο είναι και πόσο εμείς είμαστε ανώτεροι. Τι εγωισμό μερικές φορές εκδηλώνουμε στα παιδιά. Δεν μπορούμε αλλού να τον εκδηλώσουμε και τον εκδηλώνουμε εκεί. Σαν να λέει υπάρχει αποθυμένος εγωισμός που δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Μάλλον δεν μας συμφέρει να εκδηλωθεί εκεί που πρέπει να εκδηλωθεί. Λοιπόν, και τον ξεσπάμε στα παιδιά. Και από πάνω θυμώνουμε όταν για να μας εκδικηθεί αρνείται να ανοίξει το στόμα του. Δεν το αφήνει κανείς να φάει μόνο του, έστω και απασαλιφθεί, και θέλουμε σώνει και καλά να το ταΐσουμε εμείς και ύστερα θυμώνουμε που θέλοντας να μας εκδικηθεί δεν ανοίγει το στόμα να φάει. Σιγά σιγά καταρακώνουμε τις απόπειρες του παιδιού να βρει τη θέση του κάνοντας κάτι χρήσιμο. Αποθαρρύνουμε τα παιδιά μας χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Πρώτα-πρώτα τα απομακρύνουμε από κάθε δραστηριότητα σαν πλάσματα αδύναμα και κατώτερα. Στάση που προκαλεί μια αποθαρρυντική ατμόσφαιρα. Μας λείπει η πίστη στην ικανότητα του παιδιού να αποδώσει τώρα. Αυτά τα γράφει ένας ειδικός και όπως φαίνεται είναι πιστός. Μπορεί όμως να μην είναι πολύ πιστός. Αλλά έχω την ταπεινή γνώμη ότι η ψυχολογία και η παιδαγωγική, έτσι όπως ανακαλύπτουν τα πράγματα και μας τα λένε σήμερα, τελικά μας οδηγούν εκεί ακριβώς που μας οδηγεί αυτό που μαθαίνουμε εμείς, αν το μαθαίνουμε, και αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν τελικά μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτό δηλαδή που μαθαίνουμε από το Ευαγγέλιο, από τον Χριστό μας, από τον Χριστιανισμό. Δες τι όμορφα ο Γέροντας συσχετίζει την παιδαγωγική και την ψυχολογία της εποχής, γιατί μιλάμε για το ότι οι ομιλίες αυτές έχουν γίνει μια στιγμή, γιατί εδωπίζω. Τώρα, η ομιλία την οποία επεξεργαζόμαστε έχει ημερομηνία 8 Τρίτου 1970. Δηλαδή 50 χρόνια πριν μιλάει για συνάντηση ψυχολογίας και παιδαγωγικής μέσα στο Ευαγγέλιο και με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή είναι πολύ πρωτοποριακά τα κείμενα αυτά για την εποχή τους. Δεν λέμε το προφητικό χάρισμα. Το χάρισμα δεν είναι μελλοντολογία μόνο. Είναι να μιλάς για τα γεγονότα τότε, για τα δεδομένα τότε, και αυτά που λες να έχουν ισχύ και σήμερα. Άμεση εφαρμογή. Αυτό είναι προφητεία. Αυτό είναι η διδασκαλία. Λοιπόν, δεν είναι μελλοντολογία. Τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα. Όταν το παιδάκι αυτό που έχεις μπροστά σου το θεωρείς ένα πλασματάκι του Θεού, ένα παιδί του Θεού, όσο και αν το αγαπάς εσύ ή η μητέρα, αυτό πρώτα είναι παιδί του Θεού και έπειτα είναι δικό σου. Εσύ συνήργησες μέχρι ενός ορισμένου σημείου για να γεννηθεί αυτός ο νέος άνθρωπος, αλλά αυτός ο νέος άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού. Είναι παιδί του Θεού και οφείλεις να το σέβεσαι, να το εκτιμάς, να το αγαπάς, χωρίς να το έχεις σαν κτήμα σου, αλλά να το βλέπεις ως πλάσμα του Θεού. Και μάλιστα σε εμάς τους Ορθοδόξους, και αυτός που τα γράφει είναι χριστιανός, αλλά πιο πολύ σε εμάς τους Ορθοδόξους, το παιδί αυτό είναι βαπτισμένο και έγινε και με αυτόν τον τρόπο παιδί του Θεού, καθώς μέσα στην κολυμβήτρα αναγεννήθηκε. Ας έχουμε και λίγη εμπιστοσύνη στον Θεό, ας έχουμε και λίγη εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του. Ο συγγραφέας τονίζει να έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητες του παιδιού. Βεβαίως να έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί όχι, αφού το παιδί είναι ένα πλάσμα του Θεού. Έχει βέβαια τη συνέπειες της αμαρτίας, τη συνέπειες της πτώσεως, ωστόσο όμως είναι ένα πλάσμα του Θεού και μάλιστα βαπτισμένο, αναγεννημένο. Αλλά πέρα από το ότι αυτό καθεαυτό το παιδί ως πλάσμα του Θεού έχει τις ικανότητές του και τις δυνάμεις του, είναι η χάρη του Θεού, είναι η πρόνοια του Θεού που ενεργεί και σε αυτό και μάλιστα καμιά φορά πιο πολύ από ό,τι ενεργεί σε εμάς τους μεγάλους. Δηλαδή τα παιδιά έχουν καθαρότερη καρδιά από μας. Ας του έχουμε λοιπόν λίγη εμπιστοσύνη και ας μην θέλουμε κατά ένα εγωιστικό τρόπο, κατά έναν άπιστο θα έλεγα τρόπο, σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην είναι αυτό το πλάσμα του Θεού, σαν να μην βαπτίστηκε, όλα εμείς να τα κάνουμε και δεν αναγνωρίζουμε και σε αυτό κάποια ικανότητα, κάποια δυνατότητα να μπορεί κάτι να επιτελέσει. Πιστεύουμε πως όταν μεγαλώσει, λέει ο αρθρογράφος, θα είναι ικανό να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά αφού τώρα είναι τόσο μικρό, είναι ακόμη ανώριμο και ανάξιο, λέμε μέσα μας.

Μη δείχνουμε ότι θεωρούμε το παιδί αποτυχημένο. Όταν ένα παιδί κάνει κάποιο λάθος, λέει ο αρθρογράφος μας, ή έχει μια αποτυχία, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε λέξη ή πράξη που δείχνει ότι θεωρούμε το παιδί αποτυχημένο. Τι τραβούν μερικά παιδιά? Και εμείς ήμασταν κάποτε παιδιά και μπορούμε να θυμηθούμε μερικά πράγματα, αλλά οι περισσότεροι από εσάς ίσως είσαστε σήμερα γονείς και έχετε παιδιά και μπορείτε επίσης να σκεφτείτε τι τραβούν τα παιδιά σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, το να συγκρίνει κανείς τα αδελφάκια. Να, ο αδελφός σου ή η αδελφή σου τα καταφέρνει καλύτερα. Είναι χειρότερο και από μαχαιριά. Προσέξτε. Ή συγκρίνει κανείς το παιδί του με το γειτονόπουλο. Είναι ή δεν είναι τότε σαν εμπόρευμα το παιδί? Το παιδί το αγαπάς γιατί είναι δικό σου παιδί και παιδί του Θεού, ή το αγαπάς για αυτά που θες να σου κάνει? Τι έχεις μέσα στο μυαλό σου εσύ, γονιέ? Ή επειδή θες να καταφέρει το παιδί σου αυτά που εσύ δεν κατάφερες? Οπότε και εσύ εξαχριώνεσαι σαν γονιός, εξαχριώνεσαι και το παιδί εξαγριώνεται. Το έχει κανείς σαν εμπόρευμα το παιδί του, το έχει σαν αυτοκίνητο, το έχει σαν ένα μηχάνημα ή σαν κάτι άλλο για το οποίο μπορεί να σκεφτεί όπως θα σκεφτόταν για ένα αυτοκίνητο. Του άλλου το αυτοκίνητο αποδίδει περισσότερο, αν το δικό μου δεν αποδίδει θα το αλλάξω το αυτοκίνητο. Το παιδί είναι ζωντανός άνθρωπος και έχει ορισμένες δυνατότητες, ορισμένες ικανότητες και θα αποδώσει αυτό που μπορεί. Αλλά εγώ ως γονέας έχω υποχρέωση, αν είμαι αληθινός γονέας, να σκύψω κάτω και να προσπαθήσω να καταλάβω το παιδί και να δω τι μπορεί να κάνει και καθώς αποθαρρύνεται να το ενθαρρύνω και όχι να το απογοητεύω. Κρίμα που δεν έγινε ή λυπούμε που δεν σου πέτυχε αυτή τη φορά, μπορούμε να πούμε. Αντί να του πούμε τίποτε άλλο, να μιλήσουμε έτσι. Χρειάζεται να ξεχωρίζουμε την πράξη από εκείνον που την εκτελεί. Πρέπει να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας πως κάθε αποτυχία δείχνει μονάχα μια έλλειψη τεχνικής και πως με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει την αξία του ατόμου, του προσώπου. Απέτυχε για τον α ή β λόγο το παιδί. Έσπασε το πιάτο ή έσπασε το ποτήρι ή έσπασε τα αυγά ή δεν μπόρεσε να φορέσει το παντελονάκι του, ενώ ένα άλλο μπορεί και να τα κατορθώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχασε την αξία του το παιδί. Θάρρος έχει εκείνος που μπορεί να κάνει ένα λάθος και να αποτύχει χωρίς να νιώσει μειωμένος. Μπορεί κανείς να μάθει το παιδί του να έχει την τόλμη να κάνει ορισμένα πράγματα με τη σκέψη ότι μπορεί να μην τα κάνει καλά, μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, μπορεί δηλαδή να αποτύχει. Είναι φοβερό να μεγαλώσει ένα παιδί έχοντας το φρόνημα ότι δεν πρέπει να αποτύχει ποτέ. Αυτό το παιδί θα είναι πέρα για πέρα άτολμο και δεν θα τολμάει να κάνει τίποτε. Θα κάνει μόνο εκείνα που είναι εντελώς απαραίτητα και φυσικά κάθε φορά που θα αποτυγχάνει θα συντρίβεται, θα τσακίζεται η ψυχή του. Αυτό το θάρρος, λέει ο αρθρογράφος μας, να μην είναι κανείς τέλειος, είναι αναγκαίο τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους. Χωρίς αυτό η αποθάρρυνση είναι αναπόφευκτη. Πάρα πολύ κακό επίσης είναι το να δημιουργεί κανείς στο παιδί την τάση και τη σκέψη ότι πρέπει να είναι τέλειο. Πάμε προς την τελειότητα. Πολύ ευθύνη τη θεωρούμε την τελειότητα και όλα τα άλλα όταν νομίζουμε ότι μπορούμε να τα αρπάξουμε και να τα έχουμε. Μιλούμε μερικές φορές για αγάπη ή για τελειότητα ή για μόρφωση χαρακτήρα ή δεν ξέρω γιατί άλλο και μιλούμε με έναν τέτοιο απόλυτο τρόπο σαν να είναι αυτά μέσα στη τσέπη μας και σαν να είναι εύκολο κανείς να τα αποκτήσει. Οι Άγιοι έλυσαν τα κούκαλά τους αγωνιζόμενοι και ασκούμενοι και έβλεπαν την τελειότητα από μακριά. Έτσι ένιωθαν και εμείς τα παίρνουμε όλα κάτω από τα πόδια μας.

Η αποθάρρυνση του παιδιού εκδηλώνεται με αρνητική στάση. Θα έχουμε ήδη κάνει το μισό δρόμο στο θέμα της ενθάρρυνσης του παιδιού. Αν αποφεύγουμε να το αποθαρρύνουμε, είτε ταπεινώνοντάς το, είτε έχοντας υπερβολικά προστατευτική στάση απέναντί του. Και τα δύο κάνουν κακό. Και το να ταπεινώνει κανείς το παιδί κάνει κακό. Όχι να το βοηθάει να είναι ταπεινό. Αυτό είναι άλλο πράγμα, καλό πράγμα. Αλλά το να το ταπεινώνει. Και ταπεινώνει κανείς το παιδί όταν τρέφει τον δικό του εγωισμό. Αυτός που ταπεινώνει, τρέφει τον δικό του εγωισμό. Και το να ταπεινώνει, να εξουθενώνει κανείς το παιδί του είναι λοιπόν κακό. Αλλά επίσης είναι κακό και το να προστατεύουμε υπερβολικά. Υπερπροστατευτικοί γονείς, άλλο πρόβλημα. Όλα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τα κάνουμε εμείς και να μην του αφήνουμε μια μικρή πρωτοβουλία να καταλάβει και αυτό ότι υπάρχει και ότι ως ύπαρξη καινούργια που είναι σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να κάνει τούτο, μπορεί να κάνει εκείνο. Αλλιώς δεν βεβαιώνει την ύπαρξή του όταν τον τεντεύει κανείς υπερβολικά. Κάθε τι που κάνουμε, λέει ο αρθρογράφος μας, και που υποθάλπει την έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του, είναι αποθαρρυντικό. Ο υπόλοιπος δρόμος θα γίνει αν ξέρουμε με τι τρόπο να ενθαρρύνουμε. Όποτε ενεργούμε για να συντηρήσουμε τη θαραλέα και γεμάτη εμπιστοσύνη εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, προσφέρουμε ενθάρρυνση. Δεν υπάρχει τυποποιημένη απάντηση στο πρόβλημα. Προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και σκέψη από μέρους των γονιών. Θα έλεγε κανείς, τι να κάνουμε, δώσε μας μια συνταγή τι πρέπει να κάνουμε για το παιδί μας να τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει κάνε αυτό και τελείωσε. Θέλει δουλειά εδώ, θέλει κόπο, θέλει υπομονή, θέλει να νιώσει κανείς καλά καλά ενώπιον του Θεού ότι είναι πατέρας. Και ο Θεός ότι είναι πατέρας, αλλά και ο ίδιος εσύ γονιέ μου ότι είσαι πατέρας. Προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και σκέψη από μέρους των γονιών. Χρειάζεται να μελετήσουμε το αποτέλεσμα του προγράμματος αγωγής που ακολουθούμε και να αναρωτηθούμε πολλές φορές. Τι επίδραση έχει αυτή η μέθοδος στην εικόνα που έχει το παιδί μου για τον εαυτό του? Η συμπεριφορά του παιδιού είναι το κλειδί για αυτή την εικόνα. Το παιδί που αμφιβάλλει για την προσωπική του ικανότητα και αξία θα το δείξει με την αρνητική του στάση. Όταν ένα παιδί παίρνει μια αρνητική στάση μέσα στο σπίτι, έστω και αν εμφανίζεται όχι απλώς ως ένα αποθαρρυμένο παιδί, ως ένα δειλό παιδί που μαζεύεται σε μια γωνιά, αλλά σαν ένας που κόβει και ράβει. Όταν λοιπόν ένα παιδί μέσα στο σπίτι, μέσα στην κοινωνία την οικογενειακή, παίρνει αρνητική στάση με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή δεν συμπορεύεται με την οικογένεια, δεν ενσωματώνεται μέσα στην οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι το παιδί κατά βάθος είναι αποθαρρυμένο. Κατά βάθος δεν έχει βεβαιώσει ακόμη την ύπαρξή του. Είναι υπόθεση μεγάλη λοιπόν αυτό, η αυτοεπιβεβαίωση. Να βεβαιώνει το παιδί την ύπαρξή του. Να μην αισθάνεται βάρος, να μην αισθάνεται ξένο, να μην αισθάνεται περιθώριο. Κατά βάθος ακόμη δεν ένιωσε ότι υπάρχω κι εγώ και μπορώ αυτό, μπορώ εκείνο. Δεν προσπαθεί πια να βρει, λέει ο αρθρογράφος, τη θέση του κάνοντας κάτι το ωφέλιμο, παίρνοντας μέρος στη ζωή του συνόλου και προσφέροντας σε αυτό. Μέσα στην αποθάρρυνσή του στρέφεται σε μια συμπεριφορά άχρηστη και προκλητική. Πεπισμένο πως είναι ανάξιο και πως δεν μπορεί να συμμετάσχει, αποφασίζει πως τουλάχιστον μπορεί να γίνει αντιληπτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Γι' αυτό και παίρνει αντιδραστική στάση. Είναι καλύτερο να σε δείρουν παρά να σε αγνοήσουν. Είναι λίγο παράξενο αυτό, αλλά το υποσυνείδητο του παιδιού έτσι ενεργεί. Είναι καλύτερα να με δέρνουν και να με αναγνωρίζουν ότι υπάρχω εδώ, μέσα σε αυτό το σπίτι, μέσα σε αυτή την οικογένεια, παρά να με αγνοούν, με το να με αποθαρρύνουν. Γι' αυτό μερικά παιδιά κατά βάθος προκαλούν τους γονείς τους να τα δείρουν, άσχετα αν κλαίνε. Κλαίνε διότι πονούν, αλλά δεν αποκλείεται υποσυνείδητα στο βάθος να λένε «Κάτι πέτυχα τώρα». Αν αυτά αληθεύουν, καταλαβαίνετε πόσο μεσάνυχτα έχουμε από την παρακολούθηση των παιδιών μας και από την καλή στάση μας απέναντί τους.
και υπάρχει οπωσδήποτε κάποια διάκριση όταν είσαι γνωστός σαν το κακό παιδί. Έστω και ως κακό παιδί τουλάχιστον σε αναγνωρίζουν ότι υπάρχεις. Ένα τέτοιο παιδί έχει πιστεί πως δεν υπάρχει ελπίδα να κερδίσει καμιά θέση αν συνεργαστεί με το σύνολο. Άμα συνεργαστώ με τους άλλους δεν θα υπάρχω. Αν όμως αντιδρώ, τουλάχιστον θα με αναγνωρίζουν ως κακό παιδί. Ώστε η ενθάρρυνση είναι μια συνεχής πορεία που αποβλέπει στο να δώσει στο παιδί ένα αίσθημα σεβασμού για τον εαυτό του, όταν το ενθαρρύνουμε το παιδί δηλαδή, και ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Αισθάνεται δηλαδή ότι το σεβόμαστε και ένα αίσθημα ότι ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα. Από τα τρυφερότερα του χρόνια ήδη το παιδί χρειάζεται βοήθεια για να βρει τη θέση του, ολοκληρώνοντας μια

Μη συσσωρεύετε αποθάρρυνση στο παιδί σας. Άλλο παράδειγμα. Ο αρθρογράφος μας μιλάει για την Αλεξάνδρα που είναι 8 χρονών και την Κάτια που είναι 10. Γύρισαν από το σχολείο με τους ελέγχους τους. Η Αλεξάνδρα πήγε ήσυχα στο δωματιό της, ενώ η Κάτια έτρεξε στη μητέρα της. Κοίταξε όλο δεκάρια. Η μητέρα κοίταξε τον έλεγχο και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τους καλούς βαθμούς. «Πού είναι η Αλεξάνδρα? Θέλω να δω τον έλεγχό της», ρώτησε. Η Κάτια σήκωσε τους ώμους. «Δεν παίρνει καλούς βαθμούς σαν και εμένα, είναι κουτί», σχολίασε. Η Αλεξάνδρα πήγαινε έξω να παίξει όταν η μητέρα την είδε και τη φώναξε. «Πού είναι ο έλεγχός σου, Αλεξάνδρα?» «Στο δωμάτιό μου», απάντησε αργά. «Τι βαθμούς είχες?» Η Αλεξάνδρα δεν απαντούσε, αλλά κοίταζε το πάτωμα. «Φαντάζομαι πως έχεις πάρει πάλι όλο κακούς βαθμούς, ε? Φέρε τον έλεγχό σου να δω». Η Αλεξάνδρα είχε 3 εξάρια και 2 εφτάρια. «Α, ντρέπομαι για λογαριασμό σου», ξέσπασε η μητέρα. «Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Η Κάτια έχει πάντα καλούς βαθμούς. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν την αδερφή σου? Είσαι μια τεμπέλα και δεν προσέχεις διόλου. Αυτό είναι προσβολή για την οικογένειά μας». Ψέματα είναι αυτά που ακούμε. Πόσες φορές λέγονται αυτά τώρα, τη σημερινή εποχή, στα ελληνικά σπίτια? Πόσες φορές. Άρα θα λέγαμε ότι με τις επιλογές αυτές τη δεκαετία του 70 ο πατήρ Σιμεών μας κάνει ακτινογραφία στο σήμερα. Γι' αυτό ένας λόγος χαριτωμένος είναι πάντα διαχρονικός. Είναι λόγια που δεν ξέρω αν υπάρχει μητέρα που δεν τα είπε. «Δεν θα πας έξω να παίξεις, πήγαινε στο δωματίό σου». Αυτή ήταν η στάση της μητέρας. Ας δούμε τα σχόλια του συγγραφέα. «Η κακή βαθμή της Αλεξάνδρας είναι αποτέλεσμα της αποθάρρυνσης. Είναι το δεύτερο παιδί και νιώθει πως δεν έχει καμιά πιθανότητα να φτάσει τις απαιτήσεις της μητέρας και τις επιτυχίες της έξυπνης μεγαλύτερης αδελφής. Από το ένα μέρος έχει την έξυπνη αδελφή. Γεννήθηκε πιο μπροστά η αδελφή, την είδαν ότι είναι έξυπνη και οι γονείς την είχαν μη στάξει και μη βρέξει. Δεν αποκλείεται το άλλο παιδί να μην είχε τόσο μυαλό όσο είχε το πρώτο, αλλά η μητέρα ήταν απροσγείωτη». Σημειώσατε. Απροσγείωτη γονείς. Απροσγείωτος πατέρας, απροσγείωτη μητέρα. Ήθελε και το άλλο παιδί να είναι σαν το πρώτο, επομένως είχε απαιτήσεις. Τώρα η καημένη Αλεξάνδρα έχει να αντιμετωπίσει 2 δυσκολίες. Η μία είναι ότι έχει να κάνει με μια έξυπνη αδελφή. Η άλλη δυσκολία είναι ότι έχει μεγάλες απαιτήσεις η μητέρα. Η μητέρα συσσωρεύει ακόμη μεγαλύτερη αποθάρρυνση πάνω στην Αλεξάνδρα. Η μητέρα, αντί να ενισχύσει την Αλεξάνδρα, ακόμη πιο πολύ την αποθαρρύνει. Η Αλεξάνδρα έχει αποθαρρυνθεί ήδη από αυτά τα γεγονότα. Βλέπει μια αδερφή έξυπνη, ενώ εκείνη δεν τα καταφέρνει. Αυτό που δεν είναι σαν την άλλη, την αποθαρρύνει. Βλέπει και τις απαιτήσεις της μητέρας, που είναι συνηθισμένη από τη μεγάλη κόρη, και αυτό την αποθαρρύνει. Ήδη είναι αποθαρρυμένη και τώρα, αντί να την ενθαρρύνει η μητέρα, την αποθαρρύνει πιο πολύ. Για να παίρνουν όλα αυτά κάποιο νόημα χριστιανικό, φανταστείτε τη μητέρα αυτή να ήταν Αγία. Είναι δυνατόν στο παιδί της το μικρότερο να έλεγε αυτά τα λόγια που είπε και να αφαιρθεί με αυτόν τον τρόπο μια Αγία? Αποκλείεται. Πρώτα, πριν δει τον έλεγχο, λέει ο ορθογράφος, δείχνει πως περιμένει κακούς βαθμούς. Αφού η μητέρα δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνην, η Αλεξάνδρα εγκαταλείπει τον αγώνα και θεωρεί τον εαυτό της αποτυχημένο. Ύστερα η μητέρα λέει πως ντρέπεται για λογαριασμό της. Ξέρετε ότι σε αυτή την ηλικία, όταν τραυματιστεί ένα μικρό παιδί, όταν αποθαρρυνθεί, πρέπει να φτάσει στα 80 χρόνια να πεθάνει και να ξαναγεννηθεί, αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να γίνει έτσι, και να αρχίσει πάλι από την αρχή για να γλιτώσει από αυτά που δημιουργούνται μέσα του. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά πράγματα. Είναι εντογίγνεσθε η ψυχούλα αυτή και αν τραυματιστεί, μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει και να κάνει θαύμα. Αλλά ο Θεός πάλι δεν επεμβαίνει αυθαίρετα. Για να επέμβει χρειάζεται πίστη. Αλλά πού να τη βρει ένας τέτοιος άνθρωπος την πίστη αυτή? Δύσκολο ένας τέτοιος άνθρωπος να πιστεύσει.
Και γι' αυτό χρειάζεται ένα είδος αγωγής και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Αφού η μητέρα δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνη, η Αλεξάνδρα εγκαταλείπει τον αγώνα και θεωρεί τον εαυτό της αποτυχημένο. Ύστερα η μητέρα λέει πως ντρέπεται για λογαριασμό της. Επειδή η Αλεξάνδρα δεν παίρνει καλούς βαθμούς, ταπεινώθηκε η ίδια. Η Αλεξάνδρα νιώθει ανάξια. Η μητέρα επαινεί τους καλούς βαθμούς της Κάτιας και έτσι δίνει πάλι στην Αλεξάνδρα μια δικαιολογία για να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Η μητέρα λέει πως η Αλεξάνδρα έπρεπε να είναι σαν την Κάτια, θέτοντάς της έναν άφθαστο σκοπό. Αφού δεν μπορεί να φτάσει εκεί, πώς θέλεις να φτάσει? Είναι φοβερό αυτό. Και αν την πρόσεχες, θα λέγαμε κι εμείς από την αρχή, μπορούσε να έχει ξεπεράσει και την Κάτια. Εκτός του ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις και να πληγώνεις το παιδί, πώς θέλεις το παιδί αυτό να είναι σαν το άλλο? Το άλλο παιδί πιθανόν να έχει ανάλογο μυαλό και αυτό να μην έχει τόσο μυαλό. Πώς θέλεις να φτάσει εκεί? Είναι αδύνατον. Η Αλεξάνδρα, σημειώνει ο αρθρογράφος μας, είναι ήδη απελπισμένη, γιατί είναι αδύνατο να είναι σαν την Κάτια. Είναι μεγαλύτερή της και αφού έχει τα πρωτεία, δεν βρίσκει τον λόγο γιατί να προσπαθήσει να τη φτάσει. Η μητέρα κριτικάρει την Αλεξάνδρα λέγοντάς την τεμπέλα και έτσι της δίνει μια ακόμη απόδειξη πως είναι ανάξια. Την αποθαρρύνει δε ακόμη περισσότερο όταν της τονίζει πως είναι μια ντροπή για την οικογένεια ολόκληρη. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω, αν πω ότι υπάρχουν όχι λίγες μητέρες, για να μην πω και πατέρες, οι οποίοι κυριολεκτικά βρίσκονται σε μια διαρκή ανησυχία που μυρίζει κόλαση, διότι τα παιδιά τους, τέτοια που είναι, προσβάλλουν τρόπον την το όνομα της οικογενείας. Δεν τα βλέπουν τα παιδιά ενώπιον του Θεού, το δώρο του Θεού, που είναι ένα παιδί ντροπιά στο όνομα της οικογένειας. Σκεφτείτε τρόπο σκέψης. Όταν δηλαδή ενώπιον του Θεού δεν στέκονται καλά, δεν πάνε καλά, αλλά ανησυχούν γιατί προσβάλλουν την οικογένεια, προσβάλλουν το όνομά τους, διαψεύδουν τα όνειρα που είχαν. Και κυριεύονται χριστιανές μητέρες κατά τα άλλα, χριστιανές κατά τα άλλα, από αυτή την ανησυχία που, με συγχωρείτε, θα το πω πάλι, μυρίζει κόλαση. Η Αλεξάνδρα ξέρει πως η Κάτια τη θεωρεί κουτί, λέει ο αρθρογράφος μας. Η Κάτια θέλει να κρατήσει τη θέση της έξυπνης και προσθέτει στην αποθάρρυνση της αδερφής της, υποβιβάζοντάς την ακόμη περισσότερο. Αυτό κάνει κακό και στην Κάτια, εννοείται, έτσι. Καταλάβατε? Έτσι μαθαίνουν να εγκληματούν τα παιδιά από μικρά στην προσωπικότητα του διπλανού τους. Και σαν αποκορύφωμα όλων αυτών, η μητέρα τιμωρεί την Αλεξάνδρα αφαιρώντας της το δικαίωμα να πάει να παίξει έξω.

η ευγενής άμυλα. Αντίθετα από τη συνήθη άποψη, το να υποκινείς την άμυλα ανάμεσα σε δύο αδέλφια δεν είναι ενθαρρυντικό, γιατί ενισχύει την απελπιστική κατάσταση. Καταλαβαίνετε τι είπε τώρα. Δεν είναι καλό αυτό που υποκινούν οι γονείς ή ένας δάσκαλος την άμυλα μεταξύ δύο παιδιών. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι ενθαρρυντικό. Το ένα από τα δύο θα αποθαρρυνθεί. Αυτό που αργάει γρήγορα θα δει ότι δεν είναι σαν το άλλο. Τόσος λόγος γίνεται για τη λεγόμενη ευγενή άμυλα. Τα μπερδέψαμε. Αφήσαμε τον Χριστό και ασχολούμαστε με ηθικολογίες και καθηκοντολογίες και τα μπερδέψαμε. Ούτε τώρα γλώσσα του πατρός. Ηθικολογίες και καθηκοντολογίες και αφήσαμε τον Χριστό και ασχολούμαστε με αυτά. Δεκαετία του 70 τώρα λέγονται αυτά. Και τα μπερδέψαμε. Δέστε πώς φωτογραφίζει την εποχή μας αυτός ο προφητικός λόγος. Ευτυχώς όμως έρχεται η ψυχολογία τώρα και μας λέει κάποιες αλήθειες. Αυτά μας τα λέει το Ευαγγέλιο, μας τα είπαν οι πατέρες και δεν τα χρειαζόμαστε από αλλού. Αλλά να τώρα έρχεται και η ψυχολογία και μας τα λέει. Η ψυχολογία παίρνει έτσι ομά τον άνθρωπο όπως είναι και κάνει παρατηρήσεις. Δεν λέει θεωρίες, αλλά μελετά τα γεγονότα και συμπεραίνει. Μην υποκινείς την άμυλα, διότι αυτό θα έχει επιπτώσεις. Αντίθετα από τη συνήθεια άποψη, λέει ο αρθρογράφος μας, το να υποκινείς την άμυλα ανάμεσα σε δύο αδέρφια δεν είναι ενθαρρυντικό, γιατί ενισχύει την απελπιστική κατάσταση του αποθαρρυμένου παιδιού και δημιουργεί τον φόβο στο επιτυχημένο μήπως δεν μπορέσει να κρατήσει τα πρωτεία. Αγχώνεται και αυτός που έχει τα πρωτεία. Να τα κρατήσω, σου λέει. Να αισθάνομαι εγώ πρώτος και ο άλλος να είναι πάντοτε από πίσω, ουραγός. Και έστω ένα παιδί κάνει κακό αυτή η ευγενής λεγόμενη άμυλα, γιατί δεν μπορεί να φτάσει το άλλο, αλλά και στο άλλο κάνει κακό, μήπως τυχόν κάποια μέρα πέσει και δεν μπορέσει να κρατήσει τα πρωτεία. Η Κάτια έχει υπερβολικές φιλοδοξίες και θέτει στον εαυτό της υψηλούς σκοπούς. Αν δεν είναι πάντοτε πρώτη, μπορεί και εκείνη να θεωρεί στον εαυτό της αποτυχημένο. Για να ενθαρρύνει την Αλεξάνδρα η μητέρα, πρέπει να πάψει να δίνει σαν παράδειγμα την Κάτια. Όλες οι συγκρίσεις είναι βλαβερές. Η Αλεξάνδρα μπορεί να ενεργήσει με τον δικό της τρόπο, όχι σαν απομίμηση της Κάτιας. Μόνο η μητέρα πιστεύει στην Αλεξάνδρα και το εκδηλώνει, θα μπορέσει να τη βοηθήσει. Στη βαρούσα περίπτωση, η Αλεξάνδρα κάνει αυτό που όλοι περιμένουν από εκείνη. Οι ικανότητές της θα αυξηθούν μονάχα αν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της. Ελαττώνοντας την κριτική της διάθεση, η μητέρα μπορεί να υπογραμμίσει και να αναγνωρίσει κάθε επιτυχία όσο μικρή και να είναι αυτή στην αρχή. Πώς να ενθαρρύνεις τώρα ένα αποθαρρυμένο παιδί? Ας επαναλάβουμε το περιστατικό και ας δούμε πώς μπορεί κανείς να ενθαρρύνει ένα ήδη βαθιά αποθαρρυμένο παιδί. Το ίδιο περιστατικό ο συγγραφέας εδώ μας το γυρίζει και το λέει αλλιώς. Η Αλεξάνδρα και η Κάτια έφτασαν σπίτι με τους ελέγχους τους. Η Αλεξάνδρα πήγε ίσια στο δωμάτιό της, ενώ η Κάτια έτρεξε στη μητέρα με τον ελέγχό της. «Μαμά, κοίτα, έχω όλο δεκάρια». Η μητέρα διάβασε τον ελέγχο και είπε: «Θαυμάσια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, Κάτια, βλέποντας πως αρέσει να μαθαίνεις». Σε αυτή την παρατήρηση, η μητέρα έβαλε την έμφαση στη μάθηση και όχι στους βαθμούς. Μετέβαλε τους υπερβολικούς της επένους σε αναγνώριση της καλοφτιαγμένης εργασίας. Καταλαβαίνοντας πως η Αλεξάνδρα απέφευγε την ώρα που η μητέρα θα έβλεπε τον έλεγχο, περίμενε ώσπου να μείνει μόνη μαζί της. «Θέλεις να σου υπογράψω τον έλεγχο σου, Χρυσή μου?» Αυτό λέει στην Αλεξάνδρα και τίποτε άλλο. Η Αλεξάνδρα τον έφερε απρόθυμα. Η μητέρα, αφού τον εξέτασε, τον υπέγραψε και είπε: «Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει η ανάγνωση». Μάθημα όπου είχε ένα 7. Στα άλλα είχε μικρότερους βαθμούς, αλλά πρόσεξε αυτό το 7, τον ανώτερο βαθμό. «Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει η ανάγνωση. Είναι διασκεδαστικό μάθημα, έτσι δεν είναι?» Αγκάλιασε την Αλεξάνδρα και της είπε: «Θα ήθελες να με βοηθήσεις να στρώσουμε το τραπέζι?» Καθώς το έστρωναν, η Αλεξάνδρα έμοιαζε στενοχωρημένη. Στο τέλος είπε: «Η Κάτια έχει όλο 10. Εμένα τα περισσότερα είναι 6.
Απάντηση, η ισορροπημένη μητέρα. Δεν έχει και τόση σημασία να έχει τους ίδιους βαθμούς με την Κάτια. Και εσύ μπορεί να αρχίσεις να χαίρεσαι τα μαθήματα και θα καταλάβεις τότε πόσο πιο ικανή είσαι από ό,τι νόμιζες ως τώρα. Αυτή θα ήταν η σωστή στάση της μητέρας στο ίδιο αυτό γεγονός.

Μπαίνουμε στο κεφάλαιο «Η ενθάρρυνση του παιδιού». Το θέμα μας από την περασμένη φορά είναι «Η ενθάρρυνση των παιδιών», λέει ο πατήρ Σιμεών. Να διαβάσουμε κάποιο πάλι παράδειγμα. Δεν υπάρχουν καθιερωμένοι κανόνες που θα μας βοηθήσουν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Ο Γιώργος ήταν 10 χρόνων, μας λέει ο αρθρογράφος. Ήταν ένα ανήσυχο παιδί τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Έκανε ένα σωρό σχέδια για διάφορα πράγματα, ποτέ όμως δεν τα πραγματοποιούσε. Οι βαθμοί του στο σχολείο ήταν μέτριοι. Ήταν ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε 3 αγόρια, όπου ο μεσαίος ήταν 8 και ο μικρότερος 3 ετών. Του άρεσε να παίζει με το μωρό, μάλλον όμως συνεχώς με το μεσαίο, τον Μάριο. Ο Μάριος είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο, μόνο που τα ενδιαφέροντά του δεν ήταν τόσο πλατιά όσο του Γιώργου. Μια μέρα ο Γιώργος τέλειωσε το δέσιμο ενός βιβλίου που είχε αρχίσει. Επειδή τη μητέρα του την απασχολούσε το γεγονός πως δεν τελείωνε τα πράγματα που άρχιζε, σκέφτηκε να τον ενθαρρύνει. «Είναι πολύ ωραίο το δέσιμο, Γιώργο. Φτιάχνεις πολύ ωραία πράγματα». Ποια όμως ήταν η έκπληξή της όταν είδε τον Γιώργο να ξεσπάει σε κλάματα, να πετάει το βιβλίο κάτω και να φωνάζει «Δεν είναι ωραίο, είναι απέσιο» και πετάχθηκε από το εργαστήρι στο δωμάτιό του. Εδώ καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή η μητέρα θέλησε να ενθαρρύνει το παιδί της και επένεσε την εργασία που είχε κάνει, που έδεσε δηλαδή ένα βιβλίο. Αλλά παρά το ότι επένεσε το παιδί της, το πένεμα αυτό είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που ήθελε η μητέρα να έχει. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα ενθαρρύνει κανείς το παιδί, όταν δεν προσέξει την εργασία που κάνει και το αποθαρρύνει, είναι πολύ άσχημα. Εδώ ενθαρρύνει το παιδί και τα αποτελέσματα είναι τα αντίθετα από αυτά που περίμενε η μητέρα. Προσπαθώντας να ενθαρρύνει η μητέρα τον Γιώργο, έκανε ό,τι πίστευε πως ήταν το καλύτερο. Τον επένεσε. Ωστόσο, η αντίδραση του Γιώργου της έδειξε πως ο έπαινος δεν τον ενθάρρυνε, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Προσέφεται ακόμη στην αποθάρρυνσή του. Γιατί το να επαινεί κανείς μια επιτυχία θα έπρεπε να τον ενθαρρύνει. Δεν είναι έτσι? Να, ένα παράδειγμα που μας δείχνει πως δεν υπάρχει τυποποιημένη απάντηση, ούτε καθιερωμένοι κανόνες που θα μας βοηθήσουν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Το παν εξαρτάται από την αντίδραση του παιδιού. Πρέπει να καταλάβει ο γονέας με ποιον έχει να κάνει και πρέπει να καταλάβει τι χρειάζεται να κάνει στο κάθε παιδί. Να ξέρει ο γονέας τι είναι το παιδί του, το ένα, το άλλο, πώς αντιδρά και τι ταιριάζει να κάνει στο κάθε παιδί. Αυτό απαιτεί κόπο, υπομονή, σκύψιμο πάνω στις ανάγκες του παιδιού. Και ας μου επιτραπεί εδώ, πριν προχωρήσουμε, να μην συμφωνήσω με εκείνες τις μητέρες, με εκείνους τους πατέρες, με εκείνους τους δασκάλους ή και τους κληρικούς ακόμη, γενικά με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν τη φροντίδα των μικροτέρων και ειδικότερα με εκείνους τους γονείς οι οποίοι με μια μόνο κοντιλιά διαγράφουν το παιδί τους, το αγόρι, το κορίτσι και το παιδί πια είναι ξεγραμμένο λέγοντας «Το παιδί μου δεν με ακούει», «Το παιδί μου δεν με προσέχει», «Το παιδί μου πήρε κακό δρόμο», «Το παιδί μου χάλασε» και προσέχουν και φροντίζουν μόνο για τη δική τους τάχα πνευματική ζωή. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας σωστός τρόπος. Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε την άλλη φορά και σύμφωνα με αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο γονέας δεν είναι αυτός που απλώς γεννάει παιδιά, αλλά αυτός που ανατρέφει παιδιά, οι σωστοί γονείς θα τα μελετήσουν και έτσι τα πράγματα, θα τα μελετήσουν και αλλιώς, θα κουραστούν, θα ξενυχτήσουν, θα ρωτήσουν, θα διαβάσουν για να γνωρίσουν πώς και πόσο μπορούν να πλησιάσουν το παιδί τους. Τώρα παίρνουμε αφορμή από ένα μικρό παιδί, αλλά αυτό αναφέρεται και στα μεγάλα παιδιά. Πώς θα πλησιάσει κανείς το παιδί και πόσο μπορεί να το πλησιάσει? Μπορεί να είναι δυνατόν λίγο να το πλησιάσει, έστω αυτό το λίγο. Όχι με μια μόνο κοντιλιά αυτάρεσκα να περιορίζεται κανείς τάχα στη δική του πνευματική καλή κατάσταση και να διαφορεί για το παιδί του που τάχα πήρε το κακό δρόμο. Τάχα καλή λοιπόν και πνευματική κατάσταση, τάχα και πήρε το κακό δρόμο το παιδί. Δεν φτάνουμε στην ουσία των γεγονότων, γι' αυτό συμβαίνει αυτό.

0: Η έπαρση μας κάνει να πιανόμαστε από το τέλειο. Ο Γιώργος έχει γίνει υπερβολικά φιλόδοξος. Έχει θέσει στον εαυτό του άφθαστους σκοπούς, έτσι φαίνεται από το παράδειγμα. Γιατί έγινε έτσι είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το παιδί παρουσιάζεται έτσι. Όταν η μητέρα του τον επένεσε, εκείνος θύμωσε γιατί δεν πιστεύει πως μπορεί να κάνει κάτι όσο πρέπει καλά. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει ακόμη και στα πνευματικά και όχι μόνο σε τέτοια θέματα. Ο Γιώργος, τι είδε πως ξεκίνησε από πολύ μικρό παιδί και οπωσδήποτε φέρουν γι' αυτό ευθύνη και οι γονείς, είχε φτάσει στο σημείο να θέλει μόνο το τέλειο, αυτή η τελειομανία. Και ό,τι είναι ανάμεσα στο τίποτε και στο τέλειο, να μην τον αναπαύει, να μην τον ικανοποιεί, να μην τον ευχαριστεί. Φυσικά, εδώ θα μπορούσε να πει κανείς εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο. Ουδής αγαθός, ημιείς ο Θεός. Ουδής επομένως τέλειος, ημί ο Θεός. Και ουδής μπορεί να κάνει τέλεια πράγματα, ημί μόνο ο Θεός. Και μόνο ο διάβολος, αν επιτρέπετε να το πούμε εδώ, είναι εκείνος ο οποίος είπε «θα γίνω ίσως με το Θεό» και πιάστηκε από το απόλυτο, από το τέλειο. Θα έλεγε κανείς ότι όταν αυτό μπει μέσα στον άνθρωπο, ή μικρός είναι ή μεγάλος, τότε κάποιος διάβολος μπήκε στη μέση και τον βάζει να πιάνεται μόνο από το τέλειο, από το απόλυτο. Δεν μπορεί να αντέξει τη σκέψη ότι κάνει κάτι λίγο κατώτερο από το τέλειο. Τόση έπαρση, τόση ίση, τόσο εγωισμό, τόση φιλοδοξία έχει ο άνθρωπος αυτός. Ο Γιώργος λοιπόν, το παιδί αυτό των 10 χρόνων έχει προσβληθεί από κάτι τέτοιο. Πόσο επηρεάζεται από το διάβολο και πόσο επηρεάζεται από την όλη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο είναι άλλο θέμα. Και έτσι, στον έπαινο της μητέρας τον ένιωσε σαν ηρωνία. Όταν δηλαδή η μητέρα του είπε ότι έφτιαξε καλό δέσιμο, δεν πίστευε ότι αυτό το λέει η μητέρα ειλικρινά, αλλά νόμιζε ότι τον ειρωνεύεται, διότι αυτός πίστευε ότι πως οτιδήποτε έφτιαχνε ήταν ένα απέσιο πράγμα, όπως άλλωστε και το είπε. Δεν είναι ωραίο, είναι απέσιο. Καθώς λοιπόν έρχεται η μητέρα και επαινεί την πράξη του αυτή, την εργασία του αυτή, νιώθει τον έπαινο αυτό σαν μια ειρωνία. Άλλο τώρα ότι μπορεί η μητέρα να είπε κάτι που δεν ήταν αληθινό. Να ξέρετε το εξής. Κάθε φορά που θέλουμε να ενθαρρύνουμε το παιδί μας, κάθε φορά που θέλουμε, καθώς προσπαθούμε να το ενθαρρύνουμε, να επενέσουμε μια πράξη του, θα πρέπει αυτός ο έπαινος να στέκεται και να μην είναι φανταστικός. Δεν είναι προσοχή αυτό, μιλάμε και ψέματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να επενέσουμε ένα έργο του παιδιού και να του πούμε ότι είναι τέλειο το έργο του τη στιγμή που δεν είναι. Λέμε ένα ψέμα εκείνη την ώρα και το παιδί ή τώρα θα το διαισθανθεί αυτό ή αργότερα θα το καταλάβει και δεν κάνουμε τίποτε. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει αυτό το οποίο θα κάνουμε να στηρίζεται σε μία αλήθεια. Θα δείτε τώρα πιο κάτω τι έπρεπε κατά τη γνώμη του συγγραφέα να πει η μητέρα στο παιδί. Λέει ο αρθρογράφος μας. Ο Γιώργος ένιωσε τον επαινό της σαν μια ειρωνία. Ήθελε το δέσιμο που έφτιαξε να έχει την απόλυτη τελειότητα, αλλά οι προσπάθειές του δεν μπόρεσαν να φτάσουν το ιδανικό του, γιατί του έλειπε η τεχνική, που μπορεί μονάχα με την εξάσκηση να αποκτηθεί. Οτιδήποτε κατώτερο από αυτό τον αφήνει ανικανοποίητο και θέλει να φτάσει στην τελειότητα μέσα σε μια στιγμή. Υπάρχουν και μεγάλοι που έχουν αυτή την τάση, όπως και μικρά παιδιά, και είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό. Είναι τόση η έπαρση μέσα τους, είναι τόσος ο εγωισμός, λείπει τόσο πολύ ταπείνωση, ώστε δεν μπορούν να ανεχθούν λίγο τον εαυτό τους με κατώτερα έργα και με κατώτερες εκδηλώσεις. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

σε ένα τόπο ο Ιησούς κάποτε προσευχόταν. Ένας από τους μαθητές, σαν τέλειωσε, του είπε: «Το πώς να προσευχόμαστε, Κύριε, δίδαξέ μας», ως και ο Ιωάννης δίδαξε και αυτός τους μαθητές του. Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους μαθητές του: «Όταν λοιπόν προσεύχεστε, τα λόγια αυτά να λέτε: Πατέρα μας που βρίσκεσαι εις τα ψηλά και ουράνια, το όνομά σου ας δοξαστεί και να είναι αγιασμένο. Να έρθει η βασιλεία σου, το θέλημά σου ας γίνει και από τους ανθρώπους εις τη γη, όπως και στα ουράνια. Δίνε μας καθημερινά τον επιούσιο άρτο. Λάθη και αμαρτίες μας όλα συγχωρησέ τα, όπως και εμείς τα σφάλματα των άλλων συγχωρούμε. Σε πειρασμό να πέσουμε, ποτέ μη μας αφήσεις, μα από τον παμπώνυρο εχθρό σώσε και γλίτωσέ μας». Και έπειτα συνέχισε και λέει: «Φανταστείτε πως πάει κάποιος από εσάς στου φίλου του το σπίτι μεσάνυχτα να του ζητά, λέγοντας σε εκείνον: Δώσε μου, φίλε μου, αν θες, τρία ψωμιά που θέλω. Φίλος μου που ταξίδευε, στο σπίτι μου ευρέθη, μα να προσφέρω τίποτε δεν έχω για να φάει». Τότε εκείνος τα απαντά μέσα από το σπίτι: «Μη με ενοχλείς, την πόρτα μου την έχω κλειδωμένη και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε ξαπλωμένοι και δεν μπορώ να σηκωθώ να έρθω να σου δώσω. Σας βεβαιώ πως κι αν αυτός δεν εξυπηρετήσει, διότι είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και ας είναι αργά να δώσει αυτά που θέλει. Ζητάτε και θα σας δοθεί, και εγώ λοιπόν σας λέω, ψάχνετε αυτό που θέλετε, σίγουρα θα το βρείτε. Και πάλι επίμονα θα πω, την πόρτα να χτυπάτε και η πόρτα θα ανοιχτεί για σας, με σιγουριά σας λέω. Παίρνει εκείνος που ζητά και βρίσκει όποιος ζητήσει, και η πόρτα του ανοίγεται αυτού που θα χτυπήσει. Και ποιος πατέρας από εσάς, σαν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, αυτός αντί ψωμιού μια πέτρα θα του δώσει? Και πάλι, ποιος από εσάς, αν του ζητήσει ψάρι, φίδι αυτός αντί ψαριού θα δώσει στο παιδί του? Και πάλι, ποιος από εσάς, αυγό αν του ζητήσει, σκορπιό αυτός αντί ταυγού θα δώσει στο παιδί του? Παρόλο που γνωρίζετε, αμαρτωλοί πως είστε, ξέρετε τι να δώσετε καλά εις τα παιδιά σας. Πολύ δε περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει πνεύμα Άγιο σ' όσους του το ζητούνε».

Ο Ιησούς θεράπευσε ένα βουβό μια μέρα που είχε πνεύμα πονηρό, ήταν δαιμονισμένος. Σαν βγήκε το δαιμόνιο μέσα από εκείνον, ο πρώην βουβός κανονικά άρχισε να μιλάει. Οι άνθρωποι που βλέπανε ότι έγινε θαυμάζαν. Είπανε όμως μερικοί,

που ήταν ανάμεσά τους, πως τον δαιμόνων ο άρχοντας τη δύναμη του δίνει και βγάζει τα δαιμόνια και κάνει αυτά που κάνει. Κάποιοι σε θέση δύσκολη θέλαν να τον εφέρουν και ζήταγαν θαυματουργό σημάδι να τους δείξει για να αποδείξει θεϊκή πως είναι η αποστολή του. Μα ο Ιησούς που ήξερε τις σκέψεις τους, τους είπε «Κάθε βασίλειο που σπά σε αντίθετες ομάδες γίνεται έρημο μαζί και κάθε οικογένεια που μεταξύ τους μέλη της έχουν φιλονικία». Σεις λέτε του Βεελζεβούλ τη δύναμη πως έχω και βγάζω τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους. Μα ο Σατανάς αν πολεμά τον ίδιο τον εαυτό του, πως θα μπορέσει να σταθεί η εξουσία που έχει? Και αν με του Βεελζεβούλ τη δύναμη εκβάλλω δαιμόνια, με ποια δύναμη τα βγάζουν οι δικοί σας? Πως έχετε άδικο εσείς, αυτοί τα αποδεικνύουν. Με του Θεού τη δύναμη αν όμως τα εκβάλλω, σημαίνει έφτασε σε σας Θεού η βασιλεία. Ο δυνατός σαν οπλιστή γερά για να φυλάξει το σπίτι του, τα υπάρχοντα θα είναι ασφαλισμένα. Αν όμως του επιτεθεί και κάποιος που θα είναι από αυτόν πιο δυνατός ώστε να τον νικήσει, τον οπλισμό θα πάρει αυτός που εκείνος στηριζόταν και θα μοιράζει εδώ και εκεί όλα τα λαφυρά του. Αυτός που δεν συντάσσεται μαζί μου είναι εναντίον, και όποιος πάλι θα σας πω μαζί μου δεν μαζεύει, αυτό σημαίνει ότι αυτός σκορπά και δεν δουλεύει.

το πνεύμα το δαιμονικό, αν κάποτε επιστρέψει. Από τον άνθρωπο σαν βγή του δαίμονα το πνεύμα, περνά από ξερότοπους, ψάχνοντας κάπου να βρει χώρο για να ξεκουραστεί, μα πουθενά δεν βρίσκει. Και τότε λέει, θα πάω ξανά πίσω εκεί που ήμουν. Όταν θα έρθει το χώρο αυτό, τον βρίσκει σκουπισμένο, φτιαγμένο να είναι όμορφα και καλοστολισμένο. Τότε πηγαίνει παίρνοντας άλλα 7 δαιμόνια, που είναι από αυτόν πιο πονηρά, εκεί να κατοικήσουν. Κι έτσι λοιπόν η έσχατη κατάσταση του ανθρώπου από την προηγούμενη χειρότερη θα γίνει.

χαρά σε εκείνους του Θεού το λόγο που τηρούνε. Και ενώ ετούτα έλεγε ο Ιησούς στον κόσμο, κάποια γυναίκα που ήτανε ανάμεσα στο πλήθος, φωνή μεγάλη έβγαλε και στον Ιησού φωνάζει: «Χαρά να έχει η μάνα σου που σε έχει γεννημένο και οι μαστοί που σε έχουνε σαν βρέφος βυζαγμένο». Και εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά να έχουν εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και πράξη θε να γίνει».

Για του προφήτη Ιωνά μίλησε το σημάδι. Το πλήθος γύρω από αυτόν άρχισε να πυκνώνει. Και ξεκινά ο Ιησούς τότε σε αυτούς να λέει: «Η σημερινή η γενεά ετούτων των ανθρώπων είναι πανούργα, δόλια και έχει πονηρία. Ζητάει θαυματουργικό να της δοθεί σημάδι. Σημάδι όμως δεν θα δοθεί παρά μονάχα εκείνο του Ιωνά που δόθηκε τότε στους Νινεβίτες. Όπως σημείο ο Ιωνάς ήταν στους Νινεβίτες, τέτοιο σημείο αποτελεί και ο Υιός του ανθρώπου για τη σημερινή γενιά ετούτων των ανθρώπων. Του Νότου η Βασίλισσα θα αναστηθεί, σας λέω, στην κρίση αυτή την τελική μαζί με τους ανθρώπους της σημερινής της γενεάς και θα κατηγορήσει αυτούς που βρίσκονται εδώ, γιατί εκείνη ήρθε από τα πέρατα της γης, του κόσμου αυτού την άκρη, του Σολομώντα του Σοφού, λόγια σοφά να ακούσει. Μα δω υπάρχει ανώτερος από τον Σολομώντα. Οι κάτοικοι της Νινεβή μέλη να αναστηθούνε. Με τη σημερινή γενιά στην τελική την κρίση και θα κατηγορήσουνε αυτήν, διότι εκείνοι μετάνιωσαν σαν άκουσαν του Ιωνά τα λόγια. Όμως εδώ ανώτερος του Ιωνά υπάρχει».

Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Κανένα το λιχνάρι του που ανάβει δεν το βάζει σε κάποιο μέρος μυστικό κάτω από το δοχείο που έχουνε του σιταριού καρπούς για να μετρούνε. Το λίχνο τον τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτι, έτσι ώστε όσοι μπαίνουνε στο σπίτι να μπορούνε να βλέπουνε που βρίσκονται, να βλέπουν που πατούνε. Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά και βλέπουν, τότε θα είναι φωτεινό και ολόκληρο το σώμα. Αν όμως έχουν πρόβλημα και έχουν κάποια βλάβη, τότε κι όλο το σώμα σου θα ζει μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό σου λέω πρόσεχε, το φως μη γίνει σκότος. Γιατί αν όλο το σώμα σου είναι με φως γεμάτο, δίχως να έχει πουθενά μέρος που σκοτεινιάζει, τότε στα αλήθεια γύρω του τα πάντα θα φωτίζει, σαν το λιχνάρι που παντού τη λάμψη του χαρίζει.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς, πήγε ένας Φαρισαίος και τον καλεί στο σπίτι του μαζί να γευματίσουν. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι του και έκατσε στο τραπέζι. Στον Φαρισαίο φάνηκε παράξενο που είδε τον Ιησού να μην πληθεί για φαγητό πριν κάτσει, σύμφωνα με το έθιμο που είχαν οι Ιουδαίοι. Ο Κύριος όμως ήξερε τι σκέφτονταν και είπε: «Οι Φαρισαίοι καθαρά φροντίζεται να είναι απ' την απέξω την πλευρά το πιάτο, το ποτήρι, αλλά από μέσα βρίσκεται ως την κορφή επάνω, γεμάτο με την πονηριά και την πλεονεξία. Ανόητη, δεν το έφτιαξε ο ίδιος μέσα κι έξω. Ελεημοσύνη δώσετε λοιπόν και μόνο τότε του πιάτου και του ποτηριού αυτά που περιέχουν, όλα θα είναι καθαρά και μέσα και απ' έξω. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που στο ναό χαρίζετε το 1/10 του δυόσμου, πήγανο και λαχανικά, αλλά παραμελείτε το δίκαιο και το σωστό και του Θεού αγάπη. Έπρεπε αυτά να κάνετε, μία μελώντας τ' άλλα. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που αγαπάτε να έχετε εσείς την πρώτη θέση μέσα εις τις συναγωγές, διότι σας αρέσει, και να ανταλλάζετε ασπασμούς στην αγορά, στον κόσμο. Αλίμονό σας γραμματείς και σας τους Φαρισαίους, διότι είστε υποκριτές και μοιάζετε με τάφους που απ' έξω δεν είναι εμφανείς, μα όσοι άνθρωποι περνάνε πάνω από αυτούς μολύνονται δίχως να το γνωρίζουν. Κάποιος νομοδιδάσκαλος τότε στον Κύριο λέει: «Διδάσκαλε, με αυτά που λες όλους εμάς προσβάλλεις». Και ο Ιησούς απάντησε και είπε σε εκείνον: «Αλίμονό σας και εσάς διδάσκαλοι του νόμου, φορτώνετε δυσβάσταχτα φορτία τους ανθρώπους και διόλου δεν αγγίζετε σε αυτά το δάχτυλό σας, για να τους βοηθήσετε ώστε να τα αντέξουν. Αλίμονό σας κτίζετε των προφητών μνημεία που οι πρόγονοί σας σκότωσαν, και εσείς κάνετε μνήμα και το αποδεικνύετε συνένοχοι πως είστε στα έργα αυτά που έκαναν τότε οι πρόγονοί σας. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός με τη σοφία του είπε: «Προφήτες και Απόστολους θα στείλω σε εκείνους, και μερικούς από αυτούς μέλη να τους σκοτώσουν, και όσους δεν σκοτώσουνε θα τους καταδιώξουν. Έτσι λοιπόν η γενεά ετούτων των ανθρώπων θα δώσει λόγο για αυτά τα φωνικά που γίναν όλων αυτών των προφητών από την αρχή του κόσμου, από το πρώτο φωνικό που έγινε του Άβελ μέχρι και αυτό το φωνικό του δίκαιου Ζαχαρία, που ανάμεσα εις το βωμό και το ναό σκοτώσαν. Σας βεβαιώ για όλα αυτά, ώστε να έχετε γνώση πως μέλη η σημερινή γενιά λόγο να δώσει. Αλίμονό σας και εσάς διδάσκαλοι του νόμου, γιατί τις γνώσεις το κλειδί βγάλατε από την πόρτα και εσείς μέσα δεν μπήκατε, κι όσοι είχανε θελήσει να μπουν τους εμποδίσατε, τους είχατε αποκλείσει». Ενώ τους έλεγε ο Ιησούς τούτα εδώ τα λόγια, οι γραμματείς αρχίσανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δείχνουνε εχθρότητα και να τον προκαλούνε με ερωτήσεις πάμπολες, και έστειναν παγίδες και κάνανε προσπάθειες κάτι να βρουν να αρπάξουν από τα λόγια που είχε πει, να τον κατηγορήσουν.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας, πώς έτσι πέρασε το σχολείο, τα φροντιστήρια, πώς πέρασε ο καιρός της προετοιμασίας για κάποια γιορτή στο κατηχητικό, στο σχολείο σας που αυτό το διάστημα όλοι τρέχουμε με εκδηλώσεις, με γιορτές για να μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την ημέρα των Χριστουγέννων και πόσο το σχολείο έτσι μας προετοιμάζει, το κατηχητικό μας και γενικά αυτή εδώ η εκπομπή έτσι προετοιμαστική για τα Χριστούγεννα σιγά σιγά μέσα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που ακούμε και γενικά η πόλη μας, το Ηράκλειο και γενικά όλες οι περιοχές είναι στολισμένες για να υποδεχτούμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Όμως παιδιά, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα Χριστούγεννα πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός που πρέπει να μπει στην καρδιά μας και όλα τα άλλα, τα εξωτερικά είναι σημαντικά, αλλά σημασία έχει να κοιτάμε το βάθος της ψυχής μας, να μπορούμε αυτό το διάστημα δηλαδή να πάμε να καθαρίσουμε για την ψυχή μας, να βγάλουμε την κακία, τα μίση, τις ζήλιες μας, να τα εξομολογηθούμε στον ιερέα, να μας καθαρίσει την καρδιά μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτή φάτινη της καρδιάς μας και η ψυχή μας να καθαρίσει, έτσι ώστε σιγά σιγά να προετοιμαστούμε πνευματικά και με αυτόν τον τρόπο στην όλη ετοιμασία και παραμονές των Χριστουγέννων. Γιορτάζουμε λοιπόν μια μεγάλη εορτή τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Ελευθερίου και γενικά αυτό το μήνα γιορτάσαμε πάρα πολλούς Αγίους, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Άννα και γενικά και άλλους προφήτες. Γενικά κάθε μέρα το εορτολόγιο έχει Αγίους που γιορτάζουμε, πότε γνωστούς, πότε άγνωστούς και γενικά βλέπουμε ότι σιγά σιγά προβάλλονται πλήθος μαρτύρων Αγίων για να μας δείξουν το δρόμο. Το δρόμο ποιο? Το δρόμο για τη συνάντηση με το Θεό μας. Να μην ξεχνάμε να προετοιμάζουμε την ψυχή μας για την Ουράνια Βασιλεία και μέσα από όλες τις εκδηλώσεις, τις προετοιμασίες, τα Χριστούγεννα μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να δούμε άραγε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, η γέννηση του Χριστού μας, η λύτρωσή μας δηλαδή, το γεγονός της ανατροπής του Κυρίου μας, που αυτό θα μας αγιάσει, αυτό θα μας καθαρίσει, αυτό θα μας προετοιμάσει και θα χαρούμε αυτό το γεγονός. Γι' αυτό όλοι αυτό το διάστημα μέσα από τα ψώνια, τις ετοιμασίες, τις ανθρώπινες και όλα αυτά, να μην ξεχνάμε να ετοιμάσουμε και την ψυχούλα μας σιγά σιγά, που αυτό είναι το πιο ουσιαστικό που μπορούμε να κάνουμε φέτος αυτά τα Χριστούγεννα. Όμως επειδή πολλά είπαμε για τα Χριστούγεννα και ακόμη δεν έχουν έρθει, θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μας προετοιμάσουν και μέσα από τα τραγούδια αυτό το τόσο χαρούμενο γεγονός που περιμένουμε.

Όμως πέρα από την προετοιμασία των Χριστουγέννων, που σιγά σιγά είπαμε μερικά πράγματα και θα πούμε και την επόμενη φορά ακόμη περισσότερα, το θέμα μας δεν είναι τα Χριστούγεννα, το θέμα μας συνεχίζουμε κανονικά τη σειρά των μαθημάτων μας, του κύκλου μας και του βιβλίου μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στο βιβλίο μας που μας έχει κρατήσει συντροφιά όλο αυτό το διάστημα και είναι πάρα πολύ χαρούμενο και ταιριαστό, με πολλά όμορφα μηνύματα, που είναι το βιβλίο «Από την Εγώ Πόλη στην Εσύ Πόλη», που το έχετε αγαπήσει και το έχετε αγκαλιάσει, και αυτό φαίνεται από όλη την προσπάθειά σας που ακούτε αυτή την εκπομπή. Είναι λοιπόν της Μυρσίνης Βικοπούλου από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Πάμε λοιπόν να δούμε τι πώς περνάει ο πείσμονας στην Εσύ Πόλη. Πάμε να δούμε μερικά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην Εσύ Πόλη.

Πις Μονάς ετοιμάζεται για πρώτη φορά να παίξει με τα παιδιά της Εσύπολης. Έχει αγωνία. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και όλα θέλουν να παίξουν μαζί του. Χωρίζονται σε ομάδες. Η Γαλήνη φωνάζει δυνατά για να την ακούν όλοι. Ακούστε με, κάποιος πρέπει να είναι αρχηγός για να κατευθύνει τις ομάδες. Ποιος θα έρθει? Εγώ, φωνάζει δυνατά ο Πις Μονάς και σηκώνει ψηλά τα χέρια του να τον βλέπουν όλοι. Εσύ, φωνάζουν όλοι μαζί και το παιχνίδι αρχίζει. Πρώτη φορά στη ζωή του παίζει ο Πις Μονάς με τόσα πολλά παιδιά, μικρά και μεγάλα, αγόρια και κορίτσια. Βέβαια μερικές φορές δυσανασχετεί, γιατί τα μικρότερα δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά. Εξαιτίας τους καθυστέρει το παιχνίδι. Τα μεγαλύτερα όμως τα βοηθούν και αυτή τη μικρή καθυστέρηση την ευχαριστιούνται κιόλας. Στο τέλος του παιχνιδιού όλα μαζί κάθονται κάτω στο μαλακό χορτάρι και ζητούν από τον Πις Μονάς να τους διηγηθεί κάτι από την πατρίδα του. Εκείνος μένει για λίγο σκεφτικός. Θυμάται τα παιδιά στην Εγώπολη που δεν μονιάζουν ποτέ μεταξύ τους. Θυμάται τους φίλους του που πάντα τον απογοητεύουν. Όσο για τους μεγάλους, αυτοί πάντα μιλάνε μεταξύ τους και δεν δίνουν λίγη προσοχή στους μικρούς. Τίποτα από όλα αυτά δεν θέλει να πει. Ψάχνει για κάτι που να τους εντυπωσιάσει. Κάτι που θα τον κάνει να νιώσει υπερήφανος. Έτσι αρχίζει να τους μιλάει με θέρμη για τη βασίλισσά τους, την Ίση. Τα παιδιά τον ακούν χωρίς να το διακόπτουν. Τέλος, τους περιγράφει το μεγαλόπρεπο παλάτι της που δύο φορές το χρόνο επισκέπτονται όλοι οι εγωπολίτες. «Πω, φωνάζει η Ανθούλα. «Πόσο τη λυπάμαι την καημένη που ζει μέσα σε αυτό το παγοκρίσταλο, μόνο που το σκέφτομαι ανατριχιάζω». «Εγώ λυπάμαι για τους καημένους τους εγωπολίτες», λέει ένα ψηλό αγόρι που βλέπουν τη βασίλισσά τους μόνο δύο φορές το χρόνο. «Μα όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, ζητάει ακρόαση», εξηγεί ο Πις Μονάς. Η Γαλήνη βλέπει το φίλο της ενοχλημένο και επεμβαίνει στη συζήτηση. «Μην παρεξηγείς τα παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε τελείως διαφορετικά. Αγαπάμε και σεβόμαστε τη βασίλισσά μας, αλλά τη βλέπουμε όποτε θέλουμε, σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί εκτός από βασίλισσα, είναι και δασκάλα μας». «Δασκάλα? Αν είναι δυνατόν, βασίλισσα που είναι θεά, το καταλαβαίνω, αλλά δασκάλα, πρώτη φορά το ακούω. Αύριο που έχουμε μάθημα, θα έρθεις μαζί μας να τη γνωρίσεις και θα δεις και μόνος σου». «Τώρα να πάμε τώρα αμέσως», λέει επιτακτικά και σηκώνεται όρθιος. Ο φιλότιμος σηκώνεται να τον αγκαλιάζει από τους ώμους. «Φίλε μου, σήμερα παίξαμε τόσο όμορφα που το χαρήκαμε όλοι. Πάμε τώρα στο σπίτι, μας περιμένουν για φαγητό. Αύριο όλοι μαζί θα πάμε να γνωρίσεις τη βασίλισσά μας». Με λίγα καλά λόγια και πολύ αγάπη ο φιλότιμος κατάφερε να φύγουν όλοι για τα σπίτια τους χαρούμενοι.

Έτσι λοιπόν είδαμε πόσο διαφορετικά είναι τα παιχνίδια στην Εσύπολη σε σχέση με την Εγώπολη. Πάμε όμως τώρα να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη. Η πραγματική δύναμη είναι κατά πολύ πιο δύσκολα εξακριβώσιμη από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Εμφανίζεται αθόρυβη και σεμνή, εκεί που κανένα σχεδόν δεν το φαντάζεται. Στο εργαστήρι του σοφού, στο κελί του Αγίου, στη φυλακή του Επαναστάτη. Σπανιότατα στο προσκήνιο. Γιατί η δύναμη ανθρώπου θα πει ένα και μόνο, δύναμη ψυχής. Και αυτή φανερώνεται στη μοναχικότητα και στον κατατρεγμό, όχι στην αγορά και στο θρίαμβο. Από την άρνηση του Θεού στην οδύνη της μοναξιάς. Κανένας δεν είναι τόσο μόνος από εκείνον που αρνήθηκε τον Θεό, έλεγε ο Ρίχτερ. Και αυτό γιατί, όπως σωστά είπαν, η άρνηση του Θεού οδηγεί στην εγκατάλειψη του Θεού. Και αυτή η εγκατάλειψη είναι ό,τι οδυνηρότερο μπορεί να μας συμβεί. Είναι το ψυχικό κενό που νιώθουμε, είναι η οδύνη της μοναξιάς. Κύριε, η παρουσία σου επήγει. Όλοι έχουν ανάγκη από σένα, ακόμα και εκείνοι που δεν το ξέρουν, πιότερο από αυτούς που το ξέρουν. Ο πεινασμένος φαντάζεται πως ψάχνει για ψωμί και έχει πείνα για σένα. Ο διψασμένος πιστεύει πως θέλει νερό και διψάει για σε. Ο άρρωστος πλανιέται πως πεθυμάει την υγειά του και η αρρώστια του είναι η δική σου απουσία. Όποιος αναζητάει στον κόσμο την ομορφιά, αναζητάει εσένα, χωρίς να το νιώθει, εσένα που είσαι η ολοκληρωμένη και τέλεια ομορφιά. Όποιος ερευνάει τις σκέψεις του για την αλήθεια, πεθυμάει, χωρίς να το θέλει, εσένα που είσαι η μοναδική αλήθεια που αξίζει να τη γνωρίσει κανείς. Και όποιος απλώνει το χέρι του με αγωνία προς την ειρήνη, σε σένα τα απλώνει, τη μόνη ειρήνη που όπου οι πιο ανήσυχες καρδιές μπορούν να αναπαυτούν. Γιωβάνι Παπίνι, 1881-1958.

Και μετά το όμορφο χριστουγεννιάτικο μουσικό διάλειμμα, πάμε λοιπόν να δούμε και κάποια ιστορία που δεν είναι χριστουγεννιάτικη, αλλά την επόμενη φορά θα έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο θέμα. Σας κρατάω σε αναμονή για την επόμενη φορά για το χριστουγεννιάτικο. Σήμερα θα προχωρήσουμε γενικά στα μαθήματα που μελετάμε της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι από το βιβλίο Γένεσης η ιστορία που θα πούμε και θα μιλήσουμε για τον Ιακώβ. Πάμε λοιπόν.

0: πόσα παιδιά από τη συντροφιά μας είστε τα πρώτα στην οικογένειά σας? Και αυτή την ώρα που μιλάμε, κάποια από αυτά είστε πρώτα στην οικογένειά σας. Σίγουρα θα υπάρχουν. Εσείς λοιπόν που είστε οι πρώτοι στην οικογένεια παιδί, είστε τα πρωτότοκα. Έτσι λέγονται τα παιδιά που γεννήθηκαν πρώτα σε μια οικογένεια. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν πολύ σημαντικό το να είναι κανείς πρωτότοκος, όπως θα διαπιστώσετε και από τη σημερινή μας ιστορία. Θυμάστε παιδιά ότι ο πιστός Αβραάμ απέκτησε σε μεγάλη ηλικία με θαύμα έναν γιο, τον Ισαάκ. Έζησε πολλά ακόμη χρόνια με την ευλογία του Θεού και πρόλαβε να χαρεί και το γάμο του γιού του. Ο Ισαάκ πήρε για σύζυγό του την ευσεβή Ρεβέκα. Καταγόταν και αυτή από τη Μεσοποταμία, από την πατρίδα του Αβραάμ, και πίστευε στον έναν αληθινό Θεό. Ήταν όμως θύρα, δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Προσευχόταν θερμά μαζί με τον Ισαάκ. Παρακαλούσε και οι δυο τους τον Θεό να χαρίσει και σε αυτούς ένα θαύμα, όπως το χάρισε στον Αβραάμ και στη Σάρα. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή τους. Η Ρεβέκα γέννησε δύο αγόρια δίδυμα, τον Ισαάβ και τον Ιακώβ. Πρώτος γεννήθηκε ο Ισαάβ, γι' αυτό ονομάζεται πρωτότοκος. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, αυτός θα κληρονομούσε τα πρωτοτόκια, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του πατέρα του. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα έπαιρνε κυρίως σαν την πολυτιμότερη κληρονομιά εκείνη τη μεγάλη ευλογία που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, την υπόσχεσή του ότι από τους δικούς του απογόνους θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, αφού από τη γενιά του θα προερχόταν ο Χριστός. Ο Ισαάβ χαιρόταν πολύ που του ανήκαν τα πρωτοτόκια, γιατί θα κληρονομούσε τη μεγάλη περιουσία του πατέρα του, τα πολλά ζώα και τα απέραντα χωράφια του. Ο Ιακώβ ήθελε και αυτός τα πρωτοτόκια, όχι όμως για την περιουσία. Αυτή δεν την ενδιέφερε καθόλου. Εκείνο που λαχταρούσε επειδή πίστευε και αγαπούσε τον Θεό ήταν η ευλογία του, η ξεχωριστή ευλογία που ο Θεός έδωσε στον παππού του τον Αβραάμ και στον πατέρα του τον Ισαάκ. Αυτήν ήθελε ο Ιακώβ πάνω απ' όλα. Κάποια μέρα ο Ισαάβ επέστρεψε από το κυνήγι πολύ πεινασμένος. Βλέπει την αχνηστή φακή που είχε μαγειρέψει ο Ιακώβ και του λέει: «Δώσε μου να φάω από το φαγητό σου, γιατί πεθαίνω από την πείνα». Ο Ιακώβ αρπάζει αμέσως την ευκαιρία και του απαντά: «Πούλησέ μου σήμερα τα πρωτοτόκια και θα σου δώσω». «Εγώ πεθαίνω της πείνας και εσύ μου μιλάς για πρωτοτόκια? Τι να τα κάνω τα πρωτοτόκια, πάρτα». Ασυλλόγιστα και επιπόλαια απάντησε ο Ισαάβ. Προτίμησε να ανταλλάξει την ευλογή του Θεού με ένα πιάτο ζεστό φακί. Ο Θεός λυπήθηκε με αυτή τη συμπεριφορά του Ισαάβ και δεν έδωσε παιδιά σε αυτόν την ευλογία του. Την χάρισε στον Ιακώβ για τη μεγάλη του πίστη. Πώς? Όταν ήταν γέροντας πια ο Ισαάκ, σε ηλικία που δεν έβλεπε καλά, αντί να δώσει την ευλογία του στον Ισαάβ, την έδωσε στον Ιακώβ. Θύμωσε τότε ο Ισαάβ, γιατί νόμισε πως θα χάσει την πατρική περιουσία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να θέλει να σκοτώσει τον αδελφό του. Ο Ιακώβ όμως, έχοντας πια τη μεγάλη ευλογία του Θεού δική του, αφήνει χωράφια και ζώα στον Ισαάβ και φεύγει μακριά του. Περπατά μόνος του με ένα ραβδί στο χέρι. Μαζί του όμως είναι ο Θεός. Δεν αφήνει ποτέ μόνο του τον πιστό άνθρωπο. Για να δώσει μάλιστα θάρρος στον Ιακώβ, του φανερώνεται με ένα θαυμαστό τρόπο. Είχε νυχτώσει. Ο Ιακώβ εκεί στην ερημιά που βρισκόταν πήρε μια πέτρα για μαξιλάρι και έγειρε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του είδε ένα όνειρο που του έστειλε ο Θεός. Είδε τον ουρανό να ανοίγει, μια πανύψηλη σκάλα πατούσε στη γη, αλλά η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. Άγγελο του Θεού ανεβοκατέβαινε σε αυτή τη σκάλα και ακούστηκε μια φωνή να λέει: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ, μη φοβάσαι, η γη όπου κοιμάσαι θα γίνει δική σου. Εγώ θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους σου. Οι απογονοί σου θα είναι πολλοί σαν την άμμο. Από τη γενιά σου θα έρθει ευλογία σε όλες τις φυλές της γης. Μαζί σου θα είμαι και θα σε προστατεύω όπου πας. Θα σε βοηθήσω να γυρίσεις κάποτε πίσω στον τόπο σου». Ο Ιακώβ ξύπνησε και γεμάτος δέος είπε: «Σε αυτό το μέρος είναι ο Θεός και εγώ δεν το ήξερα. Εδώ πρέπει να είναι το σπίτι του, αφού εδώ είδα στην την πύλη του ουρανού. Έκανε εκεί την προσευχή του και συνεχίσε με θάρρος την πορεία του. Πώς να μην έχει θάρρος ο Ιακώβ, πώς να μην νιώθει ασφάλεια. Ήταν βέβαιος ότι ο Θεός είναι μαζί του. Στη Μεσοποταμία όπου πήγε έμεινε πολλά χρόνια. Δούλεψε σκληρά κοντά στον θείο του τον Λάβαν. Έκανε οικογένεια, απέκτησε πολλά παιδιά και μεγάλη περιουσία. Κάποτε όμως πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει με την οικογένειά του στην πατρίδα του τη Χαναάν. Το ήθελε πολύ, αλλά έσφυγε η καρδιά του μια μεγάλη αγωνία. Πώς θα τον δεχτεί ο Ισαύ? Είναι άραγε ακόμη θυμωμένος μαζί του? Είχε τόσο εμπιστοσύνη στο Θεό ωστόσο. Γι' αυτό ξεκίνησε με όλη την οικογένειά του το ταξίδι της επιστροφής. Θυμόταν πάντα την υπόσχεση του Θεού ότι θα το φέρει μια μέρα πίσω στην πατρίδα του. Και ο Θεός του αγρυπνά παρακολουθούσε τον πιστό Ιακώβ, φρόντισε με έναν τρόπο παράξενο να τον αθαρρύνει. Στον δρόμο προς τη Χαναάν νύχτα ήταν, εμφανίζεται μπροστά στον Ιακώβ ένας άγνωστος και αρχίζει να παλεύει μαζί του. Όλη τη νύχτα πάλευαν μέχρι που ξημέρωσε. Τότε ο ξένος σταμάτησε την πάλη και είπε στον Ιακώβ: «Από εδώ και πέρα το όνομά σου δεν θα είναι Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, που σημαίνει δυνατός. Απόψε έδειξες τη δύναμή σου, πάλεψες με τον Θεό και τον νίκησες. Ο Θεός, παιδιά, επέτρεψε αυτή την παράξενη πάλη για να βεβαιώσει τον Ιακώβ ότι είναι κοντά του και του δίνει τη δύναμή του. Γιατί λοιπόν να φοβάται τον Ισαύ?» Πραγματικά, με τη βοήθεια του Θεού, ο Ιακώβ μπόρεσε να συμφιλειωθεί με τον αδελφό του. Εγκαταστάθηκε και πάλι στη γη Χαναάν και έμεινε πιστός στον έναν και μόνο αληθινό Θεό, δίχως να επηρεαστεί καθόλου από τους ειδωλολάτρες που κατοικούσαν γύρω του. Αυτός όλη του τη ζωή λάτρευε τον Θεό όπως ο παππούς του Αβραάμ και ο πατέρας του ο Ισαάκ. Γι' αυτό, όπως και εκείνη, αναδείχθηκε πατριάρχης. Από τους 12 γιους του δημιουργήθηκαν 12 φυλές που αποτέλεσαν έναν ολόκληρο λαό, γνωστό στην ιστορία με 3 ονόματα. Οι Εβραίοι από τον πρόγονο του Αβραάμ, οι Ισραηλίτες από τον δεύτερο όνομα του Ιακώβ Ισραήλ και οι Ιουδαίοι από το γιο του Ιακώβ τον Ιούδα, στον οποίο ο Θεός έδωσε την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Από τους απογόνους του Ιούδα γεννήθηκε ο Μεσσίας, ο Σωτήρας μας Χριστός. Είδατε λοιπόν, παιδιά μου, πως ο Θεός βραβεύει την πίστη των παιδιών του. Ο Ιακώβ τον πίστευε και τον αγαπούσε με όλη του την καρδιά. Αλλά και ο Θεός του χάρισε την ευλογία του, τη ζωντανή παρουσία του, τη δύναμή του. Τι ωραία να νιώθαμε κι εμείς πάντοτε το Θεό δίπλα μας. Αν έχουμε πίστη δυνατή, θα τον βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας. Και τότε στα αλήθεια, τι έχουμε να φοβηθούμε? Ποιο πρόβλημα είναι άλυτο για τον Θεό μας? Ποια δυσκολία είναι αξεπέραστη? Κοντά του γινόμαστε δυνατοί. Να, πάρτε ένα μικρό δεντράκι, τόσο μικρό που το πιάνεις με τα χέρια σου και το ξεριζώνεις. Με το πρωτοφύσιμα του ανέμου θα λυγίσει. Αν όμως δέσουμε τον κορμό του πάνω σε ένα γερό πάσαλο, θα το τσαχίσει ο αέρας. Όχι βέβαια, θα μείνει ολόρθο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, και το παιδί, αλλά και κάθε άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό, δεν λυγίζει στα προβλήματα και τις δυσκολίες. Να το φωνάξουμε, παιδιά, όλοι μαζί. Κοντά στον παντοδύναμο Θεό δεν έχω τίποτε να φοβηθώ. Ο Θεός φροντίζει ακόμη και τα μικρά πουλάκια. Θα αφήσει ποτέ αβοήθητο το παιδί που πιστεύει και τον αγαπά? Είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Σε μια αρρώστια, σε μια αποτυχία, σε ένα οικογενειακό πρόβλημα, μπορούμε να τρέχουμε στην αγκαλιά του και να αφήνουμε με εμπιστοσύνη στα παντοδύναμα και στοργικά του χέρια τον εαυτό μας και όλους τους δικούς μας. Τον παντοδύναμο Θεό σύντροφο έχω και βοηθώ, τι να φοβηθώ? Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, με απλωμένα τα χέρια στο Θεό να μπορούμε να τον ακουμπούμε, να πλώνουμε το χέρι μας που θα μας αρπάξει κατευθείαν η αγάπη του, και με αυτόν τον τρόπο να γευόμαστε και να βλέπουμε πλούσια την παρουσία του, την ευλογία του στη ζωή μας, γιατί για όλα τα βλέπει και τα μεριμνά ο Θεός, αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη και πίστη στον ουράνιο πατέρα μας που ποτέ δεν θα μας αφήσει, όσο δύσκολα κι αν περνάμε, ό,τι δυσκολίες και προβλήματα κι αν έχουμε, ο καθένας το δικό του μετερίζει. Να ακουμπούμε την ελπίδα μας στο Θεό, γιατί Αυτός θα μας δώσει μόνο την παρηγοριά και ανακούφιση σε κάθε μας δυσκολία. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Και την επόμενη φορά να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ, γιατί πρόκειται να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα για τη μεγάλη γιορτή που έρχεται. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε πολύ καλά παιδιά! Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 22. Ο Ιωσίας και το βιβλίο του νόμου. Ο Ιωσίας ήταν 8 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια. Η μητέρα του ονομαζόταν Ιεδιδά και ήταν κόρη του Αδαΐα από τη Βοσκάθ. Ο Ιωσίας έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, ακολουθώντας απαρέγκλιτα το παράδειγμα του Δαβίδ του προγόνου. Το 18ο έτος της βασιλείας του, ο Ιωσίας έστειλε το γραμματέα Σαφάν γιο του Ασαλία και γονό του Μεσουλάμ στο ναό του Κυρίου με την εξής εντολή. Πήγαινε στο Χελκία τον αρχιερέα και ζήτησε του να μετρήσει τα χρήματα που μπήκαν στο ναό που οι φρουροί της πύλης τα εισέπραξαν από το λαό. Να τα δώσουν στους εργολάβους που επισταθούν στις επισκευές του ναού του Κυρίου για να πληρώσουν τους εργάτες, δηλαδή τους ξυλουργούς, τους τεχνίτες και τους χτίστες, και για να αγοράσουν ξυλία και πελεκητές πέτρες για τις επισκευές. Αλλά κανείς δεν τους ζητάει λογαριασμό σχετικά με τα χρήματα που τους δίνονται, γιατί αυτοί τα διαχειρίζονται τίμια. Τότε ο αρχιερέας ανακοίνωσε στο Σαφάν ότι βρήκε το βιβλίο του νόμου στο ναό του Κυρίου. Το έδωσε μάλιστα και το διάβασε. Ο Σαφάν παρουσιάστηκε στο βασιλιά και το ανέφερε. Οι δούλοι σου μάζεψαν τα χρήματα που βρέθηκαν στο ναό και τα παρέδωσαν στους εργολάβους που επιστατούν στο ναό του Κύριου. Ο αρχιερέας Χελκίας, είπε μετά, μου έδωσε ένα βιβλίο και το διάβασε μπροστά στο βασιλιά. Ο Ιωσίας τρομοκρατείται. Μόλις ο βασιλιάς Ιωσίας άκουσε τους λόγους του βιβλίου του νόμου, έσκησε τα ρούχα. Έδωσε αμέσως διαταγή στον αρχιερέα Χελκία, στον Αχικάμ γιο του Σαφάν, στον Αχβόρ γιο του Μιχαΐα, στον ίδιο το γραμματέα Σαφάν και στον Ασαΐα, έναν από τους υπασπιστές του βασιλιά. «Πηγαίνετε», τους είπε, «και ρωτήστε τον Κύριο για μένα και για ολόκληρο το λαό του Ιούδα σχετικά με τα λόγια αυτού του βιβλίου που βρήκατε. Πραγματικά θα πρέπει να είναι μεγάλη οργή του Κυρίου εναντίον μας, γιατί οι πρόγονοί μας δεν έδωσαν σημασία στα λόγια που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο και δεν τα εφάρμοσαν». Τότε ο αρχιερέας Χελκίας, ο Αχικάμ, ο Αχιβόρος, ο Σαφάν και ο Ασαΐας πήγαν και μίλησαν σχετικά στην προφήτησα Χούλδα, που κατοικούσε στη νέα συνοικία της Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν γυναίκα του Σαλούμ, του ηματιοφύλακα γιού του Τικβά και εγγονού του Αράς. Εκείνη τους απάντησε: «Να πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε μένα ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει: θα προξενήσω κακό σε αυτόν τον τόπο και στους κατοίκους του. Δηλαδή θα πραγματοποιήσω όλα όσα λέει το βιβλίο που διάβασε ο βασιλιάς του Ιούδα. Επειδή με εγκατέλειψαν και πρόσφεραν θυμία μας άλλους θεούς και με εξόργησαν με τις πράξεις τους, γι' αυτό έχει ανάψει η οργή μου ενάντια σε αυτόν τον τόπο, χωρίς και πάλι να ικανοποιηθεί. Και στο βασιλιά του Ιούδα που σας έστειλε να ρωτήσετε τον Κύριο, να του πείτε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει: εσύ άκουσες προσεκτικά τα λόγια αυτού του βιβλίου. Άκουσες τα όσα είπα εναντίον αυτού του τόπου και των κατοίκων του, ότι θα ερημωθούν και το όνομά τους θα χρησιμοποιείται στις κατάρες. Και αμέσως μετανόησες και ταπεινώθηκες. Έσκησες τα ρούχα σου και έκλαψες ενώπιόν μου. Γι' αυτό κι εγώ σε άκουσα. Θα σ' αφήσω να πεθάνεις ειρηνικά και θα μεταφερθείς στον τάφο σου, χωρίς να δουν τα μάτια σου όλες αυτές τις συμφορές που θα φέρω σε αυτόν εδώ τον τόπο». Ο Ιωσίας επιβάλλει το νέο νόμο. Οι απεσταλμένοι του βασιλιά του έφεραν την απάντηση. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 23. Τότε ο βασιλιάς έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και ανέβηκαν όλοι μαζί στο ναό του Κυρίου. Ο βασιλιάς, ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, μικροί και μεγάλοι, οι ιερείς και οι προφήτες. Εκεί ο βασιλιάς διάβασε μπροστά τους όλους τους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης που είχε βρεθεί στο ναό του Κυρίου. Μετά ο βασιλιάς στάθηκε πλάι στο στήλο του ναού και έκανε συμφωνία με τον Κύριο. Έδωσε υπόσχεση ότι θα τον ακολουθεί και θα τηρεί τις εντολές του, τα προστάγματά του και τους νόμους του με όλη την καρδιά του και την ψυχή του, και ότι θα εφαρμόζει όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο της Διαθήκης. Και όλος ο λαός υποσχέθηκε να μείνει πιστός στη Διαθήκη. Η εξάλληψη της ειδωλολατρίας από την Ιερουσαλήμ. Έπειτα ο βασιλιάς Ιωσίας διέταξε τον αρχιερέα Χελκία και τους ιερείς της δεύτερης τάξης και τους φρουρούς της πύλης να βγάλουν από το ναό του Κυρίου όλα τα σκεύη που τα χρησιμοποιούσαν στη λατρεία του Βάαλ, τη Σασερά και των άστρων του ουρανού. Τα πήραν έξω από την Ιερουσαλήμ και τα έκαψαν στην κοιλάδα των κέδρων και μετέφεραν τη στάχτη τους στη Βεθήλ. Ο Ιωσίας κατάργησε τους ειδωλολάτρες ιερείς που οι βασιλιάδες του Ιούδα τους είχαν διορίσει για να προσφέρουν θυσίες στους ιερούς τόπους των πόλεων του Ιούδα και γύρω από την Ιερουσαλήμ. Τους έδιωξε γιατί πρόσφεραν θυσίες στο Βάαλ, στον ήλιο, στη σελήνη, στα ζώδια και στα στέρια. Με διαταγή του έβγαλαν και το ξώανο της Ασερά από το ναό του Κυρίου και το μετέφεραν έξω από την Ιερουσαλήμ στην κοιλάδα των κέδρων. Εκεί το έκαψαν και τη στάχτη του τη σκόρπισαν στο δημόσιο νεκροταφείο. Διέταξε επίσης και κατεδάφισαν τα σπίτια κοντά στο ναό του Κυρίου που ανήκαν στους ιερόδουλους άντρες και γυναίκες. Μέσα εκεί οι γυναίκες ήφεραν χιτώνες για την Ασερά. Έπειτα ο Ιωσίας κατεδάφισε τα ειδωλολατρικά θυσιαστήρια μπροστά από την πύλη την οποία έχει χτίσει ο διοικητής της Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς. Ήταν τοποθετημένα αριστερά καθώς μπαίνει κανείς από την Κυρίου σπίτι. Έπειτα έφερε στην Ιερουσαλήμ όλους τους ιερείς από τις πόλεις του Ιούδα και αχρίστεψε τους ιερούς τόπους από τη Γεβά ως τη Βερσεβά, όπου αυτοί πρόσφεραν θυσίες. Ωστόσο, στους ιερείς αυτούς δεν επιτρεπόταν να ανεβαίνουν και να προσφέρουν θυσίες στο θυσιαστήριο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, αλλά μπορούσαν να τρώνε άζυμα ψωμιά από εκείνα που προσφέρονταν στους άλλους ιερείς. Ο Ιωσίας αχρίστεψε τον ιερό τόπο της Τοφέθ που βρισκόταν στην κοιλάδα Ενόμ, ώστε να μην μπορεί κανείς να προσφέρει εκεί το γιο του ή την κόρη του ολοκαύτωμα στο Μολόχ. Απομάκρυνε και τα άλογα που οι βασιλιάδες του Ιούδα τα είχαν αφιερώσει στη λατρεία του ήλιου. Αυτά τα άλογα ήταν σταυλισμένα πλάι στην είσοδο του ναού του Κυρίου, σε παραπήγματα κοντά στο σπίτι του ευνούχου Νάθαν Μελέχ. Ο Ιωσίας διάταξε και έκαψαν τις άμαξες του ήλιου. Κατεδάφισε τα θυσιαστήρια που είχαν κατασκευάσει οι βασιλιάδες του Ιούδα στο δώμα των Ανακτόρων, πάνω από τα διαμερίσματα του βασιλιά Άχαζ, καθώς και εκείνα που είχε κατασκευάσει ο Μανασής στις δύο αυλές του ναού του Κυρίου. Τα κομμάτιασε και τη σκόνη του την πέταξε στο χύμαρο των κέδρων. Αχρίστεψε επίσης τους ιερούς τόπους που είχε καθιερώσει ο Σολομών, ο βασιλιάς του Ισραήλ, νότια του όρους των Ελαιών για να τιμήσει την Αστάρτη, το βδέλυγμα των Σιδωνίων, τον Χεμός, βδέλυγμα των Μωαβιτών και τον Μιλκόμ, βδέλυγμα των Αμμονιτών. Κατέστρεψε τις πέτρινες και τις ξύλινες λατρευτικές στήλες και σκέπασε τις ιερές θέσεις τους με οστά ανθρώπων. Καταστροφή των ειδωλολατρικών ιερών στη χώρα. Επίσης ο Ιωσίας κατέστρεψε τον ιερό τόπο της Βεθήλ που τον είχε καθιερώσει ο Ιεροβοάμ γιος του Ναβάτ που είχε παρασύρει το λαό του Ισραήλ να αμαρτήσει. Έβαλε φωτιά στον ιερό τόπο, κατεδάφισε το θυσιαστήριο, έσπασε τις πέτρες τους και τις έκανε σκόνη. Έκαψε και το ξώανο της Ασέρα. Όταν ο Ιωσίας έστρεψε το βλέμμα του και είδε το νεκροταφείο που ήταν στο βουνό, έστειλε και πήρε τα οστά από τους τάφους και τα έκαψε πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι το βεβήλωσε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, που τον είχε εξαγγείλει ο άνθρωπος του Θεού, πολύ πριν στη διάρκεια μιας γιορτής τότε που ο βασιλιάς Ιεροβοάμ είχε σταθεί πλάι στο θυσιαστήριο. Μετά ο βασιλιάς κοίταξε γύρω και είδε τον τάφο του προφήτη που είχε

τόπων, θυσίασε τους ίδιους τους ιερείς που ιερουργούσαν εκεί και έκαψε κόκαλα ανθρώπων πάνω σε αυτά. Το πρώτο ομαδικό Πάσχα στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα ο Ιωσίας γύρισε στην Ιερουσαλήμ και έβγαλε διαταγή για όλο το λαό. «Γιορτάστε το Πάσχα», τους έλεγε, «για να τιμήσετε τον Κύριο το Θεό σας, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο αυτό της Διαθήκης». Πραγματικά, τέτοιο Πάσχα είχε να γιορταστεί από την εποχή που κυβερνούσαν τον Ισραήλ οι Κρητές. Δεν το είχαν γιορτάσει έτσι ούτε την περίοδο των προηγούμενων βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Μόνο το 18ο έτος της βασιλείας του Ιωσία γιορτάστηκε τέτοιο Πάσχα για τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ. Η μεγάλη οργή του Κυρίου εναντίον του Ιούδα. Ο Ιωσίας εξαφάνισε επίσης από την Ιερουσαλήμ και από όλη τη χώρα του Ιούδα τους νεκρομάντες και τους μάγους, τα ξώανα, τα είδωλα και όλα τα άλλα αντικείμενα που χρησίμευαν για τις λατρείες. Έτσι εκτέλεσε τους νόμους τους γραμμένους στο βιβλίο που είχε βρει ο αρχιερέας Χελκίας στο ναό του Κυρίου. Πριν από τον Ιωσία δεν υπήρξε βασιλιάς σαν κι αυτόν που να στράφηκε στον Κύριο με όλη την καρδιά του, την ψυχή του και τη δύναμή του, όπως το πρόσταζε ο νόμος του Μωυσή. Ούτε αργότερα παρουσιάστηκε άλλος βασιλιάς σαν κι αυτόν. Παρόλα αυτά, ο Ιωσίας δεν μπόρεσε να κατευνάσει τη μεγάλη οργή του Κυρίου που είχε ανάψει ενάντια στο λαό του Ιούδα λόγω της συμπεριφοράς του βασιλιά Μανασί. Έτσι ο Κύριος είπε: «Δεν θέλω να ξαναδώ μπροστά μου τον Ιούδα, όπως δεν θέλω να ξαναδώ και τον Ισραήλ. Θα διώξω μακριά μου την πόλη που κάποτε διάλεξα, την Ιερουσαλήμ, και τον ναό που υποσχέθηκα να λατρεύεται εκεί το όνομά μου». Θάνατος του Ιωσία και ο διάδοχος του. Όλη η υπόλοιπη ιστορία του Ιωσία και η δράση του είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Στις μέρες του, ο Φαραώνε Εχώ της Αιγύπτου ήρθε με το στρατό του να υποστηρίξει το βασιλιά της Ασσυρίας στον ποταμό Εφράτη. Ο βασιλιάς Ιωσίας πήγε να αντιμετωπίσει τους Αιγυπτίους στη Μεγιδό, αλλά σκοτώθηκε στη μάχη. Οι αξιωματούχοι του έβαλαν το πτώμα του σε μια άμαξα και τον μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ, όπου και τον έθαψαν στον τάφο. Ο λαός πήρε τον Ιωάχας, γιο του Ιωσία, και τον έχρισε βασιλιά στη θέση του πατέρα. Η βασιλεία του Ιωάχας στον Ιούδα και η εκθρόνηση. Ο Ιωάχας ήταν 23 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε μόνο 3 μήνες στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Χαμουτάλ, ήταν κόρη του Ιερεμία από τη Λιβνά. Ο Ιωάχας έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως ακριβώς και οι πρόγονοι. Ο Φαραών Εχώ τον φυλάκισε στη Ριβλά στη χώρα της Χαμάθ για να μην βασιλέψει αυτό στην Ιερουσαλήμ. Βασιλιά στη θέση του πατέρα του έκανε τον Ελιακήμ, γιο του Ιωσία, και τον μετονόμασε σε Ιωακήμ. Η χώρα υποχρεώθηκε να πληρώσει στο Φαραώ 100 ταλάντα ασίμι και ένα ταλάντο χρυσάφι. Ο Ιωακήμ, προκειμένου να εκπληρώσει την αξίωση του Φαραών Εχώ για ασίμι και χρυσάφι, αναγκάστηκε να επιβάλει φορολογία στη χώρα. Πήρε χρήματα από το λαό της χώρας, από τον καθένα ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση, και τα έδωσε στον Φαραώ. Ο Ιωακήμ ήταν 25 ετών όταν διορίστηκε βασιλιάς και βασίλεψε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Ζεβιδά και ήταν κόρη του Πεδαΐα από τη Ρούμα. Ο Ιωακήμ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως ακριβώς και οι πρόγονοι. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 24. Στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωακήμ, ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατέκτησε τη χώρα του Ιούδα και ο Ιωακήμ έγινε υποτελής του για 3 χρόνια. Έπειτα επαναστάτησε εναντίον του. Ο Κύριος όμως έστειλε κατά του Ιωακήμ επιδρομής Βαβυλώνιους, Συρίους, Μωαβίτες και Αμμονίτες. Τους έστειλε εναντίον του Ιούδα για να τον καταστρέψουν σύμφωνα με τον λόγο του που τον είχαν προαναγγείλει οι δούλοι του οι προφήτες. Πραγματικά, αυτά έγιναν μόνο με εντολή του Κυρίου, ο οποίος ήθελε να εξαφανίσει το λαό του Ιούδα από μπροστά του για τις αμαρτίες του βασιλιά Μανασί. Ιδιαίτερα για τις αθρώες φαγές αθώων ανθρώπων που είχε κάνει. Η Ιερουσαλήμ είχε πνιγεί τότε στο έγκλημα, έτσι που ο Κύριος δεν θέλησε να συγχωρήσει το Μανασί. Όλη η υπόλοιπη ιστορία του Ιωακήμ και η δράση του είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Όταν πέθανε ο Ιωακήμ, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του Ιωαχήμ. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου δεν ξαναβγήκε από τη χώρα του για

δρομή, γιατί ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε καταλάβει όλες τις χώρες που υπάγονταν στην Αιγυπτιακή κυριαρχία, από τα βόρεια σύνορα της Αιγύπτου ως τον ποταμό Εφράτη. Ο Ιωαχήν και η Πρόκριτη οδηγούνται εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Ο Ιωαχήν ήταν 18 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 3 μήνες. Η μητέρα του ονομαζόταν Νεχουστά και ήταν κόρη του Ελναθάν από την Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαχήν έπραξε ότι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως ακριβώς και ο πατέρας του. Εκείνη την εποχή, ο Βαβυλωνιακός στρατός υπό τις διαταγές των αξιωματικών του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ ήρθαν και πολιορκήσαν την Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ήρθε και ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ στην πόλη. Τότε ο βασιλιάς του Ιούδα Ιωαχήν παραδόθηκε στο βασιλιά της Βαβυλώνας, ο οποίος και τον εχμαλώτησε. Μαζί του παραδόθηκαν η μητέρα του, οι αξιωματούχοι του, οι αρχοντές του και οι πρίγκιπές του. Αυτό συνέβη κατά το 8ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ. Και όπως ακριβώς το είχε προαναγγείλει ο Κύριος, ο Ναβουχοδονόσορ άρπαξε όλους τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και των βασιλικών ανακτόρων και κομμάτια σε όλα τα χρυσά σκεύη που είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς Σολομών για τη λατρεία του ναού. Οδήγησε στην εχμαλωσία όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, τους άρχοντες, τους ξακουστούς πολεμιστές, 10.000 εχμαλώτους και όλους τους τεχνίτες ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Κανείς δεν απέμεινε από το λαό της χώρας παρά μόνο η φτωχότερη τάξη. Ο Ναβουχοδονόσορ έφερε εχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, το βασιλιά Ιωαχήν, η μητέρα του, τις γυναίκες του, τους αξιωματούχους του και τους προκρήτους της χώρας. Επίσης συνέλαβε όλους τους πολεμιστές που ήταν 7.000 και τους τεχνίτες ξυλουργούς και σιδηρουργούς, 1.000 άντρες όλους δυνατούς και ικανούς για πόλεμο, και τους μετέφερε εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Βασιλιά στη θέση του Ιωαχήν έκανε το Ματανία, θείο του Ιωαχήν, και άλλαξε το όνομά του σε Σεδεκία. Η βασιλεία του Σεδεκία. Ο Σεδεκίας ήταν 21 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Χαμουτάλ και ήταν κόρη του Ιερεμία από τη Λιβνά. Ο Σεδεκίας έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως ακριβώς και ο Ιωαχήν. Αυτό εξόργησε τον Κύριο ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα τόσο που τους έδιωξε από μπροστά του. Η πτώση της Ιερουσαλήμ. Ο Σεδεκίας επαναστάτησε εναντίον του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 25. Έτσι τη 10η μέρα του 10ου μήνα του 9ου έτους της βασιλείας του Σεδεκία, ο Ναβουχοδονόσορ ήρθε με όλο το στρατό του στην Ιερουσαλήμ. Στρατοπέδευσε απέναντί της και κατασκεύασε πολιορκητικό τείχος γύρω από την πόλη. Η πολιορκία κράτησε ως το 10ο έτος της βασιλείας του Σεδεκία, οπότε έπεσε πολύ μεγάλη πείνα στην πόλη. Δεν υπήρχε καθόλου τροφή για τους κατοίκους της. Τότε, την 9η μέρα του 4ου μήνα, οι Βαβυλώνιοι έκαναν ένα άνοιγμα στο τείχος της πόλης. Τη νύχτα ο βασιλιάς και οι πολεμιστές του Ιούδα βγήκαν από το διάδρομο που ένωνε τα δύο τείχη, πέρασαν κοντά από το βασιλικό κήπο και πήραν το δρόμο προς την κοιλάδα του Ιορδάνη, παρόλο που οι Βαβυλώνοι είχαν περικυκλώσει την πόλη. Αλλά ο Βαβυλωνιακός στρατός καταδίωξε το βασιλιά και τον πρόφτασε στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Τότε όλοι οι στρατιώτες του τον εγκατέλειψαν και διασκορπίστηκαν. Οι Βαβυλώνοι συνέλαβαν τον Σεδεκία και τον έφεραν στο βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά, και εκείνος έβγαλε καταδικαστική απόφαση εναντίον. Έσφαξε τους γιους του μπροστά στα μάτια του. Μετά τον τύφλωσαν, τον έδεσαν με αλυσίδες και τον πήραν στη Βαβυλώνα. Την 7η μέρα του 5ου μήνα, το 19ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, αρχηγός της σωματοφυλακής του. Αυτός έβαλε φωτιά στο ναό του Κυρίου, στα ανάκτορα και σε όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερα στα αρχοντικά της πόλης. Τα βαβυλωνιακά στρατεύματα που τον ακολουθούσαν γκρέμισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και έσυρε ο Νεβουζαραδάν στην εχμαλωσία το υπόλοιπο του λαού που είχε απομείνει στην πόλη, όλους όσοι είχαν αυτομολύσει προς το βασιλιά της Βαβυλώνας. Αλλά μερικούς από τους φτωχότερους της χώρας τους άφησε πίσω για να καλλιεργούν τα αμπέλια και τα χωράφια. Οι Βαβυλώνοι έσπασαν τους χάλκινους στήλους του ναού του Κυρίου, τις βάσεις και τη χάλκινη λεκάνη,
και μετέφεραν το χαλκό τους στη Βαβυλώνη. Επίσης πήραν τους Λέβητες, τα φτιάρια, τα λιχνοψάλιδα, τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη που χρησίμευαν για τη λατρεία στον ναό. Επίσης πήραν τις χάρες και τις λεκάνες και γενικά ό,τι ήταν χρυσό ή ασημένιο. Το πήραν για το χρυσάφι και το ασήμι. Ήταν αδύνατο να ζυγιστεί ο χαλκός όλων αυτών των αντικειμένων, δηλαδή των δύο στήλων, της χάλκινης λεκάνης και των βάσεων, που τα είχε κατασκευάσει ο Σολομώντας για τον ναό του Κυρίου. Το ύψος του κάθε στήλου ήταν 18 πύχης και στην κορυφή του υπήρχε ένα χάλκινο κυονόκρανο. Το ύψος του κυονόκρανου ήταν 3 πύχης και ήταν διακοσμημένο με δικτυωτό και ρόδια ολόγυρα όλα από χαλκό. Οι δύο στήλοι και τα δικτυωτά ήταν πανομοιότυπα. Ο αρχηγός της σωματοφυλακής συνέλαβε τον αρχιερέα Σεραΐα, το δεύτερο στην ιεραρχία ιερέα Σοφωνία και τους 3 φρουρούς της πύλης του ναού. Επίσης από την πόλη συνέλαβε έναν αξιωματούχο επικεφαλής των πολεμιστών και 5 άντρες από τους προσωπικούς συμβούλους του βασιλιά που βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ, το γραμματέα του αρχιστράτηγου που ήταν υπεύθυνος για τη στρατολόγηση των ανδρών, καθώς και 60 άντρες από τους κατοίκους της πόλης. Ο Νεβουζαραδάν τους έφερε στο βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά. Και εκείνος έδωσε διαταγή και τους σκότωσαν εκεί στη Ριβλά, στη χώρα της Χαμάθ. Έτσι ο λαός του Ιούδα οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, μακριά από τη χώρα. Όσοι απέμειναν φεύγουν στην Αίγυπτο. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ άφησε στη χώρα του Ιούδα ένα μέρος του πληθυσμού. Σε αυτούς διόρισε κυβερνήτη το Γεδαλία, γιο του Αχικάμ και εγγονό του Σαφάν. Όταν οι αρχηγοί των στρατευμάτων που είχαν διαφύγει την αιχμαλωσία άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας διόρισε κυβερνήτη το Γεδαλία, ήρθαν σε αυτόν μαζί με τους άντρες του στη Μισπά. Ήταν ο Ισμαήλ γιος του Νεθανία, ο Ιωχανάν γιος του Καρεάχ, ο Σεραΐας γιος του Τανχουμέθ του Νετοφαθήτη και ο Ιαζανίας γιος κάποιου Μαχαθήτη. Ο Γεδαλίας ορκίστηκε μπροστά τους και μπροστά στους άντρες τους και τους είπε: «Μη φοβάστε από τους αξιωματούχους των Βαβυλωνίων. Εγκατασταθείτε στη χώρα και υποταχθείτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Γι' αυτό θα σας βγει σε καλό. Αλλά τον 7ο μήνα ήρθε ο Ισμαήλ γιος του Νεθανία και εγγονός του Ελισαμά που καταγόταν από τη βασιλική οικογένεια, μαζί με 10 άντρες και θανάτωσαν τον Γεδαλία, καθώς και τους άντρες του Ιούδα και τους Βαβυλώνιους που ήταν στο σπίτι του στη Μισπά. Τότε όλος ο λαός, μικρή και μεγάλη, και οι αρχηγοί των στρατευμάτων ξεσηκώθηκαν και έφυγαν για την Αίγυπτο γιατί φοβόντουσαν τους Βαβυλωνίους. Ο Ιωαχήν απελευθερώνεται και τιμάται στη Βαβυλώνα. 37 χρόνια από την αιχμαλωσία του Ιωαχήν, βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς της Βαβυλώνας ο Εβίλ Μεροδάχ. Και τον ίδιο χρόνο, την 27η μέρα του 12ου μήνα, έδωσε αμνηστία στον Ιωαχήν και τον έβγαλε από τη φυλακή. Του φέρθηκε με ευγένεια και τον τίμησε περισσότερο από τους άλλους βασιλιάδες που ήταν μαζί του εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Έτσι το επιτράπηκε να βγάλει τα ρούχα της φυλακής και να συντρώγει με τον βασιλιά το υπόλοιπο της ζωής του. Επίσης, όσο ζούσε, του παρέχονταν κάθε μέρα από τον βασιλιά της Βαβυλώνας όλα τα απαραίτητα για τη συντήρησή του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε εν και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Ιδού γαρε αλήθειαν η γάψα στα άδειλα τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πεθιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψη. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκίως της Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ενταπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδεησίν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λείβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιητό θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιντύψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένο ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλου συνθερίζει σωτηρία, εν το ψάνι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βροσκυθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγει το στόμα. Χαίρε των ανθρωπών του ανήκει το θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάψασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα, σόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγουσα, λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιθοποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατον λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τις αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τις ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, τίθε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί είχε λόγοι είχε πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκωσα μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του

Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ο Άγιος Γερβάσιος παροτρύνει τους πιστούς στη συχνή Θεία Κοινωνία. Η τελούμενη Θεία Λειτουργία από εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, κύριο και μοναδικό σκοπό και έργο, έχει τη θέωσή μας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων, ευθύς πλην εκτάκτων περιπτώσεων, μετά την ως άνω πρόσκληση του λειτουργού του μυστηρίου. Διεκήρυται ο Άγιος Γερβάσιος ότι η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συνιστά τον Αραβώνα για τον αιώνιο γάμο της Ουρανίου Βασιλείας. Γράφει σχετικά: «Γάμη και πλήρης αποκατάσταση για όλους μας στη Βασιλεία του Θεού θα είναι η ημέρα εκείνη όταν οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο, περικυκλώνοντας τον αληθινό ήλιο της δικαιοσύνης. Αραβώνας δε τούτων των γάμων και επίσημο δακτυλίδι είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, με τα οποία ζωούται και θεούται, πάσο τρόγων και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας». Αυτά πίστευε και κήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος για τον σκοπό της Θείας Λειτουργίας. Ήταν αδιανόητο για αυτόν να τελέσει Θεία Λειτουργία και τα πνευματικά του παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν να μην κοινωνήσουν. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, όπως και σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε, τελούσε την Θεία Λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα. Ήταν συγκινητικό το θέαμα και ουράνιο να βλέπει κανείς την ώρα του μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται να πλησιάζει όλο το εκκλησίασμα, που το μεγαλύτερο μέρος του ήταν νέοι και νέες, και να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Τέτοια ήταν η μυσταγωγία εκείνων των θείων λειτουργιών, ώστε ο καθηγητής Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος να πει: «Επέρασαν από τότε δεκαετίες πολλέ. Παρικολούθησα πλήθος εταίρων θείων λειτουργιών, πλην νοσταλγώντας ημέρας εκείνας των μυσταγωγιών. Είναι η σωστή τον επανάληπτο».

κηρύγματα, τα κατηχητικά σχολεία, οι ποιμαντικοί στην κατασκήνωση σε ένα σύνθημα κατέληγαν. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον». Θυμάμαι πόσο ο Άγιος Πατήρ αλλά και οι κατηχητές επέμεναν σε αυτό το σημείο. Αναφέρονταν συχνά στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, όπου υπάρχει διδασκαλία του Κυρίου για το μυστήριο των μυστηρίων. Παρέθεταν επίσης χωρία πατέρων και διδασκάλων, οι οποίοι εδίδασκαν την συχνή Θεία Κοινωνία. Παράλληλα όμως, έδιναν μεγάλη σημασία και στο θέμα της καλής προετοιμασίας. Για τον Άγιο Γερβάσιο η επιβεβλημένη προετοιμασία ήταν η συχνή εξομολόγηση. Πόσο πονούσε ο Άγιος Ποιμένας όταν δεν συμμετείχε στη Θεία Ευχαριστία ένα από τα πνευματικά του παιδιά. Πονούσε, γιατί γνώριζε ότι με τη Θεία Ευχαριστία οι πιστοί αφενός μεν ενώνονται σε ένα σώμα με τον Θεάνθρωπο Ιησού, αφετέρου δε γίνονται αδελφοί μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αιτία που

πνευματικός πατέρας, είχε συνδεθεί τόσο με τα πνευματικά του παιδιά, ώστε να είναι αδύνατον να ζήσει χωρίς αυτά. Αλλά ούτε και εκείνα, χωρίς αυτόν. Έλεγε μάλιστα ότι η πνευματική άνοδος της σημερινής νεολαίας θα επιτευχθεί τότε μόνον, όταν μάθει να ζει μυστηριακά. Γι' αυτό και έβλεπε κανείς όλα τα πνευματικά του παιδιά να ζουν μια συνεχή μυστηριακή ζωή, γεγονός που συνεχίζεται και σήμερα. Είναι άξιο να μνημονεύσουμε ένα πρωτότυπο, πειραματικό κατηχητικό μάθημα. Ο Άγιος Γέροντας και Μέγας Κατηχητής έκανε υποδειγματική διδασκαλία στα νήπια και στα παιδιά για το ποιος είναι ο αρμόζων τρόπος για να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων με ευλάβεια και προσοχή. Γι' αυτό και σε ειδικό μάθημα, αφού έκανε την ανάλογη νουθεσία, τα παιδιά έμπαιναν στη σειρά σαν να ήταν στο ναό και μετελάμβαναν συμβολικά, εφαρμόζοντας όσα διδάχθηκαν με την επίβλεψη του κατηχητού τους. Έτσι μάθαιναν τόσο να σέβονται την φρικτή αυτή στιγμή, όσο και να κρατούν την ανάλογη στάση και συμπεριφορά, ώστε να αποφεύγονται οι ζημίες, τις οποίες με τραγικό τρόπο πολλές φορές αντιμετωπίζει ο λειτουργός την ώρα εκείνη. Ο ιερός ζήλος του και ο κατάπαυστος πόθος του να συμμετέχουν συχνά όλοι οι πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Θεία Ευχαριστία είναι αδύνατον να περιγραφούν. Κύριος και τελικός σκοπός γράφει κάθε προσευχής και λατρείας προς Κύριον των Θεών είναι όχι απλώς ο πόθος να τον δοξολογήσουμε εμφανιζόμενοι ενώπιόν του, αλλά να απολαύσουμε την γλυκιά όψη και το πρόσωπό του, αν και ο Κύριος ως κατοικών φως απρόσιτον είναι αόρατος και κανείς δεν μπορεί να τον δει και να επιζήσει. Η ευσεβής ψυχή κυριαρχείται ολοκληρωτικά, καίεται σαν ουράνια βάτος από την επιθυμία να τον αισθάνεται μέσα της, ενικούντα και εμπεριπατούντα κατά το Άγιο θέλημά του. Αυτό επιτυγχάνεται βέβαια και μέσω της ενθέου προσευχής, της κατηδίαν και δημοσίας, καθώς και μέσω κάθε άλλης θείας λατρείας και αφοσιώσεως προς Κύριον των Θεών. Αλλά κυρίως επιτυγχάνεται μέσω του μυστηρίου των μυστηρίων, της Αγίας Κοινωνίας, κατά το οποίο μυστήριο εκπληρώνεται το Κυριακόν Λόγιον, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Διεκήρυται μεταβεβαιότητος, απευθυνόμενος στα πνευματικά του παιδιά και ερμηνεύοντας την παραβολή του δείπνου, εφόσον θέλεις να είσαι και να λέγεσαι χριστιανός, δεν είναι δικαίωμά σου να αποποιηθείς την πρόσκληση, ούτε να προβάλλεις προφάσεις προς αποφυγή ή αναβολή. Έχεις καθήκον ετοιμαστείς για να προσέλθεις και μετάσχεις στην μυστική τράπεζα. Μη προσερχόμενος δε και παραλείποντας το καθήκον τούτο και την υποχρέωσή σου αυτή, αναλαμβάνεις βαρύτατες ευθύνες για την παράβαση του σοβαροτέρου από τα καθήκοντά σου.

πίστευε βαθιά ότι η προειδοποίηση του Κυρίου για στέρηση της Ουρανίου Βασιλείας σε όσους δεν μετέχουν του ευχαριστιακού δείπνου είναι σοβαρή και αμετάκλητη. Γι' αυτό πολλές φορές στα Θεία Κηρύγματα αλλά και στα κατεχητικά μαθήματα παρέπεμπε τον λαό του Θεού στον ένατο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή των αδιαφόρων κληρικών και λαϊκών για το θέμα αυτό. Θεμέλιον, γράφει, και ακρογωνιαίων του μυστηρίου τούτου αποτελούν οι ιδρυτικοί λόγοι οι αναφερόμενοι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 32-58. Αιώνιον δε και ακατάλητον και μένουσαν εις τους αιώνας εντολήν, αποτελεί το κυριακόν παράγγελμα. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Αλλά όμως την εποχή αυτή που ο φλογερός ποιμένας αγωνιζόταν, λόγο και έργο, να επιτύχει την συχνή μυστηριακή ζωή, βρέθηκαν αλίμονο και κληρικοί όπως και σήμερα σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι όχι μόνον κήρυταν στους χριστιανούς να κοινωνούν 3 ή 4 φορές τον χρόνο, αλλά και τους απέτρεπαν βίαια από το Άγιο Ποτήριο. Αυτό το πληροφορήθηκε ο Άγιος Γερβάσιος και με πικρό παράπονο έγραψε τα παρακάτω για το σοβαρό αυτό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, όχι μόνο ακαταρτίστων αλλά και πεισμόνων κληρικών, οι οποίοι, ασφαλώς από άγνοια ή ταλέποροι, δεν επέτρεπαν στους πιστούς να μεταλαμβάνουν τακτικώς και τους απέπεμπαν. Το πράγμα τούτο είναι αληθές, επαναλαμβάνεται ενίοτε και σήμερα. Κατά διαβολική πράγματι συμπαιγνία, η συχνή προσέλευση προς τα μυστήρια, ενώ αποτελεί κατά τεκμήριο το κορύφωμα της ευσέβειας, ερμηνεύεται από αυτούς ως εκδήλωση ασέβειας. Πώς να χαρακτηρίσουμε τη φοβερή αυτή παρερμηνία, πώς να μιλήσουμε προς τη διοίκηση της Εκκλησίας, η οποία ανέχεται όταν ανέχεται μια τέτοια ύβρη. Θυμάμαι τη συχνή μυστηριακή ζωή που ζούσαμε εμείς τα πνευματικά του παιδιά και δακρύζοντας ομολογώ ότι οι ημέρες εκείνες είναι ανεπανάληπτες. Η συχνή Θεία Κοινωνία μας ένωνε κυριολεκτικά αφενός μεν με τον Ιησού, αφετέρου δε μεταξύ μας. Έτσι έπρεπε να βρισκόμαστε πάντοτε σε επιφυλακή, μη τυχόν μας αποσπάσει ο εχθρός από την συνεχή αυτή πανδεσία. Με αυτόν τον τρόπο βρισκόμασταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι ο Άγιος Πνευματικός μας Πατέρας, ο οποίος συνεχώς ζούσε και εφρενόταν από το Άγιο Ποτήριο, τώρα που βρίσκεται στην άλλη ζωή την αιώνια, είναι και εκεί ενωμένος με τον αγαπημένο του Κύριο.

άκαμπτος υπερασπιστής των ιερών παραδόσεων και των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα που η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού βάλετε έσωθεν και έξωθεν από τον επάρατο και αντίχριστο οικουμενισμό, σήμερα που οι νεωτερίζοντες θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί διακηρύσουν τον θάνατο των ιερών παραδόσεων και των δογμάτων της Αγίας μας Εκκλησίας, είναι επιτακτική ανάγκη να αναφερθούμε για λίγο και σε αυτό το θέμα. Να παρουσιάσουμε δηλαδή τι κήρυται όσον αφορά τις ιερές παραδόσεις ο Φωτισμένος Ποιμένας. Ο Άγιος Γερβάσιος μιλούσε, αλλά και ζούσε, ως Ορθόδοξος κληρικός, μη θέλοντας να απομακρυνθεί ούτε στο ελάχιστο από την Αγία Παράδοση και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αδυνατούμε να παρουσιάσουμε την αγάπη και το ζήλο του για την τήρηση των ιερών παραδόσεων κατά την εξάσκηση των ποιμαντικών του καθηκόντων. Με τόση ευλάβεια κρατούσε τα παραδοθέντα από τους Αγίους Πατέρες, ώστε η αγαπημένη του φράση «Μη μέτερε, όρια αιώνια, άι πατέρες σου έθεντο», συνόδευε κάθε πτυχή της ζωής του. Υπήρξε δε απεινής διώκτης των αιρέσεων, επικριτής και σφοδρός τελητευτής των διαφόρων προβατόσχημων λύκων, οι οποίοι με ποικίλους τρόπους κλιμένονται την Εκκλησία. Αλλά και οι καμουφλαρισμένες οργανώσεις, οι Ουνίτες, οι Χιλιαστές, οι Μασόνοι, οι Ροταριανοί και άλλοι, δεν στερούνταν μερίδος από την δίστομο μάχαιρα της θεοπνεύστου γλώσσης του Αγίου Γερβασίου. Κάποια φορά αρνήθηκε να μεταδώσει την Θεία Κοινωνία σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, γιατί όπως του εξήγησε, είχε την πληροφορία ότι ανήκε στην Μασονία. «Εγώ θα δώσω λόγο στο Θεό για εσάς, περισσότερο από ότι εσείς για τον εαυτό σας», έλεγε με συνέστηση της ευθύνης του Ποιμένος απέναντι στο Πίμνιο. Ο Άγιος Γερβάσιος διεκήρυται ότι ο παράγων ορθή πίστη είναι όρος απαράβατος για τη σωτηρία της ψυχής του πιστού. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι κάθε χριστιανός, εάν με όλες του τις δυνάμεις εργάζεται για την ενότητα της πίστεως και αν μισεί κάθε σχίσμα και αίρεση, τότε μπορεί να έχει θετικές και βέβαιες ελπίδες ότι θα επιτύχει την αιώνια ζωή. Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρετικών και προφυλάξεως του εκκλησιαστικού πληρώματος από τις πάσης φύσεως κακοδοξίες ήταν, κατά τον Άγιο Πατέρα, η βαθύτερη και πληρέστερη γνώση εκ μέρους των πιστών του περιεχομένου της Ορθοδόξου πίστεως, όπως και η σταθερότητα και αιμονή σε αυτήν, με βάση την πατερική παράδοση. Γι' αυτό και έγραφε «Είμεθα εναντίον των νεωτερισμών, των συγχρονισμών και των λεβαντισμών. Υπεστηρίζαμεν διαβίου την επιστροφήν εις τα οπίσω, εις τους χρόνους της δόξης της Εκκλησίας».

Αυτό το πνεύμα μετέδωσε και στα πνευματικά του παιδιά. Ήταν συγκινητικό να ακούει κανείς νέους 12 έως 14 ετών να διατείνονται στις συζητήσεις τους «Αυτό δεν το λέγουν οι πατέρες» ή «Έτσι διδάσκει η παράδοση της Εκκλησίας». Τα τελούμενα στο ναό, τα ιερά σκεύη, τα ιερά άμφια, η εξωτερική αμφίεση των κληρικών, οι αγιογραφίες, η εκκλησιαστική μουσική, οι ακολουθίες, τα πάντα, έλεγε, πρέπει να είναι σύμφωνα με την ιερά παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία ερμηνεύει αυθεντικώς την Αγία Γραφήν και αναπτύσσει τα κεκριμένα νοήματα αυτής. Γι' αυτό με σφοδρότητα καταφερόταν εναντίον των καινοτόμων παπικών. Η παραδοχή λέγει τον μετά το σχίσμα πλανών και αξιώσεων και μάλιστα του αλαθήτου του Πάπα, ο οποίος διαρκώς, αδιστάκτος και ανενδιάστος ξεφουρνίζει ό,τι δόγμα και πλάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά του, αυτό είναι απάρνηση, είναι προδοσία της Ορθοδοξίας, δηλαδή των ορθών δογμάτων, όπως τα παρέδωσε η διδασκαλία του Κυρίου, οι Άγιοι Απόστολοι και οι μετά από αυτούς Αποστολικοί Πατέρες και Διδάσκαλοι στις παραδόσεις και στις Οικουμενικές Συνόδους ανώθευτα. Και συνεχίζει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και ευτυχία τόσο στα ζητήματα της πίστεως και των δογμάτων, όσον και στην Ιεράν Παράδοση και την εμφάνιση και μορφή των παραδεδεγμένων στην Εκκλησία. Πόσοι από τους πατέρες εκείνους, οι οποίοι κράτησαν και μας παρέδωσαν ανώθευτη την Ορθοδοξίαν, βασανίστηκαν, ακροτηριάστηκαν και παντιοτρόπως υπέφεραν, και ιδιαίτερα από αυτούς τους ίδιους τους πάπες, πόσοι έχυσαν το αίμα τους για να ποτίσουν το θεοφύτευτο ουράνιο δέντρο της Ορθοδοξίας μας, εμένοντας στα θέσφατα, αρνούμενοι την υποταγή, την προδοσία της Ορθοδοξίας, της αμωμήτου Εκκλησίας μας. Είναι απόλυτη αλήθεια ότι εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υπάρχει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και άρα κανένας αιρετικός δεν μπορεί να αποφαίνεται για θέματα εκκλησιαστικά. Επίσης χαρακτηρίζει και τους πάσης μορφής προτεστάντες αιρετικούς και βλάσφημους, εχθρούς των φίλων του Θεού και της Θεοτόκου. Παράλληλα όμως με τον ζήλο, τον διέκρινε και η σύνεση. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Αγίου Γερβασίου όταν ερωτήθηκε από τα πνευματικά του παιδιά ποια στάση να κρατήσουν μετά την αλλαγή του ημερολογίου. Απάντησε ο νουνεχής κληρικός: «Αυτό που έγινε δεν είναι ορθόν, διότι ουδής έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να μετακινήσει τίποτε απολύτως ή μη κατόπιν συγκλήσεως γενικής ως Οικουμενικές Σύνοδοι, διότι ό,τι εθέσπισαν εν συνόδης την επιφυτίση του παρακλήτου οι πατέρες και τόσοι αιώνες εσεβάστησαν και με το αίμα τον κατησφάλισαν και μας παρέδωκαν, είναι δια πάντα ορθόδοξον, το μόνον ενδεδειγμένον. Πάντως προσοχή, μήπως προβούν και εις εταίρας καινοτομίας αυθαιρέτως, διότι είναι, ως βλέπω, το πρώτο βήμα στον παπισμόν. Εμείς προς το παρόν θα υπακούσομεν εις τους καινοτόμους τούτους, εν επιφυλακή διατελούντες δια τα μετέπειτα. Βαλόμεθα, πανταχώθεν, ο Κύριος να διαφυλάξει την πίμνη του, ο Θεός να τους φωτίσει».

γράφει για το θέμα αυτό στον μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη. «Υποτάσσομαι μεν εις την απόφασιν της ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας ή να μη σχίσομεν τον άραφον χιτώνα του Κυρίου μας. Θεωρώ όμως την πράξη της ιεραρχίας μας βεβαιασμένην». Παράλληλα δεν δίσταζε να διακηρύττει τα ιδιωτελή κίνητρα των αποσχισθέντων, για τους οποίους πίστευε πως θα μεταπηδούσαν εις τον νεοημερολογητισμόν υπό τον όρο της αναγνωρίσεως εις αυτούς του επισκοπικού αξιώματος. Πάντες ούτι έλεγε, είναι υπέτη η βαρυτά του σχίσματος, υπόδικη ενώπιον των ιερών κανόνων. Και καταλήγει, φανερώνοντας την αγνή αγάπη του για την Εκκλησία του Χριστού, ότι χρειάζεται βαθύτατη έρευνα για την ανέβρεση των αιτιών του θλιβερού τούτου θέματος, την ευθύνην επί του οποίου φέρουσιν οι ηγήτορες εκατέρων των μερίδων. Δεν ήταν μυσαλόδοξος, ούτε ασύνετος κληρικός, ο Άγιος Γερβάσιος. Αντιθέτως, αγαπούσε τους πάντες. Όταν μιλούσε περί Ορθοδοξίας, φλεγόταν ολόκληρος. Όποτε τον πλησίαζες και συζητούσες μαζί του για θέματα πίστεως, διαπίστωνες πόσο ήταν συνετός, αλλά και πόσο ως ποιμένας αναλωνόταν από θείο ζήλο για την γλυκύτατη Ορθοδοξία. Είναι αδύνατον να μπορέσω με τη γραφίδα μου να παρουσιάσω ενώπιόν σας, έστω και αμυδρά, την καιόμενη από αγάπη καρδία του για τις παραδόσεις και για τους ιερούς κανόνες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά για μας Ορθοδοξία, γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι θείοι και οι ιεροί κανόνες. Η άγνοιά τους είναι το κυριότερο αίτιον της πνευματικής καταπτώσεως του Ορθοδόξου Καθόλου Πληρώματος και των ποιμένων της Εκκλησίας. Όχι ολίγοι από τους οποίους, αν και δεν αγνοούν το γράμμα αυτών, όμως δεν πολιτεύονται κατά το πνεύμα αυτών. Πολλοί από τους νεοτεριστές θεολόγους ισχυρίζονται ότι οι ιεροί κανόνες είναι εφευρήματα μεταγενέστερα, που δεν έχουν σχέση με την διδασκαλία του Κυρίου ή τους θεωρούν πεπαλαιωμένες περγαμηνές. Ο Άγιος Γερβάσιος θλιβόταν, βλέποντας την αδιαφορία αυτή, την ψυχρότητα, αλλά και την ανεσχυντία αυτών των θεολόγων, λαϊκών ή κληρικών. Έβλεπε πως με τα λόγια μόνον τιμούσαν τους κανόνες ως τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Στην πράξη όμως, ελάχιστα εφάρμοζαν. Η παγερή αδιαφορία θανατώνει την φωνή, η οποία τολμά να υπερασπίσει τον άγγελο φύλακα της Ορθοδοξίας. Οι κανόνες θεωρούνταν περγαμηνές πεπαλαιωμένες. Είναι εν πολλής ο μεγάλος νεκρός και το απονέμονται τιμές ενός εν αποστρατεία στρατηλάτου, ο οποίος κάποτε οδήγησε σε θρίαμβο τις στρατιές της Εκκλησίας.

Ωστόσο για τον Άγιό μας δεν ήταν αρκετό το χτύπημα αυτού του μικρού σήμαντρου. Επιθυμούσε, εάν ήταν δυνατόν, να κρουστούν οι κόδωνες συμπάσεις της Ορθοδοξίας, καλώντας σε συναγερμό για να πάψει η ολέθρια αυτή πλάνη. Όμως η εξασθενημένη δύναμή του, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν του το επέτρεπε. Τις διάφορες φωνές που ακούονταν κατά καιρούς εναντίον του Αγγέλου Φύλακα της Ορθοδοξίας, όπως αυτός ονόμαζε τους κανόνες, τις θεωρούσε σημεία των καιρών. Απέδιδε μάλιστα κάθε αποτυχία της εκκλησιαστικής διοικήσεως να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα στην μη τήρηση των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε στην οροφή του κτηρίου όταν τα θεμέλια είναι σαθρά. Δηλαδή δεν μπορεί να αναλώνουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις για επουσιώδη θέματα ποιμαντικής και γενικότερης εκκλησιαστικής φροντίδας όταν τα βασικά της πίστεως παραθεωρούνται και εγκαταλείπονται. Και προσθέτει ο Άγιος Πατήρ. Προτεργάτες αυτής της προσπάθειας είναι οι ποιμένες, οι επίσκοποι κυρίως και το ιερατείο τους. Οι επίσκοποι είναι οι θεματοφύλακες της Ιεράς Παρακαταθήκης των Κανόνων. Ως άλλοι λέοντες και αητοί, αητοί και λέοντες κοσμούν και τους επισκοπικούς τους θρόνους, αμήνονται και επιτίθενται, εμπνέουν και αναβιβάζουν τους πιστούς τους, αγωνιζόμενοι για την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων. Αλίμονο δε στη γενεά εκείνη των χριστιανών, τις οποίες οι επίσκοποι αμέλησαν ή έπαυσαν να αγωνίζονται τον υπερπάντα τούτον αγώνα. Για την πολυσυζητούμενη στις ημέρες μας μεταρρύθμιση των ιερών κανόνων και εξυγχρόνισή τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, ο Ιερός Πατήρ διεκήρυσε ότι λέγοντας μεταρρύθμιση δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά το να επιστρέψουμε εις τας βίβλους και τους κανόνας των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Καυτηρίαζε δε πάντοτε την διάθεση παραβλέψεως και ακυρώσεως της ισχύως των κανόνων. Γι' αυτό και με θεραλέο και στεναρό λόγο υποστήριζε ότι η παρούσα εκκλησιαστική τάξη αποτελεί εκτροπήν από την γραμμή των ιερών κανόνων. Το αιώνιο σύνθημα του Αγίου Πατρός ήταν «Ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας» και αλλού διετράνωνε «Ο πίσω εις τους πατέρας και εις την Ορθοδοξίαν εκείνων». Αυτό είναι το σύνθημα της οζούσης επιστροφής ειν λέγομεν μεταρρύθμισιν. Απαιτείται δε κατά πάντα, προπάντων και εν πάση. Για αυτή την στάση του θεωρήθηκε από τους νεωτερίζοντες συγχρόνους του θεολόγους ο πιστοδρομικός, άνθρωπος των άκρων, κληρικός αυστηρός υπέρ το δέον και τόσα άλλα. Αλλά όμως δεν υποχωρούσε ούτε στο ελάχιστο ο κατά πάντα ορθόδοξος και πατερικός ποιμένας, παραμένοντας πιστός στηρητής της ιεράς παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μήπως και σήμερα τις ίδιες κατηγορίες δεν αντιμετωπίζουν οι γνήσιοι ποιμένες, εκείνοι που ζητούν την πιστή τήρηση των ιερών παραδόσεων και των ιερών κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας? Και όμως η προτροπή του Αγίου Γερβασίου, ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας, είναι ο μοναδικός δρόμος που οφείλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς οι νεότεροι κληρικοί και θεολόγοι, για να μην θρηνήσουμε, καθώς θα γίνουμε μάρτυρες ανεπιθύμητων καταστάσεων και συμφορών. Για τον ιερό αυτό αγώνα χρειάζονται αγωνιστές με βαθύτατη πίστη και χριστιανικό ηρωισμό, όπως έλεγε και ο Άγιός μας. Ήθε ο Θεός να δώσει να παρουσιαστούν τέτοιοι αγωνιστές και στις ημέρες μας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Και πάλι σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, στρέφουμε το βλέμμα μας απόψε και αύριο στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και πάλι μεγαλύνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την πανασκευοσκέπαστη αυτή Εκκλησία, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και πάλι μέσα στο πνευματικό κλίμα της ζωηφόρου και ζωογόνου παραδόσεώς μας τον πολύτιμο αυτό θησαυρό της πίστεώς μας, αλλά και μέσα στη λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησία μας το Θεομητορικό Πάσχα, που είναι η εορτή της κοιμήσεώς της και της εις ουρανούς μεταστάσεώς της. Περικλείουμε μαζί με τους Θεοφόρους Αποστόλους όλη την χωρία των Αγίων μας την νεκρική της κλίνη. Ασπαζόμαστε με τα χείλη μας το Θεοδόχον και ακρεφνέστατον σώμα, το χωρίσαν τον ημίν αθεώρητον των Κύριων. Εφημούμεν ψάλουμε μαζί με τον νοταπλήθη των αγγέλων επιτάφια άσματα και οδές πνευματικές σε αυτήν, η οποία δάνεισε εις τον πλάστην το πλαστίνε και εις τον Υιόν του Θεού το ανθρωπιστίνε, κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, για να αναπλάσει και να ανακαινήσει την φθαρίσα εικόνα του Αδάμ. Και αυτή η υμνολογία της Εκκλησίας μας, η τόσο εκφραστική και συγκινητική, που μαγνητίζει τις καρδιές μας, είναι στην ουσία μια παράκληση και μια οικεσία στη Μεγάλη Μητέρα μας την Παναγία για την ακατάπαυστη διακονία της πρεσβείας στον θρόνο του Υιού και Θεού της και για τις αμέτρητες ευχές και ευλογίες που δεχόμαστε καθημερινά δι' αυτής, αφού πολλά γαρισκεί η δέηση Μητρός προσευμένη ανδεσπότου. Αλήθεια αγαπητοί μου, ποιος μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε στην ανάγκη να την αναζητήσει και να μην απειλάψει την γεμάτη τρυφερότητα στοργή της προστασίας της? Ποια καρδιά δεν ράγησε μπροστά στα θεμητορικά εκτυπώματα και ποια χείλη δεν ψέλισαν οικετευτικά το όνομά της χωρίς να λάβουν πανδόρημα τέλειων προς το συμφέρον της αιτήσεώς τους? Γράφει χαρακτηριστικά ο πολύπαθος πατέρας της Εκκλησίας, Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «Σε κάθε σάλο και πειρασμό της ζωής μου σε ζήτησα και αμέσως με βοήθησες διαλύοντας τον κλείδωνα. Μου ειρήνευσες το νου, με άρπαξες και με έσωσες από κάθε πυρία του εχθρού. Γι' αυτό και εγώ ευλογώ το όνομά σου και ανυμνώ το κράτος σου». Με αυτόν τον τρόπο του σεβασμού και της αγάπης, της εξητήσεως του Θείου Ελέους και της προστασίας, πλησίαζαν οι Άγιοι Πατέρες το πάνσεμνο πρόσωπο της Παναγίας μας, γιατί απλούστατα γνώριζαν πως το μεγαλείο της μάνας του κόσμου είναι ανυπέρβλητο και το φίλτρο της μητρότητός της για κάθε παιδί της, ιδιαίτερα δε για τα άωρωστα και τα απομακρυσμένα, είναι πάρα πολύ δυνατό. Σαν φωτοδόχος λαμπάδα η Θεοτόκος φωτίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου, ώστε κανείς να μην μείνει άγευστος από την δική της προστασία, την παραμυθία, την ευλογία και την γλυκύτητα της Αγίας της Μορφής. Με αυτήν την ιότητα και την πνευματική συγγένεια που έχουμε μαζί της, την πλησιάζουμε και εμείς οικετευτικά και παρακριτικά απόψε στο μεγάλο αυτό πανηγυρισμό της μνήμης της. Γνωρίζουμε την αδυναμία και την αμαρτωλότητά μας. Γνωρίζουμε επίσης πως το ύψος της αρετής της και το μεγαλείο της ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο λογισμό, αφού τα μυστήρια της είναι πάντα υπερένιαν και πάντα υπερένδοξαν. Μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα λόγο του ερμηνεύει γιατί τιμούμε και μακαρίζουμε το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι για μας ως μητέρα του Θεού ημών ευλογίας πηγή και πάντων των αγαθών υπάρχει ανάβλησης. Η Παναγία λοιπόν είναι ευλογίας πηγή. Η Θεοτόκος κατέχει κεντρική θέση στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου. Είναι ο έμψυχος χώρος, η παστάση αμόλυντος κατά την έκφραση του Ιερού Υμνογράφου, όπου έγινε η ένωση των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης, και ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος.
Έτσι ο μυστικός αυτός τόπος, στον οποίο τελέστηκε το μέγα μυστήριο αυτής της παραδόξου ενώσεως, το άβατον του θεομητορικού σκηνώματος, τα Άγια των Αγίων της νέας σκηνής του Θεού, απέκτησε νέες διαστάσεις. Παρθενική της μήτρα έγινε θρόνος Θεού και η γαστέρα της παλάτι ευρυχωρότερον από τον ουρανόν και το πιο κατάλληλον για να κατοικήσει εκεί ο Κύριος και ποιητής του ουρανού και της γης. Δεν προσφέρεται, αδελφοί μου, κάτι μικρό, αλλά μέγιστο και σπουδαίο. Δάνεισε τον ίδιο της τον εαυτό η Θεοτόκος τον Θεό με την ελεύθερη συγκατάθεσή της να γίνει η μητέρα του Θεού. Χάρη σε αυτήν την ένωση και οι άγγελοι και οι άνθρωποι αξιώνονται εις το εξής να δουν το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, θα μας υπενθυμίσει χαρακτηριστικά και θεασάμεθα την δόξαν αυτού δια της Θεοτόκου, δόξα ως μονογενούς παραπατρός. Έτσι έγινε η απαρχή του πνευματικού γάμου, ώστε να έχει ο καθένας μας την δυνατότητα να φιλοξενεί τον Χριστό στον χώρο της καρδιάς του, να ενώνεται μαζί του μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να γίνεται νύμφη Χριστού, αλλά και μητέρα Θεού. Να πως περιγράφει αυτήν την πνευματική κατάσταση ο μέγας ομολογητής της πίστεώς μας, ο Άγιος Μάξιμος. Ο Χριστός λέγει που γεννήθηκε μία φορά κατά σάρκα από την Παναγία, γεννιέται από τότε συνεχώς κατά πνεύμα από αγάπη προς τον καθένα, ο οποίος είναι πρόθυμος να τον δεχθεί. Γίνεται βρέφος και μορφοποιείται μέσα σε αυτό με τις αρετές. Παναγία είναι επίσης ευλογίας πηγή και πάντων των αγαθών η ανάβλησης. Η Παναγία είναι πηγή κάθες ευλογίας. Από αυτήν προέρχονται και αναβλίζουν όλα τα αγαθά. Και ενώ η πρώτη Εύα με το πνεύμα της παρακοής εισάγει τον θάνατον και τη φθορά, η δευτέρα Εύα, η Θεοτόκος, με την υπακοή της στο θέλημα του Θεού και με τον ευλογημένο καρπό της κοιλίας της, γεμίζει τον κόσμο με ουράνιες δωρεές και ευλογίες. Σκορπίζει με απλοχεριά τη γάρη του Θεού. Γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων με την ειρήνη την υπερέχουσα πάντα νουν. Προσφέρει ως δώρο την χαράν και την πνευματική εφροσύνη. Ανοίγει το δρόμο για τους φίλους του Υιού της και τα δικά της παιδιά για την ατέρμονη βασιλεία των ουρανών. Η θερμή της πρεσβεία γίνεται τείχος απροσμάχητον για αυτόν που με εμπιστοσύνη καταφεύγει στα μητρικά της πλάχνα. Γίνεται γαλήνη στη ζάλη των πειρασμών και στις τρικυμίες στην μέλαινα και ζωφώδη θάλασσα της παρούσης ζωής. Γίνεται παραμυθία στις λήψεις, γίνεται ιατρός τάχιστος στις ασθένειες, γίνεται σκέπη και προστασία του κόσμου και σωτηρία των εις αυτήν καταφευγόντων εκπίστεως. Πρόμαχον και αγαθήν κυβερνήτην την ονομάζει ο Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος. Ετήμην βοήθειαν, φρουρών και αντίληψην, καταφύγιον και προστάτην άμαχον την χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Ευχαΐτων. Σε αυτήν καταφεύγει ο Πολύπαθος Ιερός Φώτιος και οικετευτικά την παρακαλεί. «Ω Παρθένε Δέσποινα Σεμνή, έκτινον την σύνδεξιάν την άχραντον, αντιλαβούμου σκέπουσα και φρουρούσαμε διαπαντός». Αυτήν θρηνητικά μελωδεί ο Άγιος Νεκτάριος των Θεοτοκαριώτου. «Δέσποινά μου Θεοτόκε, η ελπής και η ισχύς μου, η θερμή μου προστασία, σκέπη και καταφυγή μου, τα τραύματά μου ίεσε». Πανήγυρης αδελφοί μου απόψε και αύριο, πανήγυρης μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, πανήγυρης ζυμωμένη με τις παραδόσεις του λαού μας, που δυστυχώς κάποιοι θέλουν να τις εξαφανίσουν, αλλά όλοι εμείς οι πιστοί και συνειδητοί χριστιανοί αντιστεκόμαστε με την παρουσία μας απόψε και δεν θα αφήσουμε ποτέ να χαθούν και να ξεχαστούν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, η ορθόδοξη πίστη όπως αυτή την διδαχθήκαμε από τους προγόνους μας και η αγάπη μας προς τα ιερά πρόσωπα της Εκκλησίας μας και προπάντων στη Θεοτόκον. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά που μας κρατάει ως γένος. Θεομητορικό Πάσχα η κοίμηση της Παναγίας μέσα στο καλοκαίρι. Κεντρικό πρόσωπο η μάνα του κόσμου η Παναγία Μητέρα.
Η μορφή της μαγνητίζει μυριάδες ψυχές που φθάνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδος μας για να τις απευθύνουν τη μυριόστομη καρδιακή προσευχή τους. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, παρθένε μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρίσε των αιωνίων βασάνων. Σε αυτήν ακουμπούσε πάντα ο λαός μας, γι' αυτό και επέζησε, γι' αυτό και μεγαλούργησε κάτω από δύσκολες συνθήκες και τραγικές καταστάσεις. Αυτή θα πρέπει να είναι μαζί με τον Υιό της, των σημείων της καθημερινής αναφοράς μας. Το όνομά της θα πρέπει όχι μόνο να είναι στα χείλη μας, μα πολύ περισσότερο στην καρδιά μας, αν θέλουμε να απολαύσουμε στη ζωή μας την ευλογία του Υιού της και την δική της άμαχο προστασία, βοήθεια και παραμυθία. Αυτή ακόμη στηρίζει και μητρικά σκεπάζει όλον τον κόσμο, την Ελλάδα μας που δοκιμάζεται, την Κρήτη, τον Ιερό Ναό τούτο, και οφείλουμε ένα μόνο να γνωρίζουμε και να κατανοούμε. Μόνο με τον Χριστό και την Παναγία θα πάμε μπροστά. Μόνο με τον Χριστό και την Παναγία θα πάει μπροστά τούτος ο τόπος. Μόνο με τον Χριστό και την Παναγία θα ξεπεράσουμε τις υπάρχουσες δυσκολίες και τα απειλητικά σύννεφα. Η Παναγία, η Κυρία Θεοτόκος, ας γίνει αδελφοί μου το πρότυπό μας, η αγάπη μας και η χαρά μας, η μητέρας μας και η πρέσβυρια του κάθενός από μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, νομίζω και λόγω των ημερών θα ήταν σκόπιμο, βαδίζοντας τα ιστορικά χωρικά ύδατα της Βυζαντινής χιλιετίας, να αναφερθούμε στο, και πάλι στην έννοια του περιβάλλοντος, αλλά μέσα από όριμους λογοτέχνες, οι οποίοι αξιοποίησαν όχι μόνο αυτά που τους έδινε η ιστορία, αλλά αυτά που απέμειναν μετά την ιστορία. Όταν δηλαδή κάποιες φορές εξιστορούμε, είτε ξεναγώντας κάποιους, είτε μελετώντας την ιστορία ενός τοπονημίου, είτε διαβάζοντας κάποιες σκόρπιες αρχαιακές αναφορές για το φυσικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η έννοια μέσα σε έναν έντεχνο χώρο. Πώς δηλαδή, όπως ακριβώς αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που λέει ο ποιητής, έχει ως αιτιώδη σχέση τον πλάστη, τον δημιουργό μας, έτσι ακριβώς και ένας λογοτέχνης μπόρεσε μέσα από την να σμιλεύσει τη γλώσσα και να μας δώσει υπέροχα δείγματα του περιβάλλοντος της εποχής του. Πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, και μάλιστα προερχόμενοι από τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος αλλά και της παρελθούσης Αναστάσεως, συζητώντας δηλαδή αυτά τα χαρμόσυνα γεγονότα που ακολούθησαν τα τραγικά γεγονότα, δηλαδή το εκούσιον πάθος, την Ανάσταση και φυσικά ό,τι πιο χαρμόσυνο μπορεί να νιώσει ο χριστιανός, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Εξάλλου το χαρμόσυνο είναι μια γεύση που αναφέρεται σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους σπουδαίους συγγραφείς, και μάλιστα από εκείνους που έζησαν σε μια περίοδο, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε και αυτά που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το Βυζάντιο και αυτά που θα πούμε τώρα αναφέρονται στην αίσθηση που σχηματίζουμε για την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου την εποχή την οποία μιλάμε. Οπότε εκεί είναι ανάλογες συμπεριφορές, είναι ανάλογες εμπειρίες, όλα είναι ανάλογα που δημιουργούν στον άνθρωπο την αίσθηση αυτού του εναγκαλισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το είπα αυτό γιατί ένας από τους μέγιστους λογοτέχνες που μας παρουσιάζει υπέροχους παραδοσιακούς τόπους και εικόνες της ελληνικής φύσης ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο Παπαδιαμάντης όμως, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, έζησε και δημιούργησε τον καιρό όπου συγκροτείται η εθνική μας ταυτότητα, όπως θεμελιώνεται μέσα από τα υπέροχα έργα του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας Νικολάου Πολίτη, 1852-1921. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που μας παρουσιάζει το έργο διαφορετικά. Θα αναφερθώ σε ορισμένα του έργα που μας δείχνουν αυτή την ερωτική τελικά σχέση του ανθρώπου. Δεν θα ξεχάσω και αυτό, ίσως αν το βρείτε κάπου να το διαβάσετε, ένα υπέροχο βιβλίο που παλεύει ανάμεσα στον ποιητικό κυματισμό και τη φυσική ομορφιά, που συνέγραψε ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης με τον τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη». Διάλεξα τον Παπαδιαμάντη, ό,τι ανάλογο είχαμε κάνει στις παλαιότερες εκπομπές, μιλώντας παράδειγμα για την Παναγία στην ελληνική ποιήση ή στην πεζογραφία. Ο Παπαδιαμάντης είναι εκείνος που στα έργα του
βρίσκεται φυσικά η χριστογενής φύση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για υπέρτατες μεταβολές του φυσικού χώρου, να γίνουμε δηλαδή και εμείς ιονοί προσοκρατικοί ή άλλοι παγανιστές, οι οποίοι αυτόματα θεοποιούσαν την ατμόσφαιρα και το κλίμα γιατί αισθανόταν δέος ή γιατί αισθανόταν ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν στον Παπαδιαμάντη, που επαναλαμβάνω ανήκει στη γενιά του 80, είναι πράγματι όπως το άπλετο φως. Συγκεκριμένα, πρώτο παράδειγμα, στο έργο του που είναι και σχετικό με τις παρελθούσες πασχαλιάτικες ημέρες, στο έργο του λοιπόν «Λαμπριάτικος ψάλτης», που εκδίδεται το Μάρτιο του 1893, εκεί επισημαίνει πραγματικά ότι η φύση είναι μια ζωγραφιά, όπου μέσα της υπάρχουν όλα τα ήθη και τα έθιμα. Λέει συγκεκριμένα ένα μικρό απόσπασμα, όπως εκδόθηκε μαζί με άλλα έργα του Παπαδιαμάντη από τον κατεξοχήν ερμηνευτή και εκδότη των απάντων του, τον Νικόλαο Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Το απόσπασμα λέει το εξής: «Το επεμή εν όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δε θα πάυσω πάντοτε να υμνώ με τα λατρεία στον Χριστό μου, να περιγράφω μετέρωτος την φύσιν και να ζωγραφώ με τα στοργή στα γνήσια ελληνικά ήθη». Νομίζω αυτοί οι δύο πυλώνες, τα ήθη εκφράζουν αυτές τις φυσιγενείς τάσεις του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι και στην αρχαία ελληνική παράδοση ήταν μακρύς ο δρόμος των εορτών που είχαν κάνει με τη φύση, αρχής γενομένης από τις διονυσιακές γιορτές, τα ανθεστήρια και τα λοιπά. Δηλαδή όλα παρήγοντο μέσα από φυσικές μεταβολές. Ο Παπαδιαμάντης δεν αναφέρεται μόνο και δεν χαρακτηρίζεται μόνο ως φυσιολάτρης, αλλά βλέπει τη σχέση ανθρώπου και φύσης καθαρά ερωτική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χάσει τίποτα από την ομορφιά της φύσης. Είναι η φύση για αυτόν μια μεγάλη λειτουργία. Είναι η φύση που τελικά τον σημαδεύει, όπως έχω σημειώσει εδώ και όπως θα δούμε και παρακάτω. Και οι άνθρωποι υπάρχουν γιατί υπάρχει φυσικό περιβάλλον. Η φύση λοιπόν εδώ είναι ανθρωπομορφική. Ποια είναι η φύση, μια και οδεύουμε την πιο όμορφη εποχή, την άνοιξη δηλαδή. Είναι ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Οτιδήποτε βλέπουμε μπροστά μας, μήπως δεν επηρεάζεται? Και πάλι θα κρατήσω τη λέξη φαινόμενο, χρησιμοποιώντας παράλληλα την αναφορά στους ανέμους. Πόσο επηρεάζουν τα αμπέλια, τις ελιές, τα περιβόλια, τη ροή του ύδατος, τη γονιμότητα του εδάφους, αλλά γενικότερα και τη δική μας διάθεση. Λέει σε ένα σημείο ο Οδυσσέας Ελίτης, αυτό το υπέροχο δεν μπορούσα να μην διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, λέει το εξής, η μαγεία του Παπαδιαμάντη: «Τα αμπέλια και τα κύματα, οι άνεμοι και τα πλεούμενα που αυλακώνουν νύχτα μέρα τις ιστορίες του, δεν χρησιμεύουν σαν απλό φόντο στους ήρωές του. Είναι τα συγκεκριμένα ανάλογα των αισθημάτων του. Μετέχουν στην διαδραμάτιση και σε έσχατη ανάλυση, εμφανίζονται σαν φορείς ηθικών αξιών. Παράλληλα, βουνά και ακρογιάλια, κοιλάδες και πηγές, αμπέλια, δεντρώνες, περιβόλια συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο σύνολο που φυσικό είναι να αντανακλά πάνω στους ανθρώπους». Και παρακάτω θα χρησιμοποιήσει
ορισμένες περιγραφές που προσωπικά για μένα είναι συγκλονιστικές. Βλέπετε, η λέξη ανθρωπομορφισμός έχει να κάνει με την λεγόμενη ποικιλότητα. Σήμερα, από ό,τι θα έχετε ακούσει, έχουμε απομονώσει κάποιους όρους. Μιλάμε για βιοποικιλότητα, δηλαδή την κατά περίπτωση γονιμότητα του εδάφους. Μιλάμε για αιωλική ενέργεια, μιλάμε για πράσινη ενέργεια, μιλάμε για όλα αυτά, όμως είναι αυτά που έρχονται εκ των υστέρων ενεργούμενα. Αυτή καθεαυτή τη φύση που εμείς μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χαρούμε, ας μην ξεχνάμε ότι η φύση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι και αυτό που δεν βλέπουμε. Και δικαίως βέβαια θα επαναλάβουμε σαν μια μικρή προσευχή και ευχαριστία: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Είναι πολύ σημαντικό να αποθεώσουμε, επιτρέψτε μου αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό την εμπειρία. Και τι θα πει εμπειρία? Μπορεί να είμαστε μετεωρολόγοι, να είμαστε μαθηματικοί, να είμαστε αστρολόγοι, να έχουμε παρατηρητήρια, να έχουμε δορυφόρους κτλ. Αλλά μην αγνοήσουμε και αυτή την απλή κουβέντα του ανθρώπου που θα σηκωθεί το πρωί και θα πει μια εμπειρική λέξη, μισή λέξη, για το πώς φυσά ο άνεμος, για το πού κάθονται τα γατιά του, για το πώς πετάνε τα πουλιά, κοιτάζοντας, όπως είπαμε στην προηγούμενη φορά, και αυτό δεν είναι κάτι επειδή είναι γραμμένο σε κάποιο βιβλίο. Όχι, αγαπητοί ακροατές, είναι πανάρχαιη εμπειρική παρατήρηση. Μετά από αυτό αποτυπώθηκε, γιατί ο άνθρωπος άφησε και γραπτά μνημεία. Λέει λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, αυτό το πέταγμα του καιρού, όπως λέμε, μας δίνει κάποιες εικονιστικές περιγραφές. Λέει, δύο βράχοι που από αυτούς, λέει, ο ένας ίσταται περήφανος και ο άλλος κυρτός γονιπετής, ως εν σχήμα τη μετανοίας. Οι ζέφυροι που προσέπεδον κυλινδούμενοι ως άταχτα παιδιά. Τα άστρα που το ένα μετά το άλλο πίπτοντα φευγαλαία σβήνονται στον άνω βυθών των ακαταλείπτων πραγμάτων. Ο κήπος όπου ο ήλιος έτσιε χωρίς να καταφλέγει τα βάθη του. Λέμε σήμερα, ας πούμε, τα έκαψε, λέει, ο ήλιος, έτσι. Ή το ότι δεν ξέρουμε πολλές φορές να διαγνώσουμε τη φορά του ανέμου. Αυτό που λέει για τους βράχους, όταν μας περιγράφει, ειδικά ο Παπαδιαμάντης, βέβαια μιλάει πιο πολύ για το τοπίο της γενέτειράς του, της Σκιάθου. Πολλές ιστορίες αναφέρονται για μεγάλες πέτρες. Ένα παράδειγμα που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν ανά την Ελλάδα αφηγήσεις καταγεγραμμένες από τον Νικόλαο Πολίτη, όπου φαίνεται η κορυφή ενός βράχου να μοιάζει με ανθρώπινο πρόσωπο και άλλα πολλά σχετικά εδώ. Είναι στοιχεία που μπορεί κανείς να καταλάβει ότι γράφτηκαν σε μια περίοδο που γίνεται μεγάλος αγώνας να ανορθωθεί το ελληνικό κράτος, το καθημαγμένο από τους πολέμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι μέσα στα έργα του Παπαδιαμάντη υπάρχει και μια αστική τάξη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος έζησε στην Αθήνα, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τη γενέθλια γη του, την Σκιάθο. Και όταν λέμε, αγαπητοί μου, γενέθλια γη, εννοούμε αυτή τη γη που πρωτοπατήσαμε, αλλά όχι μόνο αυτή, αλλά τι αντικρίσαμε το φως της ημέρας. Τα δέντρα, πήγαμε σε έναν απρόσιτο τόπο και είδαμε σπηλιές, το ανέβασμα του βουνού που μας κούρασε, μια σειρά από θάμνους, σκήνους, μυρτιές, πρίνους, όλα αυτά σε μια συστάδα όπου το καθένα
φαίνεται να έχει τη θέση του, όπως κάθε άνθρωπος έχει τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο, έτσι ακριβώς πρέπει να το δούμε αυτό. Θυμάμαι περίπτωση που πήγα σε ένα χωράφι το οποίο όμως είχε ρημάξει. Είχε άγριους θάμνους δηλαδή και άγρια δέντρα. Και βλέπω στη μέση-μέση μία κουμαριά. Η κουμαριά είναι με τα σπάνια, θαμνώδη δέντρα. Ψάχνω λοιπόν να βρω πηγές ότι είχε βγάζει ένα στρογγυλό κόκκινο καρπό, ο οποίος τρώγεται και ομός και αποτελεί ένα από τα, αποτελούσε ένα από τα πανάκριβα γλυκά του τραπεζιού των Βυζαντινών. Για να υπάρχει αυτό το θαμνώδες δέντρο, σημαίνει ότι υπάρχει μια φλέβα νερού. Το είπα λοιπόν σε κάποιους υπεύθυνους και λίγο παρακάτω, σε κάποιο χρονικό διάστημα, βρήκαν αρκετό νερό. Η κουμαριά όμως, προσέξτε, είχε φυτρώσει και επνίζετο, όπως λέμε σήμερα, επνίζετο από τους διπλανούς θάμνους. 2-3 παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε, ό,τι έχω σημειώσει από διηγήματα του Παπαδιαμάντη και που δημιουργούν την αίσθηση σαν να ζούμε και εμείς σήμερα ίδια φυσικά φαινόμενα, αλλά ίσως παραβλέπουμε το γεγονός ότι αυτά δεν εκδηλώνονται μακριά από μας, αλλά είναι πάντα κοντά σε μας. Ακόμη και η πρόγνωση του καιρού, που σήμερα κρατάει λίγα λεπτά ενώ αναφέρεται στον πανελλήνιο χάρτη, έχει να κάνει κάτι το οποίο είχε σημασία και θα σας πω γιατί. Ο καιρός ήταν μεταβαλλόμενος, η θερμοκρασία επίσης απλούμενη, με αποτέλεσμα να διαμόρφωνε τη σκέψη του ανθρώπου, ειδικά του αγρότη, σε ποιο σημείο έπρεπε να φυτέψει ένα δέντρο, να καλλιεργήσει τα λαχανικά του, να φροντίσει τα δέντρα όπως είχαν αναπτυχθεί από τις καταιγίδες, από το χτύπημα του αέρα κτλ. Και σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο, όπου παρά τις υψηλής περιοπής εφευρέσεις και ανακαλύψεις, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει, και όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά δέχεται μεγαλύτερες καταστροφές από ό,τι μας λέει η ιστορία. Και αυτό είναι γιατί η ίδια η φύση, αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή, της λείπει το συστατικό που την κρατάει όρθια. Ποιο είναι αυτό? Είναι το νερό. Επανέρχομαι να πω, ας πούμε, ότι εμείς σήμερα μιλάμε για καταιγίδες, για πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα ανεξάρτητα από την πρόοδο μιας εποχής, και όχι μόνο μένουμε έκπληκτοι γιατί δεν μπορούμε, ακόμη και κράτη περισσότερο προηγμένα από μας, να σώσουν ανθρώπινες ζωές, πολύ περισσότερο να σώσουν και περιουσίες. Σε ένα από τα διηγήματά του που θα σας προκαλέσει έκπληξη, με τον τίτλο «Στο εξοχικό κρούσμα 1906 αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να περπατούν έξω από την πόλη, να πηγαίνουν σε περίοπτες περιοχές για να ζήσουν, λέει, να απολαύσουν το λεγόμενο δροσερό αέρα. Σε ένα άλλο όμως διήγημα, με τίτλο «Η γραία και η θύελα», που εδώ μπορεί κανείς, και αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, να το διαβάσει με ενδιαφέρον, αναφέρεται σε μια καταιγίδα που είχε προκαλέσει πλημμύρες στην Αθήνα, και λέει το εξής ο αφηγητής: «Η βοή του φοβερού τυφώνος και του ουρανού οζόφος και των αστραπών ως μάραγος
είχαν αφήσει έμπληκτα πολλά ευαίσθητα ασθενή πλάσματα. Φανταστείτε, είναι αυτό το μαύρισμα του ουρανού, 1906, έτσι, 1906, αρχές του 20ου αιώνα, άρα είχε τη δυνατότητα, φυσικά, καταγεγραμμένο και σε πολλές παραδόσεις. Σε ένα άλλο διήγημα με τίτλο «Το ζωντανό τσιβούρι μου» του 1926, περιγράφεται, αναφέρεται στην αυλή ενός σπιτιού στην Αθήνα. Ακούστε όμως να δείτε κάτι που και μας, μας δίνει μια εικόνα που και αυτή είναι ευάλωτη στη φύση. «Εντός του δρυφάκτου και πρώτης θύρας μου ήτο μια εξαισία κλιματαριά. Με πλουσιότατον φύλωμα αποτελούσα την μικράν αυλή μας. Άνδρων σκιάς και δρόσου». 1926 περιγράφει μια εικόνα που κοσμούσε, σήμερα δεν ξέρω αν κοσμεί σε αυτό το βαθμό, όλα τα σπίτια. Ήτανε αυτή η στέγη, αυτή η δροσιά δηλαδή, αυτή η σκιά που υπήρχε από τα ευσκιόφυλλα όπως λέγονται δέντρα, και εδώ ξαναλέω ότι μπορεί κανείς να διαβάσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα μικρά διηγήματα όπως μας τα παραδίδει, μας τα παρέδωσε εδώ και αρκετά χρόνια ο Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος. Ένα άλλο σημείο που μάλλον είναι επίκαιρο είναι στο διήγημα «Η Βλαχοπούλα», 1892 δηλαδή, πρωτύτερα. Εδώ μας περιγράφει πώς χτίζονται οι πρώτες αστικές κατοικίες και μάλιστα οι κατοικίες που έχουν κοινή είσοδο, έμβαση όπως λέμε. Και πάλι εδώ οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν υψηλά μέρη, φανταστείτε πως είναι σήμερα η Αθήνα, όπου έχουν κτιστεί όλες οι παρυφές που κάποτε βέβαια ήταν οι πλαγιές των δέντρων, όπως μας περιγράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Και λέει το εξής: «Οι εικόνες αυτές αναφέρονται στα πρόσωπα που θέλουν να ξεφύγουν από την ξεραΐλα», λέει, «της Αθήνας και να πάνε στην κοντινή Ήπεθρο». Αυτή η τάση δηλαδή που έγινε καθεστώς και στην Ελλάδα του 1970

Ήταν η αυλή της και διατηρούσε 20 τα ζώα, τα πατήσια, το πονίμιο, τα σημερινά, το μεγάλο και πολυάνθρωπο μέρος αυτό της Αθήνας. Διατηρούσε λοιπόν 20 τα ζώα. Εδώ γίνεται αναφορά και αυτό εμένα με εξέπληξε πραγματικά στη δραστηριότητα της εποχής, που ήταν πια ότι γύρω από την Αθήνα υπήρχαν πολλά χόρτα, όπως υπήρχαν και αμπέλια. Βέβαια ξέρουμε από περιγραφές και τον Θουκυδίδη αλλά και ο Θεόφραστος, όμως και ένας άλλος που για μένα είναι πιο σπουδαίος, που έγραψε μετά την ελληνιστική περίοδο, ο Παυσανίας, στο έργο του Αττικά, που τι κάνει ο Παυσανίας, φανταστικά βάζει κάποιον άνθρωπο να περπατήσει μέσα στο άστι και μετά να βγει έξω για να δει το λεγόμενο περιαστικό περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε 10 δήμους η Αθήνα. Στο συγκεκριμένο διήγημα επανέρχομαι, η Φιλόστοργη γίνεται αναφορά, και αυτό το είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στην τάση των ανθρώπων εκείνης της εποχής, προσέξτε, 1895, να μαζεύουν, λέει, χόρτα και κλιματόφυλλα σε περιοχές γύρω από την Αθήνα. Ένα τελευταίο, το 1925, με τον τίτλο «Ψυχοκόρη», ο αφηγητής, που είναι αυτός που μας προσανατολίζει στο οδηπορικό του, μας λέει ότι στον σημερινό Λυκαβητό, το Λυκαβητό και τη Δεξαμενή, η Δεξαμενή είναι ένα άλλο σημείο της Αθήνας όπου συνήθως γίνεται ο αγιασμός, Δεξαμενή μέσα στη Αθήνα, μας λέει λοιπόν ότι υπήρχαν πρασιές, καλαμόνες, λεύκες, και ήταν ένα σημείο που οι άνθρωποι μαζευόταν και συζητούσαν. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα του συνωστισμού στα δέντρα την έχουμε ζήσει, πιστεύω, αγαπητοί μου ακροατές, όλοι μας. Πηγαίναμε στη σκιά, κάτω από ένα δέντρο, κάτω από τις αμυγδαλιές, κάτω από τη Μουριά, συναντιόμαστε. Όλα αυτά είναι τόσο ρομαντικά, τόσο ωραία, που αν κανείς μπορεί να ανατρέξει στο αρχείο παλιών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για να δει την εποχή που ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο Μάτσας, ήταν εκείνος που μας διέσωζε αυτή την, αλλά ακόμη και στις παλαιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Είναι πολύ σημαντικό να ένα τελευταίο που ίσως μας κάνει να, για να συνεχίσουμε και στο επόμενο μάθημα, σε ένα πολύ σπουδαίο διήγημα του 1908 με τίτλο «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου». Λέει ότι η Αθήνα ήταν γεμάτη δέντρα. Η Αθήνα ήταν δεντρώδης δηλαδή. Βέβαια αυτό, επιτρέψτε μου λόγω εμπειρίας, να το επιβεβαιώσω, την αρχαία Ελλάδα δενδρώδης ονομαζόταν οι περιοχές, όπως λέμε σήμερα πράσινα προάστια. Στην παλαιά εποχή μας τα λέει και ο Αριστοφάνης. Στο έργο λοιπόν αυτό, «Τα καλαμπούρια ενός δασκάλου», λέει ότι ήταν γεμάτη Αθήνα από δέντρα, κοσμούντα τα σοδούς και τα σπλατεία της πρωτεύουσης, και χρησιμοποιεί πλαστούς όρους, δενδρίκελα, κατά το ανδρίκελα, έτσι. Τι θα πει δενδρίκελα? Προφανώς πρόκειται για μεγαλοπρεπή δέντρα. Κάποια υπάρχουν ακόμα και μέχρι σήμερα. Κάποια έχουν αυτή τη μεγάλη τους ιστορία. Γυρίσαμε δηλαδή ακριβώς στην αρχή της εκπομπής, αναφερόμενοι σε αυτό το μεγαλονημικό στοιχείο, την όψη ενός μεγάλου δέντρου που δείχνει πραγματικά για τον άνθρωπο ότι έχει μέσα του κάποιες μικρές πίστες. Αυτό ήταν θαυμασμός, ήταν μια ανάβαση, μια κλίμακα από τη γη στον ουρανό, και εν τέλει, αγαπητοί μου, μια μεγάλη και πλαθιά ευχαριστία για το Δημιουργό μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις εξελίξεις στη Δυτική Εκκλησία τον 9ο αιώνα, με τους διαδόχους του Μεγάλου Καρόλου να συγκρούονται με τους πάπες για το ποιος θα επιβληθεί ασκώντας την εξουσία του. Οι πάπες χρησιμοποίησαν τις ψευδοεισιδόρδες δωρεές για να ενισχύσουν την εξουσία τους στο θεοκρατικό κράτος τους. Θα σταματήσουμε την διήγηση των ιστορικών γεγονότων και θα δούμε από σήμερα την οργάνωση της Εκκλησίας και την ανάπτυξη του συνοδικού συστήματος. Πολλές φορές παρουσιάζονταν ζητήματα στην Εκκλησία που ενδιέφεραν τους χριστιανούς των πόλεων μιας επαρχίας ή και περισσότερων. Για να δοθεί λύση ή απάντηση στα προβλήματα αυτά, συγκεντρώνονταν οι επίσκοποι και τα συζητούσαν. Οι συνελεύθεις αυτές των επισκόπων ονομάζονται σύνοδοι. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το αν ήταν τακτικές ή έκτακτες και από το τι είδος αντιπροσωπεύσεως υπήρχε σε αυτές. Οι τοπικές σύνοδοι περιελάμβαναν αντιπροσώπους από ένα ή περισσότερα πατριαρχία ή αυτοκέφαλες εκκλησίες. Τη συγκαλούσε ο αυτοκράτορας ή κάποιος επίσκοπος και αποφάσιζαν για διοικητικά ή δογματικά ζητήματα. Οι αποφάσεις πολλών από τις συνόδους αυτές επικυρώθηκαν από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατριαρχικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους ενός πατριαρχείου και ήταν ανώτερο όργανο για τη διοίκηση, την ομοθεσία και την δικαιοσύνη του πατριαρχείου. Με τον καιρό έγιναν τακτικές και τις καλούσε ο πατριάρχης αρχικά δύο φορές το χρόνο και αργότερα μία φορά. Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε και η Ενδημούσα Σύνοδος, η οποία στην αρχή ήταν έκτακτη και με τον καιρό έγινε μόνιμη και διαρκής και την επιτελούσαν οι αρχιερείς που τύχαινε να βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Όταν τα υπόλοιπα πατριαρχία έπεσαν στην εξουσία των Αράβων, αυτή έγινε το ανώτατο όργανο που αποφάσιζε για τα ζητήματα όχι μόνο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως αλλά και των άλλων πατριαρχείων. Οι επαρχιακές ή μητροπολιτικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους μιας επαρχίας με την ηγεσία του επισκόπου της Μητροπόλεως, πρωτεύουσα της επαρχίας. Τέτοιες συγκλήθηκαν ήδη το 2ο αιώνα για το ζήτημα του Πάσχα και για να πολεμήσουν τις αιρέσεις. Τον 4ο αιώνα ορίστηκε οι Μητροπολιτικές Σύνοδοι να καλούνται υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο και προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες που είχαν. Ο Ιουστινιανός όρισε να συγκαλούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο υποχρεωτικά, γιατί ήταν το ανώτατο όργανο διοικήσεως για την επαρχία. Οι σύνοδοι αυτές από τον 12ο αιώνα άρχισαν να παρακμάζουν. Παρόμοιος θεσμός πολιτικών συνελεύσεων υπήρχε και στη διοίκηση των πόλων και των κρατών, ίσως ο θεσμός αυτός επηρέασε την Εκκλησία. Όμως υπήρχε και στην Καινή Διαθήκη το παράδειγμα της Αποστολικής Συνόδου, για την οποία πληροφορούμαστε πως συγκλήθηκε και ποια διαδικασία εφάρμοσε. Οι μεγάλες θεολογικές έρηδες προκάλεσαν την ανάγκη να συγκεντρώνονται επίσκοποι που να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο για να λύσουν τα γενικά προβλήματα. Τη συγκέντρωσή τους διευκόλυνε το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες ήταν χριστιανοί και ο πληθυσμός χριστιανικός στην πλειοψηφία του. Οι σύνοδοι αυτές ονομάστηκαν οικουμενικές, με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν τα ανώτατα συλλογικά όργανα της Εκκλησίας. Τέτοιες οικουμενικές σύνοδοι είναι η πρώτη στην Νίκαια το 325, η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη το 381, η τρίτη στην Έφεσο το 431, η τέταρτη στην Χαλκιδόνα το 451, η πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη το 553, η έκτη στην Κωνσταντινούπολη το 681-82, η πενθέκτη ή εντρούλο στην Κωνσταντινούπολη το 691 και η έβδομη στην Νίκαια το 787. Η δεύτερη και η πέμπτη στην αρχή συγκλήθηκαν ως σύνοδοι του Ανατολικού κράτους, όμως αργότερα οι αποφάσεις τους αναγνωρίστηκαν και από τη Δύση και έτσι θεωρούνται και αυτές οικουμενικές. Όμως η σύνοδος της Σαρδικής το 343, της Εφέσου το 441 και της Ιερίας το 754 συγκλήθηκαν ως οικουμενικές, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν γιατί δεν είναι αρκετό να ονομαστεί μία σύνοδος οικουμενική από τον εαυτό της ή από αυτόν που τη συγκαλεί, αλλά χρειάζεται η αναγνώρισή της από άλλη οικουμενική σύνοδο και από τη συνείδηση ολόκληρης της Εκκλησίας.
Οι Οικουμενικές Σύνοδοι είχαν και το χαρακτήρα κρατικών συνόδων, γιατί τα θέματα που τις απασχολούσαν ενδιέφεραν και το κράτος, επειδή οι θρησκευτικές διαφωνίες τάραζαν τη δημόσια τάξη και ηρεμία. Ο χαρακτήρας αυτός φαίνεται και από το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες συγκαλούσαν τις Οικουμενικές Συνόδους και μπορούσαν να μεταθέσουν και την έδρα τους από μία πόλη σε άλλη. Οι Σύνοδοι αναγνώριζαν το δικαίωμα αυτό στον αυτοκράτορα. Στη Σύνοδο ήταν παρόν ο ίδιος ο αυτοκράτορας ή αντιπρόσωποι του και επόπτευε τις εργασίες της μόνον ως προς την τήρηση της τάξεως, ενώ οι συζητήσεις και οι αποφάσεις ήταν έργο των επισκόπων. Οι εργασίες της Συνόδου διεξάγονταν με κανονισμό που εφαρμοζόταν αυστηρά. Ο αυτοκράτορας υπέγραφε τα πρακτικά των Συνόδων και αυτό είχε την έννοια ότι οι αποφάσεις τους γίνονταν νόμοι του κράτους και την εφαρμογή αναλάμβανε η κρατική εξουσία. Νωρίς τον 4ο αιώνα ο Ευσέβιος Καισαρίας έλεγε ότι οι Σύνοδοι είναι απαραίτητες για την καλή κατάσταση της Εκκλησίας. Πρόεδρος της Συνόδου για την διεξαγωγή των συζητήσεων ήταν ένας ή περισσότεροι επίσκοποι ή πατριάρχες και ποιοι θα ήταν αυτοί καθορίζονταν από τις περιστάσεις. Στην πρώτη Σύνοδο δεν υπήρχε ένας ορισμένος πρόεδρος. Στη δεύτερη ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας, κατόπι ο Γρηγόριος Ανζινός και τέλος ο Νεκτάριος Κωνσταντινοπόλεως. Στην τρίτη ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην τέταρτη οι αντιπρόσωποι του Πάπα Λέοντος του Πρώτου, στην πέμπτη ο Ευτύχιος Κωνσταντινούπολεως, στην έκτη αντιπρόσωποι του Πάπα και στην έβδομη ο Ταράσιος Κωνσταντινούπολεως. Στις συνόδους μετήχαν και επίσκοποι από τη Δύση, επειδή όμως η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν έρχονταν πολλοί αντιπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι του Πάπα λάβαιναν το λόγο πρώτοι και υπέγραφαν πρώτοι τα πρακτικά. Και ο Πάπας υπέγραφε κατόπιν τα πρακτικά, όχι γιατί δεν ίσχυαν χωρίς την υπογραφή του, αλλά γιατί ήταν και αυτός ένας από τους πατριάρχες οι οποίοι έπρεπε να συμφωνήσουν και να υπογράψουν. Οι δογματικές αποφάσεις των συνόδων ονομάζονται όροι, δόγματα ή σύμβολα και όσες αποφάσεις αναφέρονται στη διοίκηση, τη λατρεία και την πειθαρχία ονομάζονται κανόνες. Αυτοί έχουν ισχύ για ολόκληρη την Εκκλησία και έγινε δεκτό ότι ένας κανόνας Οικουμενικής Συνόδου μπορεί να αλλάξει μόνον από μία άλλη Οικουμενική Σύνοδο, αν και αυτό δεν τηρείται πάντοτε. Έτσι οι κανόνες απόκτησαν νωρίς μεγάλη σημασία για τη διοίκηση της Εκκλησίας και σχηματίστηκαν συλλογές τους. Αρχαία είναι η συλλογή του Ιωάννη Σχολαστικού, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως το 577, με τον τίτλο «Συναγωγή Κανόνων». Στη Δύση ο Διονύσιος ο Μικρός έκανε συλλογή κανόνων η οποία έβαλε τις βάσεις των μεταγενεστέρων κανονικών συλλογών. Για τη μόρφωση τώρα των κληρικών υπήρχαν σχολές στις μεγάλες πόλεις της Ανατολής, όμως μετά από διάφορες περιπέτειες οι σχολές αυτές έκλεισαν και οι κληρικοί μορφώνονταν πλέον μόνοι τους ή στα μοναστήρια. Άλλοι κληρικοί φοιτούσαν στις φιλοσοφικές σχολές όσο του έκλεισαν και αυτές τον 6ο αιώνα. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος έκλεισε το 731 την ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, τη μοναδική που είχε μείνει. Έτσι προσωρινά περιορίστηκαν και οι απαιτήσεις για τη μόρφωση των κληρικών. Από την 7η Οικουμενική Σύνοδο όμως απαιτείται από τον επίσκοπο να ξέρει τους ψαλμούς του Δαβίδ και να διαβάζει και να καταλαβαίνει την Αγία Γραφή και τους κανόνες. Τέτοιες αποφάσεις επαναλαμβάνονται και αργότερα. Οι επίσκοποι εκλέγονται με την ψήφο του κλήρου και του λαού, με τη συμφωνία του Μητροπολίτη, επισκόπου της πρωτεύουσας, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να συγκαλέσει την επαρχιακή σύνοδο των επισκόπων για να πληρώσει την καινή επισκοπική έδρα μέσα σε 3 μήνες. Η χειροτονία γινόταν από 3 επισκόπους. Ο Ιουστινιανός περιόρισε τη συμμετοχή του λαού μόνο στους εξέχοντες πολίτες, αυτοί και οι επίσκοποι πρόβαλαν 3 υποψηφίους, και ο Μητροπολίτης εξέλεγε έναν. Αργότερα δεν ρωτούσαν πια το λαό και τους επισκόπους πρόβαλαν οι επίσκοποι της επαρχίας. Ο επίσκοπος είχε καθήκοντα καθορισμένα από τους κανόνες και τους νόμους του Ιουστινιανού και άλλων αυτοκρατόρων. Ήταν υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των μοναστηριών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και την διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Χειροτονούσε τους κληρικούς και επόπτευε για την καλή συμπεριφορά τους, δίκαζε τους κληρικούς και τους μοναχούς. Οι νόμοι καθόριζαν τα προσόντα για την εκλογή των επισκόπων.
Οι κανόνες και οι νόμοι επέβαλαν να μένουν στις έδρες τους και απαγορευόταν να πηγαίνουν στην αυτοκρατορική αυλή χωρίς άδεια των ανωτέρων τους, δηλαδή των πατριαρχών. Ήδη από τα μέσα του 3ου αιώνα, ο Οριγένης έγραφε ότι οι πλούσιες κυρίες καλλιεργούσαν κοινωνικώς τους επισκόπους. Μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο, η κοινωνική θέση των επισκόπων ανέβηκε και άνθρωποι από τις ανώτερες τάξεις έπαιρναν το βαθμό αυτό. Ο Κωνσταντίνος έδωσε στους επισκόπους το δικαίωμα να επικυρώνουν διαθήκες, να δικάζουν διάφορες υποθέσεις και τίτλο ανώτερο. Η Σύνοδος της Αρελάτης προσφωνεί τον Πάπα ενδοξότατο, με τίτλο ο οποίος στην κοσμική ζωή αποδιδόταν σε πολύ σημαντικά πρόσωπα, δεύτερα στην τάξη μετά την αυτοκρατορική οικογένεια. Στη Δύση χρησιμοποιούσαν και ανάλογα εμβλήματα, τα οποία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν και όταν οι κοσμικοί αξιωματούχοι τα κατήργησαν. Έτσι κρατούσαν ράβδο, φορούσαν μήτρα και ομοφόριο. Από τον 4ο αιώνα άρχισαν να σπάζονται το χέρι των επισκόπων, αργότερα φόρεσαν δαχτυλίδι και επιστήδιο σταυρό. Τον 4ο αιώνα στην Ανατολή, με την ταραχή που προκάλεσε η αριανική έριδα, το επισκοπικό αξίωμα έχασε μεγάλο μέρος από το κύρος και την επιβολή που είχε. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει ότι γίνονταν επίσκοποι άνθρωποι ακατάλληλοι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολλά υπέφερε από τους σύγχρονους επισκόπους όταν θέλησε να καταργήσει τη συμμονία, να ζει ο ίδιος ασκητική ζωή και να τακτοποιεί τα πράγματα της Εκκλησίας. Ακόμη και ο εθνικός ιστορικός Αμιανός Μαρκελίνος γράφει ότι σε αντίθεση προς την ηγεμονική ζωή του Πάπα Δαμάσου και επισκόπων των μεγάλων πόλεων, η ζωή των επισκόπων στις μικρές πόλεις ήταν φτωχική και απλή. Στις μεγάλες πόλεις το επισκοπικό αξίωμα άρχισε να θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα αξιώματα. Εκτός από τους επισκόπους, ανώτεροι κληρικοί ήταν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Οι διάκονοι ήταν κατώτεροι από τους πρεσβυτέρους και τους θεωρούσαν ως υπηρέτες του επισκόπου. Από τον 4ο αιώνα είχαν επικεφαλής τον αρχιδιάκονο, που ήταν βοηθός του επισκόπου, πληρεξούσιός του και πολλές φορές τον διαδεχόταν. Υπήρχαν στην Ανατολή και διακόνησες. Υπήρχαν και οι χορεπίσκοποι, αλλά περιορίστηκαν και τελικά το αξίωμα αυτό εξαφανίστηκε. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα δούμε πώς συντηρούνταν οι κληρικοί της εποχής αυτής και την επικράτηση της αγαμίας του κλήρου στη Δύση. Επίσης, τις εξελίξεις στη θυελατρία.

Οι κληρικοί συντηρούνταν από την περιουσία τους, αν είχαν, ή από την εργασία τους στα χωράφια ή σε άλλα επαγγέλματα. Αργότερα, όταν η Εκκλησία απόκτησε προνόμια και περιουσία, ένα μέρος από τα εισοδήματα το διέθετε για τη συντήρηση των κληρικών, για την οποία και οι λαϊκοί έδιναν προσφορές. Απαγόρευαν στους δούλους να χειροτονηθούν, εκτός αν το επέτρεπαν οι κύριοι τους, οπότε γίνονταν ελεύθεροι. Οι εκλεγόμενοι επίσκοποι έπρεπε να έχουν διατελέσει ήδη πρεσβύτεροι ή διάκονοι, υπάρχουν όμως και παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν σε λίγες μέρες διαδοχικά διάκονοι, πρεσβύτεροι και επίσκοποι. Οι κληρικοί έπρεπε να μένουν στις εκκλησίες για τις οποίες χειροτονήθηκαν. Οι σύνοδοι απαγόρευσαν τις μεταθέσεις και τις επέτρεπαν μόνο σε περιπτώσεις που ένας επίσκοπος ωφέλησε πολύ μια μικρή επισκοπή, οπότε θα πήγαινε σε μεγαλύτερη για να την ωφελήσει και εκείνη. Τον 5ο αιώνα οι πρεσβύτεροι συνδέθηκαν με τις εκκλησίες τους και απαγορεύτηκε η απολελειμμένη χειροτονία, δηλαδή χειροτονία χωρίς διορισμό σε συγκεκριμένη εκκλησία. Για το γάμα των κληρικών είδαμε ότι οι εκκλησίες στην Ανατολή και στη Δύση ακολούθησαν διαφορετική τακτική, όμως και στις δύο εκκλησίες μετά την επικράτηση του μοναχισμού ο κλήρος πήρε μοναστικά χαρακτηριστικά. Στην Ανατολή επέτρεπαν στους κληρικούς να είναι έγγαμοι, απαγορεύτηκε όμως να νηφεύονται μετά τη χειροτονία. Έτσι και οι επίσκοποι μπορούσαν να είναι έγγαμοι τον 4ο και 5ο αιώνα. Παρατηρήθηκε όμως ότι αρκετοί πρεσβύτεροι και επίσκοποι έγγαμοι απομάκρυναν τις συζύγους τους με τη θέλησή τους. Επειδή οι επίσκοποι διαχειρίζονταν την εκκλησιαστική περιουσία, προτιμούσαν τους αγάμους που δεν είχαν να φροντίσουν οικογένειες και τελικά ο Ιουστινιανός όρισε οι επίσκοποι να είναι όλοι άγαμοι, πράγμα που το δέχθηκε και η Πενθέκτη Σύνοδος, η οποία απαγόρευσε οριστικά και τον δεύτερο γάμο στους κληρικούς. Στη Δύση, η Σύνοδος της Ελβίρας το 304 απαγόρευσε το γάμο στους κληρικούς και αυτό υποστηρίχθηκε από πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας. Ο Πάπας Λέων ο Πρώτος απαγόρευσε το γάμο και στους υποδιακόνους, όμως τις απαγορεύσεις αυτές δεν τις στηρούσαν γενικά. Στην Ισπανία υπήρχαν έγγαμοι κληρικοί και στις άλλες χώρες αυτό ήταν συνηθισμένο. Επειδή όμως οι ηγετικές προσωπικότητες της Εκκλησίας καταδίκαζαν το γάμο των κληρικών, η άποψη αυτή κέρδισε έδαφος, αν και υπήρχαν έμπρακτες αντιδράσεις. Ο Αυγουστίνος οργάνωσε στην επισκοπή του τους κληρικούς σε μοναστικές κοινότητες και στην έδρα του ζούσαν κοινοβιακή ζωή στο κτίριο της επισκοπής. Εκεί οι πρεσβύτεροι δίδασκαν νέους και τους προετοίμαζαν για την ιεροσύνη. Όμοια οργάνωση δημιουργήθηκε στην Αρελάτη της Γαλλίας από τον Κεσάριο και στην Ισπανία έκαναν το ίδιο για τη μόρφωση των παιδιών που προορίζονταν για τον κλήρο. Επειδή αυτό το είδος της μοναστηριακής ζωής εφαρμόστηκε γενικά για τους κληρικούς των Μητροπολιτικών Ναών, με τις λέξεις «ντόμους», «σπίτι» και «μοναστέριουμ», «μοναστήρι», όπου ζούσαν αυτοί οι κληρικοί, επικράτησε να ονομάζονται στα γερμανικά «ντόμ» και «μόνστερ» ή «καθοδρικοί ναοί». Οι ιερείς των ναών αυτών ονομάζονταν κανονικοί επειδή ζούσαν σύμφωνα με το μοναχικό κανόνα και η ονομασία διατηρείται έως σήμερα. Στα κράτη των Βυσιγότητων και των Φράγκων επιβλήθηκε για την εκλογή των επισκόπων και η επικύρωση από τους βασιλιάδες, οι οποίοι έτσι διόριζαν ανθρώπους δικούς τους, αν και η Εκκλησία έδειχνε την αντίθεσή της. Αυτό γινόταν γιατί οι επίσκοποι εκεί είχαν μεγάλη πολιτική επιρροή και συχνά ήταν σύμβουλοι του βασιλιά. Σύμφωνα και παρόμοια και στην Ιταλία, ο αυτοκρατορικός έξαρχος της Ραβένας απαιτούσε να εγκρίνει την εκλογή του Πάπα. Έτσι τον 6ο και 7ο αιώνα, οπότε είχε μεγάλη ισχύ ο έξαρχος της Ραβένας, πολλοί πάπες είχαν ελληνική ή συριακή καταγωγή. Στη Δύση επικράτησε το έθιμο να ιδρύονται ναοί στα μεγάλα φέουδα, ο ιδρυτής του ναού τον πρίκιζε με κτηματική περιουσία και διόριζε ο ίδιος ιερέα χωρίς να ρωτάει τον επίσκοπο γιατί θεωρούσε τη λειτουργία του ναού ως ιδιωτική του υπόθεση. Αυτή η συνήθεια από τον 7ο αιώνα γενικεύθηκε στο φραγκικό κράτος και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ανάμεσα στην Εκκλησία και στους ηγεμόνες στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στη λατρεία. Το βάπτισμα βασικά το τελούσαν όπως και στην προηγούμενη περίοδο. Όσο καιρό υπήρχαν ακόμη ειδωλολάτες που προσέρχονταν ενήλικοι στο χριστιανισμό, υπήρχε το βάπτισμα των ενηλίκων. Ακόμη και παιδιά χριστιανών βαπτίζονταν πια όταν μεγάλωναν και μερικοί βαπτίζονταν στο τέλος της ζωής τους.
Τη συνήθεια αυτή την καταπολέμησαν οι πάπες τον 4ο και 5ο αιώνα, έτσι τον 5ο αιώνα επικράτησε ο νηπιοβαπτισμός. Οπότε έλειψε και η τάξη των κατηχουμένων. Το βάπτισμα γινόταν με τριπλή κατάδυση στα βαπτιστήρια, δηλαδή ειδικές δεξαμενές που χτίζονταν σε ένα παρεκκλήσι δίπλα στο ναό. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του περιγράφει με λεπτομέρειες όλη την τελετή του βαπτίσματος. Για όσους είχαν μαρτυρήσει πριν βαπτιστούν, οι χριστιανοί πίστευαν ότι βαπτίστηκαν στο αίμα τους και αυτό αντικαθιστούσε το κανονικό βάπτισμα. Η εξομολόγηση μέχρι τον 4ο αιώνα γινόταν είτε δημόσια είτε μυστικά, αν και πίστευαν ότι η μυστική εξομολόγηση δεν ήταν αρκετή και χρειαζόταν και η δημόσια. Από την εποχή όμως αυτή, επειδή τα ήθη χαλάρωσαν και επειδή η πολιτεία ήταν επίσημα χριστιανική και τιμωρούσε ορισμένα παραπτώματα που μπορούσαν να ακουστούν στη δημόσια εξομολόγηση, επικράτησε η μυστική εξομολόγηση για όλα τα αμαρτήματα. Έτσι δημιουργήθηκε και ο θεσμός του Πρεσβυτέρου της Μετανοίας, τον οποίο ο Κωνσταντινούπολος Νεκτάριος κατήργησε προσωρινά, γιατί από όσα εξομολογήθηκε μια γυναίκα, προκλήθηκε καθαίρεση ενός διακόνου και έτσι δημιουργήθηκε κατακραυγή εναντίον του κλήρου. Ο Νεκτάριος είπε ότι ο καθένας μπορεί να κοινωνεί σύμφωνα με τη συνείδησή του και αυτό το επέτρεψαν και άλλοι επίσκοποι. Καθένας μπορούσε να βρει κατάλληλο πρόσωπο να εξομολογηθεί. Ο ιστορικός Σωκράτης παραπονείται ότι αυτά οδήγησαν σε παραμέληση της πειθαρχίας. Ο Μέγας Βασίλειος οργάνωσε συστηματικά την εξομολόγηση και τα έργα του επέδρασαν στην εμπέδωση του μυστηρίου αυτού. Ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους μοναχούς να εξομολογούνται συχνά και να αναφέρουν ακόμη και τους κρυφούς διαλογισμούς τους και αυτό επέδρασε και στους λαϊκούς. Επειδή οι μοναχοί ασκήθηκαν στην εξομολόγηση, γι' αυτό και οι λαϊκοί πήγαιναν σε ιερομονάχους να εξομολογηθούν. Η φήμη των μοναχών στερεώθηκε περισσότερο τον καιρό της οικονομαχίας και κυριάρχησαν στους επόμενους αιώνες. Στην Ανατολή όμως η εξομολόγηση δεν ήταν συστηματικά οργανωμένη και έτσι δεν έγινε γενική συνήθεια στο λαό την εποχή αυτή. Στη Δύση διατηρήθηκε περισσότερο η πειθαρχία της μετανοίας, στηριγμένη σε νομικές αντιλήψεις για την αμαρτία και την τιμωρία της, και επειδή επιβάλλονταν αυστηρά επιτήμια, πολλοί δέχονταν να εξομολογηθούν στα τέλη της ζωής τους. Και εκεί η δημόσια εξομολόγηση περιορίστηκε τον 5ο αιώνα στα ελαφρά αμαρτήματα, τα οποία δεν καταδίωκε ο πολιτικός νόμος. Οι Ιρλανδοσκότοι και οι Αγγλοσάξονες τιμούσαν τη δημόσια εξομολόγηση. Η μυστική εξομολόγηση οδήγησε και στη μυστική εφαρμογή των επιτιμίων, ενώ προηγουμένως και για τα μυστικά αμαρτήματα επέβαλαν φανερή μετάνοια. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, οι πιστοί συναθρίζονταν για τη λατρεία ελεύθερα, χωρίς να κινδυνεύουν, και έτσι αναπτύχθηκε περισσότερο η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά στοιχεία της, όπως την αναφορά, στις λεπτομέρειες όμως αναπτύχθηκαν και διαφορές, γιατί επικρατούσε ελευθερία. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφοροι τύποι λειτουργιών στην Ανατολή και στη Δύση. Στην Ανατολή υπήρχε έντονο το δραματικό στοιχείο και ο μυστηριακός χαρακτήρας της λειτουργίας ήταν φανερός. Υπάρχει ο ιεροσολυμητικός, αντιαρχιανός τύπος λειτουργίας που σώζεται με το όνομα του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Άλλος αντιοχιανός τύπος λειτουργίας βρίσκεται στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, οι οποίες γράφτηκαν στο τέλος του 4ου αιώνα. Παρόμοια μορφή έχει και η λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και η μακρότερη του Μεγάλου Βασιλείου. Από την Αίγυπτο προέρχεται αρχαίο ευχολόγιο με το όνομα του Σεραπείωνος Επισκόπου Θμούεως, 362, φίλου του Μεγάλου Αθανασίου, που περιέχει αρχαίες λειτουργικές ευχές και την ακολουθία του βαπτίσματος. Οι ευχές θυμίζουν ορισμένες τις διδαχείς των 12 Αποστόλων. Η Αιγυπτιακή Εκκλησιαστική Διάταξη σώζεται σε λατινική μετάφραση και διατηρεί την Εκκλησιαστική Διάταξη της Ρωμαϊκής Εκκλησίας όπως διαμορφώθηκε από τον Ιππόλυτο το 236. Η καθαρή Αιγυπτιακή λειτουργία που τελούνταν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αποδιδόταν στον Άγιο Απόστολο Μάρκο. Η Ρωμαϊκή λειτουργία που υπήρχε από την αρχή όμοιαζε με τις λειτουργίες της Ανατολής. Από αυτή αναπτύχθηκε νεότερη που τη χρησιμοποίησαν τον 4ο αιώνα και σε αυτή έγιναν νέες λεπτομεριακές τροποποιήσεις από τους πάπες Δάμασο, Γελάσιο και Γρηγόριο τον Πρώτο. Στη Βόρεια Αφρική η λειτουργία είχε την ίδια μορφή, ενώ στο Μιλάνο έμοιαζε περισσότερο με τις λειτουργίες της Ανατολής και τροποποιήθηκε από τον Αμβρόσιο, γι' αυτό πήρε το όνομά του και επέδρασε και στη Ρωμαϊκή.
Στην Ισπανία υπήρχε η μοζαραβική και στη Γαλλία άλλος τύπος, η γαλλικανική λειτουργία, που έμοιαζε με την μοζαραβική χωρίς να είναι γνωστή η καταγωγή της. Όλες αυτές ήταν στα λατινικά, αλλά ήταν διαφορετικές από το ρωμαϊκό τυπικό. Επίσης και στη Βρετανία η λειτουργία είχε δική της μορφή. Όλες αυτές άρχισαν να εκτοπίζονται από τον 6ο αιώνα από τη ρωμαϊκή, η οποία τελικά επικράτησε στη Δύση. Παλαιότερα οι χριστιανοί μεταλάβαιναν τακτικά. Από τον 4ο αιώνα όμως, όταν άρχισε η ομαδική μεταστροφή των ειδωλολατρών, πολλοί από τους οποίους έγιναν χριστιανοί από υπολογισμό και από συμφέρον, η καλή αυτή συνήθεια τόνισε. Ο Χρυσόστομος παραπονείται ότι οι λαϊκοί κοινωνούν σπάνια. Ο Αρελάτης Κεσάριος συνιστούσε στους χριστιανούς να μεταλαβαίνουν τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και αυτό επικράτησε το Μεσαίωνα ως συνήθεια. Στην Ανατολή κοινωνούσαν και τα νήπια, αυτό όμως δεν γινόταν στη Δύση. Τη Θεία Ευχαριστία τη μετέδιδαν θέτοντας τον αγιασμένο άρτο στις παλάμες βαλμένες σταυρωτά και τον αγιασμένο ίνο σε ποτήριο ως πραγματικό σώμα και αίμα του Κυρίου, στα οποία μεταβάλλονται και μεταποιούνται με την επίκληση και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην ευχή της αναφοράς. Επειδή με το αρχαίο τρόπο της μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας υπήρχε φόβος να πέσει κάτω και να βεβηλωθεί, γι' αυτό επικράτησε ο Άγιος Άρτος να τοποθετείται μαζί με το Άγιο Ίνο σε ποτήριο και να μεταδίδονται και τα δύο με λαβίδα. Αυτό στην αρχή γινόταν για τα νήπια και τους αρρώστους, κατόπιν όμως γενικεύθηκε για όλους τους λαϊκούς. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον τρόπο ανάγνωσης της Αγίας Γραφής στη λατρεία, την ανάπτυξη της υμνολογίας, τις εορτές και τις νηστείες. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

«Η ασπροφουστανούσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τέλος, αφού επί έτη το έλεγε συχνά, πότε παίζον, πότε από πείσμα δια μερικού συγγενείς της πρώτης γυναικός του, χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος, ότι έμελε να το πραγματοποιήσει ποτέ, ο Κυρμανιός ο Σκαμπέβας έξαφνα μίαν βραδιάν το απεφάσισε και το έκαμε. Επροσκάλεσεν έναν παπάν και εστεφανώθη με την ταντότη χτούκεναν. Πράγματι δε, αν εν υφεύθη μίαν, εφορτώθη δύο γυναίκας, τη σύζυγόν του και την γριαχτούκεναν τη μητέρα της. Πλην δεν ξέρω πώς, η παλαιά γνωριμία και η ανάμνηση σ' αυτή με έκαμε να ενθυμηθώ, κοντά εις τα άλλα παλαβάρο λόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου. Ούτω τα ονομάζει ο λαός πράγματι. Είναι δε το ορολόγιον εν των ευρικοτέρων και των μάλλον επιδεκτικών αγυρτίας και κυβδηλίας πραγμάτων και εξόχως παραστατικών του προϊόντος νευρικού εκφυλισμού της κοινωνίας μας. Αφού και αθηναϊκές εφημερίδες κατά προτίμησιν ορολόγια προσφέρουν ως δώρα εις τους συνδρομητάς των. Δηλαδή, ανάμεσα εις τα τόσα λατωματικά ορολόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου, είδα εσχάτως εν, το οποίον, ενώ μέχρι τεινός επήγαινε καλά, έξαφνα όταν ο λεπτοδείκτης συνέπιπτε με τον οροδείχτην, τον συνήρπαζε, τον παρέσυρε και συνεβάδιζον ομού κολλητά, ώστε ενώ προ 5 λεπτών ακόμη ή το λόγου χάρη 2 και 10 λεπτά, έξαφνα μετά 5 λεπτά εδείκνυε 3 και 4. Μετά άλλα 5 λεπτά, 4 και 20 και ούτω καθεξής. Εδύο βελών εξεκολούθουν να συνταξιδεύουν διαρκώς. Το ασθενέστερον δοκούν παρέσυρε το ωριμότερον και το εδραιότερον και τούτο μου εφάνει λίαν διδακτικόν θέαμα. Δεν είναι ο μικρός άνθρωπος εις τον τόπον του ο γέρος Καμπέβας. Ευπατρίδης, εγγράμματος, ελευθεριάζουν, φωνασκός, ανοιχτόκαρδος, ο λίγον τι καηρίζον εις τα θρησκευτικά, υπήρξε σημειοφόρος της χειραφετήσεως των ιδεών εις την πατρίδα του. Επί όθωνος, είχε να εκλεχθεί δις βουλευτής. Ήταν επί της ενεστώσης βασιλείας, όταν εγύρασε και οικονομικός εξέπεσεν, εδέχθη δημοσίαν θέση. Διορίστη έπαρχος καταρχάς, ήταν έφορος, ύστερον συμβολεογράφος και τελευταίον υποτελώνης. Εκατιούσε βαθμίδες δεικνύουν την προϊούσαν έκπτωση των αξιών και των χαρακτήρων από τις εποχές της πρώτης βασιλείας μέχρι σήμερον. Είχε χειρεύσει από τον πρώτον γάμον μήνας με δύο ορφανά, Ιών και Θυγατέρα. Η γάπα εξόχως την γυναίκα του και την επένθησεν εγκαρδίως. Άλλης ώρας δυσθυμίας και ψυχικής ταραχής έλεγε ότι θα νυφεύε το εκ νέου και έτη 55 ετών ήδη εις το πείσμα του πενθερού του, του Γερομελισσίδου. «Να σκάσω Γερομελισσάς, θα πανδρευτώ, να σκάσω Γερομελισσάς». Και όταν επραγματοποίησε οριστικώς την απειλήν, τα δύο ορφανά, ο Μοναχάκης και η μικρά Μαριγό, έμειναν έκτοτε πλησίον του παππού των και δεν ειδηνήθησαν ούτε μίαν ημέρα να ζήσουν υπό την αυτήν στέγην με τη μητριάν των.

Η Νταντό, ορφανή μοναχοκόρη από 30ετίας και πλέον, όταν ήτοη στο πρωτοκέριον έαρτης, επερίμενε πότε να έλθει η τύχη. Εμούχλιαζε μέσα εις τους 4 στίχους του σπιτιού με 3 πατώματα, αρχοντοξεπεσμένη, εκεί ψηλά εις την συνοικία της Παναγιάς, στον πύργο. Μετά καιρών απειλπίστη από τους αγάμους νέους, αλλά ως να ήθελεν η μοίρα της να της δίδει νήξεις προς παρηγορίαν, αθρώοι είχαν αρχίσει να χειρεύουν το καιρό εκείνο οι καλύτεροι του τόπου. Κοντά εις άλλους εχείρευσε και ο Σκαμπέβας. Ήλπισε πολύ τον Νταντό, ήταν απειλπίστη πάλιν. Μεγάλη βραδύ της επήλθε. Η μοίρα της ήταν άρρωστη, ως έλεγε. Πάλιν ήλπισεν, ήταν νέα αργοπορία, εζούριασε η μοίρα της η χτικιάρα, η βερεμιάρα. Ο Σκαμπέβας υπέσχετο, αλλά δεν ήθελε να αποφασίσει. Τέλος, ο γέρον, πενταετίαν όλην μετά τον θάνατον της πρώτης συζύγου, το απεφάσισεν. Έκλεισε τα όματα και την ενυφεύθη. Η Νταντό, αν και δεν έλεγε ποτέ τα χρόνια της, θα ήταν τότε 45. Αλλά ποτέ δεν έπαυσε να θάλπει την ελπίδα ότι θα απέκτα τέκνον.

Όταν ο γέρος Καμπέβας, εστάλιος υποτελώνης εις την ωραίαν εκείνην ακρογιαλιάν εις το χωρίον πει, όχι μακράν από την ιδίαν επαρχίαν του, η σύζυγός του τον συνόδευσεν, η δε γραία πενθερά, αχώριστος πάντοτε, οικολούθησε το ανδρόγυνον. Ο γάμος επάλιωσε. Είχε γίνει προεξαετίας ήδη. Αλλά δύο γυναίκες, η σύζυγος και η πενθερά, εξοικολούθουν ενισχυόμενα εις την πεποίθησήν των και δια της αμοιβαίας υποβολής, να θάλπουν την ελπίδα περί αποκτήσεως τέκνου. Εννοείται ότι η Νταντό την ιδέαν ταύτην είχεν υποκάρδιον μέσα της, αλλά εφυλάσσε το καλός να την εξωτερικεύσει, είχε να μυδράν την έννοιαν περί του γελίου. Εις το χωρίον της ακρογιαλιάς ως Καμπέβας είχεν ικανούς παλαιούς φίλους και γνωρίμους, ακόμη και μακρινούς την ασυγγενείς. Θα έβρισκε πώς να περνά την ώρα του με τα συναναστροφάς, διότι ή το εξόχως κοινωνικός. Η γραία χτούκενα, άμα εισήχθη στα σπαλαιά συγγενικά του γαβρού της οικογενείας, ήρχισε να ανακοινώνει τα σκέψεις της. Εν πρώτης, εξεθίαζε την ιδίαν κοινωνική θέση και την περιοπήν της εις όλο το κράτος της Σύ. Ονόμαζε τον τόπο της γεννήσεώς της. Ήτα εξομολογήτο το τρυφερότερον εξ όλων των αισθημάτων της. Μοναχάκι και μαρηγό. Όλο μοναχάκι και μαρηγό να έχει στο στόμα το γιανιός, ο γαβρός της. Αυτό δεν υποφέρνεται. Πρέπει, χωρίς άλλο, πρέπει να κάνει παιδί τον Ταντόμο. Ενεάνιδες, εις τες οποίας διηγεί το τανωτέρο, εκάχασαν. Η γραία δεν εννοεί το διατί. Εις το υποτελωνίον του ο Σκαμπέβας, ούτε η υπηρεσία μεγάλη είχε να διεξάγει και την ολίγην υπάρχουσαν την εξετέλουν οι δύο τελωνοφύλακες, ήτινες εμοιράζοντο και τα τυχερά. Άλλος, η κυρία υποτελώνου δεν τον άφηνεν εις ησυχία. Η γυνή αυτή, καλώς γνωρίζουσα πώς να φυλάει την θέση της, εστολίζει το καθημερινός, ελευκοφορούσε, εφόρει το καβούκι της το χρυσοκέντητον επί της κορυφής της, έριπτεν επί της καστανής κόμης το αλέμι το λεπτόν και διαφανές, και εξήρχετο με το επανοκόρμι της, υψηλά υπό τας μασχάλας και τας πλουσίας φουσκωτάς πτυχάς της παλεύκου αισθήτως της, διήρχετο από το γραφείο του συζύγου της και απήτη διαρκώς άπαξ και δις της ημέρας να την συνοδεύει εις περιπάτους ανά την ακρογιαλιάν, εντός του χωρίου πάντοτε, μέχρι της εσχατιάς των Αλωνίων, όπου ήσαν ευρύσεις, πλήθουσε κατά τας εσπερινάς ώρας από κόσμων γυναικών και κορασίων. Ποτέ δεν εξήρχοντο έξω εις τα στερπνάς εξοχάς, αν δεν ήξευρεν ότι θα έβρουν κόσμον εκεί. Δια να έβρουν δε κόσμον, έπρεπε να είναι καιρός συγκομιδής καρπού ή άλλης αγροτικής εργασίας. Εκ των γυναικών του χωρίου σχεδόν καμία δεν ευκαίρει ποτέ να εξέλθει εις περίπατον μετά του συζύγου της. Τας δε εκδρομάστων εξετέλουν πάντοτε με ενδυμασίαν καθημερινήν και κρατούσε τα καλάθια των. Μερικέ γραίε βλέπουσε τους τακτικούς περιπάτους του ανδρογίνου, αίσιον ηρέματας κεφαλάς και ψιθύριζαν σιγά την παροιμίαν. Έπαρμε καλέ μου και ας παένουμε. Η Νταντό ή το πρόθυμο στις επισκέψεις προς γνωστούς και αγνώστους, εσταμάτα πρώτου κήπου ή της αυλής εκάστης οικογενείας, έπιανεν ομιλίαν με την οικοδέσποιναν ή με την κόρην και ποτέ δεν τα έσωνε.

Καθόλον τον χειμώνα, σχεδόν καμίαν ημέρα δεν έλειψαν από το σπίτι του γεροκονόμου, παλαιού συγγενούς των, ούτε ο Σκαμπέβας, ούτε η Νταντό. Άμα ενύχτωνεν, ο κύριος Υποτελώνης εφώναζε μακρόθεν την καλησπέραν αντικρή του γραφείου του, εις την Κονόμησαν, τρίτη εξαδέλφιν του, ή τα ανήρχετο εις την οικίαν, ήρχιζεν ομιλίαν, ελισμόνι των εαυτών του επί μακρόν, χωρίς να το μέλει ποτέ τι ώρα ήτο. Επλησίαζεν ώρα του δείπνου, αλλά η κουβέντα δεν είχε τελειωμόν. Τότε έφθανεν από το σπίτι, το οποίον απήχεν ένα δρομίσκον παραπέρα, λευκοφορούσα πάντοτε, αλλά με ολιγοτέραν πολυτέλειαν στολισμένη η κυρία Νταντό. «Θα πω, κόλλησες? Έχω κατεβασμένο το φαΐ, θα κρυώσει, αλλά πάμε». «Κάθισε λιγάκι, καημένη Αλεξανδρό», απήντα ο Σκαμπέβας. Αλλή Αλεξανδρό, δηλαδή η Νταντό, προλαβούσα είχε καθίσει ήδη, αφού εκοιτάχθη ο λίγον εις τον καθρέπτην και διευθέτησε τα στιχά στις αισθήτως της. «Η γριακονόμησα ή το φιλόφρον. Εμιδία το καρτερικόν της μηδίαμα και ποτέ δεν έδιωχνε τους επισκέπτας. Εξανάρχιζεν εκ νέου η κουβέντα, αφού έριπτεν ολίγα προς ανάματα η Νταντό. Μετά τέταρτον της ώρας έφτανε τρίτη η γριαχτούκενα. «Τα τι ήτανε, θα πω, τι πάθατε και οι δυο σας? Αστοχήσατε πλιό, ολότελα, το φαΐ θα τσικνώσει». «Μα η Αλεξανδρό μας είπε πως το είχε κατεβάσει. Το βάλα πίσω απάνω για να ζεσταθεί. Και τ' άφησες γριά να τσικνώσει? Τρέχα πίσω, γλίγορα. Μα το κατέβασα». Τότε ο Σκαμπέβας προς την σύζυγόν του. «Ήρθες που ήρθες, καημένη. Δεν ήξερες να φέρεις και το φαΐ. Τάχα δεν τρώμε και εδώ. Σε δικό μας σπίτι είμαστε». «Τι το θέλετε το φαΐ?» διαμαρτύρετο η κυρακονόμησα. «Μακάρι δεν έχουμε φιά εδώ. Κοιτάξετε, τα καλά του Θεού». Εδείκνυε με το νεύμα προς την αχαμηλήν εις το μέσον της μεγάλης χειμωνιάτικης κάμαρης, εστίαν, όπου αρτίως κατεβασμένη από το σπινθυρίζον πυρ ήτο η χύτρα γεμάτη φασόλια με ευώδες έλαιον. Ήταν μεγάλη γαβάθα γεμάτη αχινούς αρτίως καθαρισμένους και ταψίων με λαχανόπιτες, αχνιστάς και μυροβολούσας από τα αρωματικά είδη των λαχάνων, ή το σαρακοστή. «Μα δε πας ωστόσο γριά», έλεγε ο Σκαμπέβας προς την περθερά του, «να φέρεις και το δικό μας το φαΐ». «Τι να σου κάνει γριά?» παρενέβαινε τώρα ο οικοδεσπότης, ο κυρκονόμος. «Βλέπεις, γριά γυναίκα να κουβαλά νύχτα το φαΐ. Ας πάει και ο Σπυράκης μαζί της, υποδεικνύων των μικρότερων δεκαετίων του, να του δώσει το φαΐ να το φέρει». Αλλά η γριά εδίσταζε και ήθελεν ίσως να δείξει ότι δεν η γάπα να μένει κατοίκον μόνη της. «Ας πάνε», επρότεινεν οικονόμησα, συγκαταβαίνουσα εις την αδυναμία της γριάς, «και ας έρθει και η γριά μαζί πίσω». «Τότε πηγαίνετε και οι δυο σας, καημένη Αλεξανδρό, για να ζήσεις τη φωτιά, να κλειδώσεις καλά και το σπίτι». «Πού να πάει και να έρχεται πάλι γριά?» «Λοιπόν, πήγαινε εσύ, Αλεξανδρό, και ας έρθει μαζί και ο Σπυράκης». Μετά το δείπνον, επάνω εις τους αχινούς, τις λαχανόπιτες και το μοσχάτον, εξύπτετο ζωηρότερα η ομιλία. Η Νταντό εκαυχάτο ότι είχε γεννηθεί εις ξεσκέπαστο σπίτι, ήταν αναφάνταλη, καθώς έλεγαν εις την εγχώριον διάλεκτον, και τα έλεγεν όλα ενώπιον όλων, ιδίως ό,τι αυτή εθεώρει ως ελαττώματα του συζύγου της. «Ου για νιός θα πω, τι θα ρείτε, πως είναι τάχα για νοικοκυριό άνθρωπος, ή τον μέλη τίποτα για νητερέσω, ή για δουλειά, ή για κασάντιο? Εβάντε χίλια λέσετε. Κατά πως φαίνεται και η πρώτη γυναίκα του ήταν δια μια σκορπαλευρού. Αχ, και πως δεν έμαθε να εκτιμά τα γρόσια». «Τι να κάνω εγώ τα γρόσια, καημένη», είπεν εν μεγαλοφροσύνη ο γέρον. «Εγώ να είχα χρήματα θα μου τα έτρωγαν άλλοι, καθώς είχα στα νιάτα μου και με ξαλάφρωσαν γλίγορα». «Στα νιάτα σου είπες?» παρετήρησε να φταρέσκωση Νταντό. «Τι, μακάρι γέρος είσαι?» «Όχι, είμαι νέος». «Σώπα, δεν θέλω να τα λες αυτά δα. Αχ, ας είχαμε τώρα γρόσια. Τι θα ρεις, θα σ' άφηνα εγώ παρατσακισμένο στο χέρι? Ήμουνα εγώ ικανή να τα φυλάξω». «Τι, ήθελες να με σέρνεις του λόγου σου, να με σφυρίζεις? Μη χειρότερα». «Όλες μας σέρνουν λίγο οι πολλοί γυναίκες, εξάδερφοι γιανιό», παρετήρησε γελών ο γεροκονόμος. Ώστις όμως, δεν ήτο βέβαιος αναλήθευε το πράγμα δια των εαυτών του, ήτο άνθρωπος με ισχυράν θέληση. «Εμένα όχι», εκαυχήθη ο κυριανιός. «Τόσο το χειρότερο», είπε Νταντό. «Γιατί αν σε κουμαντάριζε η πρώτη γυναίκα, θα είχες τώρα κατάσταση». «Και τι να την κάνω, κυρά, την κατάσταση?»
Έχεις κουράγιο να ζήσεις ή να με κληρονομήσεις, ας είσαι και 15 χρόνια μικρότερη από μένα. Εγώ, είπε ενός να εδίσταζε να είπε κάτι η γυνή. Η γριαχτούκενα εταράχθη στην γωνία της, όπου εκάθητο, και έδειξε ότι ετοιμάζει το να λάβει μέρος στην συζήτηση. Τα δύο παιδιά, αν έχουν ζωή, έχουν την πρίκα της μητέρας των, επέφερε ο γέρος Καμπέβας. Εμάς το κουβέρνο μας διορίζει σε θέση και μας πληρώνει. Τι άλλο μας χρειάζεται? Τι σας χρειάζεται? Εφώναξε μη δυνηθείς να κρατηθεί πλέον η γριαχτούκενα. Μαριγό και μοναχάκι, όλο μαριγό και μοναχάκι. Και τι θα αριστάχα, δεν θα κάνει παιδί τον ταντό? Όλη η συντροφιά και μάλιστα οι νεότεροι, ακούοντες δια πρώτην φοράν το πράγμα, εγέλασαν πεπνιγμένους γέλοντας. Τι γελάτε? Έκραξε με κεραυνόδη φωνή η γραία. Ναι, θα κάνει παιδί τον ταντό μου. Και θα το ειδείτε. Θα κάνει παιδί. Και θα είναι και όσο μιλγκάτο. Και στην κορφή αστεράτο. Προσέθηκε, συμπληρούσα την φράση, ληφθήσαν από δημόδες παραμύθι οικονόμησα. Μόλις παρήλθαν δύο έτη από τη συνδιάλεξη ταύτην και τα δύο τέκνα τους Καμπέβα, ασθενικής κράσεως εξ αρχής, και κληρονομήσαντα ως φαίνεται το νόσημα της μητρός των, απέθνισκον. Ο γερός Καμπέβας είχε να βληθεί πολύ και δεν μπόρεσε να αισθανθεί βαθύ το πένθος. Η κυρανταντό εναγκάστη να κρύψει επί πολύν καιρό εις τα κυβότιά της όλα τα εθερόπλαστα αλεύνια και τα χρυσοκέντητα καβούκια και τα σχιονολεύκους αισθήτας της. Η γραία χτούκενα ακόμη περισσότερον εξεκολούθη να θάλπει την ελπίδα και να αισθάνεται την ανάγκη ότι η Νταντό έμελε να γεννήσει κληρονόμων εις τον γερός Καμπέβαν.

«Σταγόνα νερού» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αφύψους του μεγάλου βραχώδους λόφου, ανάμεσα εις το σιδερόκαστρον της Ακρογιαλιάς και εις την μεγάλην σάραν των γυμνών κατάλευκων βουνών της ακτής, απλώνεται αχανής η θέα. Εκεί υψηλά ηγείρεται ο ναίσκος του προδρόμου. Όλοι οι πολύχνοι και τα χωρία τα αντικρινά συνέρεων εις την σεμνήν πανήγυρη. Εξημέρωνεν η 29η Αυγούστου. Διόλης της παραμονής προσκυνητέ ως λιτανία μακρόθεν ερχομένη, κατήρχοντο από το βουνόν και εμαύριζεν από ανθρώπους ως μύρμιγκας όλος ο δρόμος και τα μονοπάτια. Άλλοι πάλιν ήρχοντο με βάρκες, με φελούκες, με σκαμπαβίες. Από το μεσημβρινόν χωρίον, πλέοντες με κόπας και με ιστία, κατεπάνω τον άνεμο, εις το πέλαγος του βορρά. Τα μελτέμια ήσαν πολύ δυνατά, φρέσκα. Εφιλόθρησκοι γυναίκες, όσε είχαν ήδη φτάσει διαξηράς από το ύψος του βραχώδους λόφου, με τους θυσάνους των βαθυπρασίνων θάμνων επί της κορυφής, αγνάντευαν τας λέμβους όσε ήρχοντο πλησιάζουσε να φθάσουν κάτω εις τον επισφαλή βορεινών όρμων. Και έβλεπον των δροσερών καταγάλανων πόντων βουνά τα κύματα και ανεμέτρουν την αγωνία των αυβατών. «Να, χριστιανές, δεν βλέπετε πώς καμπανεβάζει. Κοιτάξετε, τρομάρα. Αχ, ιδέτε, τι λαχτάρα. Παναία μου στο πέλαγο. Α, εμγιάννη μου. Κυριά, κυριά κολλάτε, ψάλατε παράκληση». Και εκόλων κυριά και έψαλον παράκλησιν εμπρός εις την παλαιάν μεγάλην εικόνα του Αγίου. Με το λίγα λεπτά ελέμβη, έτινες είχον κινδυνεύσει κατά το φαινόμενον, κατέπλεον εις των ανοιχτών άγριων αιγιαλών, των σπαρμένων με ταραστείους βράχους και αντιχούντα από τους κρογμούς των λευκοπτέρων μεγάλων ορναίων. Τα μικρά σκάφη εσύροντο επί της άμμου και οι πανηγυριστέ ανήρχοντο εις των λόφων του Αγίου. Τη νύχτα, εις τας ώρας τας βαθίας του μυστηρίου, όταν είχεν ανατείλει η ευθύνουσα σελήνη, είχα εξέλθει προς στιγμήν από την ολόφωτον πανηχίδα του Ναΐσκου και κάθισα κοντά εις τους θάμνους τους προς το χείλος του βράχου, δια να απολαύσω την μεγάλην μαγείαν της σελήνης, αργυράς επί των βράχων, μαργαρόδους αναταφοσφορίζουν τα κύματα, την άπειρον σκιαυγή θέαν, με τον ψήθυρον της άβρας, επί των θάμνων και αγριελαιών, τους μακρισμένους φλίσβους των κυμάτων κάτω, τους δούπους του ρεύματος εις την χαράδραν της βαθίας κοιλάδος και τους μυστηριώδεις θρούς, ήχους, μορμήρους της κοιμωμένης φύσεως, ως εν ονείρο λυκνιζωμένης και αναφρυσούσης. Εκεί περί τους θάμνους, επειδή όλοι οι πανηγυριστέ δεν είχαν ασκήσει την εγκράτεια, δύο ή τρεις νέοι εκοιμώντο κατόπιν ευοχίας και κόμου. Ο εις τούτον εψιθύριζεν ακόμη, μισοκοιμισμένος, την εποδόν άσματος. Το γυαλό γυαλό ψαρά για κυνηγό. Ούτω σε καλείτο ο Γιώργης Ταγγελή. Με είδε και σηκωθείς ανέσυρεν από τους θάμνους όπου ήτο κρυμμένον ένα κανάτι, ταπομένον με σχήνον ευώδη και μου επρόσφερε νερόν. Ίσ άλλος νέος, ο Γιάννης του Μανόλα, ώστι σε κάθητο παρέκει καπνίζον, με είδε πίνοντα και επλησίασεν. «Έχετε νερό, παιδιά?» ρώτησε. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργης Ταγγελή είχε λάβει το κανάτι από τα σχήρας μου και το έκρυψε πάλιν εις τους σχήνους. Έκαμε τον κοφόν και δεν έδωκε νερόν εις τον Γιάννη. Τούτο με πείραξε κάπως. Εκ του τραγικού συμβάντος, το οποίον μέλλον να διηγηθώ, θα ειδείτε ότι περισσότερον το αισθάνθην αργότερα εντός της ημέρας. Διατί να μην αναλάβω εγώ τολμηρός την πρωτοβουλία να δώσω νερόν εις τον διψώντα? Δεν λέγει, όσαν ποτίσει ποτήριον ψυχρού, εκατονταπλασίο να λείψετε. Και έπειτα εις τον άλλον κόσμο. Ω, εις τον άδειν, εκεί ακούεται εις μάτιν η ηκεσία, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον. Αλλά το αγγείον δεν είναι το ειδικόν μου.
και ή το μόνον μισογεμάτον. Και έπειτα, ήξευρα ότι απήχε μακράν οι βρύσεις, οπόθεν εκόμιζαν το νερόν και ο δρόμος τη νύχτα με όλην την φθήνουσαν σελήνην ή τον δύσβατος, ανάμεσα εις τους κρυμνούς και τους βράχους.

και τι να κολλήσει κεριά και τι να ψάλει παράκληση. Δι' αυτό, η παλαιότερη επέγραφον επί πινακίου καλλιτεχνικού όλων των ακροτελεύτιων τροπάριων της ακολουθίας του Αγίου, φρύτους η πάθη των βρωτών, και το αφιέρωμα τούτο ανέθετον ισοβίως προσίασιν από των πυρετών, τους οποίους φέρει ο κύον του ορίωνος δηλύσει βρωτήσιν. Εάλλε λέμβη προηγήθησαν τόσον, ώστε να μην βλέπωσι πλέον ο πίσω των την βαρκούλα να ακολουθούσαν, ή έμειναν τόσον ο πίσω, ώστε να μην δίνονται να την φθάσουν, όσον και αν ήσαν ο κύπλοι. Η βαρκούλα, φλοιός καρίου, ή ασίτο και άντλημα μη αρκούν να εκμετρήσει το υπέραντλον πέλαγος, ήρχισε να βυθίζεται. Από ακτίν εις ακτίν και από αιγιαλών εις αιγιαλών, μόνον δύο βοσκοί είδαν την αγωνία των, βόσκοντες εκεί σημά εις τα σκριμνώδης ακτά στα κοπάδια των. Εκοίταζαν ανοφελώς και εκινούντο ατάκτος, εκβάλλοντες εξάλλους φωνάς παραθαρύνσεως διών απίντων εις τας υπό του ανέμου φερωμένας και μη ακουωμένας κραυγάς της αγωνίας των δύο αβατών. Η βαρκούλα εβουλιούσε. Τέλος, μετά μακράν και φρικώδη βάσανον, όταν η βαρκούλα εξόκυλε κοντά εις ένα αιγιαλόν, ο Κωστάκης του Τσαμασφύρου εσώθη με ασθενές κολύμβημα. Ο Γιάννης του Μανόλα, αν και κολύμβα πολύ καλύτερα, είτε συνεβυθίστη με την μικράν σκάφην, είτε πλακώθη από αυτήν και επνίγει. Την άλλη ημέραν ανεβρέθη το πτώμα και τον έθαψαν εκεί σημάει στην άμμον. Ιστάνθην βαθέως την θλιβεράν εντύπωσιν. Εκείνος ως της προολίγων ωρών εζήτη μία νερού σταγόνα, την οποίαν θα ευχόμην αντί πάσης θυσίας να του είχα δώσει, ας μη ήμην και ο άγνωστος Κύριος, εκείνος ως να εδίψα φεύ της είδεν, αν εδίψα ακόμη πολύ. Έπιεν αμετρήτους κοτήλας και πίθους όλους αλμυρού νάματος εις τας ψυχράς αγκάλας της πικράς μητριάς του της θαλάσσης.

16 Αυγούστου. Η ανάμνηση της αποεδέσης εις Κωνσταντινούπολην ανακομιδής της αχυροποιή του εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού της αποκαλουμένης και Άγιον Μανδύλιον. 10ος αιώνας Έδεσα Κωνσταντινούπολης. Κατά τους χρόνους της επίγειας ζωής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο βασιλιάς της Εδέσης Μεσοποταμίας Αύγαρος

που είχε προσβληθεί από λέπρα και αρθρίτιδα, άκουσε να γίνεται λόγος για τις αναρρύθμιτες ιάσεις που επιτελούσε ο Ιησούς. Καθώς εκείνος δεν ήταν σε θέση να μετακινηθεί, έστειλε στην Ιερουσαλήμ τον αρχιοφύλακα Ανανία με μία επιστολή απευθυνόμενη στον Ιησού, στην οποία ο ηγεμόνας ζητούσε από τον Σωτήρα να μεταβεί κοντά του για να τον θεραπεύσει. Του πρότεινε μάλιστα να εγκατασταθεί στην Έδεσσα για να αποφύγει τις μηχανοραφίες των Εβραίων. Επιφόρτισε συν της άλλης τον Ανανία, που ήταν ικανός ζωγράφος, να κάνει το πορτρέτο εκείνου για τον οποίο έλεγαν ότι ήταν Υιός του Θεού. Φθάνοντας στον προορισμό του, ο Ανανίας παρέδωσε την επιστολή στον Κύριο, που βρισκόταν εν μέσω μεγάλου πλήθους, και ανεβαίνοντας σε έναν βράχο από όπου μπορούσε να τον βλέπει καλύτερα, προσπάθησε να σχεδιάσει την μορφή του. Ήταν όμως αδύνατο να συλλάβει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του Σωτήρος, γιατί το πρόσωπό του έδειχνε να αλλάζει διαρκώς όψη υπό την επενέργεια της άφατης χάριτος που ανέδιδε. Ο Χριστός που ετάζει τις καρδιές και τις βουλές των ανθρώπων διέβλεψε το σχέδιο του Ανανία και, θέλοντας να δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει την ανθρωπότητα από την θεότητά του, ικανοποίησε την ευσεβή επιθυμία του επιτελώντας μέγα θαύμα. Είπε να του φέρουν μία μικρή λεκάνη, ένυψε το πρόσωπό του και το σκούπισε με μία πετσέτα διπλωμένη στα τέσσερα. Ευθύς τα χαρακτηριστικά του αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα πάνω σε τούτο το μανδύλιο, δίχως επέμβαση ανθρώπινου χεριού. Το έδωσε τότε στον Ανανία με μία επιστολή για τον Αύγαρο, στην οποία εξηγούσε ότι όφιλε να εκτελέσει στην Ιερουσαλήμ το αιώνιο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων. Του υποσχόταν όμως ότι όταν η αποστολή του θα έλυγε και θα ανερχόταν στον ουρανό, θα του έστελνε έναν από τους μαθητές του να του χορηγήσει την ίεση της ψυχής και του σώματός του. Ο βασιλιάς Αύγαρος υποδέχθηκε τον Ανανία με μεγάλη χαρά και γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Μανδυλίου με πίστη και αγάπη, έτσι που θεραπεύθηκε τελείως σχεδόν από την λέπρα, εκτός από μία πληγή που το απέμεινε στο μέτωπο. Μετά την ανάληψη του Σωτήρος μας και την Πεντηκοστή, ο Άγιος Απόστολος Θαδαίος στάλθηκε στην Έδεσσα, όπου κηρύττοντας το Ευαγγέλιο βάπτισε τον βασιλιά και μεγάλο τμήμα του λαού. Το βασίλειο της Εδέσης υπήρξε πράγματι το πρώτο κράτος που έγινε επίσημα χριστιανικό μετά την μεταστροφή του βασιλιά Αυγάρου VIII. Βγαίνοντας από το βαπτιστήριο, ο Αύγαρος θεραπεύθηκε εντελώς και ανέπεμψε ευχαριστίες στον Θεό. Κατόπιν επέδειξε τόσο μεγάλη ευλάβεια προς την αχυροποίητη εικόνα, ώστε πρόσταξε να την τοποθετήσουν σε μία κόγχη όπου προηγουμένως βρισκόταν ένα είδωλο, πάνω από την βασιλική πύλη της πόλης, με την επιγραφή «Χριστέ ο Θεός, ο Ισέ ελπίζων, ου καποτυγχάνει ποτέ». Όλοι όσοι έμπαιναν στην πόλη όφυλαν να την τιμούν. Αυτό ίσχυε καθ' όλη την βασιλεία του Αυγάρου και του γιού του. Όταν όμως ανέβηκε στον θρόνο ο εγγονός του, ανέλαβε να στρέψει τον λαό πίσω στην ειδωλολατρεία και σχεδίασε να καταστρέψει την εικόνα.
προειδοποιημένος από ένα όραμα για το σχέδιο αυτό, ο επίσκοπος Εδέσης φρόντισε να φράξουν την κόγχη όπου βρισκόταν η εικόνα, αφού τοποθέτησαν αναμένο λίχνο μπροστά της. Πολλά χρόνια πέρασαν και παρόλο που το βασίλειο είχε γίνει χριστιανικό, η ύπαρξη της εικόνας λησμονήθηκε. Όταν την πόλη πολιόρκησε ο Πέρσης βασιλιάς Χοσρόης, έκτος αιώνας, βυθίζοντας τους κατοίκους σε αγωνία, αποκαλύφθηκε στον επίσκοπο Ευλάλιο σε όραμα το μέρος που βρισκόταν η εικόνα του Σωτήρος, με την προστασία της οποίας θα μπορούσαν να νικήσουν. Ο επίσκοπος έβαλε να αποφράξουν την κόγχη και με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψαν όχι μόνο άθικτη την εικόνα, αλλά και τον λίχνο να καίει μετά από τόσα χρόνια. Επιπλέον, πάνω στην πλίνθο που έφραζε την κοιλότητα, βρέθηκε αποτυπωμένο το μείωμα της εικόνας του Αγίου Μανδυλίου. Οι κάτοικοι σχημάτισαν αμέσως πομπή, φέροντας τα δύο Άγια Τρόπαια με τόσο μεγάλο οριμαγδό που έσπηρε τον φόβο στις τάξεις των επιτιθεμένων. Και όταν ο επίσκοπος τους ράντισε με λάδι από τον λίχνο, αυτό μετατράπηκε σε φωτιά που τους έτρεψε σε φυγή. Η δεύτερη αυτή αχυροποίητος εικόνα μεταφέρθηκε κατόπιν στην Ιεράπολη της Συρίας και ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς φέρεται ότι την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη το 965. Στον συναξαριστή αναφέρονται κι άλλες αχυροποίητες εικόνες. Λίγα χρόνια αργότερα η πόλη της Έδεσας έπεσε στα χέρια των Περσών, κατόπιν ανακαταλήφθηκε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο τον 7ο αιώνα και σύντομα καταλήφθηκε από τους Άραβες. Όταν ο χριστιανικός στρατός την ξαναπήρε, ο αυτοκράτορας Ρωμανός Λεκαπινός έσπευσε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το Άγιο Μανδύλιο και τις επιστολές του Αυγάρου. Αμέτρητο πλήθος υποδέχθηκε την Αγία εικόνα, πρότυπο όλων των χριστιανικών εικόνων, που κατατέθηκε αρχικά στο Ναό των Βλαχερνών. Την επομένη μέρα στην Αγία Σοφία και από εκεί στο Ναό της Θεοτόκου του Φάρου, στον περίβολο του Παλατίου, για την προστασία της βασιλεύουσας και όλου του λαού. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, χάθηκαν τα ίχνη του Μανδυλίου της Εδέσης. Κατά ορισμένους φέρεται να βρισκόταν μεταξύ των Λιψάνων που αγοράστηκαν από τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο τον 9ο το 1247 και αποτέθηκαν στο Άγιο Παρεκκλήσιο στο Παρίσι, όπου και καταστράφηκαν κατά την Επανάσταση. Σημείωσης. Ο Αύγαρος, ο οποίος θεραπεύθηκε από το Άγιο Μανδύλιο, είναι ο Αύγαρος Πέμπτος Ουχάμα, το πάρχης της Οστροϊνής, 13 έως 57, περιοχής ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη, με πρωτεύουσα την Έδεσα. Την παράδοση για την θεραπεία, όπως και το κείμενο των επιστολών, μεταδίδει στις αρχές του 5ου αιώνα ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ο οποίος όμως δεν κάνει λόγο για το επεισόδιο του Αγίου Μανδυλίου. Η διδασκαλία Αδαίου, τέλη του 5ου αιώνα, είναι το πρώτο κείμενο που αναφέρεται σε αυτό. Κατά την περίοδο της οικονομαχίας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και οι πατέρες της 7ης Συνόδου
αναφέρονταν σε αυτό για να δείξουν την θεία πηγή της τιμής των εικόνων. Παράλληλα με την παράδοση αυτή, αναπτύχθηκε στην Δύση και εκείνη της Αγίας Βερονίκης, που φέρεται να σκούπισε το πρόσωπο του Χριστού καθώς ανέβαινε στον Γολγοθά. Το μανδύλιον αυτό βρίσκεται στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης. Ως προς την σωτηρία της Εδέσης από τον βασιλιά Χοσρόη, ο Προκόπιος Κεσαρίας γράφει ότι η θαυματουργική σωτηρία έγινε χάρις στην επιστολή του Ιησού που είχε χαραχθεί πάνω από την πύλη της πόλης. Σύμφωνα όμως με τον ιστορικό Ευάγριο Σχολαστικό, στον τόπο εκείνο ήταν εκτεθειμένη η αχυροποίητος εικόνα. Η γαλάτισσα προσκυνήτρια Εθερία 4ος αιώνας, επισκεπτόμενη την Έδεσα, συνάντησε τον επίσκοπο, ο οποίος της διηγήθηκε πως η επιστολή είχε αποθήσει τις επιθέσεις των Περσών την εποχή του Αυγάρου. Στους ναούς των Ορθοδόξων, το Άγιο Μανδύλιον απεικονίζεται συνήθως πάνω από την ωραία πύλη που οδηγεί στο Ιερό ή πάνω από τις βασιλικές πύλες που χωρίζουν τον Άρθικα από τον ναό.

Τι αυτή η μέρα, 16η Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους, 4ος αιώνας Νικομήδια. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης καταγόταν από διακεκριμένη οικογένεια της Ταρσού της Κιλικίας. Αφού διδάχθηκε την ιατρική τέχνη, δεν ιάτρευε μόνο τα σωματικά πάθη των συμπολιτών του, αλλά χορηγούσε σε αυτούς και την υγεία της ψυχής, κηρύττοντας το όνομα του Χριστού. Για τον λόγο αυτό τιμάται μεταξύ των Αγίων Αναργύρων. Κατά την βασιλεία του Διοκλητιανού περί το 300, εγκαταστάθηκε στη Νίκαια της Βυθινίας και παρά την εγκύτητα της Νικομήδειας, πρωτεύουσας όπου έδρευε ο τύραννος, συνέχισε να δίνει μαρτυρία για την δύναμη της πίστεως. Έχοντας κερδίσει την φιλία του δεσμοφύλακα της δημόσιας φυλακής πριν να ξεσπάσει ο διωγμός, με το θάρρος που δίνει η αγάπη του Θεού, η οποία έξω βάλει τον φόβον, και έχοντας στην μνήμη τα λόγια του Χριστού που είπε «Εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με», επισκεπτόταν τους μάρτυρες και ομολογητές που ήταν κρατούμενοι. Περιποιόταν τις πληγές τους, τους έπλαινε με ζεστό νερό και πρωτίστως προσέφερε σε αυτούς την ανακούφιση της πίστεως, προτρέποντας τους ήδη βασανισμένους να εγκαρτερούν και ενθαρρύνοντας εκείνους που επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Τον κατέδωσαν στον Αυτοκράτορα και σύντομα συνελήφθη και οδηγήθηκε αλυσοδεμένος στην Νικομήδεια. Στον δρόμο ο Άγιος χαιρόταν που κρίθηκε άξιος να υποφέρει και αυτός για τον Χριστό και παρεκάλεσε τον Χριστό να τον βοηθήσει στον αγώνα του. Την ώρα που έμπαιναν στην πόλη, ζήτησε από τους φυλακές του να του επιτρέψουν να απομονωθεί για λίγο και οι στρατιώτες, θεωρώντας πως ήθελε να ικανοποιήσει μια φυσική ανάγκη του, τον άφησαν. Ο Διομήδης απομακρύνθηκε σε μικρή απόσταση και πέφτοντας στα γόνατα για να προσευχηθεί, παρέδωσε ευθύς την ψυχή του στον Θεό και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου πριν ακόμη δώσει τον αγώνα του. Οι φύλακες, αναζητώντας τον, τον βρήκαν σε στάση προσευχής. Αμήχανοι στην αρχή έκοψαν κατόπιν το κεφάλι του Αγίου για να το πάνε στον Αυτοκράτορα, από φόβο μήπως κινήσουν υποψίες ότι τον άφησαν να φύγει. Μόλις όμως ολοκλήρωσαν το κακούργημά τους, έχασαν το φως τους. Φτάνοντας με δυσκολία στην Νικομήδεια, πήγαν να δώσουν την τίμια κάρα στον Αυτοκράτορα, ο οποίος εξοργίστηκε και τους διέταξε να του φέρουν και το υπόλοιπο σώμα. Επιστρέφοντας στο μέρος όπου είχαν αφήσει το σώμα του Αγίου άταφο, έβαλαν στη θέση του το κεφάλι και αμέσως ανέβλεψαν. Φωτισμένοι ταυτόχρονα από το φως της πίστεως, απόδιωξαν την ειδωλολατρική πλάνη και ομολογώντας δημόσια το θαύμα, έφεραν πλήθος εθνικών στην πίστη. 3 ημέρες αργότερα, η Πετρονία, μία ευγενής γυναίκα την οποία είχε θεραπεύσει ο Διομήδης, αγόρασε το λείψανο και αφού το τύλιξε σε πολύτιμα σεντόνια, το ενταφίασε με τιμή. Μόλις το σκήνομα αποτέθηκε στην γη, το κοράκι που είχε έλθει και είχε σταθεί δίπλα του
διώχνοντας μακριά με το κρόξιμό του τα άλλα όρνια, σίγησε. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, ο Όσιος Χερίμων, ο εν τη σκήτη, εν ειρήνη τελειούται. 4ος αιώνας, Αίγυπτος. Ο Όσιος Χερίμων έζησε στην έρημο της Σκήτης κατά τον 4ο αιώνα. Λέγεται πως η σπηλιά απήχε 40 μίλια από την εκκλησία της Νητρίας. Για να προμηθεύεται νερό, πορευόταν με 2 λαγίνια 12 μίλια στην έρημο κάθε 2 ημέρες. Παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό ξαφνικά, καθώς ήταν καθισμένος. Οι πατέρες τον βρήκαν στην θέση αυτή να κρατά το εργόχειρό του. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μακαρίου Πρώτου, Επισκόπου Ιεροσολύμων. 4ος αιώνας, Ιεροσόλυμα. Ο Άγιος Μακάριος, αφού διακρίθηκε για την στεναρή υπεράσπιση της αληθινής πίστης κατά του Αρίου και των οπαδών της αιρέσεώς του στην Παλαιστίνη, εξελέγει επίσκοπος Ιεροσολύμων την εποχή της μεταστροφής του Αγίου Κωνσταντίνου περί το 314. Ήταν παρόν στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Ήταν εκείνος που προσδιορίσε τον αληθινό Σταυρό μετά από ένα θαύμα που επιτέλεσε και προχώρησε στην ύψωσή του μπροστά στον συγκεντρωμένο λαό. Ο Αυτοκράτορας έγραψε σε αυτόν αργότερα επιστολή, δίνοντας εντολή για την ανέγερση της μεγάλης και λαμπρής βασιλικής της Αναστάσεως. Η επιστολή αυτή διασώζεται από τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς Σοκράτη, Σοζομενό και Θεοδόρητο Κύρου. Ο Άγιος Μακάριος επέβλεψε επίσης την κατασκευή και άλλων εκκλησιών και οργάνωσε προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους που προσήλκυαν προσκυνητές από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας. Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Νικαίας, στην οποία έλαβε μέρος με μία αντιπροσωπεία επισκόπων της Παλαιστίνης, του επιφυλάχθηκε τιμητική θέση λόγω της αποστολικότητος του επισκοπικού θρόνου του, αν και ο επίσκοπος Κεσαρίας διατηρούσε τα προνόμια του Μητροπολίτη Παλαιστίνης. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 333, αφήνοντας διάδοχό του τον Άγιο Μάξιμο. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δημητριανού του εν Λευκοπετριά. Γιος ενός εύπορου ανθρώπου που τον εμπιστεύθηκε 12ετιόντα σε έναν δάσκαλο για να του μάθει τα ιερά γράμματα, ο Δημητριανός, αρχίζοντας να μαθαίνει από στίθους τον πρώτο ψαλμό, ρώτησε τι σήμαινε ο στίχος «Μακάριος ανήρ ως ουκε πορεύθη εν βουλή ασεβών» και πώς θα μπορούσε να φτάσει στην κατάσταση αυτή. Ο δάσκαλός του, ο Άγιος Παρμενάς, διακρίνοντας ότι η χάρη του Θεού είχε επισκεφθεί το παιδί, του αποκρίθηκε ότι αυτό το κατορθώνει κανείς ακολουθώντας τον δρόμο της πραότητος, της ταπεινοφροσύνης και όλων των άλλων αρετών
όπου ο Κύριος μας δίδαξε. Έκτοτε το παιδί μελετούσε μέρα νύχτα τις Άγιες Γραφές. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, ο Δημητριανός επέστρεψε στον πατέρα του, που είχε γίνει διοικητής μιας σημαντικής πόλης, προκειμένου να προετοιμαστεί για κάποιο διοικητικό αξίωμα. Ο νέος εμπιστεύθηκε την στεναχώρια του σε κάποιον άγιο άνθρωπο ονόματι Βασιανό και έφυγε κρυφά από την πόλη μαζί με αυτόν και έναν άλλο μαθητή με σκοπό να ασκητέψουν σε ένα νησί. Στον δρόμο συνάντησαν 12 ληστές. Όταν ένας από αυτούς σήκωσε το χέρι του κατά του Δημητριανού, παρέλυσε. Αφού τον θεράπευσε ο Άγιος, συνέχισε τον δρόμο του και σταμάτησε σε μια σπηλιά στην Λευκοπετριά. Άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε στον ύπνο και του ανήγγειλε ότι μετά από 2 ημέρες θα λάμβανε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. 2 σαρακινοί εμφανίστηκαν σύντομα και βρήκαν τον Άγιο ανεβασμένο πάνω σε μία ελιά στην είσοδο της σπηλιάς. Ο ένας έκοψε με το σπαθί του τον κορμό του δέντρου και τρύπησε τον Άγιο με ένα βέλος. Όταν του έκοψε το κεφάλι, αντί για αίμα έτρεξε γάλα, το οποίο συγκεντρωμένο από χριστιανούς του τόπου εκείνου επιτέλεσε αργότερα πλήθος Ιάσεων. Σημείωσης. Το μαρτύριόν του, που δεν είναι προγενέστερο του 10ου αιώνα, σώζεται σπαραγμένο σε ένα μόνο χειρόγραφο της νήσου Άνδρου 17ος αιώνας και η μνήμη του αγνοείται από τις αγιολογικές συλλογές. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι καταγόταν από την Κύπρο, όπου το όνομα αυτό ήταν διαδεδομένο. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νείλου του Ερυχιώτου, ανακαινιστού της Μονής Γυρομερίου. 14ος αιώνας, Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτεία. Ο Όσιος Νείλος ήταν συγγενής του αυτοκράτορα Θεοδόρου I Λασκάριος, 13ος αιώνας, που βασίλευσε στην Νίκαια μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους. Για να αποφύγει τις πιέσεις των Λατίνων στην πρωτεύουσα, έγινε μοναχός στην Μονή των Ακημίτων, όπου έζησε μέχρι που οι Βυζαντινοί ανακατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1261, χάρης στις νίκες του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη του Ελεήμονος. Ο Νείλος τότε έφυγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και επιστρέφοντας μετά από απουσία 6 χρόνων πήγε μαζί με έναν γέροντα να επικρίνει τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ο Παλαιολόγο για την φιλολατινική πολιτική του. Συνελήφθησαν και εγκαταλήφθηκαν μεσοπέλαγα σε ακυβέρνητο πλοίο. Αφού θαλασσοδάρθηκαν για 40 ημέρες, τα κύματα τους έβγαλαν στην Μονή Ιδύρων του Άθο, όπου ο Νείλος παρέμεινε 3 χρόνια ως απλός θυρωρός. Ανακλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο II Παλαιολόγο, όπου ο Άγιος εντυπωσίασε την αυλή. Επειδή όμως δεν επιθυμούσε να αφαιθεί στις μάταιες μέριμνες του κόσμου τούτου, ξεκίνησε σύντομα
για ένα δεύτερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Μετά την Παλαιστίνη πέρασε 7 χρόνια στο όρο Σινά και κατόπιν διέμεινε σε διάφορα μοναστικά κέντρα της Ανατολής, επισκεπτόμενος την Ρόδο, την Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Μετά από 17 χρόνια ιεραποδημίας, περί το 1310, έφτασε στην Ήπειρο και εγκαταστάθηκε σε ένα απομονωμένο μέρος κοντά στην παραθαλάσσια αρχαία πόλη Ορικών, στον κόλπο της Αυλώνας, όπου για 10 χρόνια αντιμετώπισε με ανδρεία τις δύσκολες φυσικές συνθήκες και τις επιθέσεις των δαιμόνων. Διωγμένος από τους πειρατές και τις επιδρομές των Αλβανών, αναχώρησε προς τα νότια σε μια σπηλιά της Θεσπρωτείας στην περιοχή της Ιγουμενίτσας μαζί με 2 μαθητές, τον Γεράσιμο και τον Καλίνικο. Μία νύχτα είδαν ένα φως που τους οδήγησε στα ερείπια της μονής Γυρομερίου που είχε ιδρυθεί στους χρόνους του Ηρακλείου, 7ος αιώνας, και είχε εγκαταληφθεί κατά τον οικονομαχικό διωγμό και στην οποία βρήκαν μία εικόνα της Θεοτόκου οδηγητρίας που είχε σωθεί από θαύμα. Χάρης στην οικονομική υποστήριξη του δεσπότη της Ηπείρου Ιωάννη Αψαρά και άλλων αρχόντων, ο Άγιος Νίλος μπόρεσε να ανακαινήσει το μοναστήρι προς σωτηρίαν πλήθους μοναχών που συνάχθηκαν για να ζήσουν υπό την καθοδήγησή του. Φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία, άφησε στους μαθητές του μία θαυμαστή διαθήκη που τους προέτρεπε να παραμείνουν σταθεροί στην ομολογία της αληθινής πίστεως και στις άγιες μοναχικές παραδόσεις και εμπιστεύθηκε την καθοδήγηση της αδελφότητος στον μαθητή του Ισαΐα. Κατόπιν αποσύρθηκε σε μία σκήτη σε κοντινή απόσταση για να προσεύχεται απερίσπαστος. Εκεί εκοιμήθη εν ειρήνη περί το 1335. Σημείωσης. Αρκετές πληροφορίες για την ζωή του βρίσκει κανείς στην Διαθήκη του, όπου ο Άγιος υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στην πίστη των Συνόδων και των Αγίων Πατέρων. Λίγο μετά τον θάνατό του, το μοναστήρι έγινε σταυροπηγιακό, εξαρτώμενο απευθείας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και έδρα μάλιστα επισκοπής. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικοδήμου, μοναχού των Μετεώρων. Μαρτύρησε το 1551. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου, του Νέου, του Αποκεφαλινίας. Επειδή η κοίμησή του, 15 Αυγούστου 1579, συμπίπτει με την εορτή της κοιμήσεως, η μνήμη του μεταφέρθηκε την ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του, 20 Οκτωβρίου. Τι αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σταματίου του Αποβόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη, 17ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Σταμάτιος καταγόταν από το χωριό
Άγιος Γεώργιος της περιοχής του Βόλου. Όπως συνέβαινε συχνά κατά τα σκοτεινά εκείνα χρόνια της Οθωμανικής κλαδιάς, στάλθηκε ένας αγάς για να συγκεντρώσει τους φόρους που όφιλε να δώσει κάθε χριστιανός, αλλά αυτός απαιτούσε πολύ περισσότερα από το κανονικό και επιδόθηκε σε κάθε είδους βιαιότητες και αδικίες. Οι κάτοικοι αποφάσισαν να στείλουν μία αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθεί στον Βεζίρι, αλλά εκείνος υπό την πίεση φίλων του αγά τους απέπεμψε με περιφρόνηση και απειλές. Καθώς ο Σταμάτιος, μέλος της αντιπροσωπείας εκείνης, εξέφρασε την αγανάκτησή του σφοδρότερα των συντρόφων του, συνελήφθη από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στον Βεζίρι με την κατηγορία ότι είχε μεταστραφεί στο Ισλάμ και κατόπιν είχε επιστρέψει στον Χριστιανισμό. Ο γενναίος δούλος του Θεού υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι ποτέ δεν είχε πράξει κάτι τέτοιο και οδηγούμενος ενώπιον του δικαστή που ήταν αρμόδιος για τις υποθέσεις αυτές, δήλωσε ότι ήταν θύμα συκοφαντιών. Ο δικαστής απάντησε σε αυτόν ότι αν δεν είχε ασπαστεί το Ισλάμ δεν ήταν πολύ αργά για να το κάνει και άρχισε να του δίνει υποσχέσεις για υλικά προνόμια σε ανταλλάγματα. «Για τίποτε στον κόσμο δεν θα αρνηθώ τον Χριστό», απάντησε ο Άγιος. «Προτιμώ να πεθάνω 1000 θανάτους με τον Χριστό παρά να απολαύσω την ευημερία που μου υπόσχεσε». Παραπέμφθηκε στον Βεζίρι που προσπάθησε να τον καλοπιάσει με νέες προτάσεις και μάλιστα του υποσχέθηκε να τον κάνει αξιωματούχο της αυλής του. Καθώς συνάντησε την στεναρή αντίσταση και αποφασιστικότητα του Αγίου, τον έστειλε στην φυλακή με εντολή να τον βασανίσουν μέχρι να υποκύψει. Μετά από λίγες ημέρες, ο Άγιος οδηγήθηκε πάλι στον Βεζίρι και έδειξε την ίδια σταθερότητα παρά τις απειλές. Εξοργισμένος από την στάση του, ο Βεζίρης τον έστειλε τότε στον διοικητή για να εκτελεστεί. Φθάνοντας γεμάτος χαρά μπροστά στο παλάτι που βρισκόταν κοντά στην Αγία Σοφία, ο Άγιος Σταμάτιος αποκεφαλίστηκε στις 15 Αυγούστου του 1680. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. 17ος αιώνας, Θεσσαλία, Κωνσταντινούπολης. Γεννημένος το 1665 στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος της Θεσσαλίας, ο Άγιος Απόστολος εκτελέστηκε το 1686. Εκτός από τις πληροφορίες αυτές, οι περιστάσεις του μαρτυρίου του παρουσιάζουν τέτοια ομοιότητα με εκείνες του Αγίου Σταματίου, ώστε μπορεί να υποθέσει κανείς, όπως το κάνει ο Ζώσιμος Εσφυγμένου, εκδότης του μαρτυρίου του, ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό δεν επαναλαμβάνουμε εδώ το αυτό υπόμνημα. Είναι πιθανόν όμως ο Απόστολος να ήταν άλλος Άγιος, για τον οποίο όμως να μην ήταν τίποτε άλλο γνωστό παρά μόνο η ημερομηνία του μαρτυρίου του
και στον οποίο αποδόθηκε ο βίος ενός άλλου Αγίου. Το οικογενειακό σπίτι του Αγίου στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος μετατράπηκε σε εκκλησία στην οποία τιμάται η κάρα του. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Τιμοθέου, Επισκόπου Ευρύπου, κτήτορος της Μονής Πεντέλης Αττικής, εν ειρήνη τελειοθέντος. 16ος αιώνας, Εύβοια, νήσος Καία. Γιος ενός ιερέα του χωριού Κάλαμος της Αττικής, ο Όσιος Τιμόθεος διακρίθηκε εκ νεότητος για την θεοσέβειά του, έτσι που ο επίσκοπος Οροπού τον έστειλε να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αθήνα. Μετά το πέρας τους επέστρεψε στον προστάτη του, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο και τον εισήγαγε στον ασκητικό βίο. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έγινε στενός συνεργάτης του επισκόπου, έτσι ώστε μετά τον θάνατο του τελευταίου εξελέγει ομόφωνα διάδοχός του. Τοποθετημένος στη λιχνία της εκκλησίας, φώτισε τα μέλη του πνευματικού ποιμνίου του με την διδασκαλία του, προσφέροντάς τους θεία παραμυθία κατά τους χρόνους αυτούς της δουλείας. Ανήλθε κατόπιν στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου Ευρύπου, δηλαδή της νήσου Ευβοίας, με την Χαλκίδα ως επισκοπική έδρα, και διέλαμψε έτσι σε όλη την περιοχή. Την εποχή εκείνη, με πίεση του Σουλτάνου Σελήμ Δευτέρου, ο Πατριάρχης Ιερεμίας Δεύτερος εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλες τις εκκλησίες της περιοχής αυτής της Ελλάδος να μετατραπούν σε τζαμιά. Οι πιστοί έτσι υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στα βουνά, όπου ίδρυαν πρόσκαιρες εκκλησίες γύρω από τις οποίες εγκαθίστανται μοναχικές κοινότητες. Ο Όσιος Τιμόθεος δεν ανέχθηκε τον διωγμό αυτό και διαμαρτυρήθηκε ενεργητικά στις αρχές. Οι συνέπειες της γενναίας αυτής τάσης βέβαια ήταν αναμενόμενες, αλλά προειδοποιημένος έγκαιρα από την σύζυγο του Τούρκου διοικητή, που ήταν κρυπτοχριστιανή, μπόρεσε να διαφύγει. Ακολουθώντας την φυσική του κλίση προς την ησυχία και τον μοναχικό βίο, μετέβη στο Πεντελικό Αττικής, επωνομαζόμενο τότε Όρος των Αμμώμων, εξαιτίας των πολυάριθμων ερημητηρίων που βρίσκονταν εκεί. Μετά από ένα όραμα της Θεοτόκου έφτασε σε μία καλύβα όπου βρισκόταν ζεστό ακόμη το σώμα ενός ερημίτη που μόλις είχε πεθάνει, ενώ δίπλα ανακάλυψε θαυματουργικός μία εικόνα της Θεοτόκου κρεμασμένη στα κλαδιά μιας αιωνόβιας ελιάς. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ανακάλυψε πολλούς σκελετούς ασκητών και πάνω στο στήθος ενός από αυτούς την εικόνα της Θεοτόκου. Με την βοήθεια των μαθητών που τον είχαν ακολουθήσει, ίδρυσε ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, που σύντομα προσήλκησε τους διάσπαρτους σε όλο το βουνό ερημίτες για να ζήσουν υπό την καθοδήγηση του Οσίου. Αφού φρόντισε να αποκτήσει η Μονή τα αναγκαία οικοδομήματα και πόρους,
ο Όσιος Τιμόθεος αποσύρθηκε σε ένα ερημητήριο για να συνομιλεί μόνος μόνο το Θεό, αλλά σύντομα τον εξεδίωξε από εκεί ο διάβολος. Αφού Ματθαίος αναζήτησε καταφύγιο σε πολλά άλλα ησυχαστήρια, ανέβηκε σε μια απλή βάρκα, σήκωσε αντί για πανί το ράσο του, δεμένο στην ποιμαντορική ράβδο του, και έφτασε έτσι με την βοήθεια του Θεού στην νήσο Καία των Κυκλάδων. Μερικές ημέρες πριν την άφιξή του, πειρατές άρπαξαν την νεαρή κόρη του Τούρκου διοικητή και η περίδακρης μητέρα ήλθε να παρακαλέσει τον άνθρωπο του Θεού να μεσητεύσει. Ο Όσιος Τιμόθεος προσευχήθηκε και αμέσως ξέσπασε φουρτούνα που ανάγκασε το καράβι των πειρατών να γυρίσει πίσω στο νησί και να αφήσουν ελεύθερη την εχμάλωτη. Για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, η μητέρα του παιδιού μεταστράφηκε στον χριστιανισμό και προσέφερε στον Όσιο σημαντικό ποσό χρημάτων, με το οποίο μπόρεσε να ιδρύσει έναν ναό αφιερωμένον στον Άγιο Παντελεήμονα, που αργότερα εξελίχθηκε σε μοναστήρι. Ο Όσιος Τιμόθεος παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του, 1590, ζώντας συχνά σε μία σπηλιά για να προσεύχεται απερίσπαστος. Μετά την μακαρία κοίμησή του, τα τίμια λείψανά του μεταφέθηκαν στη Μονή Πεντέλης, όπου επιτέλεσαν πολλά θαύματα και συγκεκριμένα έσωσαν την πόλη των Αθηνών από επιδημία χολέρας. Λίγο πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, μία επιδημία βασάνιζε την Αίγινα και για τον λόγο αυτό είχε σταλεί εκεί η κάρα του Αγίου. Έτσι μπόρεσε να διασωθεί, ενώ το υπόλοιπο του Λειψάνου καταστράφηκε μαζί με τους άλλους θησαυρούς του μοναστηριού κατά τα αντίπεινα των Τούρκων. Τη αυτή ημέρα, 16 Αυγούστου, η έβρεση των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου, Δημητρίου, Βασιλείου και Σαραντίου εν Μεγάρης, 18ος αιώνας, Μέγαρα. Το 1798 εμφανίστηκαν σε όνειρο ενός παιδιού 9 ετών, ονόματι Παϊσίου, 3 άντρες με στολή Ιππέα, που του έδωσαν εντολή να προχωρήσει στην ανακομιδή των Λειψάνων τους, δίχως όμως να αποκαλύψουν τα ονόματά τους. Όταν το παιδί ανέφερε το όραμα στον παππού του, εκείνος το αντιμετώπισε με σκεπτικισμό και το τιμώρησε. Οι εμφανίσεις επαναλήφθηκαν και ο παππούς πέθανε τιμωρημένος από τον Θεό για την απιστία του. Έναν χρόνο αργότερα, σε μία νέα εμφάνιση, οι Άγιοι αποκάλυψαν στο παιδί το μέρος που βρίσκονταν τα λείψανά τους. Ο Παΐσιος ειδοποίησε τον πατέρα του, που άρχισε αμέσως την αναζήτηση, αλλά τη νύχτα μόνο, για τον φόβο των Τούρκων. Την επομένη της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου βρέθηκαν στον τόπο που είχε υποδειχθεί 3 λείψανα που ανέδιδαν γλυκιά ευωδία. Μετά από ολονύχτια προσευχή αποκαλύφθηκαν στους πιστούς τα ονόματά τους, Σεραφείμ, Δωρόθεος, Ιάκωβος,
και από την στιγμή εκείνη άρχισαν τα θαύματα. Τον επόμενο χρόνο αποκαλύφθηκε με τον ίδιο τρόπο στον Παΐσιο το μέρος που βρίσκονταν τα λείψανα των Αγίων Βασιλείου και Δημητρίου σε απόσταση 10 περίπου μέτρων από τον πρώτο τάφο. Φρόντισε να κτιστεί στο μέρος εκείνο ένα ταπεινό παρεκκλήσι όπου εγκαταστάθηκε για να δέχεται τους αρρώστους, πολλοί από τους οποίους θεραπεύονταν περνώντας τη νύχτα κοντά στα Άγια Λείψανα. 20 χρόνια αργότερα, μετά από νέα αποκάλυψη, ανακάλυψε σε απόσταση μίας ώρας από τα Μέγαρα το λείψανο του Αγίου Σαραντίου, που το φύλαγαν 2 πελώρια φίδια. Ο Παΐσιος έγινε κατόπιν ιερέας και τελείωσε τον βίο του θεοσεβός. Στο μέρος του τάφου κτίστηκε αργότερα μια βασιλική, ενώ οι Άγιοι Μάρτυρες συνέχισαν να δείχνουν την προστασία τους στους κατοίκους της περιοχής, τόσο στις ασθένειές τους, όσο και εμφανιζόμενοι στο πλευρό των αγωνιστών κατά τον αγώνα για την ανεξαρτησία του ελληνικού λαού. 1828. Εκτός από τον τάφο των Αγίων, ανεβρέθησαν επίσης στο μέρος αυτό πολλά μαρμάρινα κομμάτια προερχόμενα από βασιλική που πιθανώς να καταστράφηκε κατά τις επιδρομές του 6ου αιώνα. Τι αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωακήμ του Οσόγκοβο, 11ος αιώνας, Βουλγαρία. Ο Όσιος Ιωακήμ αποσύρθηκε κατά τον 11ο αιώνα σε μία απομονωμένη σπηλιά του όρους Οσόγκοβο στα σύνορα της Βουλγαρίας και, αφού διήγαγε για πολλά χρόνια αγγελικό βίο, συνάντησε μία ημέρα έναν κυνηγό στον οποίο υπέδειξε ένα μέρος όπου υπήρχε άφθονο κυνήγι. Όταν ο άνθρωπος επέστρεψε στη σπηλιά, βρήκε τον Όσιο νεκρό και φρόντισε για την ταφή του. Μισό αιώνα περίπου αργότερα, ο μοναχός Θεόδωρος ήλθε να εγκατασταθεί στον τόπο εκείνο για να διαγάγει ερημητικό βίο. Σε ένα όραμα που είδε στις 19 Μαρτίου 1105, ο Θεός του αποκάλυψε τον τάφο του Οσίου Ιωακήμ. Ο Θεόδωρος τότε ανέλαβε να κτίσει επί τόπου έναν ναό και ένα μοναστήρι αφιερωμένα στον Όσιο. Έκτοτε ο Όσιος Ιωακήμ φανέρωσε συχνά την παρουσία του με πολλά θαύματα. Εμφανιζόταν στους αδελφούς για να τους διδάσκει και καθοδηγούσε την αδελφότητα σαν να ήταν ζωντανός ηγούμενος. Τους προειδοποίησε επίσης για την επίσκεψη του τσάρου Καλογιάννη, ο οποίος έφτασε στη Μονή ακριβώς την ημέρα της μνήμης του Οσίου. Για τα θαύματα αυτά τιμάται ο Όσιος Ιωακήμ μαζί με τους Αγίους Ιωάννη της Ρίλα, 19 Οκτωβρίου, Γαβριήλ του Λεσνόβου και Πρόχωρο του Πτσίνη, 15 Ιανουαρίου, ως ένας από τους 4 αναχωρητές του 10ου και 11ου αιώνα που σημάδεψαν με την οσιακή ζωή τους την λαϊκή ευσέβεια της Δυτικής Βουλγαρίας. Και αυτή η μέρα,
Μνήμη του Αγίου Ευσταθίου Δευτέρου, Αρχιεπισκόπου Σερβίας, κοιμηθέντος στις αρχές του 14ου αιώνα, Σερβία. Διαδεχθείς τον Άγιο Ιάκωβο το 1292, ο Άγιος Ευστάθιος παρέμεινε επί 12 χρόνια επικεφαλής της Σερβικής Εκκλησίας. Μέγας ασκητής συνέβαλε στην ανάπτυξη του εκκλησιαστικού βίου και δημιούργησε 3 νέες επισκοπές. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1309. Τη αυτή ημέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ραφαήλ του Βανάτου, 16ος αιώνας, Σερβία. Ο Όσιος Ραφαήλ ήταν Σέρβος ιερομόναχος στη Μονή Χιλανδαρίου και έζησε κατά τον 16ο αιώνα. Αφού πέρασε μεγάλο μέρος του βίου του στο Άγιον Όρος, στάλθηκε στο μετόχι που είχε προσφερθεί άλλοτε στην Μονή Χιλανδαρίου από τον Άγιο Στέφανο Λαζάρεβιτς στην πόλη Σερέρ Μητροβίτσα, το αρχαίο Σύρμιο, στο Βανάτο. Δεν αρκέστηκε μόνο στην διοικητική υπηρεσία του, αλλά

μας, οι πιστοί φέρνουν στο ναό αυτό τους αρρώστους και αφού περάσουν εκεί τη νύχτα προσευχόμενοι, πολλοί από αυτούς θεραπεύονται με την μεσητεία του Οσίου Ραφαήλ. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Χριστοφόρου Γκουριέλη, του ενδαμασκό μαρτυρήσαντος, 15ος αιώνας Δαμασκός. Ο Άγιος Χριστοφόρος καταγόταν από την επαρχία Γκούρια, Δυτική Γεωργία, και έγινε μοναχός στην Παλαιστίνη, στη Μονή των 40 Μαρτύρων, στην έρημο της Ιορδανίας. Μετά από 10 περίπου χρόνια ασκητικής ζωής, αναχώρησε για την Συρία με σκοπό να κηρύξει τον χριστιανισμό. Ενώ βρισκόταν στην Δαμασκό, συνελήφθη από μουσουλμάνους και αφού βασανίστηκε, αποκεφαλίστηκε. 15ος αιώνας. Και αυτή η μέρα, 16 Αυγούστου, μνήμη του ηγεμόνος μάρτυρος Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου, τον ιών αυτού Κωνσταντίνου, Στεφάνου, Ράντου και Ματθαίου και του συμβούλου αυτού Ιαννάχε Βακαρέσκου, 18ος αιώνας. Ο Άγιος Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1654 και ανατράφηκε από τον θείο του Κωνσταντίνο Καντακουζινό, λαμβάνοντας διακεκριμένη μόρφωση. Στις 29 Οκτωβρίου 1688 εξελέγει από την συνέλευση των βογιάρων βοεβόδας της Βλαχίας, την οποία και κυβέρνησε για 25 χρόνια με πραότητα και υπομονετικότητα, πολιτευόμενος σε όλα με ευαγγελικό πνεύμα. Χάρη σε μια επιδέξια πολιτική διπλωματικών συμμαχιών, κατάφερε παρά τις πιέσεις των Τούρκων να άρει την χώρα του στο ύψος των μεγάλων δυνάμεων. Ίδρυσε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια στην Βλαχία και σκόρπισε τις ελεημοσύνες του στον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος. Το 1703, ενώ ασθενούσε, ο ηγεμόνας Κωνσταντίνος κλήθηκε από τον Σουλτάνο στην Αδριανούπολη για να απολογηθεί για την ανικανότητά του να αποδώσει τους φόρους που αυξάνονταν διαρκώς. Εποφελούμενος της απουσίας του ηγεμόνα, ο στενότερος συνεργάτης του και διοικητής του στρατού του, Θωμάς Καντακουζινός, πέρασε στην υπηρεσία των Ρώσων. Η προδοσία αυτή προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον ηγεμόνα και επέσπευσε τον θάνατό του. Κατηγορούμενος αδίκως για μυστικές σχέσεις με την Αυστρία, Ρωσία και Βενετία και για οικειοποίηση γεών της Τρασιλβανίας προς όφελος της οικογένειάς του, συνελήφθη την Μεγάλη Παρασκευή του 1714 στο Βουκουρέστι με διαταγή του Σουλτάνου Αχμέτ III, που επιθυμούσε να αρπάξει τα πλούτη του. Προς μεγάλη απογοήτευσή του όμως, οι άντρες του Σουλτάνου δεν βρήκαν στο παλάτι παρά μόνο ελάχιστα χρήματα. Αποχαιρετώντας τους δικούς του, αφού όρισε τον διάδοχό του, ο ηγεμόνας Κωνσταντίνος είπε: «Αν η δοκιμασία τούτη έρχεται από τον Θεό εξαιτίας των αμαρτιών μου, ας γίνει το θέλημά του. Αν πρόκειται όμως για την κακία των ανθρώπων που θέλουν την απώλεια

ο Θεός να συγχωρήσει τους εχθρούς μου. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με όλη την οικογένειά του και τον πιστό σύμβολο και θησαυροφύλακά του Ιαμάχε Βακαρέσκου και υποβλήθηκαν σε κάθε είδους βασανιστήρια και κακοπάθειες για 4 μήνες. Αφού ο ηγεμόνας υπέστη το μαρτύριο του τροχού, τοποθέτησαν στο κεφάλι του πυρακτωμένο στεφάνι και κατόπιν έμπηξαν στα χέρια και στα πόδια του καρφιά. Ο δικαστής πρότεινε στους κρατούμενους να σώσουν τη ζωή τους μεταστρεφόμενοι στο Ισλάμ. Αλλά ο Κωνσταντίνος και τα παιδιά του παρέμειναν σταθεροί στην ομολογία της πίστεώς τους και δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να πεθάνουν. Καταδικάστηκαν να εκτελεστούν ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οδηγήθηκαν ανυπόδητοι και φορώντας ένα πουκάμισο μόνο, όπως οι τελευταίοι των κακούργων, στον τόπο του μαρτυρίου τους κοντά στο Σαράι, όπου βρίσκονταν ο Σουλτάνος, ο Βεζίρης του και οι πρέσβεις των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Επικεφαλής της πορείας φάδιζε ο νεότερος γιος του ηγεμόνα Ματθαίος, ηλικίας 12 ετών. Οι μελοθάνατοι γονάτισαν στην σειρά και ο ηγεμόνας Κωνσταντίνος τους είπε: «Παιδιά μου, να έχετε θάρρος. Χάσαμε τα πάντα στον κόσμο τούτο. Ας σώσουμε τουλάχιστον την ψυχή μας, πλένοντας τις αμαρτίες μας στο αίμα μας. Δείτε όλα εκείνα που υπέφερε ο Χριστός για χάρη μας. Ας μην κλονιστεί η ένδοξη πίστη μας την ώρα αυτή». Αφού έπεσαν τα κεφάλια των μεγαλύτερων γιών και του συμβούλου του ηγεμόνα, όταν ήρθε η σειρά του Ματθαίου, το παιδί φοβήθηκε και υποσχέθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Ο πατέρας του ευθύς ξύπνησε μέσα του το κουράγιο με τα λόγια: «Είναι προτιμότερο να πεθάνεις 1000 θανάτους παρά να προδώσεις την πίστη μας που κανείς δεν θα μπορέσει να μας την αρπάξει». Το παιδί στερεώθηκε τότε στην πίστη και πρόσφερε τρυφερά το κεφάλι στο ξύφος του Δημίου λέγοντας: «Θέλω να πεθάνω χριστιανός. Χτύπα». Τα σώματα των 6 μαρτύρων πετάχτηκαν στο Βόσπορο, ενώ τα κεφάλια τους τοποθετήθηκαν πάνω σε πασάλους στην είσοδο του παλατιού. Μετά από 3 ημέρες τα πέταξαν στην θάλασσα, αλλά με εντολή του Πατριάρχου χριστιανοί τα περισυνέλεξαν και τα κατέθεσαν στην νήσο Χάλκη. Η σύζυγος του ηγεμόνα μάρτυρα Μαρίκα και τα άλλα μέλη της οικογένειας που παρέμειναν στην φυλακή γλίτωσαν τον θάνατο χάρη σε ένα τεράστιο ποσό που πλήρωσαν ως λύτρα άλλοι χριστιανοί. Επιστρέφοντας στην χώρα της μετά από περιπέτειες, η πριγκίπισσα κατάφερε να μεταφερθούν στο Βουκουρέστι τα τίμια λείψανα του συζύγου και των παιδιών της το 1720. Κατατέθηκαν στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Νέου που είχε ιδρύσει ο ηγεμόνας.